0: Πού είναι το μυαλό μου, πού είναι το μυαλό σας, πού είναι το μυαλό σας, πού είναι τα αυτιά σας, εδώ. Big Wins for FM 94,6. Πάνος Ρηλός.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλας.
0: Μανώλης Μουσουράκης, στην δημοσιογραφική υποστήριξη επιμέλεια και το μυαλό του στην Κρήτη, σε κάποιο νησί, δεν ξέρω, σε κάποιον τουριστικό θα έλεγα προορισμό. Αν υπομονή και αυτός να τελειώσει αυτό το παλιό μουντιάλ.
1: Να δούμε. Ξεκινάνε τα προκριματικά του Παναθηναϊκού.
0: Αυτά θέλω να δω, ρε φίλε. Ομάδες που δεν. Μπάνξι, αμάξι. Αυτά.
2: και του πάω.
0: Όλοι. Να παίξουν όλοι. Θέλω να τους δω όλους. Ρε παιδί μου, να βγάλω τα συμπεράσματα. Φτάνει με το υψηλό επίπεδο. Φτάνει με την αρτιότητα. Ή από εδώ. Και με το καταπληκτικό μήνυμα, ο Μέση δεν θα καταφέρει κάτι που έχει κάνει ο Ρονάλντο. Να γίνει Πορτογάλος. Τον πουλο. Λοιπόν, ένα υπέροχο μήνυμα που κανείς μπορεί. Κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει. Και Τούχελ δυνατός. Τι κάνει τώρα ο Τούχελ, τα κάνει ρόιδο και τι θέλει, την αποζημίωση. Εγώ θα τα πω έτσι. Τι θέλει, να πάρει τα λεφτά και να πάει στο ανάθεμα. Και μετά να κάνει δηλώσεις από την Γερμανία και από τα άλλα μέσα. Μίλησε για τον αποκλεισμό από την Αργεντινή. Του είπανε, φταίει το γεγονός ότι έβαλες την ομάδα στην περιοχή μόνο σου? Φταίει το γεγονός ότι δεν έκανες κάποια αλλαγή για να φύγει κάποιος στο χώρο? Φταίει το γεγονός ότι άφηνες τη δεξιά πλευρά του Μέση, λες και δεν μπορεί ο Μέση να βγάλει σέντρα? Τι φταίει? Και τι είπε ο Τούχελ? Φταίει το DNA των Άγγλων.
2: Πάρτο! Όχι, ρε φίλε. Αλήθεια,
0: η κατοχή της μπάλας παίζει κρίσιμο ρόλο. Δεν είναι όμως το DNA μας, όπως είναι στο ισπανικό DNA ή στο αργεντίνο-βραζιλιάνικο DNA, να παίρνουμε την μπάλα και να ελέγχουμε.
2: Καλά θα πέφτω. Πολύ καλά θα πέφτω.
0: Τι είπε ο άνθρωπος, ρε. Φοβερό. Και εγώ μιλάω. Καλημέρα. Μουσουράκης, λες και πήρα κροατής. Εγώ πιστεύω, ρε παιδιά, ότι αν. Μ' ακούτε, παιδιά, ακούγομαι.
2: Ναι,
0: χαμήλωσε λίγο το ραδιόφωνο
2: σου. Από πού παίρνετε?
0: Εγώ παίρνω από εδώ, από το κέντρο. Είμαι από το περίπτερο. Μισό λεπτό. Ένα τσιγά. Ναι, ωραία. Μισό λεπτό. Ναι, με συγχωρείτε λίγο.
2: Ναι, αλλά περιμένει κόσμος.
0: Ναι, συγγνώμη, παιδιά, να δώσω τα ρέστα. Εγώ, ρε παιδιά, έχω άλλη άποψη για την Αγγλία με την Αργεντινή.
2: Ότι?
0: Ότι δεν είναι, ρε παιδιά, το βάζετε τώρα με τον προπονητή.
2: Ποιο να τα βάλει?
0: Δεν είναι στο DNA των Άγγλων να έχουν κατοχή. Δηλαδή, ενώ είχαν κατοχή όλου του πλανήτη αφιχειοκρατικά, δεν είναι στο DNA των Άγγλων. Ναι. Να έχουν κατοχή. Δεν είναι, δηλαδή η Ισπανία έχει κατοχή, γιατί έτσι παίζουν οι ομάδες τους. Η Βραζιλία και η Αργεντινή έχει κατοχή. Οι Άγγλοι δεν είναι στο DNA τους και γι' αυτό δίκαια κάτσαν πίσω. Δεν φταίει ο προπονητής, ρε παιδιά.
2: Δεν συμφωνεί ο κόσμος μαζί σας. Μεγάλοι ποδοσφαιριστές που έχουν αναλύσει την κατάσταση. Δεν,
0: ναι, αλλά και εγώ είμαι μεγάλος ποδοσφαιριστής και δεν μπορώ να σας πω που έχω παίξει. Παιδιά, δεν μπορώ να σας πω, έχω παίξει σε πολύ ψηλό επίπεδο.
2: Μάλιστα, καταλαβαίνω.
0: Δεν είναι εύκολο να σας πω που έχω παίξει. Έχω παίξει όμως, έχω τέτοιες παραστάσεις. Άντε θα το πω. Λέγομαι Τσοτσομπρόκος και έπαιζα στα πράσινα πουλιά. Στη μεγάλη άνοδο και στον Μπόψ.
2: Μεγάλη άνοδο στην τρίτη κατηγορία.
0: Όχι, τη μεγάλη άνοδο τότε για να ανέβεις Χασιά έκανε 2 ώρες.
2: Α, σωστά.
0: Κομματόδρομοι, γαϊδούρια τέτοια.
2: Κίνηση.
0: Λοιπόν, να είστε καλά, ρε παιδιά, μα φτιάχνετε το κέφι. Να πω μια ειδική καλημέρα στο Σάκη από το Αγρίνιο. Και να πω και μια ειδική καλημέρα στον Τζόρτζο. Ξέρει αυτό. Τζόρτζο, καλά είσαι.
2: Πάμε στον επόμενο φίλο.
0: Γεια σα.
2: Έτσι θα το πάμε μέχρι το τέλος.
0: Όχι, αλλά μπορώ να κάνω 50 χαρακτήρες.
2: Είμαι σίγουρος ότι.
0: Ναι, εμένα μου αρέσουν αυτοί που ξεκινάνε ποιοτικά και το χαλάνε. Ξεκινάνε. Θεωρώ, παιδιά, ότι υπάρχει μια σύψη και γενικά, αφού υπάρχει μια κοινωνική σύψη, δεν μπορεί και το ποδόσφαιρο ουσιαστικά να ξεφύγει. Βέβαια, να πω για το διαιτητή, τον τέτοιο που τον πέταγε. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο. Δεν προλαβαίνεις να ελέγξεις αυτόν τον άνθρωπο. Εναλλαγή συναισθημάτων.
2: Ήρθε, σκόρα, δεν φύγε.
0: Ναι, ρε, δεν προλαβαίνεις. Κάνουν όλοι. Όχι χαρακτηρισμοί. Άσε το διάλογο και εσύ, ρε. Θα μας πεις να κάνουμε.
2: Εξώφυλλα στη Mirror. Go to hell.
0: Go to hell. Ναι. Και επιβεβαιώνονται κάποιοι που λένε ότι στον ομαδικό αθλητισμό κουμάντο κάνουν οι κοντοί. Τρόμαξα. Δηλαδή.
2: Τρόμαξα.
0: Γιατί?
2: Στον ομαδικό.
0: Αθλητισμό, κουμάντο κάνουν οι κοντοί. Στον μπάσκετ το playmaker, στην μπάλα ο Μέση και στην πρωινή ζώνη θα πω ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Είναι ο μπαμπάς σας ο Βαγγέλης.
2: Τίποτα,
0: ο Μέση του πρωινού.
2: Τι δηλαδή κάνουν κοντοί και στο βολέι. Πασαδόρος και έτσι.
0: Πασαδόρος.
2: Σωστό.
0: Playmaker.
2: Σωστό, σωστό.
0: Και στα 50 λεφτά τα πιο.
2: Σωστό.
0: Έλα τώρα. Άλεξ, πες μου ρε φίλε, σε παρακαλώ το μυστικό που δεν μπορείς να κόψεις από χθες το βράδυ την καλή διάθεση. Να κάνω κι εγώ ό,τι χρειαστεί, μπας και πάρω τα πάνω μου γιατί κοντεύω να πέσω. Ρε φίλε, δεν έχω κάτι που παίρνω ή ξέρω εγώ τρώω. Τίποτα κανονικά. Σηκώνομαι με τέτοια όρεξη γιατί γουστάρω αυτό που κάνω.
2: Αυτό που κάνεις.
0: Πολύ το γουστάρω. Τερ Λέγκας, ωραίος για half show. Μια φωτογραφία σου όμως με κάνει να ελπίζω ότι όπου και να βρίσκεσαι ίσως και με ζητάς σκέψη μου παράλογη. Με κιθάρα λίγο ροκ, Αμερική ρε. Και πέρα τα δικά μου, γιατί εγώ μίλησα για τις παραστάσεις, να πω ότι ο Βαγγέλης έχει το πάρτι και εσύ θα είσαι εκεί. Κάνε μια αναφορά και για το πάρτι.
2: Στο Sugar Cube αύριο μετά τις 9.
0: Sugar Daddy Cube.
2: Είναι στη πλατεία Σταυρωμένου στο Εγάλαιο.
0: Α, στο Εγάλαιο, ξέρω ποιο είναι. Μια χαρά, ωραίος χώρος. Ωραία. Ωραία.
2: Οκ. Πώς το πάρτι. Αντάμωμα το λέω, Βαγγέλη.
0: Τι αντάμωμα, ρε Κλαρίνα, θα έχει το καλέτσι μαραθώνα, θα πάτε αντάμωμα.
2: Το οργανώσαμε πέρσι, ας πούμε, ο Βαγγέλης κυρίως.
0: Ωραία, αντάμωμα.
2: Θα είναι ο DJ του μαγαζιού εκεί, κανονικά, όπως τρέχει το μαγαζί. Θα παίξω κι εγώ λίγο μέχρι εκεί. Και θα είμαστε πάει παρεούλα, ας πούμε.
0: Φίλε, υπάρχει πιο σημαντικό από το να ξεφύγει κάποιο από την κακή του σκέψη κάποιες ώρες και να δει ανθρώπους που γουστάρει. Πολύ ωραίο είναι. Πολύ ωραίο είναι. Αντάμωμα. Στο Εγάλαιο.
2: Έτσι.
0: Μάνο, έτσι όπως το είπαν, αντάμωμα στο Εγάλαιο. Θα φέρω με ελιές, θα φέρει ο καθένας τα δικά του τοπικά προϊόντα. Έχουμε από Κοζάνη κρόκο. Έχουμε χαλβά από Φάρσαλα. Τι άλλο έχουμε, εσύ από πού είσαι?
2: Εγώ είμαι γκάγκαρος εδώ, δε.
0: Έχουμε και γκάγκαρο αλα κρέμ και γκάγκαρο με λεμόνι απλό. Το σερβίρουμε με πατάτες και ρύζι.
2: Ωραία.
0: Εντάξει. Γκάγκαρος είναι ψάρι. Έχει τελειώσει.
2: Έχει τελειώσει ο γκάγκαρος.
0: Έχω γλώσσα. Αν θέλετε να τη φιλετά.
2: Τα και τους πήρανε.
0: Ναι.
2: Δυστυχώς.
0: Αν θέλετε γκάγκαρο θα πρέπει να παίρνετε τηλέφωνο. Γιατί μου λέει ο ψαράς ότι εγώ 7 η ώρα το πρωί θα πάω να τον λαουτάρω. Πάμε διάλειμμα.
2: Ναι.
0: Γιατί δεν σταματάμε.
3: bwinSport FM. 30 χρόνια επιτυχίες.
4: Αλλά θα περάσουμε καλά.
0: Καλησπέρα.
5: Με ακούτε?
0: Βεβαίως.
5: Γιώργο,
0: έφυγε. Καλησπέρα. Γιώργος έφυγε.
5: Θέλω να αναφερθώ στον προηγούμενο φίλο της εκπομπής, Γιώργο.
4: Όπως σου λέω.
5: Όλη τη χρονιά, Γιώργο βγαίνει στο βιολί.
0: Έφυγε ο Γιώργος, αλλά πέστα σε μένα.
5: Έχουμε πολλά να πούμε, αλλά τι να πούμε τώρα, ας πούμε... Δοκάρι πρέπει να βρει και η μπάλα, Γιάννη, να με βοηθήσει εδώ σε 72, ένα σουτ μακρινό τετέ.
0: Ο Κώστας είμαι.
5: Νομίζω η μπάλα βρήκε στο δοκάρι από αυτό το μακρινό σουτ τετέ. Το πρώτο replay θα μου πεις, Γιάννη.
0: Περιμένουμε, ο Κώστας είμαι, ξαναλέω, και περιμένουμε το replay να
5: Γιάννη,
0: δούμε.
5: Συγγνώμη, Γιάννη, συγγνώμη, Κώστα μου, είναι για να γραφτεί αυτό το σαρδάμ. Έλα, Κώστα, ναι.
0: Αλλαγή σκητάλης, παραδίδω σε Κώστα Βαϊμάκη.
6: Καλησπέρα λοιπόν και στο Γιάννη.
0: Γιώργο, καλησπέρα. Ο Κώστας είμαι, καταρχάς, δεν είμαι ο Γιάννης.
6: Ω, Κώστα, ναι. Έχει δίκιο.
0: Πάμε κατευθείαν στο Emirates. Ηρακλής Αντίπας. Καλησπέρα, Ηρακλή.
5: Καλησπέρα. Για όσους μπήκαν τώρα, Γιάννη μου στη... Α, ναι, Κώστα, για να μην γίνω δεφύλας. Γιατί του χρήσω μυαλό μου να ξέρεις και την πάτησα.
7: Τώρα, αν παρουσιαστήκατε το εξωτερικό, το εξωτερικό, εξαιρετικό, ωραία, το καταφέρα.
0: Πάμε. Πού πάμε?
8: Πάμε κατά διαόλου. Όλοι σας, όλοι σας.
0: Αυτό που λέω κυρίως, δεν διαφωνώ. Απλά θα πω ότι σέβομαι τη γνώμη μου γιατί είμαι ευγενικός.
9: Ναι, έτσι είναι τα σοβαρά.
0: Σοβαρά είναι, ρε φίλε. Υπάρχουν πειθαρχικές εξιώσεις. Διώξεις, υπάρχουν. Το μυαλό σου στο φαΐλ.
3: Υπάρχουν.
0: Άκου τι είπε ο άνθρωπος, ρε.
3: Κλείστης.
0: Άκου τι είπε. Υπάρχουν.
3: Πειθαρχικές δεξιώσεις.
0: Δεξιώσεις.
3: Υπάρχουν και δεξιώσεις.
0: Δεν κατάλαβα το πνεύμα σας.
9: Και Γιάννη Σταυρόπουλος στο μικρόφωνο της τελευταίας.
0: Αμάν.
9: Της πρώτης αθλητικής συγκρότητας της σεζόν. Πήγα να πω τελευταίας γιατί άλεχα στο μυαλό μου.
3: Βέβαια.
9: Δεν θα ηρεμήσουμε ποτέ μαζί σου.
10: Καταντήσαμε γραφική, έτσι.
11: Ξεκινάει η χρονική σχολά. Σχολική χρονιά, συγγνώμη.
10: Δεν είμαι καλά, τζαλίζομαι, έτσι.
3: Βαγγέλη, καλημέρα. Παρακαλώ πολύ. Παρακαλώ πολύ να διαβάσει το μήνυμά μου. Χρήστα Σάικ. Δεν έπεσε δελτίο ακόμα.
11: Έπεσε, το χάσαμε.

0: Πολύ ευχάριστο αυτό το τραγούδι. Είχα να το ακούσω πάρα πολύ καιρό και θα ξανακάνω. Κάτανετ πρέπει να πάρει τον πάγκο της Αγγλίας. Δεν καταλαβαίνω την ψύχωση με το Μουντιάλ.
1: Ναι.
2: Τι είναι ωραία αυτό το παιδί, ρε φίλε.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Καλημέρα σε πάρα πολύ κόσμο.
1: Δώσε.
0: Ο Χρήστος καλημερίζει. Ο Νίκος από Αίγη. Η Δήμητρα από Λονδίνο. Εδώ γελάμε με τους Άγγλους. Ο Νίκος από Πεκεπέ. Έμεινα αθώος. Έχουμε διάφορους εδώ. Και μια ποικιλομορφία στη διάθεση, θα έλεγα. Εντάξει.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, είναι προπονητής στο Ουσμπεκιστάν ο
0: καθένας. Δεν σας χάλασε που ζει τη ζωή του με Ουσμπέκους.
1: Μια χαρά, 42 αγώνες, βλέπω εδώ. Μια χαρά. Πριν ήταν στο Ιράκ, πριν στη Σλοβενία.
0: Πράκ τώρα, σε τι Ιράκ και
1: Ουσμπέκ. Βλέπω το τέτοιο, βλέπω το transfer market του. Στα 63 του πια.
0: Λοιπόν, και πάμε τώρα στην Κονόμα. Λοιπόν, πάμε τώρα στην Κονόμα. Έτσι κερδίζεις την προσοχή. Μια λαϊκή λέξη, χωρίς να έχεις να πεις κάτι ιδιαίτερο. Ο τελικός θα είναι ο ακριβότερος αγώνας στην ιστορία των ΗΠΑ στα εισιτήρια. Δεν έχει ξαναυπάρξει τέτοιος μέσος όρος ίσπραξης εισιτηρίων.
1: Ούτε στο NFL.
0: Ούτε.
1: Μάλιστα.
0: East Rutherford του New Jersey, θα το πληρώσουν πολύ ακριβά εκεί παρευρισκόμενοι. Σύμφωνα με πληροφορίες του Forbes, έτσι. Θα είναι το πιο ακριβό αθλητικό γεγονός που έχει λάβει ποτέ μέρος στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ο μέσος όρος της τιμής των εισιτηρίων ανέρχεται. 11.327 δολάρια.
1: Ο μέσος όρος.
0: Ναι. Το πιο φτηνό εισιτήριο είναι 7.450 δολάρια.
1: Μάλιστα.
0: Η σειρά 21, ας πούμε, τομέας 115α, περάστε, τι κάνετε, έχετε μαζί σας και το φυσάν.
1: Και δεν κρυώνει.
0: Το κάθε εισιτήριο, πολύ καλό, ανέρχεται τα 28.479 δολάρια.
1: Τι λέτε.
0: Εκεί, στην 21, στην original.
1: Θα ξαναμπούν στο Δουνουτίαρ, γιατί είναι βέβαιο.
0: Καταλαβαίνετε ότι αυτός ο Λάτιν τελικός θα υπερκεράσει σε ακρίβεια το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός που ξέρουμε ότι είναι ο τελικός του Super Bowl, έτσι. Ενδεικτικά τώρα, έτσι. Είχαμε τον αγώνα του Σαν Φρανσίσκο με Kansas Chiefs το 2024, έτσι. Ο μέσος όρος ήταν 9.411 δολάρια. Το πιο φθηνό εισιτηριάκι 7.313. Ούρε πλεμπέι, πού πάτε με τόσο φθηνά. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι για να είσαι εκεί, εκτός αν είσαι από χορηγούς, από
1: καλεσμένους με οποιοδήποτε
0: τρόπο, πλαστικό βιζιτόνι, από τα αυτά, αν δεν είσαι αγαπητικός, αγαπητικιά, ζυγκολό, ξέρω εγώ, στοχευμένη γάμη και wags ή ξέρω εγώ, παρατρεχάμενος. Όχι, παρατρεχάμενος που κάνεις τον κολλητό σε ένα ποδοσφαιριστή επειδή είναι επιτυχημένος. Και μετά στον τραυματισμό δεν πας καν στο νοσοκομείο. Λοιπόν, δεν λέω άλλα πράγματα. Καταλαβαίνετε ότι το λιγότερο που πρέπει να σκάσεις για να δεις τον τελικό από κοντά είναι 7.451.
1: Τώρα από κοντά θα σε τέρμα θεού 17.
0: Ρώτησα το Λέτζα και είναι τόσο φανταστικά τα γήπεδα που βλέπεις πολύ καλά από παντού. Είναι φοβερό.
1: Θα βλέπεις, αλλά θα είσαι λίγο έξω από το γήπεδο, ξέρω εγώ.
0: Εντάξει. Και θα έχεις δώσει και 7.500 δολάρια. Δεν είναι μαγκιά αυτό?
1: Όχι, μαγκιά λοιπόν είναι να έχεις δώσει 7.500 και να είσαι σέντρα, ρε φίλε.
0: Μαγκιά είναι να σου έρθει ένα mail και πες με το άμκα σου, να δώσεις άμκα και να σου στείλουν το ακριβό εισιτήριο από κοντά.
1: Πολύ ωραία.
0: Να είσαι ο σπίτι που κάνεις και που γαυγίζεις και βγάζεις εκατομμύρια. Αυτές είναι μαγκιές. Ή πεντρέιρο, λούβα την πεντρέιρο. Και σέμπα, πώς το έκανε. Που έπεφτε κάτω στα γόνατα. Ρε σέμπα. Λοιπόν, 28.479 δολάρια. Δουλεύεις όλο τον χρόνο.
1: Τι όλο τον χρόνο, δύο χρόνια δουλεύεις.
0: Δύο χρόνια για να πας να δεις από κοντά ένα τελικό.
1: Μάλιστα.
0: Τι σκέφτομαι. Το γεγονός ότι κανείς δεν αντιδράει, Μανώλη Μουσουράκη και Πάνο Ρίλο, με κάνει να σκέφτομαι πού θα φτάσουν τα εισιτήρια εδώ πέρα. Εντάξει, δεν θα φτάσουν σε αυτές τις τιμές στο Euro, αλλά να ξέρεις ότι πλέον τσεκάρουν τον τρόπο και τα πακετάκια αυτά που θα έρθουν. Δηλαδή θα σκάσεις 6.000 για κοντά, 7.000. Καλά, βες.
1: Μάλιστα.
0: Τίποτα. Say no to racism. Θα λένε μετά. Εκτός αν είναι οικονομικός ο ρατσισμός. Εντάξει, παιδί μου, δεν μαντιάζει. Δες το με κρασί με τη γυναίκα σε από το σπίτι και κάνε βίντεο.
1: Εντάξει, ο καθένας. Και αυτός ο τρόπος. Πες τον αποκλείει κανείς, σου λέει. Πολλές καλημέρες, μουσά τη λατρεία. Εγώ είμαι αυτός. Και στο βραζιλιάνο απέναντι. Γιούχτα τζαζ, σωστά.

0: Τσούβι με τα πράσινα πουλιά. Εκεί στο γήπεδο του Άγιου Ιερόθεου, Ιερόθεου, συγγνώμη, χιαστό. Λέγε η Άσονα, άμυλα.
1: Όχι,
0: ρε Βασίλη, Βασίλη, Βασίλη. Εντάξει. Παλιά φαντάζομαι όλα αυτά.

0: πειράζει, λέει, όταν ακούω αυτό το τραγούδι, το προηγούμενο, σκέφτομαι ο Τζίμπριλ Σισε, λέει ο Δημήτρη. Όχι,
1: λέει. Όχι, εγώ σκέφτομαι Χωσέ το Τσέ. Ποιο ξεχνάει τη συνέχεια. Χωσέ το Τσέ. Ο αδικημένο, ο καούνο των φτωχών. Ο Χωσέ το Τσέ. Επίση, επειδή είδα κάτι σχολιάκια στο Τζαούσι που γράφεται από κάτω, πω κάνει έτσι και ντροπή και είναι αυτοπαραγωγή, θα σα μπλοκάρω εγώ. Θα μπω μέσα στον λογαριασμό του Big Win Sport FM και θα σας πατήσω μπλοκιά δυνατή. Αφήστε το Τζαούσι ρε να χαρείτε, να πεταχτείτε, να περιγράψετε. Τι σας ενοχλεί, χαρά των ανθρώπων.
0: Ο Κώστας εδώ μεταξύ να
1: τάξει. Ο Φαϊμάκης τον κοιτάει και λέει ότι γέρασε, έχει ξεφύγει.
0: Σηκώνεται, βγαίνει έξω, σου λέει άστε.
1: Άστονα ρε.
0: Άστονα.
1: Να δω. Θέλω όμως και...
0: Δεν ξέρω τι έγινε χτες βράδυ.
1: Να δω Κώστα Βαϊμάκη να κάνει έτσι το χορό της Ακύρα. Ω, τι έκανα εγώ, κούνησε λόγω. Ο άλλος λέει, έχει τόσα λεφτά, δεν δίνεις 30.000 πάνω στο παιχνίδι. Φίλε, εγώ είχα στείλει mail σε εκείνο το θύμα από την Αφρική. Και μου τα φάγανε. Είμαι στα δικαστήρια.
0: Τα φάγανε.
1: Μου κάνανε phishing. Έχει να χρεωθεί πιστωτικό ίδρυμα, φίλε. Πάει πιστωτική.
0: Θα ξαναμπούνε στο Δούνο του ή Αργεντίνη, είναι ξεκάθαρο.
1: Πάει πιστωτική γόνα. Δηλαδή δεν
0: καταλαβαίνω.
1: Πάνω στη χαρά.
0: Ναι.
1: Και μετά θα πηγαίνει ο Σαμοήλης. Ο Σαμοήλης, εκείνη η εκπομπή. Πώς λεγόταν ο Εμμανουήλ? Ο Σαμοήλης που πήγαινε και έλεγε. Πώς λεγόταν η εκπομπή?
0: Πώς λεγόταν η εκπομπή, θα τη βρούμε, θα τη βρούμε.
1: Κάτι με το λογαριασμό. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό?
0: Όχι, ρε.
1: Ο λογαριασμός, ο οποίος και θα λέει μετά, λοιπόν, πληρώσατε.
0: Για λογαριασμό σας.
1: Πληρώσατε με αυτή τη φωνή, θα λέει ο Σαμοήλης μετά, 12.000 ευρώ με τόκο 19% για να πάτε να φάτε τρία μπαλάκια στην Ισπανία. Δηλαδή είναι αδιανόητο, κύριε έτσι ο Γκόμες Ερνάντες.
2: Μικά θα την έκανα, αγαπούσα το μέθι, πούλησα το χείλο για τη γυναίκα μου και αναγκάθηκα να πάω.
1: Και αρχιρέος μου βγήκε. Δεν μου βγήκε. Δεν μου βγήκε. Μου βγήκε από την Κορακιάνα. Δεν μου βγήκε από τον Buenos Aires.
2: Ήθελα να πάρω παιδί να πάρω το Μέση. Τι να κάνω, χρέος την οικογένειά μου. Μα τον Άγιο τι θέλω να κάνω. Πήγα να δω το μπαλόνι. Γέμισε κόσμος κάτω, Γέμισε κόσμος κάτω.
1: Για λογαριασμό σας. Δεν πρέπει δηλαδή στο Υπουργείο Οικονομικών να υπάρχει ένα Σαμοήλης τώρα πάνω ρίλο και να λέει
0: 10 θα πρέπει να
1: είναι. 10 Σαμοήλιδες.
0: Θα κάνουν σύσκεψη μεταξύ τους.
1: Ναι, διαφωνώ και συμφωνώ ταυτοχρόνως. Θυμάσαι που του λέγε, συγγνώμη, πήρατε σκύλο με πιστωτική κάρτα.
2: Τι να κάνω, τον αγαπούσα τον Μπούμπι. Και εγώ το μηχανάκι μου δεν το πουλάω. Μπορεί να είναι άχρηστο με στον καράβι.
1: Γιατί δεν πουλάτε το όχημά σας? Είναι άχρηστο και είναι φύρα του.
2: Όχι, εγώ το αγαπάω το μηχανάκι, αυτό έχω περάσει πολλά και δεν θέλω να το δώσω.
1: Για πάμε.
2: Ναι, ναι, αλλά και έχει δίκιο ο Μανώλης. Φώναζε η γυναίκα στον άντρα. Τα βλέπεις?
0: Τα βλέπεις
2: που μας κατάντησες. Έχει δίκιο η Χριστίνα. Τους κατά. Εγώ φταίω.
1: Και τι του έλεγε σαν μου? Μην ανησυχείτε. Με κάποιους πρόχειρους υπολογισμούς που έκανα εγώ με την ομάδα μου, θα πληρώνετε μέχρι το 2072 412 ευρώ το μήνα. Θα είστε νεκροί βέβαια μέχρι τότε, αλλά θα πληρώνω. Ναι, είναι πολύ καλό το σχέδιο.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ήξερα ότι έπρεπε να πουλήσω τα αυτιά του σκύλου για ενέχειρο. Πάμε πολιτική ενημέρωση και θα τα πούμε μετά.
0: Για πάμε, όπου δώστα τώρα, πάει χάθηκε.
2: Λοιπόν, αυθόρμητη εξόρμηση το καλοκαίρι, χωρίς πρόγραμμα, λες ναι σε όλα. Πας στα Lidl, η σειρά Crivit, για απόδραση, μαγιό, σόρτς, αγιονάρες, άνετα, κλόγκς. Τα πάντα, φόρητα ψυγεία, δροσερά ροφήματα, διαβροχή θήκη κινητού, υποβρύχη αλήψη μπορείς να κάνεις, σκηνή παραλίας, pop-up για σκιά στο λεπτό. Crivit, find your move, Lidl, γιατί αξίζει. Και ελπίζω να είστε έτοιμοι για ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Το Art Tech The Road Show, Cosmote Telecom γυρίζει όλη την Ελλάδα. 16 πόλεις, VR εμπειρίες, συναρπαστικές AI εμπειρίες, δράσεις για παιδιά και μεγάλους με δωρεάν είσοδο. Μάθετε ημερομηνίες και σταθμούς στο cosmote.gr / Telecom Road Show.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Τη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
1: Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς.
0: Συμμετέχουν Εφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Στο Μπράουν, στον Φίσερ, στον
2: Κράμ. Big Win, Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Έχει περάσει την μπάλα γραμμή.
4: Καλαθείτε με πάλι, δεν ακούω καλά, παρακαλώ.
3: Έχει περάσει την μπάλα γραμμή.
5: Ειλικρινά, χάσαμε την μπάλα.
3: Έγινε η Ελία μου, 70 λεπτό στην Εξάντ. Έγινε Λεωνίδα.
5: Και ο Λεωνίδας λένε, του είπε δίθερμο Λολαβέ.
3: Είδε το Σαρδάμ. Λοιπόν, Λεωνίδας.
5: Άντε, μην πω τώρα τι του είπε ο Λεωνίδας, αγαπητή φιλέρα, πάρεις. Έτσι.
3: Είπαμε, δεν θα το δώσουμε αργότερα το μικρόφωνο στο Θοδωρή. Το μεγάλο απόψινο ντέρμπι των δύο αιωνίων. Α, εντάξει, το Σαρδάμ σήμερα. Καλησπέρα, Κώστα.
6: Τη Σωτήρη είμαι.
7: Τι να εκπαιδευτά, τι είναι αυτό.
8: Την απομάκρυνση του αγάλματος του Λίβα που απεικονίζει την Παναγία, αποφάσισε το δικαστήριο για την πόλη Μπουγκλιέ της Γαλλικής Γαλλίας.
9: Πώς το πες αυτό!
8: Της Γαλλικής Γαλλίας.
10: Wow.
11: Θυμίζω 85-75 νίκησε η Λοκομοτίβ που πάνε του Γιώργου Μπαρτζόκα πριν λίγο την Λαμποράλ. Την Λαμποράλ κούτσα. Κούτσα στον τελικό της παρηγοριάς.
12: Θα με τσιμπήσω σαν αγγελέας και θα τρέχω για καλαμπόκι κι εγώ.
13: Ξαναλέω, λέει, οτιδήποτε καλό γίνεται μπορεί να γίνει για καλό.
14: Σοβαρά μιλάς.
0: Αυτά τα ακούς μόνο στο bwin Sport FM.
15: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: χαιρετίσματα. Άμα κλείσει το σπίτι, δεν τα λέω έτσι όπως πρέπει. Άμα κλείσει το σπίτι αυτό, άστο μετά. Θα το μετανιώσεις αν δεν πας. Λοιπόν, ρίλο, μπιπ, μπιπ, για καλό το λέει, είσαι μπιπ, με πρότιτζι. Γκάγκαρος ιδιοκτήτης ταβέρνας ή αρχηγός κερκίδας, τι του πάει περισσότερο? Όχι μωρέ, παρά είναι προφανές για κερκίδα. Γκάγκαρος είναι ταβέρνα.
1: Καλύτερα.
0: Όχι, καλύτερα. Γκάγκαρος. Χρήστος Γκάγκαρος και συνεργάτες είναι ασφαλίσεις.
1: Ασφαλίσεις ή μεσητικό.
0: Μεσίτης, ναι. Αναλαμβάνουν, ναι, Γκάγκαρος. Ναι.
1: Ή και, ξέρεις, και μεσίτης και λίγο κατασκευαστική.
0: Όλα, όλα, όλα.
1: Και ανακαινήσεις και τέτοια.

0: Βάμος Αργεντίνα. Έχει κλείσει πολύ μου. Θα μπορούσε η Ελλάδα να είναι παδός της Αργεντινής. Τι να πω, έχουμε τρελαθεί. Η πέτσα μας έχει γίνει τουμπανό με τον Λιονέλ Μέση. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπομονούμε να τους κλετήσουμε τα νόμπανα στους Ισπανούς. Θα ζει και ο παππούς μου να... Βάμο, βάμο, κολλάδο μέρη, γάμο, βάμο, βάμο.
1: Και αφού είσαι Κέρκυρα...
0: Όταν άρχισε να σου λέω ότι πούτα μάντρε, τώρα θα τα καταλαβαίνουν οι Ισπανοί όλα αυτά που θα πω τους λέμε. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Με καλημέρα και στην Άννα και στο σου, Βαγγέλη. Άννα. Είναι στο δούνο του η Αργεντινή από το 18.
2: Δεν
1: λέει.
2: Έχει φύγει ρε, οπότε...
1: Δεν έχει φύγει γιατί είχαν κι άλλο τελικό στο Ντουμπάι. Λοιπόν, δύσκολα πράγματα αυτά για να γελάμε. Τέλος πάντων. Στο σώσιο το χωριό δεν μιλάμε, λέει ο άλλος. Εντάξει.

0: Συγγνώμη, υπάρχει αυτό το βιντεάκι που λέει ο φίλος.
1: Ποιο είναι το βιντεάκι?
0: Τύπος οδηγεί σε σύραγγα της Αττικής Οδού με ανοιχτές πόρτες οδηγού και συνοδηγού για να ακούγεται το καράζ με εκό.
1: Δεν το έχω δει και πλέον φοβάμαι με τα AI μην εκτεθώ, ρε φίλε. Ναι. Δεν ξέρω.
0: Αν κάποιος το έχει κάνει τη βλακεία πραγματικά, αν το έχει κάνει.
1: Αν έχει γίνει κάτι τέτοιο, δεν ξέρω. Τι να σου πω. Αν δεν άκουγε Πασκάλη Τερζή, τι να πω τώρα. Υπάρχει αυτό.
0: Τι να σου πω, τι να σου πω.
1: Μπορεί να μας το στείλει το link εδώ. Δεν έχω ήχο, όμως θα μπω και θα δω το οπτικό.
0: Θα το δω κι εγώ από εδώ, αν έχεις link.
1: Η αδερφή Γκάγκαρη δεν είναι όπως είναι οι Ντρούλιας Brothers να κάνουν μαντινάδες και τέτοια.
0: Ρονάλντος Γκάγκαρος, εντατικά μαθήματα τένις.

0: σου το έστειλα, λέει. Κάποιος να ήρθε ένα ρίλι εδώ για να δούμε.
1: Δες το, ρε φίλε.
0: Για να δούμε.
1: Ναι, ρε πάνω, λέει. Με Σάξο Γκρι. Όντως το Σάξο έπαιζε πολύ μπάλα τότε.
0: Μάλα. Συγγνώμη, αλλά δεν.
1: Φίλε, όχι χαρακτηρισμούς. Πάμε στον επόμενο. Κόφτονα. Και μπαίνω παλιότολο. Κόφτονα.
0: Απίστευτο.
1: Υπάρχει.
0: Προς το παρόν έχει μόνο του. Του οδηγού ανοιχτή την πόρτα και ανοίγει και ο σιδηροδηγός. Και είναι τερμά δεξιά εντωμεταξύ.
1: Εδώ,
0: όχι,
1: εδώ.
0: Είναι τερμά δεξιά, είναι στην αργή λωρίδα, αλλά σε κάθε
1: περίπτωση. Σημασία έχει, ρε φίλε. Εδώ πραγματικά
0: και στη γρήγορη, ας πούμε.
1: Καλά, εκτός ότι θα εντοπιστεί και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Εδώ μιλάμε για βαριά καψούρα όμως.
0: Εντάξει, ρε φίλε,
1: μην κρύβεσαι. Λοιπόν, μιλάμε για βαριά καψούρα. Ο άνθρωπος υποσχέθηκε, σου μιλάω ειλικρινά. Αύριο.
0: Λέχι, έχει πέντε από πίσω που του σέρνει.
1: Ξέρεις ποιο λέγανε τότε. Βάλε Μέγκα αύριο το πρωί, θα είμαι, θα με δείξει όλη η Ελλάδα. Ακούς τι σου λέω. Μάστε. Πρέπει να ήταν Βραζιλία όμως, όπως βλέπω. Παίζει Βραζιλία, παίζει Βραζιλία. Έχει μέσα Νεϊμάρ, όπως είδα. Έχει Νεϊμάρ, έχει Κασεμίρο. Έχει.

0: yourselves.
1: Έχει Neymar μέσα, ρε. Αφού βλέπω το βίντεο, εγώ ξέρω από αυτά. Είναι φίλοι μου.
2: Πολλές όμορφες γλυκές καλημέρες από Αντίπαρο. Άλλη μια μέρα ξεκινά. Υπέροχη μέρα ξεκινά.
1: Σου έχω ντέρμπι για χωριό. Πετρολούκας εναντίον Καρναβά, εναντίον Γιώργου Μάγκα.
2: Για να σε δω.
1: Φίλε, οι πρώτοι δύο δεν ζούνε.
2: Αν ζούσαν, σου λέει τώρα.
1: Επειδή μπορεί να είναι παγίδα, ρεαλιστική, πρώτον φάει το πρώτο μπαλάκι. Δεύτερον, εγώ Πετρολούκα, επειδή με πάει μέχρι ένα συγκεκριμένο γλέντι, μετά θέλω κάτι παραπάνω. Θα πήγαινα σε Καρναβά για να τα έχω όλα. Για να έχω. Τσάμικο, εννοείται, για να έχω. Πίσω, αγάπη μου, για τις τοργίες. Και να έχω και τα υπόλοιπα. Γιώργος Μάγκας για δεξιοτεχνία. Πολλοί νομίζουν ότι ο Γιώργος Μάγκας, χάχα, κάνει πλάκα με τα κοστούμια και. Μιλάμε για κλαρίνο δυνατό. Υπήρξε, άλλο που μετά σου λέω, εγώ θα γίνω τζαζίστας. Θα παίζω, θα κάνω κλίμακες πάνω κάτω
2: να περνάει. Όχι, ναι.
1: Με Ανδρέα Τσαούση, για όσους ξέρουν, ένα αδιανόητο δίδυμο. Θες και να μου πεις. Όλη μέρα αυτή τη δουλειά κάνουμε. Ρε! Και φεύγει στο μπαρ. Πάμε διάλειμμα!

0: Είσαστε έτοιμοι!
1: Μάλιστα, καπετάνιε!
2: Διαβάζω μήνυμα αναγνώστη. Μάλλον ακροατή, με συγχωρείτε.
3: Έτοιμος και ο Κουμουτσί που δεν είναι έτοιμος.
4: Πω, πω, το έχω ξανακούσει!
5: Τους δύο τέλος πάντων να κάνουν κουμάντο και το Σαρικαγαγιά για μια ακόμη φορά να είναι ο αιμοδότης. Αυτά από τον Ηρακλή και από τον Πλανώδιο που πέρασε τώρα.
6: Όλα τα παλιά ελπίζω να τα περνούν.
5: Όλα τα παλιά.
7: Όλα τα παλιά.
5: Αυτά.
8: Εγώ δεν είμαι ο παλιατής.
9: Γιαούρτι!
10: Με σύνδεση Wind 6 Aman, Wind Flex που παίρνετε το στερεοφωνικό Bluetooth.
11: Όχι, δείτε μας ρε και τον DVD να μας διαφωτίσεις.
10: Τι είπα λάθος, δεν το ξαναλέω. Το Bluetooth που κάνει 99 ευρώ.
12: Με τι σύνδεση,
10: ποιο?
12: Ξαναπέστε.
10: Με σύνδεση Wind 6.
13: Μ' αρέσει το
10: σεξ.
13: Μ' αρέσει το
10: σεξ.
13: Μ' αρέσει, μ' αρέσει το
10: σεξ. Με σύνδεση Wind 6.
13: Μ' αρέσει το σεξ.
10: Με σύνδεση.
13: Μ' αρέσει το σεξ.
10: Με σύνδεση.
13: Μ' αρέσει, μ' αρέσει το
10: σεξ. Με σύνδεση Wind 6.
14: Γεια σου Λόλα, πάρε φόρα.
15: Παρασκευή. Σήμερα και αντιλαμβάνεστε τι γίνεται με το μενού των τηλεοπτικών αθλητικών μεταδόσεων. Η Κωνσταντίνα Πανούτσου, είμαι σίγουρη ότι θα σας ενημερώσει σχετικά.
16: Άνοιξε πέτρα.
14: Πρωί, βράδυ, να μετράς την πίεση. Αλλά θα πίνεις και λαδάκι με όζον.
17: Εδώ είμαστε, Super Sport FM 94,6. 45-40 γραφτές σούπερ και αφήνετε και... Και αφήνετε και ενώ...
14: Μην τρώτε αυτά τα σκάτω βούτυρα. Ρε φίλε, να έχεις λίγο δύναμη, λίγο βουτυράκι.
17: Ακούγαμε τα Σαρδάμ πριν και βάλαμε σχέδια.
14: Δεν είπαμε πολύ. Πάνω στο ψωμάκι του, λίγο βουτυράκι, με λίγο μελάκι.
17: Είπα να κάνω κι εγώ ένα ακόμα.
14: Σε παρακαλώ, έτσι.
17: Λοιπόν...
14: Και πάρε με τηλέφωνο.
17: Που έδωσε σε αυτές ακόμα βάζει γκολ,
18: Και θα δώσει και την Λίον, η οποία τελικά έπαιξε αύριο.
14: Οχ, αμάν.
18: Έπαιξε αύριο.
17: Έπαιξε αύριο.
18: Παλαιό.
14: Α, έτσι,
17: Έτσι είναι, νηστεία, φίλε. Πώς να γεμίσει κανείς με δυο μπετονιέρες Κοσμά Χαλβίδη, Χαλβά Κοσμίδη. Κοσμά Χαλβίδη.
14: Ρε εσύ, α, καρότα βλάπτουνε. Δεν βλάπτουνε. Τώρα, άμα φας και κανένα περιβόλι με καρότα, πιθανόν.
17: Κράτησε το αυτό.
18: Και κάποιε δηλώσει του Κετεμά, ο οποίο μιλάει αρκετά. Νίκη, και μόνο Νίκη λέει.
5: Ναι, είναι τι άλλο να κάνει, γι' αυτό.
16: Ακούστε!
5: Τι άλλο να κάνει, γι' αυτό είναι από του πρωταγωνιστέ.
14: Πόρε τι μαθαίνω!
19: Αυτή είναι τη δισογραφία. Δεν αλλάζει σε όσο σχέσαμε. Σε όσο σχέσαμε.
14: Θέλω να βρίσω και δεν με αφήνουνε.
19: Σε σχέση με όσα ξέραμε χθες.
20: Αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία στην εθνική προσλαμία, ενώ στο ύψος του Μαλιακού χρειάζεται προσοχή λόγω έργων ασφαλτοστρώσης. Ασφαλτόστρωσης.
14: Όσο πάω και καλύτερα γίνουμε.
21: Ο Αστέρας Τρίπολης αγόρασε ολόκληρο Μιλάνο, ρε. Ολόκληρο Μιλάνο.
17: Μιλάρο.
21: Ολόκληρο Μιλάνο.
14: Α, έτσι,
22: Τι είμαστε, ρε, δεν πεζόμαστε, ρε.

0: Λοιπόν, μέσα σε αυτή την μουσική πανδεσία τρέχει η επικαιρότητα. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, αυτό ήθελα πάντα να το πω, έχω γίγαντα τα δύο Κώστα και Τζόγλου. Καλημέρα, Κέτσε.
1: Καλημέρα, Αλέξανδρε.
0: Τι γίνεται?
1: Βάλατε και καπνούς.
2: Ναι, κανονικά.
0: Υπάρχει φωτιά και καπνός, λένε. Δηλαδή, όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει φωτιά. Ξέρεις, για να γίνει σύνδεση.
1: Θέλω να είναι καπνή νόμιμη, έτσι.
0: Πάντα, όλα και με χόρτα. Πάντα νόμιμα και όταν δεν έχει αέρα. Για πες μας εσύ, Κωστάρα.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι υπάρχει η προφορική συμφωνία της ΑΕΚ με τη Μοντερέι για την απελή Πινέδα. Η Μοντερέι δίνει τα 8 εκατομμύρια.
2: Που είναι η ρήτρα, έτσι.
1: Η ΑΕΚ μετά και από αίτημα του παίχτη που ήθελε να επιστρέψει στο Μεξικό δέχεται έναν σύντομο διακανονισμό. Θα είναι περίπου από ό,τι ξέρω το 50% μπροστά και αποπληρωμή σε ένα χρόνο. Και τελειώνει η καριέρα του Πινέδα στην ΑΕΚ. Εντάξει, είναι ο τέταρτος χρόνος αυτός ο προηγούμενος που τελείωσε με τον Πινέδα.
0: Κορυφαία χρονιά για μένα. Κορυφαία χρονιά του Πινέδα. Δηλαδή, δηλαδή ήταν από τους παίκτες. Ναι, όλα τα χρόνια. Αλλά πέρσι ήταν κομβικός.
1: Αλλά έφτασε η ώρα να επιστρέψει στο Μεξικό. Το ήθελε και αυτός πολύ. Βρέθηκε η ομάδα που να δώσει αυτά τα χρήματα. Πιστεύω έπαιξε μεγάλο ρόλο και ο Ματίας Αλμέιδα, που ξέρω και από την ΑΕΚ ότι όταν θέλει ένα παίχτη μπορεί να φτάσει τη διοίκηση της ομάδας του να κάνει τρέλες. Όντως δέχτηκαν να δώσουν αυτά τα χρήματα. Διευκόλυνε και η ΑΕΚ με αυτόν τον τρόπο που είπα. Οπότε αποτελεί παρελθόν ο Πινέδα και τώρα σίγουρα η ΑΕΚ θα έχει...
0: Υπάρχει κάτι, επειδή καταλαβαίνουν, κοιτάξτε, θα το στείλουν και οι φίλοι της ΑΕΚ, έρχεται μετά και ο Βάιος με τον Μιχάλη. Υπάρχουν, καταλαβαίνεις τώρα, ήδη μηνύματα, η παιχτάρα μας, γιατί τον λατρεύει ο κόσμος της ΑΕΚ. Υπάρχει κάποιο πλάνο για κάποιον συγκεκριμένα στη θέση του, δηλαδή κάποιο στόχο?
1: Είμαι σίγουρος ότι υπάρχει και ότι θα γίνει και σύντομα μεταγραφή.
0: Ωραία.
1: Είναι δεδομένο. Αυτό που λέμε τώρα, η είδηση αυτή τη στιγμή είναι ότι υπάρχει προφορική συμφωνία και μέσα στη μέρα, μέχρι το βράδυ, ξέρω εγώ, γιατί εντάξει είναι και η διαφορά ώρας.
0: Τα τυπικά.
1: Θα είναι και επίσημη. Θα είναι και επίσημη, αλλά υπάρχει συμφωνία που από ό,τι μου είπαν δεν χαλάει.
2: Ωραία. Οκ.
1: Okay. Αυτά.
2: Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στο πρεσάρισμα.
0: Το πρεσάρισμα.
1: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, ήταν ο Κώστας Κετσετζόγλου. Προφορική συμφωνία στα 8 εκατομμύρια ευρώ Μοντερέι και ΑΕΚ για τον Ορμπελίν Πινέδα. 4 εκατομμύρια μπροστά. 50% και 4 εκατομμύρια με το τελευταίο post και story. Και μέσα στο χρόνο, μέσα στην χρονιά που έρχεται. Καταλαβαίνεις, ούτε ο ίδιος το πέμπε χαρά.
2: Κατάξει, για κανένα.
0: Εντάξει, είναι πάρα πολλά τα λεφτά, όλοι έχουν την τιμή τους. 8 εκατομμύρια ευρώ είναι η ρήτρα, είναι η επιθυμία του παίκτη, άρα λες...
2: Πώς θα το κρατήσεις,
0: θα καρφώσει το δελτίο. Και φεύγει ένα... πολύ δυνατό κομμάτι, το πιο δυνατό κομμάτι βέβαια, από το ρόστερ της ΑΕΚ. Ένας καταπληκτικός ποδοσφαιριστής για μένα. Όπου να τον έβαζες, απέδιδε δεξιά, εσωτερικά, ξέρω εγώ, κοντά στον επιθετικό, κοντά στους αμυντικούς, χαμηλά. Καταπληκτικός ποδοσφαιριστής ο Πινέδα, ο MVP της ΑΕΚ. Και για μένα όλες οι χρονιές ήταν πάρα πολύ καλός, αλλά η τελευταία χρονιά ήταν η πιο μεστή, η καλύτερη του χρονιά για μένα προσωπικά με την ΑΕΚ και τέριαζε πάρα πολύ σε αυτό που θέλει να κάνει ο Νίκολιτς. Και περιμένουμε τώρα...
2: Αυτό ψηφίστηκε και από τον κόσμο και από την Super League ως καλύτερος παίκτης MVP.
0: Και λέει, άπαξ και πει γυναίκα, γυρνάμε με Μεξικό, τελείωσε λέει κάποιος, γυρνάμε με Μεξικό. Τι αγάπη, χαιρετάω και τέλος.
2: Γεια σας.
0: Να σου πω,

Άλλαξε λέει καλώδια στο μικρόφωνο μου. Κάτι έκανα εγώ πάλι με το κεφάλι μου λογικά. Πάλι κάτι. Πάλι έγνοιες. Πάλι έγνοιες. Σου μιλάνε τη πιο κατάλληλη στιγμή. Λίγο πριν κοιμηθείς, πριν από ένα ταξίδι. Και αν συμβεί κάτι στο σπίτι, αν χρειαστώ κάτι για το αυτοκίνητο, υπάρχει το Magenta Insurance. Βρίσκεις online ασφάλιση για αυτοκίνητο, μηχανή και σπίτι και για την υγεία και την επιχείρηση. Οι έγνοιες μπορεί να μην φεύγουν ποτέ, αλλά στο magentainsurance.gr μπορεί να γίνουν λιγότερες.

Έλα τώρα με καλύτερα εδώ πέρα. Πώς με ακούτε, ακούγομαι καλύτερα? Πήγα να πω κάτι σοβαρό να πούμε και δεν με αφήνετε να δείξω αυτή την οπτική.

0: Βαρύ από Θεσσαλονίκη. Κάτι λύγησε μέσα μου. Διάβαζα τόσο καιρό για Μοντερέι και Πινέδα. Τώρα που βγήκε ο Κέτσε, τελείωσα, λέει. Μου χάλασε η μέρα. Ρε παιδιά, γιατί μα... Τη μέρα, λέει κάποιος. Α, για πάντα. Ρε φίλε, εγώ. Εγώ έδωσα 8 εκατομμύρια να πάρω τον Πινέδα. Αφού ήθελε να πάει στο Μεξικό. Ήρθε ο κύριος Αλμέιδα που τον αποθεώνατε να σας χαλάσει την ομάδα.
1: Στο Μπάρι.
0: Δημιουργώ προβλήματα. Would it not be madness to fight, we come one. Ναι, αδερφέ, σας περιμέναμε πραγματικά. Δεν έχουμε εμείς. Έλα, προχώρα.
2: Τέτοιο πράγμα.
0: Έλα, δεύτερο. Αφού χάλασαμε το κεφάλι με το μικρόφωνο.
3: Είμαι τηλεργασία και είμαι έτοιμος να βάλω τζινάκι και να παρτάρω παραλία. Καλά πας.
0: Τσούβι Καραγκιόζι Γκαντέμι, υπέροχο. Μόνο στην εκπομπή σου θα μπορούσε να φύγει ο Πινέδα.
3: Από το βράδυ έχουν βγει αυτά, παιδιά. Τα ξημέρωματα.
0: Ναι, ναι, αλλά σε εμάς βγήκε ο Κετσετζόγλου.
3: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
0: Ξέρεις τι πήγα να τον χάσω σε μια παράσταση. Λέω τελείως από τα γέλια. Είχε γίνει κόκκινος που είχε και το παραπάνω.
3: Ναι, ξέρεις, okay,
0: κομμάτι. Πριν. Δεν ξέρω πώς να τα πω τώρα.
3: Εντάξει,
0: τώρα είναι φέτος.
3: Να στήσει ο άνθρωπος.
0: Ναι, ναι, ναι. Δεν φτάνει, λέει, που ενδιαφερόμαστε για την εκπομπή μας. Τι λέτε κιόλας. Όπως faithless, φίλε. Δεν σε νοιάζει με faithless. Έγινε ζημιά και το, η αποθήκη.
3: Ναι, κοίτα. Τα χέρια πάνω
0: και αγάπη ήρθε, εστάζει το εξοχικό και έχει γεμίσει μέσα, με πήραν τηλέφωνο οι γείτονες.
3: Άσε με τώρα.
0: Ήρθα λογαριά.
3: Δεν.
0: Φεύγει ο Πινέδα. Τι λες τώρα, περίμενε, φεύγω. Φεύγω από φέτλες. Περίμενε, γιατί δεν ακούω. Τι λες τώρα, ρε. Φεύγει ο Πινέδα.
3: Φεύγει, ναι.
0: Παιδιά, faithless, πρέπει να φύγω. Πείτε ότι εμποδίζει αμάξι.

0: Λοιπόν. Και Πάνος Ρήλος, Αλέξανδρος Τσουβέλας, Μανώλης Μουσουράκης, έρχεται Βάιο Τσούτσικας, Μιχάλης Τσόχος για το δίωρο πρεσάρισμα. Καταλαβαίνετε ότι και με την τελευταία τηλεφωνική παρέμβαση, παύλα κουβέντα που είχαμε με τον Κώστα Κατσετζόγλου, αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον το πρεσάρισμα, που έτσι κι αλλιώς από ό,τι είδε είναι ψηλά στην κορυφή, στη διάδα. Στην ακροματικότητα, έτσι. Τα βλέπετε, βλέπετε τι γίνεται.
1: Δεν τελειώνουν και οι μπάλες.
0: Δεν τελειώνουν αυτές οι παλιομπάλες. Πρώτα η Σοφία Θεοδωράκη με το δελτίο. Τα λέμε πάλι τη Δευτέρα, αφού όμως σας πω. Έχω κάτι να σας πω. Το λέω και φεύγουμε. Το λέω και φεύγουμε. Βλέπω κίνηση στην Κηφισό. Ότι ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Καλοκαιρινή προσφορά χωρίς κατάθεση στην BWIN. Το παιχνίδι ξεκινά στην BWIN με 1710 δώρα.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Big Win Sport FM 94 και 6.
1: Επειδή δεν κουνιέμαι, θέλω να δώσω μια εξήγηση για αυτό που βλέπεις.
0: Εντάξει. Νέαρχος είναι αυτός. Ο νέαρχος τα φτιάξει. Νέαρχος Κυριαζόπουλος στα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου, έξω από εδώ, κύριος Μανώλης Μουσουράκης.

0: πριν τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ.
1: Και μία πριν το μικρό που απορώ γιατί υπάρχει.
0: Εντάξει ρε παιδί μου, να έχουμε να λέμε, να πούμε και να έχουμε να βλέπουμε. Δεν ξέρω. Τι ώρα είναι?
1: Ο μεγάλος τελικός.
0: Ο μικρός.
1: Ο μικρός είναι στις 12 κιόλας.
0: Το βράδυ.
1: Ναι.
0: Κάνε μας τη χάρη, ρε φίλε.
1: Λοιπόν, ο κανονικός τελικός είναι στις 10.
0: 10 η ώρα, μια χαρά.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Με μισή ώρα διάλειμμα.
0: Okay.
1: Μην το ξεχνάμε γι' αυτό. Θα έχει και σοου. Εγώ μπορώ να καταλάβω ένα μικρό τελικό στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
0: Δεν μπορώ να το καταλάβω.
1: Στους μικρούς Ολυμπιακούς Αγώνες κρίνεται το μετάλλιο, παιδί μου, να πάρω το χάλκινο. Σε αυτές τις οργανώσεις, ποιος ο λόγος?
0: Να πάρει τη χρυσή αρκούδα.
1: Κάχρυση, χάλκινη.
0: Χάλκινη.
1: Ούτε κάχρυση.
0: Μπρούτζιν. Εμείς θα είμαστε όμως το Σάββατο στις 7 η ώρα μέχρι τις 10, 11, ανάλογα πόσο θα κρατήσουν οι μπύρες. Φυγών 128 να αλλάξουμε πανίνι, παιδιά. Ελάτε.

Ένας τύπος εδώ που ταχώνει κάθε μέρα στον Τσακίρι, ταχώνει και σήμερα. Πάντως ο Τσακίρης, φίλε, δεν μπορούσε να κρατήσει τον Πινέδα στην ΑΕΚ. Του λείπανε τα ψηλά. Αντί να ταχώσετε σε αυτόν που δεν τον κράτησε τον Πινέδα ή δεν ξέρω εγώ σε αυτόν που ταχώνεται στο Τσακίρι. Okay. Τι να έκανε ακριβώς ο Τσακίρης, δηλαδή.

0: Και τώρα τι κατάλαβες, δεν έχει ποδόσφαιρο.
1: Πώς δεν έχει ποδόσφαιρο?
0: Έχει μόνο ένα φιλικό Ολυμπιακό Σπορτούνα.
1: Α, σήμερα.
0: Ναι.
1: Έλα μωρέ, και τι θα κάτσει κάποιος να δει το Ολυμπιακό Σπορτούνα 7,5 ώρα σήμερα?
0: Έτσι, άμα δεν έχεις κάτι άλλο να δεις, γιατί δεν το βλέπεις, το βλέπεις.
1: Ο τροχός στοίχης θα υπάρχει.
0: Έλα ρε εσύ τώρα. Την ίδια ώρα βέβαια.
1: Ναι.
0: Πέρσι και σέκανε με την Μπάρξ. Στις 7.30 άμα και εναλλακτική.
1: Μα έχουμε συμφωνήσει.
0: Μία ώρα νωρίτερα έχει και Τσιτσιπά άμα σε ενδιαφέρει. Είδες, τα λέω όλα. Αυτά έχει. Να δείτε σήμερα, ο καθένας επιλέγει ό,τι γουστάρει.
1: Έχουμε συμφωνήσει σε αυτήν την εκπομπή. Τις λαλακίες θα τις λέω εγώ.
0: Εγώ οφείλω να ενημερώσω τον κόσμο.
2: Κι αν τύχει μέσα ανέμους να χαθώ, μη μ' αρνηθείς.
1: Πέρασα από το φίλο μου το Βενζινάκη και μου είπε ότι το τιμολόγιο που πήρε σήμερα από το δηληστήριο είναι 31 λεπτά ακριβότερο.

0: καταλάβει τι γίνεται εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ?
1: Δεν ασχολούμαι.
0: Έχω ζαλιστεί.
1: Εγώ όχι, δεν ασχολούμαι.
0: Ναι.
1: Περιμένω να κάτσει η σκόνη, να δούμε ποιοι μήναν, ποιοι φύγαν, αν φύγαν, αν μείναν κτλ. Και στο το τέλος να κάνουμε τη σούμα.
0: Πες. Okay.
1: Ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Και ας ματώσω,
0: θα είμαι στο πλάι σου. Ναι, πράγματι έπαιξε το αφιέρωμα στη Δούκισσα. Το άκουσα και εγώ, αδελφέ.

Καμπάτσο, ρε φίλε. Ο Καμπάτσο έχει συμβόλαιο με τη Ρεάλ. Είναι στο χέρι τη Ρεάλ η υπόθεση αυτή. Τι να σου πω, ο Παναθηναϊκός ψάχνει για άσο. Και νομίζω, κατά τη γνώμη μου, έτσι όπως τα βλέπω τα πράγματα, θα καταλήξει σε κάποιον Αμερικάνο. Γιατί εδώ στην Ευρώπη πια έχουν οι καλοί παίκτες έχουν φύγει.

Αγαπητή μου δεσποινής κυρία, δεν ξέρω τι ακριβώς είστε. Η φανέλα σας είναι εδώ. Ούτε στο μέτρο μολ θα την πάω, ούτε πουθενά αλλού. Έχει λήξει αυτό το θέμα. Όποτε θέλετε, ελάτε από εδώ να την πάρετε. Και κουράσατε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε Big Wings Sport FM 94,6.
1: Πάλι δώρα θα δώσει αυτό. Πάλι δώρα.
0: Έτσι, για να μην γκρινιάζετε. Μπάλα ποδοσφαίρου.
1: Ναι.
0: Μπάλα μπάσκετ.
1: Ναι.
0: Μπάλα βόλεϊ.
1: Ναι.
0: Μπάλα χάντμπολ.
1: Έλα ρε και χάντμπολ.
0: Χάντμπολ είναι αυτή η μικρή που έχω στο γραφείο.
1: Ωραία μπάλα.
0: Δεν παίζω χάντμπολ.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι ό,τι πρέπει. Δηλαδή για να.
1: Τη βερκώνει εύκολα.
0: Για να απασχολεί τα χέρια σου. Ναι. Είναι μια χαρά. Λοιπόν, από την Liga Sports βεβαίως, μία μπάλα ποδοσφαίρου διεκδικείται, μία μπάλα μπάσκετ, μία μπάλα βόλεϊ, μία μπάλα χάντμπολ μέσω Viber. Στέλνετε το μήνυμά σας στο 6988-946-946. Καλό είναι να διευκρινίσετε και την μπάλα θέλετε.
1: Ναι, γιατί θα μπλέξουμε.
0: Ναι, μη θέλεις ποδοσφαίρου και πάρεις χάντμπολ και τα λοιπά.
1: Θα μπλέξουμε, παιδιά, θα μπλέξουμε.
0: Και να κάνουμε την κλήρωση λίγο πριν το τέλος της εκπομπής για να πάρετε τις παλίτσες σας και να αχλείστε τώρα μέσα στο καλοκαιράκι μας. Αλλά και μετά.
1: Με μεγάλη αγωνία περιμένω τον Γιάννη.
0: Κι εγώ. Δηλαδή κάτι θα συμβεί, και θα συμβεί, κάτι θα προκύψει και θα αλακίσει πάλι.
1: Αμαλακίσει, θα πάμε εμείς εκεί, στο λέω.
0: Και δεν θα το αρέσει.
1: Ναι.

0: κάνω ρε πόρε μας τώρα, είμαι κάθε μέρα ο ίδιος. Ουχουχου!
1: Καλησπέρα και στον Πέτρο από το Παρίσι, καλησπέρα στο Λεβίρα από τα Χανιά, καλησπέρα στον Ανδρέα από την Ουαλία. Κάτσε μην τη χάσω και κανέναν και έχω και παρεξηγήσεις. Απορεί ο φίλος και λέει πριν το Facebook λέει και τις ομάδες ανταλλαγών, απορώ πως συμπληρώναμε τα άλμπουμ. Να σου πω εγώ πως θα συμπληρώνω, αδερφέ. Πήγαινα. Ακριβώς, με τους φίλους, με τους συμπαθείς και τα λοιπά, και ο ένας άλλαζε με τον άλλον.
0: Με γιατί τότε. Ήταν η γειτονιά.
1: Μπράβο. Υπήρχε φυσική παρουσία κάθε απογευματάκι.
0: Και αυτό θέλουμε να κάνουμε το Σάββατο, ρε παιδί μου, να βιώσουμε μια μπράβο. Μικρή γειτονιά. Κάθε. Δηλαδή αυτοί που μαζεύουν να έρθουν εκεί να πούνε να, εμένα αυτά περισσεύουν, ρε παιδιά. Τι έχεις εσύ, τι έχει ο άλλος, τι αυτό. Για και να καταλάβεις γίνει ένα ανταλαβεράκι.
1: Γιατί μάλλον είσαι πιτσίρικα.
0: Εντάξει, θα πιούμε και τις μπύρες μας.
1: Καλά. Θέλεις μια δροσιά, καλοκαίρι. Ναι. Γιατί μάλλον είσαι πιτσίρικας. Τότε δεν υπήρχε ραντεβού στις 7 η ώρα για να
0: όχι, δεν υπήρχε ρε. Το απόγευμα στο χέρι.
1: Πέραμε την παραμάσκαλα στην τσέπη. Τα χαρτάκια και πηγαίναμε.
0: Παραμάσκαλα. Μου ήρθε ο τάδε. Τον έχω, τον έχει. Όχι. Πάρ το να δούμε.
1: Σου δίνω 10 χαρτάκια για να πάρω τον τάδε.
0: Και αυτό γινόταν. Κυρίως με τους τσιγκούνιδες.
1: Εμείς παίζαμε κιόλας. Οπότε.
0: Τι, τα παίζατε σε.
1: Ναι, ρε, σε
0: όχι, δεν έχω παίξει.
1: Στη Βόρεια Ελλάδα δεν ξέρω.
0: Όχι, δεν έχω παίξει.
1: Να σου πω. Υπήρχαν πολλών.
0: Τέτοιο ναι, δηλαδή. Ναι, με τα χαρτάκια δεν έχω παίξει.
1: Υπήρχαν πολλών ειδών παιχνίδια πάνω στη Βόρεια Ελλάδα, δεν ξέρω τι κάνω. Το πιο εύκολο και γρήγορο ποιο ήταν. Είχε ένα πάκο τώρα με. Ναι. 100.
0: Και πώς το παίζατε με τα νούμερα.
1: Μπράβο. Ανάποδα γυρισμένα. Ωραία, παίζαμε 3-4.
0: Ναι.
1: Και λέγαμε πώς αποντάρουμε 10 χαρτάκια ο καθένας.
0: Ναι.
1: Αυτό που θα σήκωνε το μεγαλύτερο αριθμό ήταν από κάτω, έπαιρνε ολονόν.
0: Σόλο.
1: Οπότε πατάμε κάτι
0: πάνω.
1: Λοιπόν, αυτό δεν ξέρω αν είναι political correct αυτό. Τότε το κάναμε.
0: Όχι ρε φίλε, εντάξει, είχε μια...
1: Είχε μια διαδικασία.
0: Εντάξει. Αφού τα είχατε αλλάξει, κάτσε περίμενα.
1: Ναι, έτσι όπως είχες το πάκο παράδειγμα.
0: Έχω το πάκο. Και έρχομαι.
1: Εσύ ένα παράδειγμα σε γιατί μπορεί να θες να παίξεις. Γιατί όσο έπαιζες, μετά θα βρίσκεις το σπάνιο, το Χριστόγλου.
0: Ναι.
1: Που εγώ δεν είχα και να τα αλλάξω άλλα. Φλωστείτε το Χριστόγλου, δώσ' μου όμως 50, γιατί όταν θα
0: εντάξει,
1: πάω.
0: Εντάξει, αυτό το καταλαβαίνω.
1: Ναι, έτσι γίνεται.
0: Το να τα παίξω όμως πριν τα αλλάξουμε.
1: Ναι, γιατί έτσι θα είχα αγοραστική. Θα είχα πάκο για
0: κάτσε,
1: να.
0: Ρε, φίλε. Παίζουμε. Αλλάζουμε πρώτα. Και το περίσευμά μας, διότι δεν βρήκαμε
1: ένα. Τα διπλά μας σε παίζεις.
0: Τα διπλά μας τα παίζουμε.
1: Okay. Πας εκεί στην αρχή, βλέπεις εκεί.
0: Αυτό μπορεί να το καταλάβω. Αλλά να έρθω και να παίξω κατευθείαν.
1: Όχι.
0: Δεν γίνεται.
1: Υπήρχαν και πιο light. Παίζαμε με. Όποιος το πάει πιο μακριά, αλλά εκεί ήταν ένα και τα λοιπά. Σαν τα βαρούσε, σαν τραπουλόχαρτα.
0: Σαν τα τσιγκάκια από την πύρα.
1: Από ένα τυχάκι έπεφταν κάτω και όποιο πλάκωνε το άλλο το έπαιρνε και τα λοιπά. Αλλά αυτά ήταν πιο light. Υπήρχε και σου λέω αυτό. Πώς είναι ο παπάς και έφυγε έτσι για κάτι πυργάκια. Τώρα τι να λέμε.
0: Το
1: πετάξα στον τοίχο λέει. Αυτό
0: είναι το πρώτο. Λέει εδώ που τα λέμε, όλοι πάντα περιμέναμε αυτόν που θα τα έκανε βουταρία και θα ορμάγαμε.
1: Να λαμβάνω όμως
0: έχω τύχει σε τέτοια, έχω τύχει.
1: Να, και πετάω αυτό στο νούμερο, στον τοίχο. Με τα νούμερα αυτό που σου είπα και από τον τοίχο, πάμε σε γραμμούλα, παρακαλώ.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Υψηλάντης από Περιστέρι.
0: Γεια σου, Υψηλάντη.
2: Λοιπόν, τώρα που είπατε για τα χαρτάκια, παίζαμε και εμείς με τα χαρτάκια.
0: Ωραία.
2: Και είχαμε, Σταύρο, ένα άλλο παιχνίδι.
0: Για πες.
2: Είχαμε ο κάθε παίκτης, ρε παιδί μου, ένα πάκο.
0: Ναι.
2: Και συνόμασταν απέναντι. Και ρίχναμε το χαρτάκι ανάποδα για να φανεί ο αριθμός.
0: Ναι.
2: Δηλαδή είχα εγώ το χαρτάκι με το 525.
0: Ναι.
2: Για να μου τα πάρει ο αντίπαλος,
0: έπρεπε
2: το δικό του, όχι μεγαλύτερο, το δικό του νούμερο να τελειώνει σε 5, φίλε.
0: Α, το λίγοντα, αυτό δεν το έχω.
1: Εντάξει.
2: Όχι. Και γινότανε μάχη. Έφτανε ένα πάκο.
0: Εσείς δεν μαζεύατε πανίδια, φίλε. Είσαστε χαρτόμουτρα, να πούμε.
2: Από μικρή βγαίναμε στη...
1: Παιδί μου υπήρχε παραγωγές τώρα, εγώ είπα τις 2-3 έτσι πιο διαδεδομένες τουλάχιστον στείλω στη Βόρεια Ελλάδα που έπεσα εγώ.
2: Καλά, προφανώς μωρέ, θα υπάρχουν κι άλλοι τρόποι παιχνιδιού, απλά επειδή το συζητάγατε λέω κάτσε να το πάρω να το πω και στα παιδιά και όποιος το ακούει και το έχει παίξει μπορεί να το θυμηθεί.
1: Σίγουρα, σίγουρα.
2: Λοιπόν, Μπάμπη, κάτι τελευταίο.
0: Μισό λεπτό να πω στο Στέλιο από την Κάτσα. Το Σάββατο, 7 η ώρα και μετά, από τις 7 μέχρι τις όσο κρατήσει, η Θηγόν 128 στο Περιστέρι. Είναι ένα κιόσκι εκεί. Θα δείτε κόσμο, θα είναι διάφοροι εκεί.
2: Περιστέρι, γειτονιά.
0: Γειτονιά.
2: Μπάμπη,
0: ναι.
2: Να σου πω κάτι τελευταίο και κλείνω. Γουστάρω πάρα πολύ να βλέπω Μέση, ρε Μπάμπη. Έλα, καλό μεσημέρι.
1: Να είσαι καλά. Ο μόνος είσαι. Δηλαδή, όποιος το πετάξει πιο μακριά, σας είπα όμως πώς.
0: Με έναν τρόπο.
1: Ναι, μου βαρώνει το δάχτυλο το χαρτάκι.
3: Κόμμα σκοτεινά. Το κόκκινο με πιάνει. Να σκέφτομαι ξανά.
0: Το λεγόμενο καθρεφτάκι, λέει.
1: Και αυτό είναι άλλο.
0: Άλλο παιχνίδι. Θα ανακαλύψουμε όλα τα παιχνίδια.
1: Έχω ξυπνήσει μνήμες, άστα να πάνε.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Η δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίκτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, Bwin Sport FM 94,6. 2-10-95-79-2-83-4-5 γραμμούλες ανοιχτές για όλους εσάς. Η μεγαλύτερη χασομάρα λοιπόν λέει ήταν ότι που σας άσκησες το φακελάκι να το ανοίξεις, να άσκησες και λίγο πιο μέσα και να έπαιρνε και μπάλα τα χαρτάκια. Εντάξει τώρα εσύ, άμα είσαι πεπειραμένος, δεν το κάνεις αυτό. Κατεβάζεις λίγο τα χαρτάκια και καταλαβαίνεις τώρα που είναι το κενό για να ασκήσεις εκεί σιγά σιγά. Δηλαδή το πολύ πολύ να την πατήσεις μία φορά μέχρι να καταλάβεις ότι όπα.

0: Στο Μαρούσι θα αγωνίζεται πλέον ο Λεωνίδας Κασελάκης, ο 36χρονος φόρβαρντ που θα συνεχίσει την καριέρα της ομάδας του Μαρουσίου, ο οποίος τελευταία διετία αγωνιζόταν στην Καρδίτσα. Άρα για τον επόμενο χρόνο θα είναι κάτοικος ο Μαρουσίου. Ενώ για τον επόμενο χρόνο κάτοικος Κωνσταντινούπολης θα είναι ο Κλάιμπερν, ο οποίος θα αγωνίζεται με τα χρώματα της Φενέρμπαχτσε, 36 χρονών και αυτός φόρβαρντ.
1: Όχι, θυμόρα 128 δεν έχει εκκλησία, αδερφέ, είναι πιο κάτω η εκκλησία. Δεν θα είναι παπάδες στο κόλπο.
0: Να δώστε κανένα χέρι.
1: Ένας ψηλός χαμός, λέει. Οκ. Ποια ήταν η μεγαλύτερη σαχλαμάρα που μπορούσα να κάνεις με τα χαρτάκια?
0: Το βάλω εγώ πριν, να σκίσεις, δεν σκίζεις, το ξέρεις. Την πάτας μία φορά και μετά βάζεις μυαλό.
1: Εντάξει.

0: Εκτός λοιπόν από την Αμερικανιά του Halftime Show που θα είναι μισή ώρα εδώ το πρόγραμμα στο ημίχρονο για να τραγουδήσουν εκεί οι καλλιτέχνες.
1: Μισή ώρα θα είναι.
0: Ναι.
1: Έλα ρε.
0: Θα είναι ρε Μαντόνα, Σακίρα, πώς κάνουν στο Super Bowl. Τέτοιο ναι. Θα έχει κόσμο εκεί και...
1: Μισή ώρα διάλειμμα.
0: Ναι.
1: Ρε είσαι με τα καλά.
0: Εγώ. Λοιπόν.
1: Τι τραβά.
0: Και άντε για το θεάτη, πες να θα δει και κάτι. Τους παίχτες που μισή ώρα θα κάθονται δεν θα τους σκέφτεται κανείς.

0: τι δίνουν στους πρωτάθλητες του NBA?
1: Δαχτυλίδι.
0: Ναι, δαχτυλίδι για να πάρουν και οι νικητές του Μουντιάλ οι παίκτες.
1: Τι τράβο.
0: Χρυσό παρακαλώ, έτσι. Όχι, όχι τίποτα φω.
1: Χρυσό δαχτυλίδι, βάστε. Οκ. Πάμε, παρακαλώ.
0: Θα έχει πάρει και το κατριτή του, φαντάζομαι. Δεν θα είναι.
1: Παρακαλώ.
0: Χαίρετε.
2: Ναι, καλησπέρα.
1: Για χαρά.
2: Έχω καιρό να πάρω τηλέφωνο. Τέλος πάντων, έχω τελευταία φορά που πήρα τηλέφωνο ήταν όταν είχε πάθει την επέμβαση ο Σταύρος.
1: Ναι, με το πόδι.
2: Λοιπόν, θέλω να μοιραστώ μια τραυματική εμπειρία δική μου με τα χαρτάκια.
1: Για πες ρε φίλε.
2: Μένω Περιστέρι, ναι. Τζο Κέννεντι.
1: Ναι.
2: Της Ειρήνικος. Τώρα δεν υπήρχε καν το κλειστό.
1: Ναι.
2: Υπήρχε πέρα που ήταν το κήπο, ήταν μια αλάνα.
1: Αλάνα, ναι. Ναι. Την έχω προλάβει, ναι.
2: Μπράβο. Λοιπόν, και υπήρχαν τότε δύο εταιρείες. Ήταν η Πανίνη,
1: ναι.
2: Ήταν και η Καρουζέλ.
1: Μπράβο,
0: ναι.
2: Η Καρουζέλ είχε και το βιβλιαράκι που όταν το συμπλήρωνες τέλος πάντων σου έλεγε ξέρω εγώ θα πάρεις και ένα δώρο.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη να σε διακόψω λίγο.
2: Ορίστε.
0: Όντως το κάνανε τότε και λέω ποιος χαζός θα δίνει το άλμπουμ για να πάρει δώρο μία μπάλα και τα λοιπά.
1: Θα του δίνεις το άλμπουμ.
2: Του έδινες το άλμπουμ αλλά πάντα,
1: ναι.
2: Πάντα βάζαμε αυτά που περισσεύανε στο άλμπουμ. Εκτός από ένα το οποίο ήταν το σπάνιο χαρτάκι.
1: Μάλιστα.
2: Στην εποχή τη δική μου το σπάνιο χαρτάκι ήταν ο Νέτο Γκουερίνο.
1: Γκουερίνο.
0: Ήταν 4-5 χαρτάκια σπάνια,
1: ναι.
0: Σε κάθε άλμπουμ, ναι.
2: Με τα πολλά το συμπληρώνω. Πω από πιτσιρίκος τώρα, εγώ πήρα μια χαρά, έγραφα από κάτω δώρο μπάλα του μπάσκετ.
0: Ναι, μια έπαιρνε δώρο για μπάλα, το θυμάμαι και εγώ, ναι.
2: Φεύγω και πάω στου διαόλου τον κόλλο που ήταν τέλος πάντων η αποθήκη.
1: Ναι.
2: Και μου δίνουν μια μπάλα πλαστική.
1: Νερό μπάλα, ναι. Της πλάκας,
2: ναι. Ναι. Τέλος πάντων, δεν βαριέσαι πιτσιρίκος, εγώ δεν με νοιάζε κιόλας, χαρά, τουκουτούκου, έπαιζα μπάλα στον δρόμο, γύρναγα, βρίσκω ένα πιτσιρίκο, φίλο μου, ο οποίος έμενε απέναντι.
1: Ναι, και σπλέχει τον Κουερίνο.
2: Και του λέω, κοίτα φιλαράκο, τι πήρα. Δεν του είπα φιλαράκο, του είπα την άλλη λέξη.
1: Ναι, ναι, okay.
2: Ο οποίος όμως έχει βγάλει το σκύλο βόλτα.
1: Ναι.
2: Και όπως παίζω εγώ με την μπάλα, του φεύγει ο σκύλος.
1: Σου άρπαξε την μπάλα.
2: Άρπαξε την μπάλα και την έσκασε. Μιλάμε τώρα για πανηγύρι μεγάλο, έτσι.
1: Ναι, εντάξει.
0: Γενικά τότε υπήρχε αυτή η συνήθεια, σου λέω να κερδίσει, γιατί καλά έχει ένα σκοπό να το συμπληρώσει. Δεν το είχαμε για να το κρατήσουμε στα αρχεία μας, δεν μας έφτανε μέχρι εκεί.
2: Ναι, το δίναμε, ρε, εντάξει.
0: Είχε ένα στόχο, αλλά δεν το έκανα ποτέ. Πάντα ήθελα να κρατήσω. Εγώ έχω το 86 και μου λείπει ο Μπατιστόν της Γαλλίας μόνο.
1: Μάλιστα.
0: Ή όπως είσαι ο Μπατιστόν, νομίζω ο Μπατιστόν.
1: Τα έχω σχεδόν όλα.
0: Και εγώ
2: από το έχω και εγώ ακόμα.
0: Εμένα ήταν το πρώτο μου. Εκείνο.
2: Περιθώ να σου πω βέβαια ότι το φιλαράκι μου για μια εβδομάδα έτρωγε καρπαζές.
1: Εντάξει.
0: Λογικό, αλλά δεν φταίει. Τι να κάνει. Η κακή στιγμή. Να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά, ευχαριστώ.
1: Για χαρά.
0: Άμα λέει πάει παράταση ο τελικός, θα ξαναβγούν οι τραγουδιάρες. Όχι, αλλά δεν θα λέμε τώρα τη Μαντώνα και τη Σαγκιά τραγουδιάρα.
1: Τραγουδιάρες είναι μωρέ, εντάξει. Παρακαλώ.
0: Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
3: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Τι κάνετε, παιδιά?
1: Όλα καλά.
3: Εγώ πάντως πήρα την δερμάτινη από το περίπτερο. Την είχε έτοιμη.
1: Όταν
3: τα συμπλήρωσα.
1: Ναι.
3: Καλή ήταν. Μια χαρά ήταν. Κράτησε.
0: δεν βρέθηκε με φίλο σου με σκύλο.
3: Ναι, ήταν καλή. Διέσπασε δύο τζάμια στη γειτονιά. Μια χαρά. Εντάξει. Έκανε το έργο της. Λοιπόν, δεν έχουν καταλάβει. Το είχα πει νομίζω και προχτές τα είχα πάρει μια μέρα πριν τον αγώνα ή την ημέρα του αγώνα ότι κάποιοι παίζουν ποδόσφαιρο και κάποιοι παίζουν μπάλα.
1: Ναι.
3: Και παίζουν και μπάλα όταν καίει η μπάλα.
1: Mm-hmm.
3: Δηλαδή αυτό που δεν μπορούν να, εξηγήσουν τι έγινε εκεί και αυτοί οι προπονητές, φταίνει οι παίκτες. Όταν οι άλλοι ορμάνε σαν τα σκυλιά, όταν καίει και η μπάλα σαν τα σκυλιά από 15 ενεργές, βοηθάει βέβαια και ο κόσμος που βάζει επίθεση. Δηλαδή αυτός λέει πάμε επίθεση τώρα, εντάξει. Αλλά το πάθος που έχουν, η ψυχή που έχουν, που κρατάει από τον Diego.
1: Πιστεύω ότι η Αργεντίνη, επειδή μάλλον γνωρίζανε πολύ καλά ότι αν πάνε στην παράταση δεν θα αντέξουνε.
3: Ισχύει αυτό.
1: Τα δώσανε όλα για να τελειώσουν το μάτς εκεί.
3: Βέβαια.
1: Μα ήταν σκασμένοι
3: ρε
1: μπάλι
3: με τον
1: πάση στο δεύτερο ημίχρονο. Ναι, γι' αυτό λέω ότι κάνανε υπερπροσπάθεια στο δεύτερο ημίχρονο.
3: Και τότε εμφανίστηκε πάλι ο Κοντός, ο οποίος μπορεί να μην έβαλε γκολ, αλλά αυτά που κάνει στις ασίστ.
0: Μα σε κάθε γέμισμά του, με φορτωμένη από αμυντικούς περιοχή των Άγγλων,

0: Έβγε συμπαίχτη.
1: Ναι. Χθες έκανε μια ωραία ανάλυση στο Fight Club, ειδικά στη δεύτερη ασίστ του 2-1, που τη φέρνει στο αριστερό και πάνε δύο επάνω του και έχουν στάσει λίγη σώματος στο αριστερό πόδι. Και η άμυνα το ίδιο. Και αυτός τι κάνει ο Μπάγκας.
2: Πάει
1: απρόβλεπτο.
2: Πάει
1: δεξιά και μένει ο άλλος μόνος του.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, αυτά κάνει ο τύπος, να πούμε. Τώρα από εκεί και πέρα την Κυριακή, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αν παίζουν ρόλο τα στατιστικά, δεν έχουν χάσει οι άλλοι ποτέ, λέει. Έχουν σερή νίκες. Η Ισπανία
2: δεν έχουν ήττα, ναι.
1: Δεν έχουν ήττα και ξέρεις κάποτε η στατιστική. Και δεν μπορεί να τα δέντια παιδιά να παίζουν την μπαλάρα, γιατί παίζουν μπαλάρα τώρα, έτσι. Οι φαβοροί είναι αυτοί, παίζουν μπαλάρα, έτσι. Δεν ξέρω γιατί καμιά φορά, εντάξει, και εμείς έχουμε παίξει μπάλα. Βέζαμε παιχνίδια, τα παίρναμε σερή και μετά, ας πούμε.
2: Είναι μια ομάδα οι Ισπανοί που βέβαια δεν έχουν μέση.
1: Δεν έχουν μέση. Έχουν ένα ταλέντο πιτσιρικάδες και μεγάλο ταλέντο και στους άλλους παίκτες και τα λοιπά. Αλλά από εκεί και πέρα είναι η άλλη φάση, είναι το παλιό ποδόσφαιρο. Από χαίρομαι που υπάρχει ακόμα αυτό το ποδόσφαιρο που δεν το έχουν φάει οι τεχνοκράτες του ποδοσφαίρου που όταν κάνεις τα τεστ σου λένε πόσο έχεις τα 100 μέτρα και αυτά και τα λοιπά. Παλιά έλεγε ο Αλέφαντος, εμείς λέει το δοκιμάζαμε αν έκανε ποδαράκια ή έκανε τέτοια, να πούμε. Τώρα εδώ πέρα σου λένε άλλα κολπάκια, αυτά ξέρω εγώ. Τέλος πάντων, χαίρομαι που ακόμα αυτό ακόμα υπάρχει, είναι ζωντανό και θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Έχουν φτάσει στην πηγή. Ένας αγώνας είναι, ή ο ένας ή ο άλλος. Τώρα από εκεί και πέρα...
0: Θα το απολαύσουμε.
1: Εντάξει, θέλω να κρατώ και εγώ προσωπικά που είμαι πολύ μεγάλος φαν του και της Μπαρσελόνα και τον έχω δει και από κοντά σε άπειρα παιχνίδια τον Μπάγκας. Εάν το πάρει, μάλλον θα πάρει και το Χρυσό Αυγό, έτσι, μάλλον.
0: Θα δούμε. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε. Ο καλεσμένος μας ήρθε, όσο και αν εσύ αμφέβαλες γι' αυτό.

0: κύριος Γιάννης με τα δώρα του που ήρθε και μας έφερε και ένα πανίνι με, πώς το λένε,
1: με κάρτες.
0: Με κάρτες, τα χρυστά, τα stickers. Το οποίο όμως
1: δεν, τα ξέρω αυτά, δηλαδή.
0: Δεν μπορούμε να το δώσουμε σήμερα, θα το δώσουμε τη Δευτέρα.
1: Ωραία.
2: Θα έχει τελειώσει και το Μουντιάλ, αλλά αναλόγως όποιος θα έχει καλή εικόνα, καλές μνήμες, θα επιθυμεί περισσότερο.
0: Αλλά κυρίως έφερε διάφορα.
1: Αυτά που έπρεπε. Αυτά.
2: Δεν θα έχουμε αγγίξει ακόμα, για να ξέρετε. Αν αργήσουμε μετά το break των 3, θα καταλάβετε τον λόγο.
0: Τα
1: έχω βγάλει φωτογραφία πάντως.
2: Σε πιστεύουμε.
0: Εγώ τα άνοιξα για να φάνε τα παιδιά, γιατί άμα βγεις εσύ δεν θα προλάβουν.
2: Εντάξει, ντροπή. Γιάννη, είδες πόσο κύριος ήμουνα. Τα έχεις φέρει, τα έχουμε αφήσει για τα παιδιά και δεν έχω αγγίσει.
1: Σωστό, επιβεβαιώνω.
0: Λοιπόν, για πες μας τώρα.
2: Συγγνώμη, είναι απόλυτος επαγγελματίας. Έχει έρθει εδώ με σημειώσεις με τα μπιγετάκια του κτλ.
0: Ναι, γιατί ξέρετε, θα φάει πολύ ερώτημα τώρα από εδώ.
2: Κάτσε να μας πει πρώτα, μην πες μετά μου, να μας πεις λίγο τι κάνει. Έχουμε να βρεθούμε χρόνια να πούμε από κοντά.
1: Χρόνια από κοντά, ναι. Μια χαρά, παιδιά.
2: Πώς έχει πάει το Μουντιάλ?
0: Κυρίως έχουμε να φάμε και
1: έχουμε να φάμε μαζί χρόνια.
2: Συνήθως έτσι βρισκόμαστε.
0: Ναι.
2: Σου άρεσε το Μουντιάλ, φίλε, που είδες?
1: Κοίταξε, μου άρεσε, στοιχηματικά δεν μου άρεσε. Αλλά από πλευρά θεάματος, για να αρχίσουμε από τα βασικά, από πλευρά θεάματος είχε.
0: Όσο και αν, δεν το πιστεύεις, έχω παίξει 10 πρώτα μάτς χ. Έπιασα τα 5, μου φαίνεται, ή τα 6. Και έχω παίξει από την αρχή 50 ευρώ στην Ισπανία και 50 ευρώ στην.
1: Ναι, το πιστεύω.
0: Τίποτα άλλο. Δεν έχω παίξει ούτε μάτς μετά.
2: Όχι, όταν μάτς πήγαινα, τι να σου πω τώρα. Κόρνερ, αποκρούσεις, δεκάλεπτα.
0: Τώρα μου δίνει ένα σοβαρό ποσό για να φύγω. Αλλά λέω να κάτσω μόνο. Να το.
2: Είσαι σε καλή φάση εσύ. Διότι ή θα πάρεις λεφτά ή θα γουστάσεις με το Μέση.
1: Ναι, ξέρεις να κάνεις.
0: Κοίταξε, είναι το μοναδικό μάτς που δεν έχω κανένα απολύτως άγχος. Διότι υπάρχουν δύο παραμύθια που άμα όποιος και αν το πάρει, υπάρχουν δύο πολύ ωραία παραμύθια. Το ένα παραμύθι είναι του Μέση. Δεδομένο κτλ. Άσχετα με αυτό, πιστεύω ότι ο άνθρωπος του Μουντιάλ είναι ο Μέση. Άσχετα αν το πάρει ή δεν το πάρει. Και από την άλλη μεριά, η ομάδα του Μουντιάλ είναι η Ισπανία.
2: Είναι η καλύτερη ομάδα απέναντι στον καλύτερο παίκτη.
1: Συμφωνώ, συμφωνώ. Και νομίζω ότι θα έχουμε και η Μέση.
0: Αν καταφέρει και κερδίσει και αυτό. Δηλαδή, αν κερδίσει και την ομάδα. Γιατί μέχρι τώρα κέρδιζε γιατί είχε μεγάλη προσωπικότητα, γιατί ήξερε τι να κάνει μέσα στο γήπεδο, γιατί οδηγούσε την Αργεντινή σε αυτό που ήθελε. Αν καταφέρει και αυτό, νομίζω ότι θα είναι απίστευτο κατόρθωμα.
1: Ξεπερνά το Μαραντόνα.
0: Δεν μπαίνω σε αυτή τη λογική.
2: Αλλά βάσει επιτυχιών, ναι.
0: Δεν μπαίνω όμως, εγώ δεν μπαίνω. Δηλαδή,
2: η πλάκα είναι,
0: είναι δύο τεράστιες προσωπικότητες του ποδοσφαίρου που μαζί με άλλους, εγώ τους βάζω όλους παρέα, δηλαδή και τον Μαραντόνα και τον Ροναλντίνιο και τον Κρόιφ και τον Ζιντάν και άλλους πολλούς, τον Πελέ βέβαια, και άλλους πολλούς. Που είναι, είναι αυτοί που μας κάνανε πάρα πολλές φορές μαζί με τους δικούς μας εδώ, τους Έλληνες δηλαδή, που μας κάνανε και αγαπήσαμε το ποδόσφαιρο. Δεν μπορώ λοιπόν να μπω σε αυτή τη διαδικασία, ποιος είναι καλύτερος, ποιος είναι σπουδαιότερος, ποιος είναι εκείνος, γιατί ο καθένας έχει μια τεράστια.
2: Και άλλες εποχές, άλλα δεδομένα.
0: Ναι.
2: Τώρα το συνειδητοποιώ ότι σε περίπτωση που το πάρει ο Μέση, ξεπερνάει στεγνά έτσι σε επιτυχίες, σε ρεκόρ και τα λοιπά, το Μαραντόνα, σε περίπτωση που δεν το πάρει, είναι τάλε κουάλε η ίδια ιστορία. Πήρε δηλαδή το ένα και στο αμέσως επόμενο παγκόσμιο κύπελλο πάει τελικό όπως και ο Μαραντόνα και το χάσει το τελικό.
1: Ναι, και αυτό θα γίνει. Βέβαια.
2: Όπως έγινε το 86 και το 90 με την Αργεντινή.
1: Για εμάς που έχουμε ζήσει το Μαραντόνα, γιατί για τις γενιές που δεν τον έχουν ζήσει, νομίζω το Μέση ήδη είναι. Λογικό κιόλας έτσι.
2: Και να πούμε και κάτι που επίσης, όπως λες τώρα για αυτούς που δεν έχουν ζήσει το Μαραντόνα. Επίσης η Αργεντινή το 86 που το πήρε και το 90 ουσιαστικά είχε έναν Μαραντόνα. Δηλαδή δεν ήταν πάλι η ομαδάρα που είχε.
0: Όχι,
2: 15. Είχε 2-3 παίκτες δίπλα του, αλλά μέχρι εκεί.
0: Είναι αυτό το ποδόσφαιρο, ρε φίλε, που παίζουν αυτοί στην Λατινική Αμερική. Και εγώ βάζω και τους Βραζιλιάνους και τους Αργεντινούς και τους Παραγουάνους, Ουρουγάνους, τους Μεξικάνους.
1: Κεντρική Βόρεια Αμερική.
2: Άλλο πάθος, άλλη δυναμική.
0: Είναι άλλο πράγμα. Είναι το παλιό ακόμα ποδόσφαιρο.
1: Και ίσως τώρα, δεν ξέρω που θα ακουστεί αυτό, ίσως να πονάνε και περισσότερο λίγο το εθνόσημο. Νομίζω ότι είναι λίγο πιο πατριώτες.
2: Ναι, είναι πατριώτες. Είναι λίγο πιο, νιώθουν πιο μεγάλη τιμή και
1: ακριβώς,
2: να παίζουν για τη φορά της ομάδας, της εθνικής τους. για τον φίλο που μας έστειλε και χθες το μήνυμα που λέει μέχρι τα 30 του χωρίς επιστήμη, λέει και κάτσε στα πήρε ο Πελέ. Το χωρίς επιστήμη όμως ισχύει και για στους αντιπάλους. Δηλαδή, ναι, μεν τότε δεν ήταν όλοι τόσο γυμνασμένοι με βοηθήματα και. Αλλά γι' αυτό το λόγο και ήταν πολύ πιο αργοί και αμυντικοί. Είχαν λιγότερο αλματώδεις, λιγότερο γρήγοροι. Δηλαδή, είναι οι συνθήκες και για τους μεν και για τους δε. Δεν είναι μόνο για τον Πελέ. Mm-hmm. Δεν υπάρχει σύγκριση. Εγώ λοιπόν, σε αυτό που έλεγες για το πόσο θεαματικό ήταν, θεωρώ ότι δεν έχουμε δει ένα ιδιαίτερα θεαματικό μουντιάλ. Τι όμως κρατάω.
1: Αμφίροπο.
2: Μπράβο. Αμφίροπο. Ότι πολλά παιχνίδια κρίθηκαν το 85 και μετά.
0: Ναι.
2: Δηλαδή μας κρατούσαν τα μας μέχρι το τέλος.
0: Ρε φίλε, σε γενικές γραμμές είναι καλό μουντιάλ. Mm-hmm. Έτσι. Απλά ήταν μεγάλο.
1: Μας κούρασε. Δηλαδή,
0: μας κούρασε γιατί ήταν πολλές οι ομάδες.
2: Ήταν και οι ώρες. Εγώ παράδειγμα την Τουρκία που έπαιζε συνέχεια ξημερώματα δεν την έχω δει ενώ σε ολόκληρο παιχνίδι. Ναι. Έπειτα έφυγε η Τουρκία και τα τρία της να είναι 5 ώρα το πρωί.
1: Έτσι κι αλλιώς στη μνήμη όλων μένουν τα νοκάουτ και μετά. Πόσο δε τώρα που ήταν 104 παιχνίδια. Έτσι. Δηλαδή για να θυμάσαι. Μάτς σε όμιλο πρέπει να είναι κάτι.
2: Κάτι πολύ σημαντικό. Να είναι 5-5.
0: Κάτι special.
2: Ή 5-5 να έχει βάλει 3 γκολ.
0: Special δεν είδαμε σε όμιλο. Κάτι πολύ δυνατό.
2: Εντάξει, βέβαια είδαμε τους παίκτες της Άρσεναλ να προλάβουν. Έτσι να τα λέμε για αυτά.
1: Ναι, το Μερίνο που το βάζει. Έχει περάσει 2 γύρους στην Ισπανία ο Μερίνο.
2: Α, μόλις τώρα.
0: Πώς βλέπεις, Τζόνι.
1: Σούπερ, παιδιά. Μαλώνω στα φόρουμ εκεί των οπαδών της Άρσεναλ. Πιστεύω ότι είμαι πολύ κοντά. Πιστεύω ότι και τον Τροσάρ θα αντικαταστήσει και τον Μαρτινέλη θα καταπιεί αν μείνει ο Μαρτινέλη. Μπορεί να ακουστεί κάπως, εγώ τον θεωρώ τον πληρέστερο Έλληνα διεθνή.
0: Ρε φίλε, είναι πολύ σοβαρός
1: και τα έχει. Πάρα όλα, έχει σοβαρός. Όλο το πακέτο,
0: ναι. Γρήγορος είναι, τον γκολ το έχει, την ατομική ενέργεια την έχει, και είναι πάρα
1: έχει.
0: Πολύ σοβαρός, έχει δουλέψει πάρα πολύ.
2: Ναι. Γυρίζει πίσω, βοηθάει.
0: Ναι, δεν
2: Αρκάρι,
0: είναι.
2: Δηλαδή,
0: δεν...
2: Απλά δεν το ξέρουμε όλα πολύ στην Αγγλία. Προφανώς γιατί έχει πλέον στα φόρμα ότι μαλώνει.
1: Εντάξει, είναι και Έλληνας, δεν έχουν και την καλύτερη εικόνα, ας πούμε.
2: Είναι Έλληνας, δεν τον έχουν δει.
1: Δεν είναι εμπορική μεταγραφή. Δεν είναι εμπορική μεταγραφή.
0: Είναι και λίγο σνόμπ. Αλλά από πού πηγάζει, ρε φίλε, η σνομπίλα του. Δηλαδή, μισό λεπτό τώρα. Για να δούμε καλό Άγγλο ποδοσφαιριστή, πρέπει να τρέχουμε δεξιά και αριστερά δηλαδή.
1: Και όσο γράφουν οι αποτυχίες, τόσο ανεβαίνει και το τουπέ τους.
0: Ναι. Okay.
2: Εντάξει, τώρα στις ομάδες λέει, παίρνω ό,τι καλύτερο κυκλοφόρει. Απλά ξαναλέω, είναι Έλληνας, δεν τον έχουν δει, δεν έπαιζε μεγάλο πρωτάθλημα για να έχουν παραστάσεις. Φαντάζομαι δεν έχουν παρακολουθήσει περισσότεροι ούτε καν την Πρίζ, ούτε το βελικό πρωτάθλημα, οπότε δεν έχουν
1: σαφή, εικόνα. Ναι. Τα νούμερα του είναι 22 γκολ, 29 ασίστ σε 52 μάτς, είναι νούμερα, ακόμα και για βέλγικο.
2: Καλά, εννοείται.
1: Και είναι πολύ κοντά στο να επιστρέψει και ο Μαυροπάνος, δηλαδή να είναι πάλι δύο οι Έλληνες.
2: Ναι.
1: Ναι, γιατί είχαμε την τελευταία εξέλιξη με τον τραυματισμό του Σαλιμπά, 5 μήνες έξω. Θα πάρει τον Λακρουά της Crystal Palace και μπορεί να πάρει και τον Μαυροπάνο. Λοιπόν, αυτό ήταν το δίλεπτο για την Άρσεναλ.
2: Όχι, μια χαρά.
0: Νομίζω ότι
2: ο Μαυροπάνο, ο οποίο έκανε εξαιρετικό πρωτάθλημα πέρυσι, νομίζω ότι ο μόνο που διασώθηκε.
1: Πήγε να την κρατήσει μόνο.
2: Ναι. Λοιπόν, πάμε σε τραγουδάκι, πάμε σε αθλητική ενημέρωση και επιστρέφουμε εδώ με τον Γιάννη Καρατζαφέρη να πούμε και πιο αναλυτικά πράγματα για το τελικό.

φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε Big Wings Sport FM 94,6 2-10-95-79-2-4-4-5 τηλέφωνα για πάσα χρήση. Γιάννης Καρατζαφέρης στην παρέα μας. Εξού και το έρωτας είναι ο Γιάννης που έχει διάλεξει ο Νέαρχος.
1: Ωραία.
2: Ευχαριστώ Νέαρχε.
3: Να είστε καλά.
1: Έχει σήμερα τίποτα?
0: Τι να έχει σήμερα?
2: Τι να έχει σήμερα?
0: Τι είπα?
1: Εκτός από...
2: Έχει τα καλά.
1: Έχει καμιά μπάλα.
2: Έχει τίποτα. Τα καλά, έχει τα καλά. Νορβηγίες.
0: Ναι, δεν έχω κυλέξει καθόλου. Αυτή την περίοδο δεν έπαιζα.
2: Έχει τα καλά. Οπότε δεν και έχω... MLS.
1: Α, έχει ξεκινάει.
2: Δεν περιμένανε καν να τελειώσει το Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Είναι δυνατόν. Να ρεξάει το Μουντιάλ στη χώρα σου και να κάνεις το πρωτάθλημα.
2: Δεν τους βγαίνει, προφανώς. Ναι, ναι, είχε δύο ματσάκια, τρία χθες. Πρώτος κουβάς 0-0. Το πρώτο over που δεν έγινε.
1: Ωραίο.
2: Εντάξει.
0: Με πόνο ψυχή στον Γιάννη.
1: Δηλαδή παίζει και Ίντερ Μαϊάμι του Μέση τώρα.
2: Χθες όχι πάντως, αλλά κάποια στιγμή θα μπουν.
1: Μάλιστα.
2: Όλοι.
1: Δηλαδή αυτός δεν θα σταματήσει, θα πάει μετά το σώμα.
0: Θα πάει
1: και
0: θα πάρει μια άδεια, ρε φίλε.
2: Νομίζω ότι είναι οι τρεις εβδομάδες είναι δεδομένες.
0: Ναι, και να σου πω και κάτι. Εδώ και στη χώρα μας, εάν έχεις πάνω από τρεις διεθνείς, δικαίως να πας αναβολή στο παιχνίδι. Ναι. Φαντάζομαι η Μαϊάμι θα παίξει τώρα για ένα δυο μάτς, γιατί τις λείπουν κάμποση.
2: Και είναι και κάμποσα λεφτάκια, έτσι. Δηλαδή η αποζημία σου που δίνει η FIFA είναι $5,000 την ημέρα για κάθε διεθνή.
0: Α, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Μαζεύονται.
2: Μαζεύονται.
1: Μάλιστα, ναι. Ωραία.
0: Εδώ ο φίλος βλέπει χίλες στο τελικό.
2: Εντάξει.
0: Όλα ανοιχτά είναι τώρα. Τι... Να σου παίξουμε τώρα φορτίδες
1: και... να παίξουμε τώρα στον τελικό.
0: Δεν είναι θέμα έμπνευσης. Βέβαια, εδώ ο Γιάννης έχει φέρει και τρεις σελίδες να πούμε...
2: Όχι, εντάξει, σας πω ότι να αρχίσουμε με κάτι άλλο. Είδα σε κάποιες στοιχηματικές πλατφόρμες στην κατηγορία με τον πρώτο παίκτη με τις περισσότερες assist. Έτσι, ο Λίσε έχει νομίζω 5 και προσφέρεται στο 1.15.
0: Ναι.
2: Ο Μέση που είναι δεύτερος και έχει μία λιγότερη προσφέρεται στο 7.5. Και αναρωτιέμαι τώρα το εξής. Έχουν και δύο από ένα παιχνίδι να παίξουν. Οι Γάλλοι μικρό τελικό που ένα rotation νομίζω θα γίνει δεδομένα.
0: Mm-hmm.
2: Και να το πω και λίγο παρακάτω, επειδή ο Τσερκί έχει παίξει 85 λεπτά, θεωρώ ότι ο Ντεσάν μπορεί να το ξεκινήσει, ίσως και αντί του Ολίσε. Ο Μέση θεωρώ ότι μία ασίστ στο τελικό θα την κάνει. Οπότε γιατί όχι, βέβαια να πούμε ότι αν έχουν
0: μαζί.
2: Ναι, αν έχουν μαζί τις ίδιες, επειδή δεν είναι επίσημο έπαθλο από την FIFA, είναι τι ορίζει κάθε στοιχηματική πλατφόρμα.
1: Είναι 4-4, χθες. Μας το λέει ο Μάριος Πολίτης.
2: Θάχα. Είναι τόσες πολλές οι προβλέψεις και τόσες οι εκπομπές που έχω χάσει για να το λέει το παιδί.
0: Λοιπόν, οπότε να αξίζει τον κόπο για τις ασίστ που λες στο Μέση.
2: Ναι, δεν θα κάνει μία στον τελικό τουλάχιστον. Κάνει. Δηλαδή, έχει στα knockout έχει ή γκολ ή assist ή γκολ και assist σε κάθε παιχνίδι.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, και συνήθως όταν, επειδή είναι ευφιέστατος, όταν σε ορίζει το πράγμα και σου λέει πέφτουν όλοι πάνω μου, οπότε δεν μπορώ να μπουκάρω μέσα να κάνω τελική, τώρα βγαίνει και σου λέει να δημιουργήσω, όπως έκανε και με την Αγγλία, που έβλεπε ότι δεν μπορούσε να φτάσει σε τέτοιο σημείο για να τελειώσει αυτό στη φάση. Τραβήχθηκε.
2: Και με το δεξί και τις δύο.
0: Μπράβο, τις έστελνε συστημένες. Νομίζω ακριβώς επειδή τις είχαμε το δεξί, δεν ήταν χάμος αρμοστή και τα μαρκαρίσματα πάνω και σε αυτόν και στους συμπαίκτες του. Ωραία, αυτό ήταν όντως ωραίο στοιχείο.
2: Ναι, έτσι λίγο αυτό έψαξα και βρήκα, σαν ειδικό στοίχημα. Τώρα, αν πάμε σε τελικό, όπως είπες πριν, Σταύρο, έχει πολλά και ενδιαφέροντα στατιστικά στοιχεία. Αν το πάρει η Ισπανία, θα επαναλάβει αυτό που είχε κάνει το 2010 και αντίστοιχα το 2008, δηλαδή να πάρει Euro και Mundial στα καπάκια. Αν το πάρει η Αργεντινή, θα έχει δύο σερί Mundial, κάτι που έχει να κάνει, τελευταία φορά το έχει κάνει η Βραζιλία το 58 με το 62, με το 62 και προπολεμικά η Ιταλία. Θα είναι η τρίτη εθνική ομάδα.
0: Το 34 και το 38. Νομίζω, προσπαθώ να θυμηθώ ακριβώς τη διάβασα, ότι είναι η πρώτη φορά ή η πρώτη φορά μετά από 50 χρόνια, ξέρω εγώ, που παίζει τελικό παγκοσμίου η πρωταθλήτρια Ευρώπης και η πρωταθλήτρια Λατινικής Αμερικής.
2: Δεν το έχω.
0: Λοιπόν, και μάλιστα μου κάνει εντύπωση, διότι δεν θα έπρεπε να είναι τόσο σπάνιο, ρε παιδί μου. Σαν
2: Εγώ διάβασα ένα πρώτο τελικό παγκοσμίου κυπέλου μεταξύ δύο πρωταθλητών Υπήρου. Ναι. Μπορεί να είναι το αυτό συγκεκριμένο ζευγάρι. Ναι, να είναι δηλαδή.
0: Αυτό λέω ότι είναι πρωταθλητή Λατινική Αμερική και πρωταθλητή Ευρώπη. Αλλά δεν ξέρω αν είναι για πρώτη φορά ή πρώτη φορά μετά από αρκετά χρόνια.
2: Mm. Θα έλεγα και πρώτη φορά.
0: Ναι, αν είναι, θα μιλάμε τώρα για πάρα πάρα πολύ πίσω. Λοιπόν, παίζει σε αυτές τις περιπτώσεις τώρα που όλα είναι αμφίρροπα με το συνέστημα, με προαίσθημα, με έμπνευση, με βάση στατιστικής απεικόνησης που είναι μπροστά σου.
2: Πώς, κοίταξε, είναι, πώς το βλέπεις. Αν το πάρει η Αργεντινή, νομίζω ότι θα είναι ένα σούπερ script, ας πούμε, σενάριο για να γίνει ντοκιμαντέρ με όλες αυτές τις ανατροπές που έχει πετύχει για να φτάσει μέχρι εδώ. Είναι αυτό που είπε ο Μπάπης στο ξεκίνημα, ότι είναι ο Μέση απέναντι στην καλύτερη εθνική ομάδα που μπορεί να μην έχει το πολύ μεγάλο στάρ, γιατί και ο Γιαμάλ, η αλήθεια είναι, άλλα περιμέναμε, άλλα δεν βλέπουμε, αλλά είναι ομάδα με όλες τις, με όλες τα γράμματα κεφαλαία. Εντάξει, λίγο πιο πολύ Ισπανία, θα έλεγα, δεν αποκλείω μια ισοπαλία. Το σημαντικό για τους Ισπανούς είναι ότι απέναντι στους Γάλλους τους ανάγκασαν να έχουν ένα πολύ φτωχό ποσοστό αναμενόμενων τερμάτων στο 0,31, που είναι ο μέσος όρος που είχαν όλοι οι αντίπαλοι της Ισπανίας σε αυτό το Μουντιάλ. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι όχι μόνο τρώει δύσκολα γκολ, αλλά δύσκολα τις κάνουν και ευκαιρίες.
0: Ισχύει, το έχουμε δει αυτό. Και αυτός είναι και ένας λόγος που φοβάμαι για το πόσο θεαματικό τελικό θα δούμε.
2: Ναι, εντάξει, τακτικά μπορεί να είναι πιο ενδιαφέρον από ότι το θέαμα. Νομίζω ότι σίγουρα θα ντουμπλάρουν το Μέση, σίγουρα θα επιδιώξουν οι Ισπανοί να έχουν την κατοχή της μπάλας και σίγουρα θα πιέσουν και ψηλά. Οι Ισπανοί, λέγαμε και στις προάλλες, εκτός από το εντυπωσιακό ποσοστό της κατοχής της μπάλας, έχουν στα υπέρ τους και ότι είναι η πρώτη ομάδα στην ανάκτηση της μπάλας όταν τη χάσουν.
0: Άμεσα. Οπότε δεν αφήνουν τον άλλον ούτε να βγει στην αντεπίθεση.
2: Ναι. Βέβαια, απέναντι υπάρχει ο Μέση, έτσι.
0: Και όχι μόνο ο Μέση, υπάρχουν και κάποια άλλα παιδιά που δαγκώνουν.
2: Δαγκώνουν.
0: Ναι. Δηλαδή, ναι, δεν μπορούν να δημιουργήσουν με την ευκολία που δημιουργεί ο Μέση, αλλά όπως λες τώρα, για να μην αφήσουν τους Ισπανούς να κυκλοφορούν άνετα την μπάλα και χαλάρα και να δημιουργούν, υπάρχει το αντίδοτο. Μικρό διαφημιστικό που θέλω να έρθω και επιστρέφουμε. Trendy!

0: Big Wins Sport FM 94,6. Έχουμε και καλεσμένο τον Γιάννη Καραζαφέρη, αλλά ήρθε και ο φίλος μας, ο γιατρός, να μας κοιτάξει, γιατί έχει μια εβδομάδα να μας δει. Και γιατρέ, πώς μας κόβεις? Το μικρόφωνο είναι εκεί, ναι.
1: Δεν παίζεστε.
0: Είμαστε καλά.
1: Και οι δύο.
0: Ναι.
1: Και ο
0: Σταύρος, ο Σταύρος λίγο καλύτερα, γιατί τρώει όλο το φάι.
2: Είμαι και δυνατός να μην κάνω.
1: Όχι, μου είπε ότι κάτι θα κάνει.
2: Ναι, ναι.
0: Ναι, τι κάνει.
1: Το μειώσει.
2: Τρώει, το
0: βλέπεις εδώ έξω. Από το μειωμένο.
2: Λοιπόν, ισχύει αυτό που σας έλεγα, ότι είναι πρώτη φορά που στο τελικό του παγκοσμίου κυπέλλου αναμετρώνται η ενεργεία. Πρωταθλήτρια Ευρώπης με την ενεργεία, τέλος πάντων, τελευταία πρωταθλήτρια Νοτιού Αμερικής.
0: Και την τελευταία του.
2: Ναι, και πάει και το παγκόσμιο κύπελλο.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, κάναμε κουβέντα για το Ισπανία-Αργεντινή. Επίσης, πρέπει να δώσουμε και λίγο και τα φώτα μας και την προσοχή μας και στο Ρόδρυ, που μπορεί να μην έχει τη λάμψη του Μέση κτλ. Αλλά επίσης νομίζω ότι είναι ο πλέον καθοριστικός και επιδραστικός
0: παίκτης. Ναι.
2: Όχι μόνο της Ισπανίας, και ίσως και ένας από τους επιδραστικότερους στο Μουντιάλ.
1: 655 πάσες με 93% ποσοστό επιτυχίας. Mm-hmm. Και κόντρα στους Γάλλους έτρεξε 12 ακόμα κάτι χιλιόμετρα με 11 κερδισμένες μονομαχίες, που ήταν δύο περισσότερες από όλη την εθνική Γαλλίας.
2: Εντάξει,
1: αλλά είναι αθόρυβος.
2: Τι να πούμε παραπάνω.
0: Είναι...
2: Ναι, είναι αθόρυβος, είναι χαμηλών τόνων, είναι πολύ καλό παιδί, ήπιο παιδί, καλό παιδί, το λέω να του πάρω μια πάστα. Με τη λογική ότι.
0: Ναι,
2: με, με τη λογική, παιδί μου, ότι δεν θέλει να, να βγει στα φάρμακα τη δημοσιότητα. Ναι, είναι πολύ ήπιο τόνο, πολύ μετρημένο παιδί. Και νομίζω ότι εάν το πάρει η Ισπανία, θα έχει υποψηφιότητα.
1: Θα πάρει το δεύτερο.
2: Για χρυσή μπάλα που δεν είναι ούτε συνηθισμένο, πόσο μάλλον για μια τέτοιου τύπου ποδοσφαιρική περσόνα.
0: Εγώ, άσχετα με το ποιος θα πάρει τη χρυσή μπάλα, επιμένω ότι το Μουντιάλ είναι του Μέση. Δηλαδή, είναι το πρόσωπο του Μουντιάλ. Άσχετα αν το πάρει ή δεν το πάρει.
1: Πιο επιδραστικός, Μπάμπη, νομίζω, από ότι το 22 στο Κατάρ.
0: Σωστά.
1: Και 4 χρόνια μεγαλύτερος, έτσι.
0: Σωστά.
1: Και λένε ότι η επιλογή του MLS και της Ίντερ Μαϊάμι έγινε για να προετοιμαστεί.
2: Με γνώμονα αυτό, να είναι σε οικείο περιβάλλον, συμπατολογικά κτλ. Όντως υπάρχει μια λογική. Ή, δεν ξέρω αν ήταν ένα από τα κριτήρια της επιλογής του, πάντως του βγήκε.
0: Πόσα χρόνια συμβόλαιο έχει ακόμα με το Μαϊάμι?
1: Όσα θέλει, πως θέλει.
2: Κάτσε να σου πω, αλλά...
1: Όσα θέλει.
2: Λοιπόν, κάτσε να δω μέχρι να το βρω. Λοιπόν, πάμε.
1: Υπάρχει ομάδα που είναι στη δεύτερη κατηγορία του MLS και ακούγεται έντονα ότι, όπως το έκανε και ο Μπέκαμ, θα το κάνει και ο Μέση, δηλαδή θα την αγοράσει και θα την ανεβάσει.
0: Να.
2: Έχει υπογράψει, από ό,τι βλέπω, μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 28.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
2: Εκτός αν έχω χάσει κανένα update. Εντάξει. Πραγματικά, αυτό που λέει ο Γιάννης. Όσο θέλει θα μιλά. Δηλαδή...
0: Αγωνιούν αν ο γιατρός έφερε γλυκά, νομίζω ότι κάτι έφερε.
2: Γιατί, να μεταλλεύει, γιατί δεν αδυνατίζουμε.
0: Κάτι διαφορετικό από την προηγούμενη. Α, μας κάνεις να βγούμε έξω.
2: Εντάξει. Θα βρεθείτε.
1: Αλμυρά, εγώ γλυκά ο γιατρός σου, δεν είχαμε συνοηθεί, έτσι.
0: Ναι, ναι, μια χαρά, μια χαρά.
2: Δεν πειράζει κάθε τόσο.
0: Μια φορά στο τόσο, γίνεται όμως
1: κάθε... Ανάλογα από όταν το τόσο.
0: Κάθε μέρα τόσο.
2: Ένα, εγώ είμαι ευγενικός, ο Γιάννη μου, να προσβάλλω τον κόσμο που μας φέρνει το καθητής του. Λοιπόν, τι θα παίξει τελικό, Μπάμπη?
0: Δεν θα παίξω.
2: Τίποτα.
1: Αφού περιμένει.
2: Και πάλι παίξε.
1: Μπάμπη, παίξε μια ισοπαλία.
0: Όχι, δεν θα παίξω.
1: Για να είσαι
0: δεν έπαιξα όλο το Μουντιάλ, έπαιξα με το ξεκίνημα και νομίζω ότι θα το κρατήσω. Δεν θα παίξω. Δεν θα παίξω, όχι. Και δεν έχω και λόγο να παίξω. Τι να παίξω, δηλαδή.
2: Καλά, φίλε, μπορεί να έχει μια έμπνευση.
0: Έμπνευση. Δεν έχω έμπνευση, όχι.
2: Α, πάμε λίγο τραγουδάκι να τα βρούμε.
0: Τι σ' αρέσει από το Μουντιάλ, γιατρέ?
3: Εγώ έχω την εντύπωση και τη σκέψη, παρότι λέμε τώρα η Ισπανία να έχει δεχτεί και γκολ και τέτοια, ότι θα δώσω 60-40 Αργεντινή.
0: Να το πάρει η Αργεντινή, δηλαδή.
3: Ναι.
0: Μάλιστα. Okay. Είναι γιατί το θέλεις ή είναι γιατί έτσι βλέπεις?
3: Όχι, έτσι βλέπω, γιατί βλέπω την Αργεντινή να είναι, παρά τα προβλήματά της αμυντικά, ας πούμε, έχει δύναμη.
0: Έχει δύναμη. Έχει τσαμπουκά, ναι. Έχει θέληση.
3: Έχει μέση.
0: Ναι, έχει και μέση, ναι. Όπως είπα και εγώ εδώ, το ποδόσφαιρο θέλει αρχή, μέση και τέλος.
1: Ή δεν αφήνει τίποτα στη μέση.
0: Ναι. Και αυτό.
2: Αυτά τα ωραία τα λόγω παίρνουν.

0: Και επειδή δεν έχει έρθει διαβασμένο μόνο ο Γιάννη να οφειταρεί κάτω εκείνη προ θεωρίε και τα λοιπά, που εγώ αυτά δεν τα πω.
1: Τα βαριέσαι.
0: Ναι. Όχι, δεν τα βαριέμαι, σου έχω ξαναπεί. Τι πιστεύω. Κοίταξε, τώρα σε τέτοιου τύπου καταστάσει το ακούω. Δεν μπορώ να το ακούω πού. Εάν ρε παιδί μου παίζει μια μεγάλη ομάδα, με μια ομάδα που συνήθω είναι πολύ χαμηλότερε δυναμικότητε. Ωραία. Παίζει η Άθνα που συνήθω είναι πολύ καλή, ξέρω εγώ, με την Μπρέτφορντ που συνήθω δεν είναι στι top ομάδε.
1: Εντάξει, φέτο ήταν καλή.
0: Ναι, αυτό θα σου πω. Ναι, μετράει η προϊστορία ως ένα βαθμό. Εάν φέτος η Arsenal ήταν σαν την Tottenham και η Brentford έκανε την καλύτερη χρονιά της ιστορίας της, τι θα έλεγες, η προϊστορία είναι μαζί με την Tottenham, να σου πω ότι την Tottenham και την Arsenal.
1: Σωστό, όχι, εγώ όταν το παραθέτω αυτό δεν το λέω με μια κατένθεση για το προγνωστικό. Το λέω γιατί γενικά μου αρέσει έτσι από ένα κείμενο, είτε είναι γραπτό είτε λέμε, να μένει και κάτι.
0: Μπράβο. Θα μπορούσα να κρατήσω στοιχεία παρελθοντικά του τύπου. Ότι ρε παιδί μου, μεταξύ τους αυτές οι ομάδες έχουν μεγάλα σκορ, ψηλά σκορ συνήθως. Δηλαδή καταλαβαίνω μια προσέγγιση.
1: Αυτό ναι.
0: Εκεί
1: ναι,
0: ή φέτος όλη τη χρονιά η Μπρέτφορντ δεν έχει κρατήσει, ξέρω εγώ, την εστία της ανέπαφη, ή είναι τα περισσότερα της παιχνίδια γκολ, γκολ, over. Αυτό το ακούω. Αλλά το τι είχαμε κάνει πρόπερση και παραπρόπερση και τα λοιπά, συλλογά. Η Τότεναμ δηλαδή, με όλες τις μικρότερες ομάδες υποτίθεται είχε πολύ καλύτερη προϊστορία φέτος, αλλά φέτος δεν βλεπόταν.
1: Δεν βλεπόταν σαν ομάδα. Σε συμπτώσεις πιστεύεις?
0: Ναι. Λοιπόν, πριν μου πει τη συμπτώση, θα σου πω τι έχει γίνει τώρα. Έχεις δει αυτό το ωραίο στατιστικό με την Ίντερ?
1: Με την Ίντερ.
0: Είναι η μόνη ομάδα που συνεχίζει να έχει παίκτη με παρουσία σε τελικό από το 82 και μετά. Ήταν η Μπάγερν και η Ίντερ που είχαν πάντα παίκτη, έστω έναν. Και τώρα κρινόταν ουσιαστικά τον ημιτελικό, αν θα έχει η Μπάγερν τον Κέιν και η Ίντερ με τον Λαουτάρο Μαρτίνες. Και έτσι έμεινε η μόνη ομάδα που από το 82 δεν υπάρχει διδάξη. Πρέπει να πούμε βέβαια ότι και αυτές τις χρονιές πολλές φορές ήταν η Γερμανία στο τελικό, οπότε αποκλείεται να μην είχε παίκτη της Μπάγερν, ήταν η Ιταλία σε τελικούς. Θέλω να σου πω ότι οκ, αλλά εδώ ξεχώρισε πλέον και έμεινε μια ομάδα που συνεχίζει από το 82 να έχει παίκτη της σε τελικό του παγκοσμίου κυπέλου. Είναι πολλά, θα μπορείς να μας πεις. Αν είναι λίγα, να πάμε με τραγουδάκι break και να επιστρέψουμε. Τι θέλεις?
1: Ό,τι θέλεις. Θα σου πω μόνο πάνω σε αυτό που είπες, ότι το 2026 ο Μουντιάλ που διεξάγεται τώρα, αλλά και στο 2010 που το πήρε η Ισπανία, και τότε και τώρα, στην αποστολή των Φούριας Ρόχας, υπήρξαν και υπάρχουν 8 παίκτες της Μπαρτσελόνα. Που είναι και οι περισσότεροι, νομίζω έχει 8 ή 9 η Ατλέτικο.
0: Η Ατλέτικο νομίζω έχει περισσότερους.
1: Έχει ένα περισσότερο.
0: Εντάξει, νομίζω το πιο αξιοσημείωτο στατιστικό όσον αφορά το ρόστερ της Ισπανίας είναι ότι δεν υπάρχει παίκτης Ρεάλ. Υπάρχει μόνο Κουκουρέγια που αποκτήθηκε τώρα, δεν έχει φορέσει τη φανέλα της.
1: Ναι, δεν μετράει ως Τσέλσι.
0: Αυτό λέω, δεν.
1: Λοιπόν, και τα λεφτά που είναι η αποζημίωση που δίνει η FIFA.
0: Η Τσέλσι θα τα πάρει. Πάμε τραγουδάκι, πάμε πολιτική ενημέρωση και πιστεύουμε για το τελευταίο ημίωρο.

0: FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη. Go!

0: ωραία.
1: Λοιπόν, πριν πάμε.
0: Τι, πού να πάμε.
1: Στα στοιχηματικά και στι αναλύσει του.
0: Πάλι στοιχηματικά το πάμε. Τι να πούμε τώρα, δηλαδή. Στοιχηματικά θα πούμε.
1: Έχω φοβερή δήλωση από Ρονάλντο.
0: Ναι.
1: Μην μου πείτε, ποιο είναι το φαινόμενο, το κανονικό, έτσι.
2: Ναι.
1: Που λέει, συνήθως το σώμα σου είναι αυτό που σου υποδηλώνει ότι δεν μπορείς πλέον να αντέξεις τον ίδιο ρυθμό. Πιστεύω πως πλέον το αντιλήφθηκα και ο Κριστιάνο και ο Νέιμαρ.
2: Ναι.
1: Αυτή η μάχη με το ίδιο στο σώμα δεν είναι πολύ δύσκολο να την κερδίσεις. Είναι πολύ δύσκολο μάλλον να την κερδίσεις. Ο Κριστιάνο είχε μια πολύ μακρά καριέρα. Μπορεί να έχει ακόμα, λέει, το επίπεδο για να πέσει στη Σαουδική Αραβία, αλλά το Μουντιάλ είναι άλλο επίπεδο. Θα κατάλαβε και ο ίδιος ότι ο βαθμός δυσκολίας είναι πολύ υψηλότερος. Παρά το πάθος, την αγάπη για το ποδόσφαιρο και την επιθυμία να παίζεις για πάντα, το σώμα δεν μπορεί να ακολουθήσει πια. Είναι, λέει, στο χέρι σου να αποφασίσεις πότε θα σταματήσεις. Εγώ γι' αυτό δεν παίζω πλέον ούτε για πλάκα. Γιατί, λέει, το σώμα μου δεν μπορεί να ακολουθήσει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ποδοσφαιρικά το μυαλό μου, αναφέρει ο Ρονάλντο, και έχει απόλυτο δίκιο.
0: Έχει δίκιο, εντάξει, έχει δίκιο.
1: Απλά συνήθως δεν τα λέμε έτσι, είναι τα σκέτα.
0: Ο Ρονάλντο.
1: Αλλά καλά έκανε και τα είπε, λέω.
0: Ο Ρονάλντο είναι. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Όχι, καλά έκανε και τα είπε. Και αν το πάρει. Και είναι και τώρα δύο περιπτώσεις. Αυτή μία είναι ο Κριστιανό.

0: Και κοίταξε, ο Κριστιανό δεν μπορεί να κάνει τίποτα περπατώντας στο γήπεδο. Ενώ ο Μέση μπορεί να κάνει.
1: Ναι,
2: ναι, γιατί ο ένας έχει στηριστεί περισσότερο στα αθλητικά του προσόντα.
0: Ο ένας μπορεί περπατώντας στο γήπεδο να κάνει πράγματα. Ο άλλος περπατώντας δεν θα κάνει τίποτα.
2: Αλλά είναι όχι αυτό που λέει ο Γιάννης, ότι παράδειγμα θέλει να πετύχει 1000 γκολ, αν δει ότι και στη Σαουδική Αραβία δεν μπορεί, θα πάει στο Πουθενιστάν.
0: Καϊματσακλάν.
2: Ενέρεση. Έτσι μας έχει δείξει ότι η σχέση δεν λειτουργεί.
1: Το στενάχωρο για τον Κριστιανό είναι το τελευταία αρκετά χρόνια παίζει μόνο για τα στατιστικά του.
0: Για την
1: Μπάρση.
0: Ο καθένας, να σας ευχαριστήσω που ήρθατε και σας δίνω το αμυθό.
2: Ο άνθρωπος είναι οικοδεσπότης και φεύγει πίσω, θα ρίξει και αλάτι σιγά σιγά γύρω για να φύγετε.
0: Φίλε, αυτά είναι γνωστά. Εδώ έχω αφήσει 2 ώρες την εκπομπή για να κάνουν εκπομπή οι φίλοι που είχαν έρθει. Δηλαδή τώρα μετά από τόσα χρόνια δεν τα έχεις μάθει αυτά.
1: Παραχωρεί.
2: Θα μείνω εγώ εδώ.
0: Βράχος. Σου εκχωρώ τη δυνατότητα να τελειώσει την εκπομπή.
2: Οποία τιμή.

0: Γιατρέ, τι ομάδα είσαι γενικώς? Στο Μουντιάλ τι ομάδα ήσουν, α? Έλα κοντά στο μικρόφωνο όμως, αν θα μας τα πεις.
1: Εξαρχής λέτε.
0: Ναι.
1: Πάντα Αργεντινή.
0: Α, έτσι κι αλλιώς. Οπότε δικαιωμένος, φτάσατε μέχρι το τέλος του δρόμου.
2: Έτσι.
1: Φίνο αλλά φίνε, λένε στην Ιταλία.
0: Σωστό. Γιάννη, εσύ τι...
2: Εγώ, άκου τώρα, τα λεφτά μου τα έχω ποντάρει στη Γαλλία, αλλά παραδοσιακά είμαι Άγγλος. Οπότε πήκρα και από τη μία, πήκρα και από την άλλη.
0: Είχες ένα τρίμερο,
2: και επειδή κυκλοφορούν και αυτά τα βίντεο γενικά με τα podcast και λοιπά, εντάξει, με έχουν ξεφυλίσει πλέον, γιατί εντάξει, εκτεθούμε αφού θα κάνουμε τα προγνωστικά μας.
0: Καλά κάνουμε, εντάξει.
2: Έτσι, πήγα, πήγα το πρωί γυμναστήριο, μιλάγαν γαλλικά, μετά μου φέρναν κάτι μπύρες, λέει το μόνο που θα σηκώσετε είναι αυτό. Είχε πλακίτσα έτσι.
0: Δεν είναι κακό ρε φίλε, δεν είναι κακό. Να σου πω κάτι, εγώ που έχω το...
2: Είχα ανοιχτεί πολύ. Δηλαδή, πολλοί κόσμος περίμενε το Ισπανία-Αργεντινή ως τελικός και έλεγα θα δείτε Ισπανία-Αργεντινή, αλλά θα το δείτε στο μικρό τελικό.
0: Έχω κάνει, έχω σώσει λίγο την παρτίδα. Την τρίτη με πιάσει ένα στοιχηματικό αμόκ.
2: Ναι.
0: Παίζω Γαλλία, Γαλλία, Γαλλία, τα πάντα όλα Γαλλία.
2: Όλα Γαλλία,
0: λοιπόν,
2: ναι.
0: Που από την αρχή δεν τους έβλεπα, αλλά μέσα στο Μουντιάλ είδα ότι είναι η μοναδική ομάδα που πατούσε τον γκάζι για 20 λεπτά και κάτι έκανε. Ναι. Και κότσανα και πρόκληση Αγγλία. Μαζί και ανέβαλα και μετά.
2: Λοιπόν,
0: εκτός από, ναι. Και κάποια στιγμή, 10 λεπτά πριν αρχίσει το μάτι της Γαλλίας με την Ισπανία, λέω ρε απλά. Παίξε λέω και ένα.
2: Κάτι στην Ισπανία.
0: Ισπανία. Έτσι, υπάρχει. Για το.
2: Ναι,
0: όχι ότι θα ρέφαρα.
2: Ναι.
0: Και το κολλάμε πρόκριση Αργεντινής. Λέω να γίνει το ανάποδο.
2: Α.
0: Και τελικά πήρε λίγο.
2: Εντάξει.
0: Μη περιορίσαμε τη χασούρα, ρε παιδί μου. Ότι και καλά. Αντε, ναι.
2: Στο Αγγλία-Αργεντινή. Ναι. Είμαι, να φανταστείς πόσο πλεονέκτης είμαι. Είχα βάλει ένα ειδικό στοίχημα να έχει μια τελική ο Έντζο Φερνάντες. Κάνει το πρώτο σουτ, το βγάζει, μετά βάζει και γκολ.
0: Ναι.
2: Και ενώ είχα παίξει πρόκριση Αργεντινή, είχα παίξει και ισοπαλία σε άλλο κουπό. Πανηγύρισα. Μου λέει ο μεγάλος μου γιος, ρε μπαμπά, το φάγε. Λέω κάτσε μόνος και τα βγάλουμε όλα. Τελικά δεν βγάλαμε τίποτα.
0: Έχουμε κάνει ένα πηγαδάκι με τον Τάσο τον Νικολόπουλο. Είναι στα απογεύματα. Κάνουμε πηγαδάκια και τη βλέπουμε εσύ πιο ειδικά. Και του λέω πέρα από αυτό το μάτς. Δεν εσύ, του λέω θα πάμε με πολύ μεθριοπάθεια, αναλόγως ποιον βλέπει. Και μου λέει αυτό θα το παίξω γκολ, δεν θα το παίξω λέει.
2: Συνετό.
0: Ναι, ναι, μπράβο. Και λέω θα πάμε το minimum line στα corner, ξέρω εγώ, 4 corner. Λέω δεν θα κάνει μία τελική ο Μπέλιγχαμ, 2 Κέιν, 2 μέσα τελικές μόνο, όχι στο στόχο, ούτε καν στο στόχο. Και μου λέει ο Τάσος, εσύ λέω δεν έχω μπει σε αυτό το τρυπάκι να παίζω τελικές. Του λέω για τις αποκρούσεις, δύο κάθε θεματοφύλακας, λέω τώρα και...
2: Βάλε εκεί, χτίζε.
0: Το πιο χαμηλό.

0: Φίλο σου λέω έτσι, δύο αποκρούσεις. Και το αφήνουμε έτσι. Μετά μου λέει για να ανεβάσω, μου λέει απόδοση. Υπάρχει τώρα πλέον εξαπλέ. Αντί να παίξουμε λέει over 4,5 κόρνερ, πώς λέει 4. Να παίξουμε 2 για τον ένα, 2 για τον άλλο.
1: Να τα μοιράσει.
0: Ναι, ρε παιδί μου, που όντω ξέρω εγώ, αντί για 2,50 πήγαινε 2,80 ξέρω η απόδοση. Κάτι κέρδισε. Δεν θυμάμαι εγώ, επειδή έχουμε χαωθεί με όλα τα ειδικά, παίξαμε 2 τελικές.
1: Ναι.
0: Με το που γίνεται γκολ, σκέφτομαι τον Τάσο και τουλάχιστον το πιάσε
1: το
0: ο Τάσαρος.
1: Ναι.
0: Έρχομαι την επόμενη μέρα, του πετυχαίνω στο διάδρομο, του λέει εντάξει, πληρώθησες. Καλά, μου λέει πλάκα. Ο Μπέλεγχαμ δεν έχει κάνει τελική.
1: Κοκκίνησε.
0: Ο άλλο δεν έχει κάνει μια επέμβαση. Είναι δυνατό, λέει. Λέω εντάξει, έχει δίκιο. Εγώ σε παρέστηνα αυτό. Τι να κάνουμε. Δεν πήγαν καθόλου τα μάτσα όπως τα βλέπαμε από πριν. Ενώ παικτικά, όχι σε αποτέλεσμα.
1: Ναι.
0: Περιμέναμε το Γαλλία. Τι ώρε είναι δυνατό στη Γαλλία να μην κάνει Γαλλία.
1: Κοίταξε, οι Ισπανοί παιδιά του κουμπόσανε κανονικά. Του περάσαν χειροπέδε του Γάλλου. Το άλλο του Τούχελ, εντάξει, συμφωνώ ότι είναι από τι λίγε φορέ που μπορεί να έχει και αποκλειστικά 100% ευθύνη ο προπονητή.
2: Απόλυτα, ναι.
0: Ναι, διότι εγώ μπορώ να πω ότι πολλές φορές έχουμε δει μια κίνηση που προπονητή να μην βγαίνει να λέμε τι λάθος έχει κάνει, δεν του κήκε καθόλου. Εδώ δεν είναι μόνο μια λάθος κίνηση, εδώ είναι όλο λάθος. Είναι λάθος σκεπτικό, λάθος κινήσεις, λάθος αντιδράσεις,
1: λάθος αλλαγές.
0: Τα πάντα όλα.
1: Ναι.
0: Και αυτό που λέγαμε και χθες να το πούμε, γιατί δεν είναι και υποχρεωμένος ο κόσμος να ακούει καθημερινά. Εγώ λέω ότι ακόμα και με την απολύτως λαθασμένη λογική που λειτουργήσε, έχει γεμίσει την περιοχή του με ψηλά κορμιά για να διώχνει τα γεμίσματα. Δεν γίνεται σε κάθε γέμισμα να μην απομακρύνει. Έστω να σε απομακρύνει σε κόρνερ και να μην μπορεί να κάνει κατοχή και να ξαναδέχεσαι. Σέντρα κόρνερ, σέντρα πλάγιο, σέντρα πλάγιο. Έπαιρναν όλες οι κεφαλιές οι κοντύτεροι Αργεντίνοι.
1: Μα το θέμα είναι ότι και το γκολ που έβαλε ο Έντζο Φερνάντες, που πριν είχε και ένα σουτ που βγάλε ο Πίκφορντ, αν θυμάμαι καλά, δεν υπήρχε παίκτη τη Αγγλία στα όρια τη μεγάλη περιοχή για να μαρκάρει το σουτ. Ήταν όλοι μέσα.
0: Ακόμα πιο μέσα. Έτρεξε αργοπορημένα μεν ο Μπέλιγχαμ. Πάμε για μικρό διαφημιστικό που θέλω να έρθω και επιστρέφουμε σιγά σιγά να σας χαιρετήσουμε.

0: Έχω και ωραία ειδησούλα να σας πω. Καλή μεταγραφή. Mm-hmm. Μπορεί να μην ακουστεί τόσο καλή όσο πιστεύω θα βγει. Mm-hmm. Γύρισε στην Ελλάδα ο Γκουστάβο Φουρτάδο. Mm-hmm. Και ανακοινώθηκε από τον Βόλο. Ο Φουρτάδο, ο οποίος είναι ο Βραζιλιάνος, ήταν στον Παναθηναϊκό Β' και στη Λαμία, έφυγε, πήγε στην Κράσνονταρ και στη Σότσι μετά, έκανε καλή χρονιά εκεί και γυρίζει. Ένας παίκτης για τον οποίο έχουμε ακούσει πάρα πολλά, δεν τον έχουμε πολύ δει, είναι αλήθεια, αλλά όσοι τον έχουν δει και τον έχουν παρατηρήσει, λένε πολύ ωραία πράγματα γι' αυτόν και ήταν η ευκαιρία να δούμε τελικά τι μπορεί να κάνει, τι ψάρια πιάνει. Mm-hmm.
1: Και θα περάσει και πολύ η μπάλα από τα πόδια.
0: Αυτό λέω.
1: Πολύ.
0: Πλέον θα είναι σε μια ομάδα που θα έχει κεντρικό ρόλο, ρε παιδί μου, ναι. Λοιπόν, πριν κλείσουμε να κάνουμε και τις κληρώσεις για τις μπάλες από τη Λίγκα Sports. Λοιπόν, γιατρέ, θα βάλω και εσένα στο παιχνίδι, δύο εσύ και δύο ο Γιάννης θα μου κάνει, γιατί ο Γιάννης μου τις κάνει συνέντες στις κληρώσεις. Θα σκρολάρω εγώ, θα μου λες να σταματήσω και να δίνω τα δώρα. Να μπω λοιπόν στο Viber του σταθμού και να ξεκινήσω. Πάμε να δώσουμε την μπάλα handball πρώτα. Πες μου stop όποτε θες, γιατρέ.
2: Πώς?
0: Πες με ένα stop κάποια στιγμή για να κάνω την κλήρωση.
2: Δεν το κατάλαβα το stop.
0: Stop θα μου πεις τώρα. Για να σταματήσω εγώ γιατί...
1: Stop έχουν ήδη εγώ πάλι.
2: Άκουσα stop, ναι.
0: Πες μου, να σταματήσω, να μετακινώ το ποντίκι.
2: Stop.
0: Είναι ο κύριος Θοδωρής Φάσος που κερδίζει την μπάλα του handball. Θοδωρής Φάσος 805. Πες μου ξανά όποτε θέλεις να σταματήσω.
2: Stop.
0: Ο κύριος Γουέρας, αν διαβάζω σωστά, Γουέρας Αθανάσου και δεις την μπάλα του βόλεϊ, 4-15 θα γίνει ο αριθμός του τηλεφώνου. Γιάννη, πάμε να δώσουμε την μπάλα του μπάσκετ.
1: Μπάσκετ.
0: Βέλα, ναι, μην βλέπεις την οθόνη μου.
1: Δεν βλέπω. Αν έβλεπα εκεί θα γινόμουν ο πιλότος. Stop.
0: Ο κύριος Γυρούκης Ιωάννης, 0-25 αριθμός τηλεφώνου. Γυρούκης Ιωάννης για την μπάλα μπάσκετ και την μπάλα ποδοσφαίρου, μιας και είμαστε.
1: Τώρα την κανονική μπάλα,
0: και άλλες είναι μια χαρά, ναι.
1: Stop.
0: Ο κύριος Γιώργος Παπαδάκης, 838, κερδίζει την μπάλα του ποδοσφαίρου. Άρα, Θοδωρής Φάσος την μπάλα του handball, ο Έλας Αθανάσιος την μπάλα του βόλεϊ, ο Γιουρούκης Ιωάννης την μπάλα του μπάσκετ και ο Γιώργος Παπαδάκης την μπάλα του ποδοσφαίρου από την Λίγκα Sport. Λοιπόν, πες μου μια τελευταία κουβέντα, Γιάννη, πριν κλείσουμε και να σου πω γιατί κλείνουμε και όλη αυτή την ενότητα τώρα του Μουντιάλ. Είναι λίγο συγκινητικό.
1: Είναι συγκινητικό. Εντάξει, με την ευκαιρία, γιατί είμαι και εδώ στο στούντιο, να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ και στον Μπάμπη και σε σένα και στο σταθμό για την εμπιστοσύνη τόσα χρόνια. Ξέρω ότι έχουν βγει πιο νέα παιδιά από μένα στο χώρο, πιο διαβασμένα, είναι πολλά τα podcast. Αλλά προσπαθώ κάθε φορά έτσι όταν βγαίνω να είμαι διαβασμένος με στόχο να πηγαίνουμε στο ταμείο.
0: Μωρέ, το θέμα δεν είναι μόνο αυτό τώρα, πιο νέα παιδιά πιο. Είναι και η παρέα, είναι να έχει.
1: Ναι, αλλά θέλω να πω ότι. Εντάξει,
0: πιο πολύ το κάνουμε γιατί είναι να περνάμε καλά και να λέμε απλά πώς το σκεφτόμαστε παρά δεν το παίζουμε εδώ.
1: Θέλω να
0: γεμίσουμε την τσέπη με λεφτά.
1: Είναι τώρα την πληροφορία τη βρίσκεις πολύ εύκολα και παντού.
0: Ούτως ή άλλως.
1: Αυτό, ναι, αυτό.
0: Λοιπόν, δεν περιμένει κάποιον να ακούσει λίγο τις εμπνεύσεις μας, λίγο τον τρόπο που τα βλέπουμε κτλ. Ωραία. Ευχαριστούμε τον γιατρό για την παρέα.
1: Ευχαριστώ πολύ και εγώ.
0: Τον Γιάννη Καρατζαφέρη που ήταν εδώ στην συντροφιά μας. Από τον Νέαρχο Κυριαζόπουλο που ήταν στην τεχνική μουσική επιμέλεια. Τον Μανώλη Μουσουράκη που είχε τη δημοσιογραφική υποστήριξη. Τον Πάπη και τον Σταύρο. Ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα και ένα ακόμα καλύτερο Σαββατοκύριακο. Ας απολαύσουμε τον τελικό. Ας κερδίσει ο καλύτερος. Μακάρι ο Μέση λόγο. Λοιπόν, και η Σάλα με υγεία τα λέμε από Δευτέρα. Να είστε όλοι καλά. Όχι, δεν τα λέμε από Δευτέρα. Διότι έχω και πράγματα να πω. Πρώτα απ' όλα, θα λέμε αύριο στο Άθενς Μετρό Μολ. Διότι το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Άθενς Μετρό Μολ. Ζήστε τον παλμό του FIFA World Cup 2026 και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Άθενς Μετρό Μολ. Έως και τις 19 Ιουλίου απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το παιχνίδι ξεκινάει στο Άθενς Μετρό Μολ. Ο Big News Sport FM θα βρίσκεται εκεί για ένα μοναδικό τελευταίο live αύριο από τις 12 μέχρι τις 2 το μεσημέρι με δώρα από τα καταστήματα Public του Athens Metro Mall. Βιβλίο Παγκόσμιο Κύπελο Δύναμη και Δόξα, βιβλίο Μουντιάλ Ιστορίες πίσω από το Τρόπαιο και επιπλέον υπάρχουν και δώρα από τα καταστήματα εστίασης και πιο συγκεκριμένα από το Cinnabon, το Cultivos Cafe, το Bubble Tail και το Pizza.gr.

0: πριν κλείσουμε, να σας πω κάτι το οποίο το δοκίμαζα και εγώ χτες για να ξέρω τι σας δίνω. Λοιπόν, δεν ξέρω τι θα γίνει στο τελικό, δεν ξέρω τι βλέπω. Βλέπω όμως πολύ ωραίο μάτς. Και ξέρω όμως τι θα φάω. Γιατί μπορεί να μην ξέρω τι θα δω, τι θα γίνει, αλλά ξέρω τι θα φάω. Ένα συν ένα τζακαρού chicken melt από eFood. Ανοίγεις eFood, βρίσκεις το σουμερό chicken melt από τζακαρού και σου έρχεται διπλό με ένα συν ένα για να δεις τα ματσάκια όπως πρέπει. Οπότε καταλήγουμε ότι το ένα συν ένα chicken melt είναι ο μεγάλος νικητής. Και το καλύτερο είναι ότι η προσφορά τελειώνει 31 Ιουλίου. Χθες τα δοκίμασα εξαιρετικά.
1: Άχαστο.
0: Μπράβο. Τώρα έχει η ώρα να σε αποχαιρετήσουμε. Ευχαριστούμε πολύ.

φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 37 φάρμακα και είμαστε για μπουζούκια. Τώρα στο λέω 100%.
1: Όχι.
0: Με τα φάρμακα μαζί απ' έξω.
2: Πολλές πορτοκαλάδες, Τολί.
1: Ευχαριστώ.
3: Πορτοκαλάδα θέλει. Ναι, από πορτοκάλια. Όχι, από μουσμούλα.
4: Ένας φίλος λέει ότι να έρθει ο Μυραλάς να πάει ντουλάπα στο παλτό. Έλα ρε Κώστα!
5: Καλά, τόγρασε, τόγρασε! Τόγρασε! Εγώ είπα να πάει ντουλάπα στο παλτό.
6: Αυτό. Το ήταν στο 0-0 ακόμα. Αποτέλεσμα στο 0-0, δεν είχαμε αποτέλεσμα.
7: Αποτελέσματα εξετάσεων. 0-0.
6: Αποτέλεσμα στο 0-0, δεν είχαμε αποτέλεσμα.
8: Επήρα το 0.
9: Μήπως κάνεις και τίποτα άλλο.
10: Αλλά 15 λεπτά για να συμπληρωθεί το 2 λεπτό των καθυστερήσεων.
2: Λοιπόν, συνεχίζουμε με τον τρίτο όμιλο, 14η αγωνιστική. Τόπε, τόπε.
11: Θα πρέπει να διοργανωθούν τα πάντα.
12: Τα πάντα όλα.
0: Πολύ καθαρή ευκαιρία για την ΑΕΛ. Εάν έμπαινε τον γκολ, θα ήταν γκολ του Νασλίδη και όχι του Μαστούρα.
13: Άιντε λαφωμέντο και μπαφχέντο.
0: Και όχι του Μαστούρα.
4: Όταν εγώ είμαι ανεβασμένος, θα πάω να πάρω μαστούρα.
14: Η τιμή του κουμποκαλιού έρχεται στα 200 ευρώ με πλατέλα τυριό ή αλαντικό.
0: Πλατέλα τι, Βαγγέλη.
4: Ρε φιλεναβίτσα. Άρε, Βαγγέλη. Είμαστε άνθρωποι που πονάμε.
2: Εγκόλμπολ και όπερ στο 1.70 είναι αυτό το συνδυαστικό σύνθημα.
4: Ο Διονύσης.
2: Είπα.
0: Είπε.
2: Ναι, στοίχημα.
4: Λοιπόν, για κανένα τεταρτάκια ακόμα μπορείτε να στέλνετε για να διεκδικήσετε μία από τις τριπλές προσκλήσεις.
0: Ό,τι γεννή είναι αυτό.
14: Για την κοινότητα φόρης νομίζω ψάχνει ομάδα.
0: Ε, τι έχει την κομμάτια. Αν ήμουν αστυνομικός θα τον σιλάν... θα τον σιλάν... θα του κόβα μια κλειστή. Στο χαντάκι!
4: Πολυθρεπτική φόρμα. Πάμε και κάτω.
2: Αυτά τα ακούς μόνο στον bwinΣΠΟΡ FM.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
0: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Παναγιώτης τώρα προσπαθεί να βγει μπροστά με την πάσα του Σιόλη για τον Σαλτικίδη που θα προλάβει τον Ιταλό χωρίς τερματοφύλακα η αιστεία. Σουτάρε Σαλτικίδης, καταπληκτικό γκολ 1-0 το 25 του δευτέρου ημιχρόνου. Ο Παναθηναϊκός ανοίγει το σκορ με τον πρώτο σκόρ του στο πρωτάθλημα, τον Δημήτρη Σαλτικίδη, που και πάλι θέλει στον αγωνιστικό χώρο πριν από μερικά λεπτά σαν αλλαγή. Καταπληκτική εκτέλεση και αυτή από τον Σαλτικίδη. Πετυχαίνει το δεύτερο προσωπικό του γκολ 2-0 το απόσπασμα Νικολαίδη του Παναθηναϊκού.

φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.

0: Μπαλάκι, Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Όλα εξαρτώνται από την ΕΠΟ, τονίζει.
1: Μην τα λες όλα, κράτε και κάτι, μην τα λες όλα.
2: Αβραάμ, λοιπόν, έτοιμος για την εκτέλεση του κόσμου.
1: Τι λέει, ρε φίλε.
2: Του κόρνερ.
3: Θυμάστε εκείνη την εποχή, έρθει ο Μυραλάς. Μυραλάς πέθανε.
1: Κωστάκι.
3: Πέταγε, συγγνώμη.
1: Ο Κωστάκης.
0: Ετοιμαστείτε, διότι έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Α, δεν βάλαμε την απάντηση στην ερώτηση.
3: Δεν άκουσα.
0: Μάλλον την ερώτηση και να δώσουμε και την απάντηση.
4: Αυτά τα ακούς μόνο στο BWinSport FM.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάθων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο. Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας, με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών 12νήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
0: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Top FM 102,4.
3: Γιατί είναι έτοιμος με το στυλό και το χαρτί.
4: Με
3: τα λαμπαδεύσει τώρα να το παίζει συνέχεια. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα. Καταρχάς τον άπαλο το φίλο μου τον Κωνσταβάρα, τον έχετε εκεί σήμερα.
3: Ο Κωνσταβάρας είναι, έκανε εκπομπή νωρίτερα, ολοκλήρωσε το έργο του για σήμερα.
4: Το ολοκλήρωσε, εντάξει.
5: Και υπάρχει και μια ένεση ηθικού μετά την απόκτηση του Νέλσον Βαλτέζ από την Χέρκουλες του παραγουανού κυνηγού. Του παραγουανού κυνηγού, το όνομα του οποίου.
6: Από τα χθεσινά παιχνίδια, Ρόζενμπορκ Κοπενχάγη 2-1, Σπάρτα Πρόγας Ζήλινα 0-2.
7: Πρόγας.
3: Στην Ισπανία, γεια σας, και οι τρελοί θεάθηκαν.
4: Φίλε, έκανε ένα εξαιρετικό σαργάν πάντως. Και οι τρελοί θεάθηκαν.
3: Είπα τέτοιο πράγμα.
4: Φοβερό, φίλε.
3: Είπα τέτοιο πράγμα.
4: Το πάρεις, δηλαδή,
3: δεν το έχει ακούσει ο Ρήλος και το γράφει. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
8: Μην νομίζετε αυτά τα σκοτεινά σενάρια τι, ότι δεν υπάρχουν, υπάρχουν απλώς δαλμένες στην πραγματικότητα. Να, καλή ώρα σήμερα, ελεύθερη ώρα, έβγαλε, να, λέει ο Γιώργος Σαλουμινάτη. Λέει ο Γιώργος Σαλουμινάτη. στους Ιλουμινάτι. Αλουμινάτι πά.
9: Είπες.
8: Λοιπόν. Και είχε και καλά, έγραφε ένα κείμενο, ούτε που θυμάμαι.
9: Ποιος είναι στους Αλουμινάδες?
8: Ο Ανδρέου.
10: Τις κάλτσες.
8: Λέω Γιώργος Αλουμινάτι.
11: Γιατί και πώς ζουν ανάμεσά μας. Ελοχήμ.
12: Τρέλα Βαρβέλδε. Πού, τι έπαθα εσύ στην εφημερίδα. Τρέλα Βαρβέλδε. Πού.
13: Ενώ το μεγάλο είναι ο Αρνέστο, ο Ερνέστο νίκησε και τους Έλληνες. Είναι ο Αρνέστο, ο Ερνέστο νίκησε και τους Έλληνες.
14: Εντάξει, δεν βιάζουμε.
13: Τα παπαλαγά.
14: Τι κακό θέλετε.
13: Τα παπαλαγά. Τα παπαλαγά. Τα παπαλαγάκια.
14: Τα παπαλαγάκια.
13: Λοιπόν, τα παπαγαλάκια έσπευσαν να βγουν από τα κλουβιά τους. Όμως η αλήθεια θα τα κάνει ρόμπα.

Έλα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Τρεις φορές τέσσερις, πόσες το είπα. Οκτώ λεπτό της εβδομής ώρας του Σαββατού. 18η ημέρα του Ιουλίου του 2026. Είστε συντονισμένοι στο Big Wins Sport FM στους 94,6.

στα μικρόφωνα, την παραγωγή και γενικά σε ό,τι φτάσει στα αυτιά σας. Βρίσκεται ο Πάνος Ρίλος σε ένα τρίωρο τα πάνω κάτω με μία ώρα έξτρα, καθώς ο Σταύρος Καλογεράκης βρίσκεται σε μία μίνι άδεια. Έτσι εκμεταλλευόμαστε λίγο την κατάσταση και δανειζόμαστε μια ώρα για να ακούσουμε περισσότερη μουσικούλα. Στα πάνω κάτω μια τρίωρη μουσική περιπλάνηση στα μονοπάτια της ελληνόφωνης ροκ και όχι μόνο σκηνής. Θα περάσουμε σταθερά στο ημιωράκι μας 8 με 8.30 από την ελληνόφωνη hip hop. Συντροφιά αυτή, όλοι εσείς μέσω της ακρόασης και της όποιας επικοινωνίας επιθυμείτε μέσω μηνυμάτων, η διαδικασία είναι γνωστή. Screen.

τρεις μηχανές της εκπομπής σταθερά, το βιβλιοπωλείο Μονόγραμμα, www.monogramma.shop.gr για τις ηλεκτρονικές σας αγορές. Ξύπνησες, βγήκες στο δρόμο, θέλεις καφεδάκι, που θα βρεις το καλύτερο, μα που αλλού στα Coffee 3, 10 καταστήματα. Προσφέρουν τον καλύτερο καφέ της πόλης. Πού? Στο Ιγάλιο, Ιεράοδος 297, στην πλατεία Δαβάκη, στην Ομονία Αιώλου 105, στην πλατεία. Στο Ήλιον, Θιβών 497, πλησίων Λακιώτη, στον Πειραιά, εδώ κοντά, Λεωφόρος Πειραιός 70, κοντά στο στάδιο Καραϊσκάκης. Στο Περιστέρι, Παναγή Τσάλδαρη 12, στον Άγιο Αντώνη, στην Καλυθέα Θησαίος 152, στο Παγκράτη Φιλολάο 16, στη Γλυφάδα Ελευθερίου Βενιζέλου 54, στην Ακαδημία Πλάτωνος Σερών 24 και το καινούργιο και πιο μεγάλο όλων, στις Αχαρνές, Λεωφόρος Δημοκρατίας 221. Αναζητήστε τα πράσινα πουλάκια με τα 3 Little Birds που κάθονταν και σε ρωτούν τι καφέ θέλεις πουλάκι μου. Ό,τι καφέ θες, όπως τον θες, στα Coffee 3.

για τις πιο μεσημεριανές ώρες έρχεται στην παρέα μας η Strange Brew, η ελληνική ζυθοποιία με πρώτη κυκλοφορία το Μάιο του 2017 με την αγαπημένη πλέον σε πολλούς Jasmina IPA. Από το τότε οι κυκλοφορίες ξεκίνησαν, γεύσεις,

Και να ξεδιψάσετε φυσικά. Από το 2019 η Strange Brew έχει το πρώτο της σπίτι στην οδό Φαλήρου 86 στο Κουκάκι. Βρίσκεται το Strange Brew Tap Room and Bottle Shop με πολλές βρύσες που φιλοξενούν τις μπύρες της Strange Brew αλλά και πολλών άλλων Ελλήνων και ξένων μικρός ηθοποιών. Στα ψυγεία βρίσκεις μεγάλη ποικιλία από μπουκάλια και κουτάκια για να δοκιμήσεις το χώρο για να τα πάρεις σπίτι. Και από το 2025 στην Αγίου Γεωργίου 8 στο Περιστέρι υπάρχει πλέον και το ζυθοποιείο της Strange Brew. Και στα δύο σημεία γίνονται πράγματα. Πώς τα μαθαίνετε? www.strangebrew.gr, όπου εκεί μπορείτε να δείτε και την ποικιλία των γεύσεων από τις κυκλοφορίες της Strange Brew. Μία εξάδα από αυτές θα γίνει κτήμα ενός φίλου ή μιας φίλης, γιατί και αυτό το Σαββατοκύριακο έχουμε διαγωνισμό για μία εξάδα μπύρες από την Strange Brew. Απαραίτητο είναι να έχετε έναν λογαριασμό Facebook ή Instagram, ούτως ώστε να γίνει η επικοινωνία με τους ανθρώπους της Strange Brew. Ρίξτε και ένα follow, δεν έγινε κάτι. Για να μπείτε λοιπόν στην κλήρωση, ονοματεπώνυμο, κινητό, τηλέφωνο, δίπλα της λέξης Strange Brew. Η κλήρωση θα γίνει αύριο λίγο πριν το τέλος της εκπομπής. Ο νικητής ειδοποιείται μέσω μηνύματος και παίρνει τις κατάλληλες κατευθύνσεις για το πώς θα παραλάβει. Αφορά όλους τους κατοίκους εντός Ελλάδος. Όπου και αν είστε, θα βρεθεί ο τρόπος να φτάσουν και να τις παραλάβετε. Λοιπόν, τέλος, καταστήματα Monsterville, Gift for All, Clothing and Attitude με το κεντρικό κατάστημα Αγίας Ειρήνης 13 στο Μοναστηράκι με τεράστια ποικιλία από πράγματα που μπορείτε να βρείτε εκεί, από t-shirts, διακομισμητικά, gadgets, ό,τι περνάει από το μυαλό σας. Δύο υποκατάστηματα στην Κρήτη, στο Ηράκλειο 1866 οδός στο νούμερο 55 και στην Ποτιά 17 στα Χανιά. Επίσης www.monsterville.gr. Αυτά. Πάμε να δώσουμε την πρώτη καλημέρα στο Μακούλι μας στο Περιστέρι, από τις 5 και 11 έχει στείλει. You are the target for stars and the products. Έχει ξεκινήσει η γυμναστική. Καλημέρα στην τετράδα στον Μπραχάμι. Γιάννη Σταματία, Βασίλης και Μέμι. Δεν μπορείς να ξεκινήσεις λίγο νωρίτερα, βρε παιδί μου. Γεια σου πάλι, σύλληπα ο Τζι εκεί στη Δάφνη, λίγο πιο δίπλα. Στην άλλη μεριά της πόλης, στο Πέραμα, ο Βίκτορας. Καλημέρα Παναγιωτάκη, πάντα με φτιάχνει το κομμάτι κάθε φορά που το βάζει στην αρχή, λέει ο Νίκος από την Κυψέλη. Κάποιος μου στέλνει το transfer feed του Πινέδα. Έγινε και αυτό. Καλημέρα, καλή δύναμη σε όλους, λέει ο Θουβού 000. Καλημέρα στο Δημήτρη στην ήσυχη Αγία Παρασκευή. Καλημέρα σας και ρίλους. Έτσι το δίδυμο είναι σετ. Ή τρίδυμο, τέλος πάντων, προφανώς. Εκεί σύζυγος του Δημήτρη παρέα. Καλημέρα σου πολύ πρωινού. Ιδανικό ξεκίνημα δουλειάς με 3 ώρες πάνω κάτω, λέει ο Βαγγέλης από το Νέο Ηράκλειο. Εδώ κάποιος στέλνει διάφορα περί κυβερνήσεως, αδόνιδος κτλ. Εντάξει ρε φίλε, τον έχουμε φτάσει στο 2026 και να λες ότι η κυβέρνηση της Νουδού επιμένει στη διάλυση της υπερθεώρησης εργασίας, όταν ήταν το πρώτο πράγμα που έκανε όταν έγινε κυβέρνηση το 2019. Έχεις καθυστερήσει λίγο. Δηλαδή παίρνω μπύρα και πληρώνω έμφυα αφού θα γίνουν κτήμα μου ρε Βάσιλη. Τέλος γυμναστική, τώρα σ' ακούω από το σπίτι πάνω, λέει ο Μάκης. Καλημέρα στο Βασίλη Μπίκη για τις μπύρες. Καλημέρα στο Δημήτρη, στο Παγκράτη νομίζω. Ακόμα εδώ είσαι, δεν πήρες άδεια? Πήρα μια μικρή, έκανα ένα μικρό διάλειμμα και τώρα περιμένουμε το τέλος Αυγούστου. Καλημέρα στον κύριο Μπαγκανίνη και την Δήμητρά του και τα παιδιά στο φούρνο τα Γιάννενα.
Λεπούρας 21 Ολυμπιακό χωριό. Καλημέρα φίλε μου Παναγιώτη, που θα βάλεις Death Trap από Distraction οπωσδήποτε, αλλιώς άσε μας ρε ρίλο πρωινιάτικα. Και εσύ, το έχουμε, τελειώσαμε, καθαρίσαμε. Καλημέρα στο Δημήτρη στη Χαβούζα. Καλημέρα επί τρία για σένα τους ακροατές πίσω από τους 10 και μια αναπληρωματική. Έτσι να υπάρχει. Καλό Σαββατοκύριακο. Φαντάζομαι ότι θα τα πούμε σήμερα το βράδυ στο Sugar Cube, στο πάρτι του Βάγκε, στο αντάμωμα. Το ξανά έτσι. Τη εκπομπή καλημέρα από την μπάλα φαίνεται. Τη μεγάλη καλημέρα στην Τετράδα, στην Σαντορίνη. Μα, σηκώνεται το ήλιο, ήρεμη η θάλασσα βλέπω. Δίδυμα κοιμούνται ακόμα. Τις τελευταίες μέρες ξύπνανε με πάνω βλάχο ένα τυχαίο γεγονός. Παρέσει την Άννα Μαριάνθια και Γιάννη Αγγελάκα. Όταν χαράζει, παρέσει το Λευτέρι. Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα Κερασία και στα μικρά φυσικά. Καλημέρα και στο Θοδωρή μας. Καλημέρα Κυρίλο μας. Άκουσα ότι θέλουν να κάνουν το Βαγγέλη Ολυμπιακό. Γιατί όχι το ρίλο που κάνει και ρήμα με το θρύλο, αναρωτιέται ο Βασίλης από το Βέλγιο. Καλημέρα στην παραμυθιά Θεσπρωτείας. Φιλιά στον Κώστα από τον Κώστα. Άντε καλημέρα Πάνο, και σε περιμένω από τις 5 να ακούσω καμιά μουσική της προκοπής να σου λύσει και σήμερα η δουλειά, λέει ο Πάνος από το Αίγιο. Κάτι θα κάνουμε. Α, συγγνώμη Ραφίνα Δημήτρη μου, συγγνώμη. Πάμε να ξεκινήσουμε, πάμε και το καθυστέρησα πολύ πάλι. Με μεταμορφώσεις θα μπούμε.

0: σε πρωτότυπη μουσική τότε του Γιώργου Ρωμανού. Οι στίχοι παραμένουν.
1: Εγώ που αλλάζω μορφή και από στιγμή σε στιγμή.
0: Το 2016 η Ματίνα σου πω μεγαλικά αυτά.
1: Μια μέρα θα εξαφανίσω από τη νύχτα.
0: Διασκευάζει τις μεταμορφώσεις που γνωρίσαμε με τη φωνή του Βλάση Μπονάτσου.

2016, το άλμπουμ μας έρθει τώρα η βροχή. Ο Βαγγέλης Μαρκαντώνης, στίχους, μουσική και ερμηνεία. Ήταν μια άλλη ζωή το κομμάτι. Δεν τον ανέφερα το Σταύρο του Καλογεράκη, ντροπή μου, ντροπή μου. Είναι παρέα με τον Δημήτρη και τη σύζυγο σε κάθε περίπτωση. Όταν ακούω κάτι από Βλάση, στεναχωριέμαι πολύ που έφυγε τόσο νέος αυτή η καλλιτέχναρα. Καλημέρα, λέει ο Ανδρέας. Δυστυχώς τα πάθη σε αυτές τις περιπτώσεις μπορούν να αποβούν μοιραία και καταστροφικά. Δεν έχω πει καλημέρα στη Δήμητρα, στο Περιστέρι και στον Τάσο. Καλημέρα στο Φώτη. Καλημέρα Παναγιώτη και σε όλη την παρέα. 421, από 421 τη γειτονιά του Λαμέλα, λέει ο Φώτης. Okay. Καλημέρα στο Γιώργο, στη Δάφνη. Καλύτερη παρέα για τη βάρδια, λέει. Καλή εκπομπή, τα φιλιά μου, την αγάπη μου σε εσένα και τα κορίτσια σου. Αντεύχομαι. Δεν είναι ικανό ένα ισχύο να με κρατήσει μακριά από το πάρτι και στέλνει για τις μπύρες ο Δημήτρης. Υπέροχα. Γεια σου Μαρία στην Ξάνθη. Καλημέρα. Συνεχίζουμε για να πάμε στο πρώτο διάλειμμα μας.

0: Πέρασαμε στο σήμερα, 2026, το άλμπουμ 8. Στίχη, μουσική και ερμηνεία από την Τζόρτζια Κεφαλά, το ομότιτλο κομμάτι 8, μαζί φυσικά.
1: Νιώθω μια χαρά που μου έδωσες, δύο μπάλες παγωτό.
0: Με τον Σωκράτη Μαρινάκη.

0: άγχορδα που ακούσατε εδώ στο τελείωμα και η String Demons. Καλημέρα ξανά στη Ραφίνα, στον Δημήτρη, τον διευθυντή μας αυτή τη φορά, και στον Πάνο, στην Κέρκυρα. Πρώτο ημίωρο τέλος, διάλειμμα, επιστρέφουμε χαλαρά και πάλι και θα το κλιμακώ.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
2: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
3: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
2: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
3: Να σου πω. Πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
2: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
3: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
2: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
3: Ζουζούνι μου εσύ.
1: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
4: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
1: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
5: Γιώργο, πού χάθηκες?
6: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
5: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
6: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
4: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
7: Εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα είδη. Ακόμα και η οχιά δεν απαιτήσεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μην χαράξεις την πληγή, μην ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
8: Νεύρο το χτυπάς τις χάντρες, τη δουλειά κάνει τους άντρες.
9: Big Win, Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο.

1991 κυκλοφορεί το άλμπουμ το οποίο ξεκίνησε να γράφει ο Παύλος Σιδηρόπουλος με τους Απροσάρμοστους λίγες μέρες πριν φύγει από τη ζωή. Τίτλος του «Άντε και καλή τύχη, μάγκες». Σε αυτό το κομμάτι, σε στίχους και μουσική του Παύλου Σιδηρόπουλου, ο Χάρης και ο Πάνος Κατσιμίχας μαζί με τους Απροσάρμοστους. Το κομμάτι «Αυτοί μιλάν». Καλημέρα στα Δελέρια Τυρνάβου, στο φίλο τον Δημήτρη. Και στον ταξιάρχη στο Ηράκλειο της Κρήτης. Την καλημέρα μας στη Θάλια μας.

Θεσσαλία λοιπόν και το Πέτρο. Έχουμε καιρό να τα πούμε, είναι η αλήθεια. Φιλιά στους φίλους μας στη Σαντορίνη, στέλνουν τα παιδιά. Καλημέρα και στη Λιμός, στην Κατερίνα.

Μένουμε στο 2000. Το άλμπουμ στη σκιά της Σελήνης. Στιχούς και στη φωνή η Άννα Καρλάφτη. Η σύνδεση του Γιώργου Αρχοντάκη. Αυτή ήταν η Μοτίβο 4 στο κομμάτι με τίτλο «Πόλη».

Ιδιαίτερη καλημέρα στον Πάνο το Μουχτερό, στην Κέρκυρα. Τι γίνεται, πάμε για δεύτερη έκδοση του Βίου Αβίου του. Άντε να δούμε, θα τα πούμε τη Δευτέρα. Θα το καταφέρουμε. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Κουλάρος από τους Λοκομόντο. Καλημέρα στο Θοδωρή του Ταξιτζή, στο λιμάνι της Δραφίνας που γίνεται χαμός. Αν δεν γίνεται και τώρα χαμός, πότε θα γίνει? Λέω να περάσουν να πιούμε μια μπύρα το βράδυ. Ανευπάντα, βεβαίως, με χαρά. Στο Sugar Cube, στην πλατεία Σταυρωμένου. Στο Εγάλεο είναι το ραντεβού με την πρωινή παρέα της εκπομπής. Καλημέρα από την Μπάλα. Φαίνεται. Θα περάσω κανένα διωράκι, τριωράκι και εγώ πριν γυρίσω και πέσω για ύπνο, διότι αύριο το πρωί πάλι εδώ από τις 7. Λοιπόν, να δούμε αν υπάρχει κάτι άλλο από εδώ. Όχι, συνεχίζουμε βουτώντας πάλι πίσω. Καλημέρα στο Ηράκλειο της Κρήτης και στη Φωτεινή.

1986 ο Βαγγέλης Γερμανός μέσα από το άλμπουμ «Ζωντανή περιπέτεια», ένα δικό του τραγούδι, ο τίτλος «Πού το πας φυσικά». Γεια σου Μιλτιάδη, στη Λεμεσό, καλημέρα. Η μουσική ωραίος όρος αφήνει μια γλυκόπικρη αίσθηση, γλυκιά γιατί φέρνει αναμνήσεις, πικρή γιατί είναι αναμνήσεις, λέει ο Γιώργος από την Κοκκινιά. Καλό είναι αν δημιουργεί η μουσική συναισθήματα που θα έπρεπε. Σε κάθε περίπτωση, αλλά εν πάση περιπτώσει. Πάνω καλημέρα από το Ερμήτες. Έχεις καιρό να βάλεις. Έχεις μαλός. Καλή εκπομπή, λέει ο Τάκης. Από Μεσοπέλαγα. Ωραία. Καλημέρα, ρε Πάνω. Έχασα την πρώτη ώρα. Πολύ ζέστη. Αν δεν έχει και πολύ ζέστη μέσα Ιουλίου, παιδιά, πότε. Κουράγιο. Κουράγιο και ειδικά σε αυτούς οι οποίοι δουλεύουν στη ζέστη χωρίς κάποια προστασία και κάποιο κλιματισμό. Γίνεται ακόμη πιο δύσκολο. Πάμε, τελευταίο κομμάτι για την πρώτη μας ώρα. Θα κυβερνήσουμε.

0: ακριβώς 8. Η ώρα. 2025, στίχη, μουσική και ερμηνεία από τον Δημήτρη Μητσοτάκη. Αυτή ήταν η κυβέρνηση των μουσικών. Δεν νομίζω ότι αυτή θα μας σώσει έτσι που έχουμε κατακυλήσει. Γεια σου Μιλτιάδη, από τη Λεμέσο. Αυτά για την πρώτη μας ώρα. Φεύγουμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Έτσι τελευταίο γεμάτο Σαββατοκυριακό με διαφημίσεις θα είναι. Από το επόμενο θα είμαστε σίγουρα πιο χαλαροί. Τελειώνει και το Μουντιάλ. Αυτό το κάθε και τετάρτο είναι λίγο ζώρικο όταν μας συμβαίνει, που μας συμβαίνει εδώ και καιρό. Φύγαμε σε αυτό και επιστρέφουμε.
1: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
2: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
3: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
4: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
5: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
4: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
6: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
4: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
7: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
8: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 29350.

0: Τον Αύγουστο η καρδιά του λαϊκού τραγουδιού χτυπά στην Ελεούσα Ρόδου.
1: Το Σάββατο 8 Αυγούστου η Ελεούσα φοράει τα γιορτινά της και υποδέχεται δύο σπουδαίες λαϊκές φωνές.
0: Τον Γιώργο Μαργαρίτη
1: και τον Κωνσταντίνο Μαργαρίτη
0: σε μια μεγάλη live συναυλία.
1: Μια αυθεντική λαϊκή βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, κέφι, χορό και μοναδικές στιγμές που θα θυμόμαστε για καιρό.
0: Ωραία έναρξης, 9 το βράδυ.
1: Τιμή εισόδου μόλις 10 ευρώ.
0: Κρατήσεις στο 6948 984 113.
1: Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Δημηλιάς Ρόδου Ο Ατρόμητος.
0: Πολιτιστικός Σύλλογος Δημηλιάς Ελεούσας Το Φουντουκλή.
1: Εθελοντική ομάδα Δημηλιάς
0: και ο Δήμος Ρόδου. Γιώργος Μαργαρίτης και Κωνσταντίνος Μαργαρίτης.
1: Το Σάββατο 8 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Ελεούσα Ρόδου.
0: Εκεί που το λαϊκό τραγούδι γίνεται γιορτή.
2: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
3: Top FM 102,4.

0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
0: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθιείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών 12 νήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
0: Top FM 102,4.

0: ζεις τον αγώνα. Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216-00-44-880.
1: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
0: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
2: Γιώργο, πού χάθηκες?
3: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
2: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
3: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με τον πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
4: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
5: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
6: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
7: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
6: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
7: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
6: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
0: Top FM 102,4.

βράδυ μεθυσμένο, με ένα κοπάδι ξωτικά και ερημίες. Είναι εδώ ένα φωτάκι χαλασμένο.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Ζουζούνι! Ζουζούνι!
2: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο?
1: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
2: Ζουζούνι, είναι από το παράθυρο θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
1: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
2: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
1: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
2: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
1: Ζουζούνι μου εσύ!
0: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα. Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 29350. Δράκος ΑΕ. Δράκος.

0: Χημή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χημή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χημή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα. Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 41 0 69 6 97. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
1: Top FM 102,4.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
1: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
2: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
3: Γιώργο, πού χάθηκες?
4: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
3: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
4: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
5: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
6: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
7: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
0: Top FM 102,4.

Πως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά. Σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και, για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάθων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
1: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
2: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
0: Top FM 102,4.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
1: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
0: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
2: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
0: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
3: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
4: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
5: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών. Σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
6: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
7: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
8: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
7: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
8: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
7: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
9: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
0: Top FM 102,4.

ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα και

0: Πάσης. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216-00-44-880.
1: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ. Η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
2: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
3: Γιώργο, πού χάθηκες?
4: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
3: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
4: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
5: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
6: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
7: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
0: Top FM 102,4.

Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά τη καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
0: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
2: Εσύ μου μιλάς στην καρδιά μου. Εσύ.
3: Τον Αύγουστο, η καρδιά του λαϊκού τραγουδιού χτυπά στην Ελεούσα Ρόδου.
4: Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, η Ελεούσα φοράει τα γιορτινά της και υποδέχεται δύο σπουδαίες λαϊκές φωνές.
3: Τον Γιώργο Μαργαρίτη.
4: Και τον Κωνσταντίνο Μαργαρίτη
3: σε μια μεγάλη live συναυλία.
4: Μια αυθεντική λαϊκή βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, κέφι, χορό και μοναδικές στιγμές που θα θυμόμαστε για καιρό.
3: Ώρα έναρξης 9 το βράδυ.
4: Τιμή εισόδου μόλις 10 ευρώ.
3: Κρατήσεις στο 6948 984 113.
4: Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Δημηλιάς Ρόδου Ο Ατρόμητος.
3: Πολιτιστικός Σύλλογος Δημηλιάς Ελεούσας Το Φουντουκλή.
4: Εθελοντική ομάδα Δημηλιάς
3: και ο Δήμος Ρόδου. Γιώργος Μαργαρίτης και Κωνσταντίνος Μαργαρίτης.
4: Το Σάββατο 8 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Ελεούσα Ρόδου.
3: Εκεί που το λαϊκό τραγούδι γίνεται γιορτή.
1: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
5: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
0: Top FM 102,4.

0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
1: Ζουζούνι! Ζουζούνι!
2: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο?
1: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
2: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
1: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
2: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
1: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
2: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
1: Ζουζούνι μου εσύ!
0: Συστήματα σίτες Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα. Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
3: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
0: Top FM 102,4.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Σταγόνα, σταγόνα. Σταγόνα, σταγόνα. Από την πηγή της ζωής. Απολώνιο. Φυσικό μεταλλικό νερό από τη ΒΑΠ. Πλούσιο σε μαγνήσιο, ευεργετικό για την υγεία μας από φυσικές πηγές προέλευσης. Εμφιαλωμένο φυσικό μεταλλικό νερό Απολώνιο από τη ΒΑΠ. Η πηγή που σε ξεδιψάει.
2: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
3: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
2: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
3: Αλήθεια! Φεύγω τώρα!
2: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
4: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
1: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-69-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
0: Top FM 102,4.

0: Καλά που γι' αυτό.
1: Φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
2: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές. Μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου. 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
3: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
1: Top FM 102,4.

Okay.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών. Σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
1: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
3: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
4: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών Δωδεκανήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
0: Top FM 102,4.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με πυροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
2: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
3: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
2: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
4: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
2: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
0: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
5: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
1: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
0: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
1: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
2: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
3: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
2: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
3: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
2: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
0: Top FM 102,4.
4: Με ένα γέμισμα το οποίο μετουσιώνεται σε πλάγιο για την Χρονίνχεν. Μια καλή ομάδα. Είναι το πιο δυνατό τεστ αυτό για την ΑΕΚ μέχρι στιγμής. Η Χρονίνχεν, η οποία επέστρεψε στην Eredivisie το 2024, πέρσι τερμάτισε ένατη, μπήκε στα play-off για να διεκδικήσει ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο. Δεν τα κατάφερε όμως, αποκλείστηκε γρήγορα από τον Άγιαξ. Και ενώ η ΑΕΚ εδώ πέρα δεν καταφέρει να διατηρήσει την κατοχή της στην μπάλα, τη χάνει. Μου κουντίνει εκείνος που πιέζει ψηλά. Τελικά ο Κοϊτά θα ανακτήσει στον άξονα. Κάποιες κόντρες δεν τον ωφελούν. Πέφτει στο έδαφος και θα δώσει φάουλ. Ο ρέφερι από αυτή την προβολή που έβγαλε ο αντίπαλος του, ένα νεανικό σύνολο κατά βάση, δομημένο κυρίως με Ολλανδούς παίκτες. Όχι μόνο, έχει και κάποιους ξένους, αλλά κατά βάση ένα νεαρό σύνολο. Και για την Χρόνινχεν είναι το τρίτο φιλικό. Τα δύο πρώτα με Έρακλες και Έμεν. Ήτα και νίκη αντίστοιχα, και μάλιστα ύστερα από λίγες μέρες θα αντιμετωπίσει ακόμα μια ελληνική ομάδα, η Χρόνινχεν, τον Βόλο, συγκεκριμένα στις 25 του Ιούλη. Ένα φάουλ λοιπόν για την ΑΕΚ μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής που κέρδισε ο Κοϊτά. Στο δεύτερο λεπτό, χωρίς σκορ, χωρίς φάση, εκτελείται πλασαριστά ο Κοϊτά, σουτάρει, βοκάρι από το μακρινό και δυνατό σου του Κοϊτά. Συνεχίζει το παιχνίδι με τον Ζούμπκοφ να μπαίνει στη φάση. Οι κόντρες δεν τον ευνοούν, όπως η απομάκρυνση από τον Φαν Μπρέχεν, σε ένα σημείο που βρίσκεται ο Πίλιος. Πρώτη καλή στιγμή για την ΑΕΚ με αυτό το δυνατό σου του Κοϊτά, ύστερα από το στρώσιμο του Μάριν. Η μπάλα στρώθηκε στον Κοϊτά και να το πολύ σκέφτηκε. Έπιασε ένα δυνατό σουτ με την κατεβασιά της μπάλας να βρίσκει στο δοκάρι. Στο δεύτερο λεπτό, πρώτη καλή στιγμή για την ΑΕΚ. Με τους Ολλανδούς τώρα να χτίζουν το παιχνίδι από πίσω, με τον Φάισεν. Πιέζει αρκετά ψηλά η ΑΕΚ στο ύψος μεγάλης περιοχής. Η μπάλα από δεξιά για τους Ολλανδούς με τον Μερσέρα. Ένα άνοιγμα. Εκεί είναι ο Ρέλβας, ελέγχει και δίνει πίσω στον Μπρινιόλι. Σειρά των Ολλανδών να πιέσουν ψηλά. με τον Μπρινιόλι να απελευθερώνει στο Ρέλβας, εκείνος κάθετα για τον Βάργκας, με τη μία άμεσο παιχνίδι εδώ από τον Ρέλβας, ο Βάργκα πίσω στο Μουκουντή και εκείνος το άνοιγμα δεξιά στον Ρώτα, τον κυνηγάει ο αντιπαλός του, ο Ρώτα διατηρεί την μπάλα εντός γηπέδου, πήγε να το φύγει του κοντρόλ, παίζει με τον Ζούπκοφ, εκείνος προς τα πίσω στον Μουκουντή, πιέζουν στεναρά οι Ολλανδοί στα πρώτα λεπτά. Ο Μαρίν θα πέσει στο δάφος, θα κερδίσει το φάουλ από μαρκαρισμά δύο αντιπάλων του. Ο Μπλόγκζιλ είναι εκείνος ο οποίος παραχώρησε αυτό το φάουλ. Ενδιαφέρον και αυτό το στοιχείο να δούμε πως η ΑΕΚ, η οποία δουλεύει αρκετά στο build-up κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, όπως μας μεταφέρει και ο Θοδωρής Καρπινιάρης, θα καταφέρει να σπάει αυτό το pressing που ασκεί ψηλά η Χρόνενχεν. Εξάλλου, όπως είπαμε, είναι και το πιο δυνατό φιλικό τεστ και γι' αυτό τον λόγο προτιμήθηκε η Ολλανδική ομάδα. Ο Ρόδο τώρα με τον Ρέλβας. Πιέζουν εκ νέου ψηλά οι Ολλανδοί. Αριστερά στον Πίλιο, εκείνος γεμίζει, ο Κοϊτά κατεβάζει από αριστερά όλα αυτά που επιτίθεται η ΑΕΚ. Στο έδαφος και πάλι ο Κοϊτά. Φάουλ για τους Ολλανδούς. Σύμφωνα με τον ρέφερι, ζήτησε φάουλ για την ΑΕΚ. Ο Κοϊτά εκτελείται γρήγορα προς τα πίσω. Η μπάλα στον Φάισεν, τον πορτιέρε της Χρόνιχεν. Πιέζει ο Γιώβιτς, πιέζει και ο Μαρίν, ο οποίος έχει ανεβεί αρκετά ψηλά για το pressing. Ένα γέμισμα τώρα, εκεί είναι ο Ρέλβας, δεσπόζει στον αέρα, δεν είχε και αντίπαλο βέβαια. Offside από την μπαλιά με το κεφάλι του Ρέλβας. Ήταν εκτεθειμένος ο Βάργκα. Στο 4, ΑΕΚ Χρόνιχεν 0-0, χωρίς σκορ, αλλά με μια πολύ καλή φάση για την ΑΕΚ στο 2. Με το δοκάρι του Κοϊτά, ο οποίος έχει την μπάλα τώρα. Θα την κουβαλήσει, παίζει με τον Γιώβιτς, γυρίζει πλάτη προς την εστία ο Ζουμπκόφ στη γωνία της μεγάλης περιοχής. Περιμένει και τον Ρώτα. Εκεί θα πάει μπάλα, θα δώσει, θα γεμίσει. Ο Βάργκα δεν έχει τσιμπόφι με την μπάλα. Βγαίνει ο Φάεσεν. Ο Ρώτα προσπάθησε να βρει το κεφάλι του Βάργκα. Ο Φάεσεν όμως είχε διαβάσει τη φάση. Η ΑΕΚ μια δεύτερη απειλή, μια δεύτερη προϋπόθεση για την ακρίβεια στο 5ο λεπτό. Ρέλβας. Επιμένει η ΑΕΚ, ξανακερδίζει. Πήλιος. Ο Μαρίν είναι, αλλάζει κατεύθυνση για τον Μουκουντή. Τώρα το pressing των Ολλανδών στη σέντρα, με την μπάλα για την ΑΕΚ να είναι δεξιά με τον Ρώτα. Έψαξε τον Ζούμπκοφ, τελικά η προσποίηση από τον Ρώτα. Απέξει πίσω στον Μουκουντή, ο Μουκουντή για τον Ρέλβας. Παράλληλη μετατόπιση και τώρα ο Ρέλβας για τον Πίλιο. Πίλιος, Ρέλβας, πιέζουν τώρα πιο ψηλά. Ήρης Χρόνενχεν, Μπρινιόλι πίσω, σηκώνει κεφάλι. Ένα γέμισμα για τον Βάργκα, ο οποίος αναζήτησε την μπαλά αφού πήρε την κεφαλιά να δει πού βρίσκεται. Τελικά εκείνη βρέθηκε στα πόδια του Ζούμπκοφ, ο οποίος την κουβαλάει προς τα πίσω για τον Μουκουντή και εκείνος για τον Μπρινιόλι. Ο Μπρινιόλι υπό την πίεση του αντιπάλου του θα παίξει κάθετα ψύχρεμα για τον Κοϊτά. Εκείνος πάει αριστερά για τον Πίλιο, η συνεργασία των δύο. Ο Κοϊτά φεύγει στο χώρο, τον έχει προλάβει ο αντιπαλός του. Θα έρθει και ένα δεύτερο μαρκάρισμα, θα κάνει και ένα φάουλο Κοϊτά. Η μπάλα για την Χρόνενχεν, μια ωραία συνεργασία εδώ που πήγε να βγάλει η ΑΕΚ από τα άκρα και αυτό το στοιχείο δουλεύεται κατά κόρον κατά την περίοδο του βασικού σταδίου προετοιμασίας της ΑΕΚ, δηλαδή το πώς θα αναπτύσσεται η ΑΕΚ από τα άκρα. Όπως ξανά λέω, όμως μεταφέρουν, δεν βρισκόμαστε εκεί, αλλά ο Θοδωρής Καρβουνιάρης μας μεταφέρει αναλυτικά κάθε μέρα το ρεπορτάζ. Τώρα το γύρισμα από το Φάισεν και πάλι ο Ρέλβας με το κεφάλι θα βρει αντίπαλο και η ανάπτυξη της Χρόνενχεν από δεξιά. Σε σετ παιχνίδι για πρώτη φορά η Χρόνενχεν. Ο Πίλιος με τάκλινγκ καλύπτει, πλάγιο που παραχωρεί κοντά σου και του κόρνερ από δεξιά. Θα πάει να εκτελέσει σιγά σιγά ο Σρέουντερς από αυτή την ενέργεια των Ολλανδών, την οποία διάβασε ο Πίλιος. Εκτελείται το πλάγιο. Προς τα πίσω η μπάλα. Πιέζει χλιαρά ο Βάργκα. Τώρα θα πάει πιο πιεστικά. Η Χρόνενχεν από δεξιά. Δεν υπάρχει όμως κάποιος παίκτης της ΑΕΚ εκεί πέρα. Υπάρχει ένα κενάκι και θα γίνει το γέμισμα. Έχει καλύψει ο Ζούμπκοφ, ο οποίος ήρθε από την άλλη πλευρά για να δώσει βοήθεια και πήρε την μπάλα στο όριο της μεγάλης περιοχής. Με την ΑΕΚ τώρα να αναπτύσσεται από δεξιά με τον Ρώτα. Καλή κάλυψη εδώ από τον Ζούμπκοφ. Η μπάλα στον άξονα. Για τον Μαρίν, ο οποίος ανοίγει στον Κοϊτά, πολλές οι πρωτοβουλίες που παίρνει ο Αμπουμπακάρη Κοϊτά σε αυτά τα πρώτα λεπτά. 7 πλέον, ΑΕΚ Χρόνενχεν 0-0 δοκάρι για την ένωση με τον Κοϊτά. Στο 2, ο Πίλιος σηκώνει κεφάλι, κάνει τη σέντρα κοντράρι, μπάλα κόρνερ για την ΑΕΚ. Πρώτο κόρνερ στην αναμέτρηση. Ένα όπλο την περασμένη σεζόν για την ΑΕΚ, οι στατικές φάσεις. Γκολ πήρε και στο πρωτοφιλικό με την Grass Up. από στατική φάση, φάουλ βέβαια, η εκτέλεση του Μάνταλο για την, του Μάνταλο για την κεφαλιά του Βάργα. Πάνω την μπάλα τώρα ο Μαρίν, ο κλασικός εκτελεστής της ΑΕΚ, στα κόρνερ. Θα εκτελέσει με ύψος, απομακρύνει η άμυνα της Χρόνιγκεν, το rebound από τον Κοϊτά. Ο Ρέλβας, ο οποίος έχει ανέβει για τη φάση, θα παίξει με τον Πίλιο, με τον Κάιρενεν. Η σέντρα που θα γίνει μέσα στην περιοχή, δεν έχουμε πολιτικά Κάιρενεν μέχρι στιγμής. Ο Ζούμπκοφ, η σέντρα, η κεφαλιά από τον Μουκουντή, πολύ ψηλά, πάνω από το ροζό του δοκάρι. Είχε μείνει και ο Μουκουντή, όπως και ο Ρέλβας, προθυμένο στη φάση. Η σέντρα από τον Ουκρανό, βρήκε σχετικά μόνο του τον Μουκουντή, ο οποίος δεν έδωσε κατεύθυνση στην εστία και δεν μπορούσε να νικήσει τον αντίπαλο πορτιέρι. Πάντως, μαστάκι με αυτά, στο 9 πλέον η ΑΕΚ δημιουργεί ακόμα μια καλή προϋπόθεση και αυτή από πλαγιοκόπηση, όπως και η προηγούμενη. Φυσικά μεγαλύτερη είναι το δοκάρι του Κοϊτά στο 2, η πλασαριστή εκτέλεση του Μαρίν, έστρωσε στον Αμπεκαρέ Κοϊτά, εκείνος με ένα δυνατό σουτ, έστειλε την μπάλα στο ζώντιο δοκάρι. Τώρα πιέζει ο Γιώβιτς, θα τον προσπεράσει ο αντιπαλός του. Και το άνοιγμα αριστερά για τους Ολλανδούς με τον Χέρνες. Χαφ είναι, δεξιοπόδωρος είναι, που παίζει κατά συνθήκη αριστερά, παίρνει όλη την πλευρά, αλλάζει και θέσεις. Γενικά είναι ένα σύνολο από ό,τι φαίνεται αυτό των Ολλανδών, με αρκετές τροποποιήσεις την ώρα του μάτς μεταξύ των παικτών, οι οποίοι κλέβουν τώρα μπροστά από τη μεσαία γραμμή. Αριστερά θα πάει μπάλα στον Μερσέρα, εκείνος στα χαφ, στον Ντε Γιόγκε. Και πάλι μια στιγμή που θα κληθεί να αμυνθεί η ΑΕΚ, η οποία έχει μια διπλή ζώνη άμυνας, ψηλά τοποθετημένη βέβαια, και ο Πίλιος θα ανακτήσει, θα παίξει με τον Αμπακαρέ Κοϊτά. Ο Πίλιος υπό την πίεση του αντιπάλου του θα πάρει και το φάουλ, τον έσπρωξε ο Σρέοντερς από πίσω, και έτσι ο Σταύρος Πίλιος πήρε ένα φάουλ πίσω από τη μεσαία γραμμή. Έβαλε ωραία το κορμί του ο Πίλιος, χρόνο με το χρόνο, όλο και πιο έμπειρος, διεθνής πλέον και με την Εθνική Αλβανίας. Ρέλβας. Και ενώ σιγά σιγά συμπληρώνουμε 10 λεπτά, Μουκουντή ζητάει την μπάλα από Άιρινεν. Να το δούμε και αυτό. Έχει το δικό του ενδιαφέρον σήμερα που έχει και Βάργα, έχει και Γιώβιτς ΑΕΚ. Να δούμε αν θα επιμείνει σε ένα παιχνίδι. Να δούμε βέβαια αν θα γίνει το λάθος εδώ. Ο Βάργα πίεσε. Τελικά ο Μπλόξιλ κατάφερε να διατηρήσει την μπάλα. Υπό την πίεση του Ζούμπκοφ θα πάρει ένα πλάγιο η ΑΕΚ. Έλεγα ότι πέρσι βλέπαμε αρκετά, όταν έπαιζα και ο Βάργα και ο Γιώβιτς, ένα γέμισμα, ένα άμεσο παιχνίδι από 300, ανάλογα και με τον αντίπαλο βέβαια, όχι πάντα, όχι σε όλα τα παιχνίδια. Φέτος και με Κάιρινεν η ΑΕΚ είναι αρκετά πιθανό να τη δούμε να παίζει και από τον άξονα, κάθετα, με build-up, όχι μόνο από τα άκρα, όπως είδαμε σε προηγούμενες φάσεις. Το δοκίμασε, το προσπάθησε και στο προηγούμενο φιλικό, κυρίως με την Φίτεσε, όπου βέβαια δεν υπήρχε καλή εικόνα. Και στο πρώτο με την Γκράφσταπ, ενώ το δοκίμασε αυτό ο Μάρκο Νίκολιτς. Ρέλβας. Ρέλβας πίσω στον Μπρινιόλι, ο οποίος ζητάει κίνηση από τους συμπαίκτες του. Έκανε δύο προσποίησεις και τελικά έστειλε την μπάλα πλάγιο. Φωνάζει και ο Ρώτας. Και ο Ρώτα όχι, όχι στον Μπρινιόλι, νομίζω, αν διακρίνω καλά, προς τα χαφ, που δεν έκαναν την κίνηση για να πάρει την μπάλα ο Μπρινιόλι. Και ένα πλάγιο τώρα για την Χρόνιγκεν από αριστερά, το οποίο εκτελείται. Η μπάλα προς τα πίσω στον Ρέντε, τον έναν και τον δύο στόπερ, Ρέντε και Μπλόξιλ, τα δύο στόπερ για την Χρόνιγκεν. Αμφότερη δεξιοπόδαρη πίσω τώρα στον Φάισεν, τον Πορτιέρε, ζητάει ηρεμία από τους συμπαίκτες του. Πιέζει ο Βάργα, πιο πολύ ο Βάργα είναι εκείνος εκ των δύο φορ που πιέζει, λογικό. Η Χρόνιγκεν με τον Χέρνες, ο οποίος συγκλίνει προς τον άξονα, αλλαγή παιχνιδιού δεξιά και πάλι μόνος του, εκεί ο Σρέοντερς, αλλά και πάλι καλύπτει ο Πίλιος. Στον άξονα τώρα, η Ολλανδή με τον Χέρνες, πιο πίσω, Ντε Γιόγκε, Χέρνες, ωραία αναλλαγή, κλείνει ο Μαρίν, δυσκολεύει το διάδρομο, αριστερά στον Μερσέρα. Μερσέρα για τον Ντε Γιόγκε, σηκώνει κεφάλι, το γέμισμα σε ένα σημείο που ο Πίλιος φάνηκε να ελέγχει, τελικά η μπάλα έφτασε στον αντιπαλό του, ένα συρτό παράλληλο γύρισμα, δεν ανησυχεί στον Μπρινιόλι, αλλά είναι μια τρίτη φάση στο παιχνίδι που ο συγκεκριμένος παίκτης, ο Φάντερ Βέρφ, παίρνει την μπάλα, είτε αυτός είτε κάποιος συμπαίκτης του, εκεί στο αριστερό άκρο της άμυνας της ΑΕΚ, στον Σταύρο Πίλιο, σχετικά μόνος του. Αν και συνήθως καλύπτει ο Σταύρος Πήλιος. Τώρα ένα φάουλ που θα πάρει ο Βάργα, το ζήτησε, δεν το πήρε. Από το σπρώξιμο του αντιπάλου του. Με τους Ολλανδούς να ελέγχουν στη μεσαία γραμμή. Με τον Κλεμέντ τρυφογυρίζει, αποφεύγει τον Ουγγροφόρ της Ένωσης. Πίσω και πάλι. Και τώρα μια μικρή διακοπή. Πηγαίνει ο ρέφερι προς τον Βάργα, ο οποίος είναι ακόμα θυμωμένος με την προηγούμενη φάση που ζήτησε φάουλ. Προσπαθεί να το ηρεμήσει. Η αλήθεια είναι ότι εντάξει, τα πράγματα είναι πολύ πιο ήρεμα σε σχέση με το πρώτο φιλικό που είχε δώσει η ΑΕΚ, που είχε αρκετό ξύλο με την Grasshop. Στο 13, ΑΕΚ Χρόνιχεν 0-0. Το γέμισμα τώρα από τον Φάισεν και πάλι δεσπόζει στον αέρα ο Ρέλβας, χωρίς όμως να βρει κάποιον συμπαίκτη του με την κεφαλιά. Η Χρόνιχεν από δεξιά, αριστερά από σαν μήνεται η ΑΕΚ. Η μπάλα στον άξονα, δεξιά και πάλι ο Φαντερφέρφ. Φέρνει στο δεξί, δεν συντράρει, τον έχει κλείσει ο Κοϊτά. Ο Ντε Γιόγκε, πιστοχωρημένη ΑΕΚ, αριστερά αλλαγή στον Χέρνες. Έχοντας πάνω του Ζούμπκοφ τον αποφεύγει ο Χέρνες, αλλά επανέρχεται ο Ζούμπκοφ. Ο Χέρνες, ένα γέμισμα που θα βρει στην πλάτη του Κάιρινεν. Ο Ρέλβας θα αφήσει για τον Μουκουντή, πιεζόμενος ο Μουκουντή για τον Ρότα και εκείνος για τον Ζούμπκοφ. Κλέβει ο Ντε Γιόγκε, έρχεται ο Ρότα για βοήθεια, αλλά ο Ντε Γιόγκε με πολύ πάθος εκεί προσπαθεί να κερδίσει εκ νέου την μπάλα. Ακόμα μια δυνατή μάχη μεταξύ Βάργα και Ρέντε, λίγα μέτρα πιο πίσω. Νικητής αυτή τη φορά θα πάρει το φάουλ ο Βάργα. Η Ολλανδία είναι ένα πολύ αξιόμαχο σύνολο, από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον σε επίπεδο μαχών. Δεν παρατούν τις φάσεις. Νομίζω ένατη την περασμένη σεζόν στο πρωτάθλημα της Ολλανδίας, με χρόνια να έχουν τον ίδιο προπονητή. Τρία για την ακρίβεια, τον Λούκιεν, Ντικ Λούκιεν, 54χρονος Ολλανδός. Ο Ντε Γιόγκε, από τους καλύτερους παίκτες μέχρι στιγμής της Χρόνιχεν, έχει δημιουργήσει κάποια ζητήματα και εκεί στον άξονα για την ΑΕΚ. Με την Χρόνιχεν τώρα να επιχειρεί από αριστερά με τον Μερσέρα και εκείνος για τον Χέρνες. Και πάλι ο Ντε Γιόγκε, η αλλαγή δεξιά στον Φάντερ Βεφ. Τον κλείνει ο Κοϊτά. Η σέντρα που θα βγει, ο Ρέλβας όπως η απομάκρυνση, πλάγιο μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής, από δεξιά όπως επιτίθεται η Ολλανδική ομάδα. Τελικά διατήρησε την μπάλα στην κατοχή πριν βγει εκτός. Εκεί όμως θα γίνει το λάθος. Προσπάθησε να κλέψει ο Γιόβιτς, δεν τα κατάφερε από το λάθος πλασέ του Φάισεν. Τελικά μετά πολλά απομακρύνει σε πλάγιο η Χρόνιχεν από την πίεση του Γιόβιτς, ο οποίος διαμαρτύρεται προς τον διαιτητή. Στο 16. ΑΕΚ Χρόνιχεν 0-0, η ΑΕΚ μπήκε πιο δυνατά, είχε και το δοκάρι, είχε και κάποιες άλλες προϋποθέσεις που δημιούργησε κυρίως από αριστερά, με πλαγιοκοπήσεις, με κύριο εκφραστή αυτόν τον Πήλιο. Ωστόσο σιγά σιγά έχει αρχίσει και ο πιστοχωρή, ή τουλάχιστον έχει επιτρέψει κάποιες προσπάθειες περισσότερες στην Χρόνιχεν. Δεν έχει επιληθεί επί της ουσίας η αιστεία του Μπρινιόλη, δεν έχει γίνει κακά τελική. Και πάλι στην ανάπτυξη από το κέντρο η Ολλανδική ομάδα, με τον Βάργα να πιέζει τώρα μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής στο πρώτο μισό του γηπέδου. Από δεξιά και πάλι η Χρόνιχεν συγκλίνει ο Φαντερφέρφ, έχει πάνω διπλό μαρκάρισμα. Η απομάκρυνση στη σέντρα από τον Ρέλβας ήταν χαμηλή σιρτή. Ο Ρέλβας είτε ψηλά είτε χαμηλά δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα σήμερα. Ο Ζούμπκοφ παίρνει, προσπαθεί να αλλάξει, να βρει τον Κοϊτά. Ωστόσο είναι πολύ δυνατή η παλιά, έσκασε και στο έδαφος, αλλά και να μην έσκαγε δεν θα κατάφερνε να έβρισκε τον Κοϊτά. Πάντως είναι το τρίτο κατά σειρά φιλικό, 3-3 δηλαδή, που η ΑΕΚ έχει στα δύο φτερά τον Ζούμπκοφ και τον Κοϊτά. Προσπαθεί να χτίσει ομοιογένεια χημαία. Εξάλλου εντάξει, δεν υπάρχουν και πολλές επιλογές βασικών τουλάχιστον για τα φτερά που έχει στη διάθεση του αυτή τη στιγμή ο Μάρκο Νίκολιτς. Ξαναλέω για τα εξτρέμ. Πάντα η ΑΕΚ στην προσπάθεια ανέβρεσης και ενός παίκτη που χαφοεξτρεμίζει, αν θέλετε, βάσει και του ρεπορτάζ, δηλαδή που έχει και το ρόλο του Περέρα, που έχει και το ρόλο του Ζωά Μάριο την περασμένη σεζόν. Εξάλλου ζήτησε μεταγραφές ή τουλάχιστον είπε ότι αναμένει μεταγραφές και άλλες ο Μάρκο Νίκολιτς. Ο Μπρινιόλι, ένα γέμισμα από το δεξί παρακινητευμένο. Εκεί όμως είναι ο Κάιρινεν. Θα πάρει, θα παίξει με τον Μάριν. Γιώβιτς, κοϊτά με χώρο, κινεταχής ο κοϊτά. Βάζει ωραία το κορμί του και σε αυτή τη φάση που το μαρκάρισμα ωραία που φεύγει τον αντίπαλο του. Τον έχει ξαπλώσει ο Κοϊτάς, πάει για τον Βάργα το σουτ. Απόκρουση από τον Φαέσεν, πάρα πολύ ωραία ανάπτυξη εδώ από τον Κοϊτά για την ΑΕΚ. Απέφυγε σε δύο χρόνους τους αντιπάλους του, ξάπλωσε τον έναν. Έσπασε στον Βάργα ο οποίος αποθέσει μέσα αριστερά στην περιοχή της Χρόνικεν. Ένα πλασεδάκι το οποίο δεν νίκησε τον Φαέσεν. Σε καλή θέση ο πορτιέρα της Χρόνιχεν. Θα μπορούσε να είναι και λίγο καλύτερο το τελείωμα από τον Βάργα. Πάντως είναι ακόμα μια πολύ καλή ενέργεια εδώ για την ΑΕΚ. Για την ακρίβεια η καλύτερη σε σετ παιχνίδι. Αν εξαιρέσουμε αυτό το δοκάρι με το Κοϊτά. Ο Ζούμκοφ στην εκτέλεση του κόρνερ. Προς το πρώτο δοκάρι απομάκρυνση από την άμυνα των Ολλανδών. Τρέχει να επανακτήσει ο Ζούμκοφ. Και ο Ρότα είναι που θα κατεβάσει. Παίζει με τον Ζούμκοφ. Έχει ενδιαφέρον και ο συνδυασμός της δεξιάς πλευράς. Είδαμε στο προηγούμενο φιλικό, στο πρώτο φιλικό με την The Graph Shop, να παίρνουν κάποιες συνεργασίες, κυρίως κάποια overlap του Ρότα, να προσπαθεί να τον βρει στην κίνηση ο Ζούμκοφ. Προσπαθούν και αυτοί να βρουν τη χημεία τους. Ο Μαρίν, ο οποίος έχει χαμηλώσει για να πάρει την μπάλα να δημιουργήσει παιχνίδι, ένα γέμισμα προς τον Γιώβιτς. Δεν έχει μπει στο παιχνίδι Τσάικο Γιώβιτς, δεν έχει μπει στο παιχνίδι Τσάικο Κάιρινεν μέχρι στιγμής. Στο 19, ΑΕΚ Χρόνιχεν 0-0. Το κλέψιμο τώρα από τον Πίλιο, ανοίγει το κοντρόλ όμως στην προσπάθειά του να ανακτήσει την μπάλα. Το πλάγιο μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής στο αμυντικό μισό για την Χρόνιχεν, από δεξιά όπως επιτεθεί η ομάδα του Ντελούκιεν. Πάντως μετά από ώρα, μια πολύ καλή φάση για την ΑΕΚ. Και αυτή από τον Κοϊτά. Εκείνος είχε το δοκάρι στο 2. Ο Μπακαρέ Κοϊτά ήταν και δημιουργός για το σουτ που έπιασε ο Βάργα. Και κάποιες άλλες προσπάθειες που έχει πάει να βγάλει ο Κοϊτά σε συνεργασία με τον Πίλιο. Αρκετά ορεξάτος. Ακόμα και να χάνεται, ή τουλάχιστον έτσι να φαίνεται σε ορισμένα χρονικά σημεία εντός αγώνα, έχει την ικανότητα ο Κοϊτά ξαφνικά να εμφανίζεται και να δημιουργεί καταστάσεις. Τώρα Κάιρινεν ανάμεσα από δύο θα χάσει την μπάλα και η Χρόνιχεν θα επιχειρήσει να βγάλει μια αντεπίθεση, αλλά έχει γυρίσει γρήγορα η άμυνα Τσάικ. Άμυνα 6 παικτών. Τώρα θα γυρίσουν κι άλλοι, θα επιστρέψουν. Δεν βγάζει κάποιον ευνηδιασμό η Χρόνιχεν. Ο Ντεγιόγκε στον άξονα πάνω του Ζούμκοφ δίνει πολλές βοήθειες στο Ζούμκοφ ανασταλτικά. Και όχι μόνο από την πλευρά του, συγκλίνει αρκετά κιόλας σε αρκετές περιπτώσεις για να βοηθήσει τα χαφ. Ο Μπλοβζίλ κάθετα για τον Κλεμέντ, με τον Γιώβιτς να τον επιτηρεί δεξιά στον Χαντερφέρφ, πίσω η μπάλα στον Μπλοβζίλ. Ανεβαίνει σιγά σιγά και ο Γιώβιτς και πάλι για να πιέσει εκεί στο ημικύκλιο του κέντρου. Η μπαλά πίσω στον Φάεσεν. Συρτά κάθετα βρίσκει η συμπαίκτη. Πάνε και την εφημένα επειδή πέρασε από τρεις παίκτες της ΑΕΚ. Δεν επιστρέφει την μπαλά ο Κλεμέντ. Φάεσεν. Και πάλι κάθετα και πάλι στο Κλεμέντ. Back to back. Ενέργεια παρόμοια από τον πρωτοχέρε της Χρόνιχεν. Θα πάρει το φάουλ τώρα ο Κλεμέντ από τον Μαρίν. Του δίνει και το χέρι ποτικά. Ο Ρουμάνος Χαφ του τράβηξε τη φανέλα μετά τον αγκάλιασε και στο πρόσωπο, φάουλ έγινε. Το παραδέχτηκε και ο ίδιος ο Ρουμάνος. Τώρα η Χρόνιχεν από αριστερά, με τον Κάιρνεν να έχει έρθει προς τα πλάγια για να βοηθήσει. Ο Χέρνες όμως θα τον αφήσει πίσω του. Ο Χέρνες και πάλι μετά το 1-2 που έπαιξε με τον Φανμπρέχεν δεξιά η μπάλα. Ο Πίλιος δεν θα καταφέρει να βάλει κάποιο στόπ. Η σέντρα που θα βγει ο Μουκουντή, κεφαλιά, δεν διώχνει πιστικά. Έξω από την περιοχή ο Κοϊτά, πολύ καλή εδώ πέρα η ενέργεια από τον Κοϊτά. Θα βάλει το πρώτο μπλοκ, θα βάλει το δεύτερο, δεν βάζει το τρίτο. Και η Χρόνιχεν, μια κάθετη που δεν περνάει, τώρα σε δεύτερο χρόνο θα περάσει. Ένα σουτ που θα γίνει και offside λογικά έχει δώσει ο ρεφερή. Ναι, ζήτησαν corner ή τη Χρόνιχεν κατά τη δεύτερη πάσα. Γρήγορη εδώ πέρα συνεργασία από τους Ολλανδούς. Το τάκλιν από τον Κάιρινεν. Ο Μπρινιόλι για τον Ρέλβας. Με την Χρόνιχεν να έχει τρία άτομα στην περιοχή της ΑΕΚ κατά το γέμισμα. Ο Μπρινιόλι τώρα προς τα δεξιά, προς τον Ζούπκοφ, πέφτει στο έδαφος ο Ουκρανός, δεν δίνει κάτι ο ρέφερι. Το πλάγιο για την ΑΕΚ μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής με τον Ρώτα, ο οποίος ζητάει κίνηση. Σε πολύ λίγο θα έχουμε και ένα cooling break λογικά. Πλάγιο για την Χρόνινγκ τώρα, επειδή δεν ήταν καλή εδώ πέρα η ανάπτυξη της ΑΕΚ που βγήκε. Ο Ρέντε για τον Φαέσεν, τον τερματοφύλακα της Χρόνινγκ. Και πάλι ένα χλιάρο pressing από τον Βάργα, όχι κάτι το ιδιαίτερο, και ο Γιώβιτς δίπλα του. Η μπάλα θα πάει αριστερά όπως επιτηρεί η Χρόνινγκ. Ο Γιώβιτς επιτηρεί τον Ρέντε πίσω στον Μπλόξιλ. Χωρίς ιδιαίτερο ρυθμό στα τελευταία λεπτά το παιχνίδι. Μόνο η φάση προηγούμενη που πήγε να βγάλει η Χρόνινγκ. Εντάξει, είναι και περίοδος προετοιμασίας. Είναι λογικό να μην πηγαίνουν στα κόκκινα όλη την ώρα. Οι δύο ομάδες είναι τρίτο φιλικό και για τις δύο ομάδες, όπως είπαμε. Πάνω κάτω για περίοδο ξεκινούν επίσημες υποχρεώσεις. Η ΑΕΚ στις 12 Αυγούστου, ο τελικός Super Cup με αντίπαλο τον Αφιστό Ηράκλειο. Η Χρόνινγκ τρεις μέρες νωρίτερα θα ξεκινήσει την σεζόν στην Eredivisie. Τώρα ο Μερσέρα από αριστερά, η ανάπτυξη για την Χρόνινγκ. Ο Ρώτα γυρίζει τον Μπρινιόλι, εκείνος όπως πλάγιο. Τελικά η μπάλα παραμένει εντός, την προλαβαίνει ο Ρέντε. Έχει συμβεί μια-δυο φορές αυτό, να πάνε να βγει πλάγιο, αλλά να τρέχουν να την προλάβουν οι Ολλανδοί και τα καταφέρνουν μάλιστα. Τώρα από δεξιά η Χρόνινγκ, Κοϊπτά, μαρκάρι, η μπάλα λίγο πιο πίσω στον άξονα για τους Ολλανδούς, ο Ντε Γιόνγκε. Και αυτό ζητάει κίνηση. Στον επιθετικό της ομάδας θα πάει μπάλα, στον Βιλούμσεν. Ανακτά όμως η ΑΕΚ και φεύγει και πάλι στην αντεπιθέση με τον Κοϊτά. Όπως και στην προδεκαλέπτου φάση, ο Κοϊτά θα προσπαθήσει να περάσει με τον παλό του. Αυτή τη φορά όμως δεν τα καταφέρνει. Στο τέλος τον ρίχνει στο έδαφος. Ο Κοϊτά θα κάνει το φάουλ. Παίζεται όμως από τον διαιτή. Προσπαθεί να βγάλει μια αντεπίθεση χρόνια. Δεν τα καταφέρνει. Έχει καλύψει και ο Μπρινιόλι και ο Ρέλβας που έβαλε εκεί. Έβγαλε μια καλή τοποθέτηση. Κάρινεν για τον Ρώτα. Και εκείνος για τον Γιώβιτς που έχει χαμηλώσει πίσω από την μεσαία γραμμή για να πάρει μπάλα. Να τον δούμε λίγο με την μπάλα, δεν τον έχουμε πολύ δει. Γιώβιτς, Κάρινεν είναι παίκτες που δεν συμμετέχουν στο παιχνίδι της ΑΕΚ σήμερα, σας τα 25 πρώτα λεπτά. Μια ΑΕΚ που επιχειρεί κυρίως από τα πλάγια, κυρίως από τα αριστερά για την ακρίβεια. Στα πρώτα λεπτά με Σταυροπήλιο. Είναι συνεχεία η πολύ μεγάλη φάση που έβγαλε ο Κοϊτά. Περνώντας δύο, σπάζοντας τον Βάργα, το σουτ του Ούγκρου και η απόκριση του Φάεσεν. Η πιο καλή στιγμή της ΑΕΚ σε σετ παιχνίδι και βεβαίως το δοκάρι που είχε. Ουσιαστικά και αυτό σε σετ παιχνίδι αφού εκτελέστηκε πλασαριστά από τον Μαρίν για το εν συνεχεία δυνατό μονοκόμματο σουτ από τον Κοϊτά. Κάρινεν. Ένα γέμισμα στο ανέβασμα του Πίλιου, εκείνος κατεβάζει μια προσποίηση κοντά στη σημαία και του κόρνερ. Ο Πίλιος για τον Κοϊτά και πάλι πιο πίσω. Κάρινεν, Κοϊτά, Ρέλβας. Τώρα η Χρόνινγκ είναι τοποθετημένη έξω από την μεγάλη περιοχή της. Έχει ανέβει όλη η ΑΕΚ, Ρώτα, ακόμα και ο Μουκουντή. Και ο Ρέλβας είναι μπροστά από τη μεσαία γραμμή. Ο Μουκουντή για τον Κάρινεν, εκείνος για τον Κοϊτά ελέγχει ανάμεσα από δύο, σπάει πίσω και πάλι στον Πίλιο, ψάχνουν το διάδρομο στον Κάρινεν, ψάχνουν το διάδρομο για τις ένωσες. Η μπάλα δεξιά τώρα στον Ρώτα που έχει αφήσει και λίγο μουσάκι εκεί, Γέννη, δεν τον έχουμε πολύ δει έτσι τα τελευταία χρόνια. Λουκ, προετοιμασίας από τον Λαζάρο Ρώτα. Πίλιος για τον Ρέλβας. Πρεσάρουν οι της Χρόνινγκ και θα γίνει το λάθος από τον Μουκουντή. Θα κλέψει ο Χέρνες, θα περάσει έναν, δεν θα περάσει δεύτερον, δεν θα περάσει τον Κάρινεν. Αλλά επανακτούν οι της Χρόνινγκ. Από αριστερά το παιχνίδι με τον Βίλουμσεν. Το ανέβασμα του Γιόγκε, αλλάζει κατεύθυνση ο Βίλουμσεν, στο κέντρο θα πάει. Το γέμισμα τώρα σε ένα χώρο που δεν υπάρχει συμπαίκτης, υπάρχει μόνο ο Μπρινιόλι. Ο οποίος ψύχραμα, χωρίς καμία πίεση, καφάκωσε την μπάλα και ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια. Την κατεβάζει κάτω για να γεμίσει. Προς τον Λούκα Γιώβιτς, ο οποίος αλλάζει κατεύθυνση, πατάει γκάζι ο Γιώβιτς, βλέπει και το ανέβασμα του Κοϊτά, θα παίξει κάρτα για τον Βάργα. Ανεβαίνει και ο Ζούμπκοφ από δεξιά. Ο Βάργα για τον Γιώβιτς με τη μία προς Ζούμπκοφ, δεν τον βρήκε. Είχε κάλυψει ωραία το χώρο ο Χέρνες. Χειροκροτεί ο Ζούμπκοφ. Γενικά ήταν μια γρήγορη ανάπτυξη εδώ από την ΑΕΚ. Με τον Λογαγιώβιτς να χαμηλώνει για να πάρει την μπάλα. Και παραμένει έτσι αυτό 0-0. Πλέον στο 28. ΑΕΚ Γρόνιγκεν. Στο τρίτο κατά σειρά φιλικό παιχνίδι της ΑΕΚ στο Απλντορ, στο προπονητικό κέντρο των Κιτρινόμαυρων. Θυμίζω είναι 90 λεπτά το φιλικό, αρχικά ήταν προγραμματισμένο για 120, ωστόσο συμφώνησαν δύο ομάδες να διεξαχθεί όπως κάθε άλλο παιχνίδι. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε διάφορες καινοτομίες, βλέπουμε και φιλικά 120 λεπτών, βλέπουμε και back-to-back το ένα μετά το άλλο, βλέπουμε και φιλικά εντός 24 ωρών, όπως θα κάνει και ο Ολυμπιακός, και η ΑΕΚ το είχε κάνει πέρσι. Τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα ο Φαέσεν θα παίξει κάθετα για τον Ντε Γιόγκε. Προσπάθησε με ένα τάκλινο Κάιρινε να ανακόψει την προσπάθεια από τον άξονα για τους Ολλανδούς, οι οποίοι θα παίξουν αριστερά με τον Μερσέρα. Ο Μερσέρα προσπαθεί να διατηρήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου, υπό την πίεση του Ρότα σπάει έξω την περιοχή στον Ντε Γιόγκε και εκείνο σε πιο κεντρικό ρόλο στον Κλεμέντ. Αριστερά και πάλι το παιχνίδι για τον Μερσέρα. Μερσέρα και Κλεμέντ, σηκώνει κεφάλι ο Κλεμέντ, μετατοπίζει δεξιά το παιχνίδι στον Μπλόγκζιλ, εκείνο πιο δεξιά στον Φαντρεφέρ. Το γέμισμα που θα γίνει προς την περιοχή της ΑΕΚ, εκεί θα βγει και πάλι ο Μπρινιόλι, ο οποίος δεν έχει δεχθεί ουσιαστική απειλή σε αυτά τα πρώτα 30 λεπτά. Ωστόσο, προϋποθέσεις έχουν δημιουργηθεί κυρίως από το δεξί άκρο της επίθεσης των Ολλανδών, το αριστερό άκρο της άμυνας ΑΕΚ, με Σταύρο Πίλιο, ο οποίος βέβαια στις δύο εκ των τριών προϋποθέσεων που δημιουργήθηκε με χώρο που είχε αφήσει ο ίδιος, εν τέλει κατάφερε ο ίδιος να, με σωστή τοποθέτηση, να βάλει το στόπ. Τώρα ένα πλάγιο που θα παραχωρήσει ο Άρολντ Μουκουντή στο 30, στην μεσαία γραμμή, στο χώρο της μεσαίας γραμμής, από αριστερά αυτή η εκτέλεση για την Χρόνιχεν. Θα εκτελεστεί αυτό το πλάγιο. Ο Μουκουντή ωραία βάζει το κορμί του, θα πάρει την μπάλα ο Ρότα για τον Αρέλβας, υπό την πίεση του Βίλουμσεν. Αριστερά στον Πίλιο πιέζουν πολύ ψηλά και πάλι οι Ολλανδοί. Μπρινιόλι. Σηκώνει κεφάλι ο Ιταλός. Θα γεμίσει σε ένα χώρο ανάμεσα από Πίλιο που έχει προωθηθεί και Βάργα στην αριστερή πλευρά της ΑΕΚ. Κανέναν εκ των δύο δεν βρήκε. Επανακτούν γρήγορα οι της Χρόνιχεν, οι οποίοι τώρα παίζουν κάθετα από δεξιά το παιχνίδι στον άξονα. Μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής η κάθετη, δεξιά τελικά το άνοιγμα. Η σέντρα που θα βγει, ακόμα μια σέντρα από δεξιά, το σουτ με τη μία στην κίνηση. Εξαιρετική η επέμβαση από τον Μπρινιόλι, το σουτ στην κίνηση από τον Μερσέρα. Δεν το πολυσκέφτηκε, με το που έγινε το γέμισμα, ακόμα ένα γέμισμα από δεξιά, ο Μερσέρα έπιασε ένα μονοκόμματο πλασεδάκι. Στην δεξιά κάτω γωνία κατευθυνόταν, αλλά ο Μπρινιόλι εκεί με μία εκτείναξη κατάφερε να αποσοβήσει αυτόν τον κίνδυνο, τον πρώτο ουσιαστικά κίνδυνο προς την εστία του, η πρώτη τελική και μάλιστα στο στόχο για τους Ολλανδούς, το 32. Ένα ακόμα καμπανάκι όμως που δημιουργήθηκε από δεξιά για την, από αριστερά για την ΑΕΚ, αριστερά όπως αμήνεται. Τώρα κατά την εκτέλεση του κόρνερ σφυρίζεται επιθετικό φάουλ στον Βίλιμσον. Ναι, είναι αυτές οι προϋποθέσεις που λέμε ότι βγαίνουν σήμερα από δεξιά πως επιτίθεται η Ολλανδία, αριστερά πως αμήνεται η ΑΕΚ. Μπορεί το σουτ να γίνει από την απέναντι πλευρά, αλλά η σέντρα βγήκε από το αριστερό άκρο της άμυνας της Ένωσης. Θέλει μια καλύτερη κάλυψη. Και τώρα το ελεύθερο έχει πάει ο Ρέλβας πλαθαριστά για τον Μπρινιόλι, αναγκάζοντας και αναζητώντας ενδεχομένως και λίγο το ανέβασμα ακόμα περισσότερο των Ολλανδών, ώστε να γίνει αυτό το άμεσο παιχνίδι που γίνεται τώρα με τον Ζούμπκοφ να παίζει προς Βάργα. Ο Ρότα, η μπάλα είναι στον αέρα, δεν κατεβαίνει, τώρα θα κατέβει με φάουλ που έχει γίνει πάνω στο Ρότα, ο οποίος πιάνει το σβέρκο του. Ο Μερσέρα του κάνει το φάουλ. Ο παίκτης δηλαδή που στο 32 έχει την πολύ μεγάλη ευκαιρία για την Χρόνιχεν. Ένα φάουλ από δεξιά, πάνω από την μπάλα και ο Μαρίν και ο Ρώτα. Ο Ρώτα αφήνει για τον Μαρίν. Θα βγει η κομπίνα, ο Μαρίν σπάει για το Ρώτα στο ανέβασμα του δεξιού μπακ της ΑΕΚ, μπάλα κοντράρι, ο Μαρίν θα την προλάβει, Ρώτα. Με το Μαρίν και πάλι. Από δεξιά όλα αυτά, περιμετρικά της μεγάλης περιοχής, σέντα με το αριστερό από τον Ρουμάνο, κεφαλιά από τον Βάργα, δεύτερη από την άμυνα της Κρόνενχεν, η απομάκρυνση από τον Μπλόξιλ. Και τώρα μια επίθεση που θα προσπαθήσουν να βγάλουν οι Ολλανδοί, ένα βαθύ γέμισμα, διαγώνιο, εξαιρετικό το κατέβασμα από τον Φαντερφέρφ, εξαιρετικό πραγματικά με το πίσω τακουνάκι. Ωστόσο έχει επιστρέψει η άμυνα της ΑΕΚ με τον Κλεμέν τώρα. Η αλλαγή παιχνιδιού και πάλι δεξιά. Θα περάσει τον Κοϊτά, θα γίνει και η σέντρα. Εκεί είναι ο Κάρινεν, ο οποίος χαμηλά έβαλε το στόπ, αλλά επανακτούν οι Ολλανδοί μέσα στην περιοχή της ΑΕΚ. Δεν γίνει το σουτ, πολύ κοσμία εκεί από τους κυτρινόμαυρους. Θα κλέψουν την μπάλα και ο Πίλιος θα την σπρώξει προς τον Λούκα Γιώβιτς. Δεν την προλαβε ο Σέρβος, ο οποίος συζητάει και με τον Ζούμπκοφ. Ωραία τώρα περιστροφή από τον Μερσέρα. Στη γωνία της μικρής περιοχής, της μεγάλης περιοχής, για την ΑΕΚ, το σούτ που θα γίνει, πέφτει και μπλοκάρει ο Μπενιόλι από αυτό το σούτ του Φαντερφέρφ. Τώρα μια προϋπόθεση που δημιουργήθηκε από την αριστερή πλευρά της Χρόνινχεν, δεξιά όμως αμήνεται η ΑΕΚ. Ένα σούτ που βγήκε εν τέλει από την γωνία της μεγάλης περιοχής, δεν ανησύχησε τον Μπενιόλι. Κλεμέν. Ασφυκτικά πιέζει ο Ρώτα, θα του κάνει το φάουλ. Ένα φάουλ μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Στον άξονα, μάλλον θα εκτελεστεί πλασαριστά, όπως διακρίνω από την πρόθεση των Ολλανδών. Πράγματι, αριστερά τώρα η μπάλα στον Μερσέρα. Ο συνδυασμός με τον Χέρνες, Μερσέρα και Χέρνες τα τελευταία λεπτά παίρνουν κάποιες παραπάνω πρωτοβουλίες. Δε Γιόγκε, πίσω, πιέζει η ΑΕΚ μπροστά από τη μεσαία γραμμή. Δεν γίνεται το λάθος από τους Ολλανδούς, αν και παραλίγο να τους οδηγήσουν σε αυτό. Η ΑΕΚ και τώρα offside που σηκώνει το χέρι του ο Ολλανδός ρέφερι. Με κάτι διαφωνούν τώρα η ΑΕΚ. Offside πάντως για την ΑΕΚ, ναι. Η μπάλα για την κατοχή. Η μπάλα για την ΑΕΚ. Για φάουλ διαμαρτυρήθηκαν για τις Ένωσης. Ένα φάουλ πίσω από τη Μικυκλίο της μεσαίας γραμμής στο μισό της ΑΕΚ με τον Μουκουντή να παίζει με τον Μάριν, ο οποίος είναι εκείνος που θα αναλάβει το χτίσιμο της επίθεσης. Τελικά θα παίξει με τον Ρέλβας, ένα φάουλ που θα δώσει πλεονέκτημα εδώ για την ΑΕΚ πάνω στον Γιώβιτς. Ο Ζούμπκοφ έχει έρθει προς τον άξονα, σπάει δεξιά στον Ρώτα, μπροστά από τη μεσαία γραμμή ο Ρώτα η συνεργασία με τον Γιώβιτς, ο οποίος τα τελευταία 10 λεπτά προσπαθεί να μπει λίγο περισσότερο στο παιχνίδι της ΑΕΚ, κυρίως χαμηλώνοντας, αφού δεν φτάνει η μπάλα μπροστά, πηγαίνει εκείνος προς τα πίσω. Ρώτα, Ζούμπκοφ, από δεξιά όλα αυτά για την ΑΕΚ. Στο κέντρο, Μουκουντή, Κάρινεν. Και πάλι δεξιά η μπάλα για τον Ρώτα, με αρκετό χώρο Ρώτα, θα παίξει μέσα στην περιοχή προσπαθώντας να βρει τον Ζούμπκοφ, δεν είναι καλή μεταβίβαση του Ρώτα. Και όμως είναι ο Μουκουντή, μετά το διώξιμο της άμυνας της Χρόνιχεν, να επανακτήσει ο ίδιος στη μεσαία γραμμή. Και πάλι ο Μαρίν. Διαγώνει μεταβίβαση στον Κοϊτά, θα κατεβάσει ωραία ο Μαυριτανός, ο Κοϊτά, πίσω για τον Πίλιο. Διπλιζώνει άμυνας από την Χρόνιχεν, ο Κοϊτά συγκλίνει, έχει φέρει την μπάλα στο καλό του πόδι το δεξί. Σπάει πίσω στον Μαρίν, σηκώνει κεφάλι, αλλαγή παιχνιδιού, Ρώτα, δυνατή μεταβίβαση, σκάει και μπάλα και βγαίνει. Πλάγιο, δεν ήταν καλή εδώ πέρα η συνεννόηση μεταξύ των δύο, Ρώτα και Μαρίν. Περισσότερη ευθύνη φέρει βέβαια ο Ρουμάνος για αυτή την παράλληλη μετατόπιση. Στο 37 ΑΕΚ Χρόνινχεν 0-0. Πιο απειλητική ΑΕΚ. Μεγαλύτερες στις στιγμές είναι το δοκάρι του Κοϊτά στο 2. Είναι συνεχεία. Είχαμε και την πολύ μεγάλη φάση στο 18 για την Ένωση με την ενέργεια του Κοϊτά, κουβάλει στην μπάλα, ξάπλωσε τον αντίπαλο, είχε προσπεράσει νωρίτερα άλλον έναν, έσπασε τον Βάργα, εκείνος όμως δεν κατάφερε να νικήσει τον Φάεσεν. Μία καλή στιγμή για την Χρόνινχεν. στο 32, με τον Μπρινιόλι όμως να δείχνει τα αντανακλαστικά του. Ένα πλάγιο τώρα που θα πάρει από τον Ρώτα ή...
5: Μανώλη, πάρε μια ανάσα και συνδόμαστε ξανά με σένα. Στο 0-0 παραμένει το φιλικό της ΑΕΚ με την Χρόνια. Είναι στο 38 λεπτό, σε λιγότερο από μία ώρα, στις 4.30 ώρα Ελλάδος. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Άγιαξ και πριν από λίγο έγινε γνωστή η ενδεκάδα του Ολυμπιακού. Για να πάμε στην Ολλανδία και στον Ηρακλή Αντίπα να μας τη μεταφέρει. Καλησπέρα, Ηρακλή.
6: Καλησπέρα, αδερφέ, τι κάνεις?
5: Όλα καλά, εσύ πώς είσαι?
6: Εδώ στα χωράφια που είχε εδώ Άγιαξ για προπονητικό κέντρο, περνά τίποτα 4-5 γήπεδα για να δει ποιο θα γίνει το φιλικό.
5: Ναι.
6: Μιλάμε εντυπωσιακά πράγματα.
5: Εκεί νομίζω είχε κάνει και προπόνηση Ολυμπιακός μετά το διπλό.
6: Σε ένα άλλο διπλό. Υπάρχουν ναι. αρκετά.
5: Ναι.
6: Υπάρχουν αρκετά εδώ. Μη προτρέχει.
5: Εδώ
6: για να γυρίσει πρέπει να ρίξει ψωμάκι. Λοιπόν. Έχουμε και λέμε. Έτοιμοι για το. Για το τέταρτο φιλικό του Ολυμπιακού, ακόμα δεν έχει αρχίσει ούτε το ζέσταμα. Ο Τζολάκης είναι μόνος αυτή τη στιγμή μέσα στον αγωνιστικό χώρο για κανένα ζέσταμα. Θα δούμε για πρώτη φορά τον Ποπόβιτς κάτω από τα δοκάρια.
5: Ναι.
6: Σημαντικό για τους φίλους του Ολυμπιακού, γιατί θα πάρουμε μια εικόνα από τον Σέρβο τερματοφύλακα, ο οποίος έχει δείξει πολύ καλό πρόσωπο στις προπονήσεις στις οποίες έχει πάρει μέρος. Δεξί μπακ θα είναι

0: είναι ο Τσικιό, είναι και ο Τσικίνιο πίσω από τον Γιάρετσουκ. Αυτή.
1: Μάλιστα.
0: Δεξιά ορολογικά ο Ρόντι, ο Φορτούνης αριστερά και γενικά θα συγκλίνει.
1: Εγώ κρατάω ο Πόποβιτς που είναι ντεμπούτο προφανώς με τον Ολυμπιακό και κρατάω και αυτό που παίξε στην αρχή ότι ο Τζολάκης είναι μόνος αυτή τη στιγμή στο γήπεδο.
0: Ναι,
1: δύο ειδήσεις.
0: Ναι, ειδήσεις εντάξει, κάνει. Πρέπει
1: ωραία.
0: Εγώ σου λέω όπως και ο Ισμαήλωβιτς είναι. Να το δούμε σε.
1: Ναι, ναι, πρώτη φορά βασικός, ναι, σωστά. Ωραία, Ρακλή, okay. Σας ευχαριστούμε. Θα σας ακούσουμε και αργότερα. Ευχαριστούμε πολύ. Ακούσατε λοιπόν την ενδεκάδα του Ολυμπιακού απέναντι στον Άγιαξ. 4:30 σέντρα, φυσικά μετάδοση από Ηρακλή Αντίπα μέσω του Bwin Sport FM. Επιστρέφουμε σε Μανώλη Μουσουράκη γιατί είχαμε μια τεράστια ευκαιρία για Χρόνιχεν και μια πολύ καλή στιγμή για την ΑΕΚ επίσης να ανοίξει το σκορ. Αλλά αυτό το 0-0 ανάμεσα σε και Χρόνιχεν στο 40 παραμένει.
2: Σωστά, Παναγιώτη. Καταρχάς η Χρόνιχεν πριν από ένα λεπτό απάντησε στα δοκάρια με την ΑΕΚ σε μια ολιγορία στην περιοχή της Ένωσης. Καταρχάς ένα λάθος κοντρόλ από τον Μπρινιόλι έδωσε παρακινητευμένα στο Μαρέιν, εκείνος έχασε την μπάλα και το σουτ του αντιπάλου του βρήκε στο δοκάρι, στο όριζο του δοκάρι. Ο Ντεγιόνκε ήταν εκείνος, το χτάρι της Χρόνιχεν που έστειλε την μπάλα στο όριζο του δοκάρι. Και ύστερα από λίγα δευτερόλεπτα η ΑΕΚ απάντησε σε αυτήν την πολύ μεγάλη φάση. Όχι με δοκάρι, αλλά με μια πολύ ωραία ανάπτυξη. Ο Ζουμπκόφ έσπασε στο ύψος μεγάλης περιοχής. Ένα σουτ του Κοϊτά, το οποίο κόντραρε πάνω στον Ρέντε και η μπάλα πέρασε ξυστά από την δεξιά καθοδοκό του Φάισεν. Παραμένει έτσι αυτό το 0-0, με την ΑΕΚ να μην βγάζει κάτι από το κόρνερ κατά την εκτέλεση από τον Μάριν. Ένα πλάγιο τώρα αρκετά ψηλά για τους κίτρινο μαύρους. 41, ΑΕΚ Χρόνιχεν 0-0. Τα highlights θα έχουν αρκετά πραγματάκια. Η αλήθεια είναι από το πρώτο ημίχρονο, το οποίο ανά διαστήματα δεν είχε και πολύ καλό ρυθμό. Η αλήθεια είναι πάντως κάποιες φάσεις σημαντικές έχουν βγει, κυρίως για την ΑΕΚ, η οποία βέβαια έχει να κρατήσει και ζητηματάκια, όπως τα λέγαμε και νωρίτερα. Η πρωτοβουλία, η ανάπτυξη των Ολλανδών που έχει επιτρέψει να δημιουργήσει η ΑΕΚ από το αριστερό άκρο της άμυνάς της. Που βέβαια δεν φταίει μόνο ο Πίλιος, που λέγαμε νωρίτερα, είναι και το πώς δεν βοηθάτε ο μπακ των κίτρινων μαύρων. Πάντως επί της ουσίας ήταν η δεύτερη τελική αυτή που δημιούργησε κίνδυνο στην άμυνα της ΑΕΚ, η πρώτη που αντέδρασε ο Μπρινιόλι στο 32 και τώρα στο 39 από ένα λάθος που έχουμε ξαναδεί βέβαια στα προηγούμενα φιλικά για την ΑΕΚ. Δηλαδή δημιουργημένο κατά βάση τώρα από τον Μπρινιόλι στην προσπάθειά του να αναπτύξει το παιχνίδι από πίσω. Έχει μια παραπάνω αυτοπεποίθηση ο Ιταλός, εννοείται ότι το πληρώνει. Τώρα συνδυάσμα και με το λάθος εν συνεχεία του συμπαίκτη του Μαρίν. Αρκετοί φέρουν ευθύνη για την ΑΕΚ σε αυτή τη φάση και ο Μουκοντή δεν είχε καλή αντίδραση και ο Ζούμπκοφ νωρίτερα έχασε την μπάλα. Γενικά ήταν μια συνολικά κακή αντίδραση εδώ για την άμυνα της ΑΕΚ. Τώρα η Ολλανδία από δεξιά με τον Κοϊτά να αναγκάζει τον Φαντερφέρφ να επιστρέψει πίσω την μπάλα. Ο Φαντερφέρφ ο οποίος ξαναπάρει ένα γέμισμα, ο Ρέλβας βάζει ωραία το πόδι του, δεν έγινε κάποιο cooling break εν τω μεταξύ. Εντάξει, δεν ήταν υψηλές θερμοκρασίες, γύρω στους 19 βαθμούς στο Apeldoorn. Νωρίτερα έβρεχε πριν.
1: Αν το λες σωστά, hydration break πλέον.
2: Σε διόρθω νέα.
1: Τα cooling break που ξέρετε να τα ξεχάσετε, hydration θα τα λέμε πια.
2: Έτσι. Ναι, γερε. Ναι, ναι, αίθι. Λοιπόν, η ΑΕΚ με τον Πίλιο να παίζει πίσω στον Μπρινιόλι. Και δεν έχουμε και διαφημίσεις να βάλουμε, ξέρεις, για να χρειαστεί το hydration τώρα. Ο Ρέλβας με τον Μαρίν. Εκείνος δεξιά το άνοιγμα στον Ορότα, είναι δίπλα του και ο Ζούμπκοφ. Πελάχνει από δεξιά ο Ζούμπκοφ, θα πάρει την μπάλα από τον Ρότα. Τώρα η προσποίηση που θα πάει να βγάλει ο Ζούμπκοφ, το γέμισμα προς το δεύτερο δοκάρι. Ο Κουίτα δεν πρόλαβε για λίγο την προβολή. Κάνει το thumbs up και ο Βάργα που ήταν και εκείνος κοντά στον Κοϊτά. Δύο στόχευε, όποιον έβρισκε, έναν εκ των δύο. Για πολύ λίγο δεν βρήκε τον Κοϊτά, ο οποίος προσπάθησε να κάνει την προβολή. Καλά έκανε και δεν το πήγε μέχρι τέλους ο Κοϊτά, επειδή αν προσπαθούσε να φτάσει σε δική υπερέκταση το πόδι του ή να βρει την μπάλα, ενδεχομένως να διακινδύνευε για κάποιον τραυματισμό. Στους 45 πλέον, να δούμε πώς ήταν και ο χρόνος καθυστερήσεων, αν υπάρχει τώρα ο Στρέουντερς αποφεύγει καλά τον Μουκουντή, θα σπάσει δεξιά στον Φαντερφέρφ, έξω την περιοχή ο Ντεγιόνγκε, πλασέ στην κίνηση, ο Μπρινιόλι εκτινάσεται και απομακρύνει, να δούμε.

0: η μπάλα βγει έξω, προς κόρνερ πάει πάντως, στο 45, ακόμα μια επέμβαση για τον Μπρινιόλι, ο οποίος στην τελική ευθεία του ημιχρόνου χρειάζεται για την ΑΕΚ. Αυτό το πλασέ στην κίνηση με πολλά φάλτσα, δεν νικήθηκε όμως ο Μπρινιόλι, κόρνερ τελικά. Σουτ στην κίνηση από τον De Jonge. Και ένα κόρνερ τώρα από τις τελευταίες φάσεις του πρώτου ημιχρόνου, από αριστερά με τον Φάντερ Φέρφ. Εκτελέσει ο Φάντερ Φέρφ, πρώτο δοκάρι, απομάκρυνση από τον Λούκα Γιώβιτς, που ήταν καλά τοποθετημένος, προς τα πίσω στον Φάισεν. Τώρα ένα γέμισμα από τον Φάισεν στο πουθενά, ενώ είχε ολοκληρωθεί το πρώτο 45 λεπτό, λογικά χωρίς καθυστερήσεις οι δύο ομάδες σιγά σιγά θα πάνε προς τα αποδυτήρια. Πράγματι, τελευταίο σφύριγμα στο πρώτο ημίχρονο του τρίτου κατά σειρά φιλικού της ΑΕΚ στο Ολλανδικό έδαφος, στο προμονητικό της κέντρο, στο Apeldoorn. 0-0, ΑΕΚ Groningen, έχει να κρατήσει θετικά στοιχεία, έχει να κρατήσει και αρνητικά στοιχεία ο Μάρκο Νίκολιτς για μια ΑΕΚ πιο απειλητική από την Groningen, τουλάχιστον το πρώτο ημίωρο. Στο τελευταίο τεαρτάκι δημιούργησε κάποιες παραπάνω καταστάσεις η αντίπαλος της ΑΕΚ. Μια ΑΕΚ η οποία είχε δοκάρει στο 2 με τον Κοϊτά, ο ίδιος παίκτης σε ένα εξαιρετικό σπάσιμο του pressing των Ολλανδών κατά το build-up της ΑΕΚ. Δημιούργησε τη φάση για τον Βάργα, κουβάλισε όλη την προσπάθεια, απέφυγε δύο αντιπάλους, έσπασε στον Ούγκρο Φόρο, ο οποίος όμως νικήθηκε από τον Φαέσεν. Είχε και άλλες στιγμές η ΑΕΚ εν συνεχεία, όπως βέβαια δέχτηκε και απειλές. Στο 32 ο Μαρσέρα τον νίκησε ο Μπρινιόλι, εν συνεχεία είχε και δοκάρι η Groningen. Εν τέλει αυτό το 0-0 είναι το αποτέλεσμα του πρώτου ημιχρόνου. Σε λίγο περισσότερα. Παναγιώτη.
1: Ωραία, Μανώλη μου, σε ευχαριστούμε. Χωρίς σκορ. Έληξε το πρώτο ημίχρονο του φιλικού της ΑΕΚ με την Groningen. Με πολύ καλές στιγμές για τις δύο ομάδες να πετύχουν κάποιο τέρμα. Περισσότερες για την Ένωση. Ωστόσο, αυτό το 0-0 έμελε να γράψει αυτό το πρώτο 45 λεπτό ανάμεσα στους δύο αντιπάλους. Θυμίζω εγώ ότι στις 4.30 ο Ολυμπιακός, επί Ολλανδικού εδάφους και εκείνος στην Ολλανδία που βρίσκεται, αντιμετωπίζει σε περίπου 40 λεπτά στις 4.30 για την ακρίβεια τον Άγιαξ. Με την εξής ενδεκάδα λοιπόν θα παρατάξει τον Ολυμπιακό ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, με ντεμπούτο Πόποβιτς κάτω από τα δοκάρια, Μπρούνο στα αριστερά, Μαφέο στα δεξιά, Πυρόλας Μαΐλοβιτς το κέντρο της άμυνας, Μαΐλοβιτς ο 22χρονος Σουηδός, Σουηδοβόσνιος στόπερ για πρώτη φορά στο αρχικό σχήμα, Γκαρθία Έσε στα χαφ, Ροντινέι, Τσικίνιο, Φορτούνης και προθυμένος ο Γιάρεμτσουγκ. Αυτή είναι η 11 τους οποίους επέλεξε ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για το φιλικό του Ολυμπιακού με τον Άγιαξ σε περίπου 40 λεπτά. Πάμε σε αυτό το σημείο να κάνουμε ένα πολύ μικρό break και επιστρέφουμε.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Η γεύση του καλοκαιριού

0: δοκιμάσεις και σου ταιριάζει. VAP Fresh Tea από την VAP Παντελής Κουγιώου Σαφέ.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
3: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
0: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
4: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-69-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
0: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
5: Κάθετος blog, κάθετος sorry.
6: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
8: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
10: Coach.
9: Όχι τώρα, μιλάω! Χτυπάμε από αριστερά!
10: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί!
9: Coach! Σου είπα όχι τώρα! Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
11: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
12: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
13: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Εδώ μας επιστρέψαμε, ακούσαμε νωρίτερα από τον Μανώλη Μουσουράκη το 0-0 σε αυτό το πρώτο ημίχρονο ανάμεσα στην ΑΕΚ και την Χρόνινχεν. Αρκετές καλές στιγμές για την Ένωση. Με κάποια λάθη της επέτρεψε στο τελευταίο τέταρτο του παιχνιδιού τη Χρόνινχεν να πάρει την μπάλα και να έχει και εκείνη πολύ καλές στιγμές. Αλλά ο Μπρινιόλι, είτε το δοκάρι είτε ο Μπρινιόλι, κράτησαν αυτό το 0 για την ΑΕΚ. Σε περίπου 35 λεπτά ξεκινάει και το φιλικό του Ολυμπιακού, επίσης επί Ολλανδικού εδάφους, απέναντι στον Άγιαξ. Ακούσαμε νωρίτερα από τον Ηρακλή Αντίπα, ο οποίος θα κάνει και τη μετάδοση για λογαριασμό του Big Wings FM την ενδεκάδα των Ερυθρολεύκων. Θα την επαναλάβω σε πολύ λίγο για όσους δεν την ακούσατε. Πριν από αυτό, να σας πω ότι η UEFA ανακοίνωσε τους διαιτητές για τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού με την Πάξη, και δεν το είπα τυχαία, για τα παιχνίδια, νομίζω είναι σπάνιο αυτό, έχουν ανακοινωθεί διαιτητές και για τα δύο παιχνίδια που θα δώσει ο Παναθηναϊκός, το ένα αρχικά στην Ουγγαρία απέναντι στην Πάξη και το δεύτερο που θα γίνει στο ΆΚΑ. Να πω ότι και στα δύο παιχνίδια δεν θα υπάρχει VAR στα προκριματικά του Παναθηναϊκού με την Πάξη. Στο παιχνίδι της Ουγγαρίας θα σφυρίξει ο Βόσνιος Λούκα Μπίλμπιγια με βοηθούς του συμπατριώτες του Σμίλιανιτς Πέριτς, τέταρτος διαιτητής Κούκιτς, επίσης από την Βοσνία όλοι αυτοί. Ενώ στη ρεβάνς του ΟΑΚΑ, στο Ολυμπιακό Στάδιο, ορίστηκε ο Ολλανδός Μαρκ Ναχτεχάλ, με βοηθούς επίσης τους Ολλανδούς De Groot, Balder και τέταρτο τον Μπλανκ. Βγήκαν λοιπόν οι διαιτητές από τη Βοσνία, θα είναι ο πρώτος διαιτητής και η διαιτητική ομάδα στο πρώτο παιχνίδι με την Πάξη στην Ουγγαρία. Στο δεύτερο μάτς στο Ολυμπιακό Στάδιο θα είναι Ολλανδική η ομάδα. Δεν θα έχουν και τα δύο παιχνίδια VAR, όπως μας ενημέρωσε η UEFA. Τώρα, επειδή σας είπα για Ολυμπιακό και για ενδεκάδα, για όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνα σας και ενδεχομένως να μην ακούσατε, ο Σέλιος Μεντιλίμπαρ θα παρατάξει τους Ερυθρόλευκους με Πόποβιτς, τον μαυροβούνιο τερματοφύλακα που κάνει ντεμπούτο με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Μπρούνο Πιρόλα Σμαϊλόβιτς για πρώτη φορά στο αρχικό σχήμα. Έχει πάρει χρόνο συμμετοχή ο νέο αποκτηθή στόπερ των Ερυθρόλευκων, αλλά όχι ως βασικός. Αυτό θα είναι το πρώτο παιχνίδι ως βασικός, ως παρτενέρ του Πιρόλα κιόλας. Μαφέο Γκαρθία Έσε, Ροντινέι Τσικίνιο, Φορτούνης και Γιάρεμτσουκ.

Λοιπόν, ενώ βρισκόμαστε, περιμένουμε μάλλον να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο στο μάτς της ΑΕΚ με την Χρόνιγκεν, το τρίτο φιλικό της επί Ολλανδικού εδάφους. Έχει ξεκινήσει και η προσπάθεια του Εμμανουήλ Καραλή στο Diamond League του Λονδίνου. Φυσικά θα δώσει το παρόν και ο Ντουμπλάντης, ο μεγάλος αντίπαλος του Εμμανουήλ Καραλή. Θα το παρακολουθούμε από εδώ φυσικά και θα σας ενημερώνουμε. Μπορείτε να το παρακολουθήσετε και από το RTL Sports στις 4 ώρα, σε λίγο δηλαδή ξεκινάει η τηλεοπτική μετάδοση της αναμέτρησης. Στις 4.30 όπως είπαμε παίζει ο Ολυμπιακός με τον Άγιαξ, ενώ μπορούμε να σταθούμε και σε μια είδηση η οποία μας έρχεται από τη Γαλλία και αφορά τον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ. Έχει να κάνει με τον Σιλβέν Φρανσίσκο, σύμφωνα με μια ιστοσελίδα αρκετά έγκριτη θα έλεγα, τον Μπεμπάσκετ, που είναι γαλλική, και με όλα όσα έχουν συμβεί τα τελευταία 24 ώρα με την Βιλερμπάν λόγω του επενδυτικού σχήματος, το οποίο δεν πήρε τη σχετική άδεια από την γαλλική λίγα, και έτσι η Βιλερμπάν από εκεί που ακουγόταν ότι θα έχει budget πάνω από 45 εκατομμύρια ευρώ αναμένεται να το κόψει στα δύο. Πολλοί αναφέρουν και λένε ότι είναι στον αέρα η κατάσταση γενικά με το roster και όλα αυτά. Το Μπέμπασκετ λοιπόν αναφέρει ότι ο Παναθηναϊκός παρακολουθεί πολύ στενά την περίπτωση και το τι μελιγενέστε με τον Σκλημέν Φρανσίσκο, έναν παίχτη για τον οποίο ενδιαφέρθηκαν οι πράσινοι σήμερα με το δημοσίευμα μέσα στην σεζόν, αλλά είχε κλείσει ήδη στην Βιλερμπάν. Ωστόσο, έχει ανακοινωθεί βέβαια ο παίκτης πριν από μερικές εβδομάδες, έτσι. Δηλαδή έχει έχει συμβόλαιο σε ισχύ αυτή τη στιγμή με τη Βιλερμπάν, αλλά με τα νέα δεδομένα ουδής γνωρίζει εάν όλες οι οικονομικές συμφωνίες οι οποίες είχαν κλείσει νωρίτερα θα ισχύουν. Άρα οι Γάλλοι κρατούν μια πισινή που λέμε. Οπότε τις εξελίξεις όσον αφορά δηλαδή το μέλλον του Φρανσίσκο με τη Βιλερμπάν φέρεται να τις παρακολουθεί στενά ο Παναθηναϊκός. Αυτά αναφέρουν, ξαναλέω, οι Γάλλοι στην ιστοσελίδα Μπεμπάσκετ, αναφορικά με το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον Σίλβεν Φρανσίσκο.

Και όπως είπαμε, είναι γενικά και στον πρόλογο της εκπομπής αρκετά. Έχει αρκετή δράση αυτό το μεσημέρι. Όπως είπαμε, έχουμε το. Σε εξέλιξη το παιχνίδι της ΑΕΚ με την Χρόνικα, είναι το φιλικό 0-0 το πρώτο ημίχρονο. Σε πολύ λίγο θα ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Στις 4.30 έχουμε το φιλικό του Ολυμπιακού με τον Άγιαξ και σε εξέλιξη, και μπορούμε να το δούμε και μέσω του RTL Sport, έχουμε Diamond League Λονδίνου, όπου εμείς περιμένουμε την προσπάθεια του Εμμανουήλ Καραλή στον τελικό του επικοντό, όπου έχουν δώσει το παρόν και είναι και ο Λαβινελή, είναι φυσικά και ο Ντουμπλάντης, οπότε περιμένουμε να δούμε και σε τι κατάσταση βρίσκεται ο Έλληνας επικοντιστής.

0: Σιγά σιγά βγαίνουν οι παίκτες στον αγωνιστικό χώρο για το δεύτερο ημίχρονο στο φιλικό της ΑΕΚ με την Χρόνιχεν και ήρθε η κατάλληλη στιγμή να μεταφερθούμε ξανά στον Μανώλη Μουσουράκη.
1: Και από ό,τι βλέπω, Παναγιώτη, δεν έχει την πρόθεση τουλάχιστον ο προπονητής της Χρόνιχεν να προβεί σε πολλές αλλαγές, ενδεχομένως και σε καμία, τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με τους παίκτες που έχουν βγει προς το παρόν από, από τα αποδυτήρια, είναι οι ίδιοι με το πρώτο ημίχρονο. Να δούμε βέβαια αν θα υπάρξει κάποια αλλαγή. Ο Ντίκ Λούκιεν, 54 ετών, από το 2023, στον πάγκο των Ολλανδών. Δεν έχει μου βγει ακόμα τη ΑΕΚ. Υπάρχει κόσμος πέριξ του προπονητικού κέντρου, Μάνταλο βλέπω. Κόσμος και από τους Ολλανδούς και φίλοι της Ένωσης που έχουν πάει να δουν.
0: Και τον τερματοφύλακα άλλαξε. Και τον τερματοφύλακα άλλαξε η Χρόνιχεν πάντως.
1: Σωστά, τώρα μπαίνει ο Πορτιέρε, ο νέος της Χρόνιχεν. Μάνταλο από ΑΕΚ βλέπουμε. Ο Στούμπλιαρ είναι ο Πορτιέρε για την Χρόνιχεν. Ενδεχομένως μόνο αυτή να είναι η αλλαγή. Στον πλέον λοιπόν.
0: Και μένει να δούμε και σε Πιχιανού τι θέση μπήκε, θα μπει ο Μάνταλος αυτό το δεύτερο ημίχρονο.
1: Παίρνει οδηγίες τώρα από τον Μάρκο Νίκολιτς, ο Πέτρος Μάνταλος. Για ένα πρώτο ημίχρονο στο 0-0 χωρίς σκορ θα μπορούσε να έχει σκορ αυτό το παιχνίδι από ένα δοκάρι η κάθε ομάδα. Η ΑΕΚ με τον Κοϊτά μόλις το 2 από το στρώσιμο της μπάλας κατά την εκτέλεση του φάουλ από τον Μαρίν. Ο Μαυρετανός έπιασε ένα αδυνατό σουτ, την μπάλα έπεσε προς το δοκάρι, το ριζότο δοκάρι. Στο ριζότο δοκάρι βρήκε και στο 39 ύστερα από ένα ομαδικό λάθος εκεί της άμυνας της ΑΕΚ, έκλεψαν τη Χρόνιχεν. Ο De Jong ήταν εκείνος που έστειλε την μπάλα στην οριζόντια δόκο. Κατά τα άλλα, περισσότερες οι ευκαιρίες, οι πραγματικές ευκαιρίες, τελικές ήταν περισσότερες για την Χρόνιχεν. Κυρίως βέβαια δημιουργήθηκαν προς το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Ουσιαστικές καλές στιγμές στο μάτς, κυρίως μέχρι το 30, ήταν για την ΑΕΚ το δοκάρι. Μια ωραία σέντρα του Ζουμπκοφ από αριστερά για τον Μουκουντή, μια κεφαλιά του στόπερ της Ένωσης. Η πάρα πολύ ωραία ενέργεια, η πιο ωραία ενέργεια στο παιχνίδι για την ΑΕΚ στο 18 με τον Κοϊτά να δημιουργεί για τον Βάρ. Και ο ίδιος παίκτης ο Κοϊτά, πολύ δραστήριο σήμερα, ήταν εκείνος που πιέσε ένα σουτάκι που προσέκρουσε στην πλάτη του Ρόντε και κατέληξε κόρνερ.
0: Ωραία Μανώλη, πριν τη σέντρα εγώ να σας αποχαιρετήσω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί δίνω μικρόφωνο σε Άρες Βεστά, ο οποίος θα μπει στο στούντιο του Big Win Sport FM και μαζί θα πάτε όλο το δεύτερο ημίχρονο του φιλικού της ΑΕΚ με τη Χρόνιχεν, αλλά φυσικά και το αργότερο το φιλικό του Ολυμπιακού με τον Άγιαξ στις 4.30. Καλή συνέχεια στην ακρόαση. Καλό μάτς, Μανώλη.
1: Ευχαριστώ πολύ, Παναγιώτη. Σχεδόν όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Τώρα ξεκινά. Τελικά ο Μάνταλος μάλλον δεν θα περάσει. Ακόμα οδηγίες έπαιρνε από τον Μάρκο Νικολίτς. Όχι, έχει περάσει. Έχει περάσει και έχει περάσει και ο Σαχαμπό. Διόρθωση. Να δούμε λίγο τη φάση από αριστερά που βγαίνει για την Χρόνιχεν. Εκεί τρέχει να προλάβει ο Πίλιος, διότι η μπάλα πήγε στην δεξιά πλευρά. Οπότε έχουμε και Πέτρο Μάνταλο, έχουμε και Σαχαμπό, Χακίμ Σαχαμπό για την ΑΕΚ στα χαφ. Οι δύο αλλαγές του Μάρκο Νίκολιτς. Μπροστά παραμένει ο Γιώβιτς. Θα τους δούμε όλους σιγά σιγά. Πάντως ήταν ένα πρώτο ημίχρονο με αφορμή και τη φάση του 18 που η ΑΕΚ δοκιμάστηκε αρκετά σε αυτό το φιλικό, το πιο δυνατό φιλικό από τα τρία μαζί με αυτό που έχει δώσει στο βασικό στάδιο προετοιμασίας. Δοκιμάστηκε αρκετά στο build-up της, θέλω να πω, ήταν με αναδιαστήματα σφιχτικό το pressing των Ολλανδών. Σε άλλες στιγμές ένιωσε πίεση και δημιουργήθηκαν καταστάσεις οι Ολλανδοί. Σε άλλες η ΑΕΚ το έσπασε εξαιρετικά το pressing αυτό με build-up, όπως στη φάση του 18 με τον Κοϊτά να κλέβει και να δημιουργεί για τον Βάρντα. Οπότε έχουμε Μάνταλο, Μαρίν και Σαχαμπό στα χαφ, τριάδα. Έχουμε Γιώβιτς, Βάρντα μπροστά. Ο Μάνταλος κινείται αριστερά. Και ο Κοϊτά έχει πάει δεξιά. Λοιπόν, ένα σουτ τώρα που θα γίνει πάνω του ριζότο δοκαρί, ένα σουτ από τον Βίλουμσεν. Οπότε ο Μάνταλος αριστερά, ο Κοϊτά δεξιά, θέση που τον βλέπαμε και την περασμένη σεζόν σε αρκετά παιχνίδια. Ο Μαρίν στα χαφ μαζί με τον Σαχαμπό, όπως και στο προηγούμενο φιλικό ο Σαχαμπό χρησιμοποιείται ως κεντρικό χαφ. Θυμίζω στο πρώτο με την Γκράφσαπ είχε περάσει ως δεύτερος επιθετικός. Κατά τα άλλα δεν βλέπουμε κάποια άλλα διαφοροποίηση. Μπρινιόλι, ο Μουκουντή Ρέλβας, δίδυμος στα στόπερ. αριστερά ο Πίλιος και ο Ρώτα στο δεξιά άκρο της άμυνας. Έξω Κάρινεν, έξω Ζούπκοφ. Τώρα μια ενέργεια εδώ από τον Σρόιντερς, θα συνεργαστεί από δεξιά με τον Φαντερφέρθ για την Ολλανδική ομάδα, και ο Σρόιντερς και ο Φαντερφέρθ δημιουργήσαν κάποιες καταστάσεις στο πρώτο ημίχρονο για τους Ολλανδούς, όπως και ο Ντε Γιόγκε, όπως φαίνεται ο Εθίνον Νούς στην μεσαία γραμμή για την Ολλανδική ομάδα, τουλάχιστον μετά όσα έχει δείξει αυτό το φιλικό παιχνίδι. Σρόιντερς, το άνοιγμα δεξιά για τον Φαντερφέρφ, τον επιτηρεί ο Πίλιος, ο Φαντερφέρφ, οι προσποιήσεις, φέρνει την μπαλά στο αριστερό, εκεί μαρκάρει καλά και ο Σαχαμπό, περιορίζει προσωρινά τον αντιπαλό του, ο οποίος όμως ξαναπαίρνει την μπαλά και σπάει στον άξονα για τον Ντε Γιόγκε. Τρέχει ο Σαχαμπό, αναγκάζει να πάει πίσω η μπάλα, εν τέλει θα μπει στη φάση ο Βάργα και θα κερδίσει ένα φάουλ μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής, εκεί ο Ούγκρος Φορ. Τώρα ακούει από δεξιά μια περιστροφή, μια προσποίηση, δεν καταφέρνει όμως να κάνει κάτι παραπάνω από το να επιστρέψει πίσω την μπάλα στον Μουκοντή και εκείνος ακόμη πιο πίσω στον Μπρινιόλι, με την Χρόνικη να πιέζει αρκετά ψηλά, κάτι που είδαμε κατά κόρο να συμβαίνει και στο πρώτο ημίχρονο. Ένα γέμισμα από τον Ιταλό Πορτιέρε, ζητάει και πάλι φάουλ ο Βάργα σε αυτή την διεκδίκηση με τον αντίπαλό του, δεν δείχνει να συγκινείται όμως ο ρέφερη, και ένα πλάγιο τώρα για την ΑΕΚ μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής, το μισό της ΑΕΚ, με τον Ρώτα να εκτελεί με δύναμη και τον Γιώβιτς να σπάει για τον Μάνταλο. Εκείνος προσπαθεί να βρει τον Βάργα, μια μικρή ασυνεννοησία, εν τέλει όμως ο Ρέντε θα επιστρέψει την μπάλα στον Πορτιέρε. Η αλλαγή, η μοναδική αλλαγή για τους Ολλανδούς, ο Στουμπλιάρ, ο οποίος πήρε τη θέση του Φάεσεν, είχε μια πολύ σημαντική επέμβαση ο Φάεσεν στο πρώτο ημίχρονο, στο σουτ του Βάργας, του Βάργα, από την ωραία ενέργεια του Κουέτα που περιγράψαμε, και κάποιες άλλες επεμβάσεις. Τώρα από δεξιά η Χρόνικεν υψώνει την μπάλα μέσα στην περιοχή της ΑΕΚ. Αυτό το γκελάκι δεν ευνοεί τον Μερσέρα και δίνει τη δυνατότητα και το χρόνο στην άμυνα της ΑΕΚ να απομακρύνει. Το λέγει και ο Θοδωρής Καρβουνιάρης. Το γήπεδο είναι σχετικά καταπονημένο και αυτό φαίνεται και σε ορισμένες ενέργειες των ποδοσφαιριστών των δύο ομάδων. Τώρα φάνηκε και διαγυμνού οφθαλμού από τη σέντρα που έβγαλε η Ολλανδική ομάδα από δεξιά. Η μπάλα έσκασε κάτω και άλλαξε τελείως πορεία. Θέλω να πω σε σχέση με ένα σημείο που την περίμενε ο φορ της Ολλανδικής ομάδας. Πήγε τελείως διαφορετικά και έδωσε τη δυνατότητα στην ΑΕΚ να απομακρύνει. Τώρα ο Κοϊτά από δεξιά πίσω από τη μεσαία γραμμή, κλεισμένος από δύο, πέφτει στο έδαφος, μπαίνει στη φάση και ο Μουκοντή, μπαίνει στη φάση και ο Ρώτα. Και τώρα θα έχουμε και μια συμμαχία και θυμίζει αρκετά το πρώτο παιχνίδι με την The Graphsup. Ο Ρώτα, ο οποίος πηγαίνει και πιάνει από τον λαιμό τον αντίπαλό του, όπως και ο ίδιος πιάνει τον Ρώτα. Ο Μάνταλος γρήγορα για να ηρεμήσει τον συμπαίκτη του. Από αυτή την διεκδίκηση τριών με τριών έχει πάει και ο Νίκολης στο σημείο και φωνάζει και στον διαιτητή. Είτε για φάουλ που δεν δόθηκε, είτε για να ηρεμήσει και ο ίδιος το παιχνίδι, ο ρέφερι. Βλέπουμε και πάλι τον Κοϊτά να δέχεται διπλό μαρκάρισμα. Εν συνεχεία πηγαίνει και ο Ρώτα στη διεκδίκηση. Ναι, χρειάζονται αυτά. Τώρα όλοι μπλέχτηκαν εκεί, πάνω στη φάση. Μάλιστα, ο Ρώτα έπιασε από το λαιμό τον Βίλουμσεν, ο οποίος έτρεχε προς το Μουκουντή για το μαρκάρισμα που έκανε και ο Μουκουντή.
2: Ναι, καλά, τον έπιασε από το λαιμό για να το συγκρατήσει, γιατί έφευγε με φόρα. Πήγαινε
1: ναι,
2: πάνω
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, για να το συγκρατήσει. Γεια σου, Άρη.
2: Καλησπέρα, φίλε.
1: Καλησπέρα. Για να το συγκρατήσει και είναι συνεχεία πήγε ο Μάντελος να συγκρατήσει τον Ρώτα. Επειδή ο επιθετικός της Χρόνιχεν, ο Βίλουμσεν, πήγαινε όντως με φόρα προς τον Μουκουντή να ζητήσει τα αρέστα για το μαρκάρισμα. Εντάξει, δεν ήταν τόσο έως και καθόλου αντιαθλητικό. Τώρα την κάρτα θα την πάρει ο Κοϊτά, θα την πάρει και ο Βίλουμσεν. Θυμίζει αρκετά, όπως είπαμε και νωρίτερα, φάσεις πολλές βέβαια που είχε το πρώτο παιχνίδι, το πρώτο φιλικό παιχνίδι της ΑΕΚ απέναντι στην The Graphsup, που μόνο φιλικό δεν ήταν, με τόση ένταση που είχε. Ήταν η πρώτη στιγμή έντασης, ελπίζουμε να μην υπάρχει άλλη. Ουσιαστικά ναι, ο Ρώτα πήγε να υπερασπιστεί τον Άρολντ Μουκουντή. Με αυτά και με αυτά έχουμε φάει κανένα δίλεπτο. Δεν υπάρχει κάποια εξίσωση με τη φάση σε αυτό το δεύτερο μέρος. Και τώρα θα εκτελεστεί το φάουλ που δόθηκε για την Χρόνιχεν προς τα πίσω αυτή η εκτέλεση με την ΑΕΚ να έχει ένα χλιαρό pressing με Βάργα κυρίως, ο οποίος τώρα πιέζει πιο δυνατά και φτάνει και προς τον αντίπαλο τερματοφύλακα, τον Στούμπλιαρτ. Όπως η απομάκρυνση από τους Ολλανδούς, το κέντρο και ο Σαχάμπο προσπαθεί να βάλει το πόδι του να διεκδικήσει την μπάλα, δεν τα καταφέρνει. Θα φτάσει δεξιά το παιχνίδι, όπως το χωρεί τώρα στην άμυνα της Ολλανδικής ομάδας υπό την πίεση των παιχτών της ΑΕΚ. Ο Μπλοκ Ζήλι είναι εκείνος που αφήσει για τον Σρόιντερς. Εκείνος δεξιά στον αρκετά δραστήριο Φαντερ Φέρφ, έχοντας πάνω του τον Πίλιο, του δημιούργησε προβληματάκια στο πρώτο ημίχρονο, ο Φαντερ Φέρφ του Πίλιου. Και πάλι πίσω στον Μπλοκ Ζήλι. Γι' αυτό το build-up των Ολλανδών, ο Βάργα με ένα νεύμα προς παίκτες του να ανέβουν και εκείνοι να πιέσουν. Αριστερά το παιχνίδι με τον Μερσέρα να αποφεύγει το Ρότα, έχει έρθει για ωραία κάλυψη και ο Σαχαμπό. Ο Μουκουντή για τον Κοϊτά από δεξιά του τραβάει φανέλα και ο Μερσέρα του κάνει το φάουλ στη μεσαία γραμμή για να κόπτει έτσι μια προϋπόθεση που πήγε να βγάλει ο Μπουμποκαρή Κοϊτά. Πέρσι έδειξε πολλά πράγματα από δεξιά, μπήκε και σε ένα καλούπι παίζοντας δεξιά, δεν είχε την ευκαιρία να σουτάρει διαρκώς, που στον πρώτο του χρόνο στην Ένωση έκανε μια σχετική κατάχρηση. Πολύ ουσιαστικός πέρσι ο Κοϊτά, εξαιρετική σεζόν με την ΑΕΚ. Και όχι μόνο όταν αγωνίζονταν δεξιά και αριστερά. Γενικά ήταν μια πολύ μεστή και κάτι παραπάνω σεζόν για τον Μαυρετανό, ο οποίος τώρα θα αλλάξει παιχνίδι αριστερά για τον Πίλιο. Περνάει ωραία τον αντιπαλό του, ο Πίλιο θα πατήσει και περιοχή. Δεύτερη προσποίηση, πετυχημένη, πέφτει στο έδαφος, ζητάει πέναλτι. Δεν δίνεται κάτι όμως από τον ρέφερη της αναμέτρησης. Και ο Ρέλβας θα κερδίσει στη μεσαία γραμμή με την Ολλανδική ομάδα να ανεβαίνει, πρεσάροντας. Φτάνει προς τον Αλμπέρτο Μπρινιόλι. Εκείνος σπάει στον Σαχαμπό στο 52. Αυτή η στιγμή που δημιουργήσε ο Σταύρος Πίλιος, ύστερα από το άνοιγμα του Κοϊτά, ο οποίος είναι μέσα σχεδόν σε κάθε καλή φάση που έχει βγάλει ΑΕΚ. Τώρα ένα πάρα πολύ απρόσεκτο μαρκάρισμα και κόκκινη κάρτα στον Ρέλβας και τσαμπουκάδες εκεί και πιάνονται από γιακάδες και από τις φανέλες. Πήγε ακόμα και μπάλα να έχει βρει ο Ρέλβας. Ήταν πραγματικά χρειαστό ο τρόπος που πήγε πάνω στον αντιπαλό του με τάκλιν. Πολύ δυνατά. Να δούμε το replay. Αν έχει βρει πόδι, τι έχει βρει. Πάντως πήγε πάρα πολύ δυνατά ο Ρέλβας. Έχει πάρει κόκκινη και σε αυτές τις περιπτώσεις βλέπουμε αν είναι επίσημο το φιλικό, που επίσημο είναι. Αν έχουμε δει σε ορισμένες περιπτώσεις ότι δεν κρατιέται φύλο αγώνα. Λοιπόν, καταρχάς να δούμε τη φάση. Έχει πάει χαμηλά ο Ρέλβας, ο πόδι έχει βρει μόνο, πάρα πολύ δυνατά. Προδεταμένο το αριστερό του πόδι, με πολύ φορά, με τάκλιν. Όχι, παραλίγο να βάλει και δεύτερο πόδι και ο Ρέλβας. Πέρυσι ήταν ένα φιλικό του Ατρομήτου με τη Λάτσιο που είχε πάρει κόκκινο Μανσούρ, ωστόσο δεν υπήρχε φύλο αγώνα. Το κάνουν αυτό βέβαια οι ιταλικές ομάδες πολλές φορές. Δεν ήταν θέμα π.χ. Ατρομήτου, ήταν θέμα της Λάτσιο και άλλων ιταλικών ομάδων που δεν κρατούν φύλο αγώνα. Θέλω να πω ότι αν υπάρχει φύλο αγώνα, που πιθανότητα υπάρχει, ο Ρέλβας θα απουσιάσει από το πρώτο επίσημο παιχνίδι της ΑΕΚ με αυτή την απερίσκεπτη ενέργεια. Κόκκινη κάρτα λοιπόν, στο 55 με παίκτη λιγότερο η Ένωση. Το κρατάμε αυτό να το δούμε και από το ρεπορτάζ τι ισχύει και τι δεν ισχύει. Το δεδομένο είναι τώρα ότι ο Ρέλβας θα αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο. Το θετικό επίσης είναι ότι δεν πήρε έκταση η διένεξη μεταξύ των ποδοσφαιριστών. Στο 55 λοιπόν, με παίκτη λιγότερο η ΑΕΚ. Στο 0-0. Σε ένα δεύτερο ημίχρονο που δεν είχε να μας προσφέρει πολλά πέρα από αυτή την προϋπόθεση. Που
2: ναι, βέβαια το φιλικό έχει χαλάσει τώρα.
1: Καταχειροκροτούμενος ο Ρέλβας βγαίνοντας εκτός αγωνιστικού χώρου, είναι αρκετοί οι φίλοι της ΑΕΚ. Ναι, έχει χαλάσει, Άρη.
2: Υποτίθεται κάνεις ένα φιλικό για να βγάλεις συμπεράσματα, να δοκιμάσεις σχήματα. Τώρα, άμα παίζεις με 10 παίχτες, ξέρω εγώ, και πλαγώνονται υπό τους ουσιαστές στο γήπεδο και έχουμε τέτοια σκληρές, ας πούμε, μονομαχίες, δεν έχει και πολύ νόημα.
1: Ναι, είναι μια συνθήκη που δεν θα θέλει του χρόνου να δει ΑΕΚ, αλλά θα δοκιμαστεί, δηλαδή να παίξει με παίκτη λιγότερο. Αλλά το βασικό πρόβλημα είναι τώρα να δούμε τι επίπτωση θα γι' αυτό στο πρώτο παιχνίδι για τον Ρέλβας. Κρατάμε τη σημείωση που είπα, που ισχύει σε μερικά φιλικά, οπότε μένει να φανεί και από το ρεπορτάζ τι ισχύει με το εν λόγω.
2: Ναι, αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε τώρα.
1: Οι ρεπόρτερ από εκεί νομίζω θα μπορέσουν να μας πληροφορήσουν καλύτερα. Τώρα είναι και ώρα των αλλαγών, πολλές για την Χρόνιχεν, βγαίνουν πολλοί, μπαίνουν πολλοί. Παραμένουν και κάποιοι από πριν μέσα και συζητούν με το διαιτητή. Είναι καμιά 15 τώρα παίκτες της Χρόνιχεν εντός αγωνιστικού χώρου.
2: Ωραία, επειδή παιχνίδι δεν έχουμε, δώσουμε ένα λεπτό.
1: Ναι.
2: Να πω δύο πράγματα. Καταρχάς έχουμε σε εξέλιξη τις προσπάθειες δύο Ελλήνων αθλητών. Καταρχάς του Καραλή στο Diamond League και του Στέφανου Τσιτσιπά, ο οποίος αγωνίζεται στο Swiss Open, στα ημιτελικά. Λοιπόν, ένα-ένα σετ είναι στον ημιτελικό του Swiss Open. Ο Τσιτσιπάς παίζει με τον Αλεξάνδρ Σεβτσένκο. 6-4 πήρε το πρώτο ο Στέφανος, 6-3 έχασε το δεύτερο. Λοιπόν, τώρα είμαστε στο τρίτο σετ που θα κρίνει και το ποιος θα πάει στον τελικό. Λοιπόν, και έχουμε βεβαίως και την προσπάθεια του Εμμανουήλ Καραλή στο Diamond League του Λονδίνου. Ένα Diamond League όπου ο Καραλής έχει, ως συνήθως, μεγάλο αντίπαλο, τον Ντουμπλάντης. Παρακολουθούμε τις προσπάθειές τους και θα σας ενημερώσουμε και γι' αυτό. Μανώλη, συνεχίζεις.
1: 59 λεπτό, αρκετές αλλαγές για την Χρόνιχεν. Έχει αλλάξει σχεδόν εξ ολοκλήρου η ενδεκάδα των Ολλανδών. Θυμίζω η πρώτη αλλαγή είχε γίνει με την έναρξη του δεύτερου μέρους. Είχε αλλαγή Πορτιέρε. Αρκετά ήταν πρόσωπα για ένα πολύ νεανικό σύνολο αυτό που έχει η Χρόνιχεν. Νέα συνθήκη βέβαια, εδώ και περίπου 5 λεπτά στο μάτς. Η ΑΕΚ με 10 παίκτες ύστερα από την αποβολή. Απευθείας κόκκινη για αυτό το πολύ επικίνδυνο μαρκάρισμα του Ρέλβας πάνω στον αντίπαλό του. Και να δούμε τώρα πώς θα παραταχθεί η ΑΕΚ, η οποία προς το παρόν δεν έχει κάνει κάποια άλλη διαφοροποίηση. Ο Μουκουντή είναι προφανώς ο ένας στόπερ. Να δούμε ποιος είναι ο παρτενέρ. Βλέπω προσωρινά τον Μαρίν ο πιστοχωρημένο. Να το δούμε τώρα αυτό και στην εξέλιξη του αγώνα. Στο 59, ΑΕΚ Χρόνιχεν 0-0. Τώρα το παιχνίδι από δεξιά για τους Ολλανδούς. Αρκετοί είναι οι παίχτες. Και τώρα μια σέντρα που θα βγει, εκείνο Μουκουντή και Σαχαμπό βλέπω. Ναι, ο Σαχαμπό είναι ο οποίος θα παίξει ως παρτενέρ προσωρινά του Άρολ Μουκουντή, ο Ρώτα δεξιά, αριστερά ο Πελιός σαφώς. Σαχαμπό και σε αυτή τη θέση θα δοκιμαστεί. Τον έχουμε δει σε αυτήν την περίοδο όσα δεν είχαμε δει κατά τη διάρκεια του δεύτερου μισού που αποκτήθηκε από την ΑΕΚ. Θα βλέπουμε στην περίοδο της προετοιμασίας, τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με τις θέσεις που έχει πάρει ο Άσος από την Ρουάντα. Στο πρώτο φιλικό ως δεύτερος επιθετικός, στο δεύτερο κεντρικός χαφ και τώρα στο τρίτο που ξεκίνησε και πάλι ως κεντρικό χαφ, ο πιστοχωρής στα στόπερ. Κάθε φιλικό και μία θέση. Ένα σουτ τώρα από τον Βάργα ως μη γενόμενη φάση. Από αριστερά αυτή η ανάπτυξη για την ΑΕΚ. Ο Πίλιος έσπασε μέσα στην περιοχή στον Ούγγρο. Εκείνος γυρίζοντας μέτωπο προς την εστία, έπιασε ένα σουτάκι. Μόλις ολοκληρώθηκε η φάση, σηκώθηκε και το σημαίακι. Μια φάση που δημιουργήθηκε από το pressing του Σταύρου Πίλιου. Έκλεψε την μπάλα, έκανε το γύρισμα. Το σουτ του Βάργα ως μη γενόμενο, κόντραρε κιόλας. Θα περνούσε έξω. Ένα 4-3-2 για την ΑΕΚ πλέον, με τον Μάριν ως κόφτη, έχοντας μπροστά του ως τύπη εσωτερικούς μέσους τον Πέτρο Μάνταλο και τον Αμπακάρη Κοϊτά, και μπροστά δίδυμο φορ παραμένουν ο Βάργα και ο Γιώβιτς. 4-3-2 λοιπόν, θυμίζω, με Σαχαμπό στη θέση του στόπερ δίπλα στον Μουκοντή μετά την αποβολή απευθείας κόκκινη του Φιλίπε Ρέλβας. Τώρα ο Ντιλίμα θα κάνει ένα φάουλ στον Σταύρο Πίλιο. Ο Πίλιος, ο οποίος στο πρώτο ημίχρονο έχει αρκετές επιθέσεις, αρκετές πρωτοβουλίες, προϋποθέσεις που δημιούργησε από το αριστερό άκρο της άμυνας, κυρίως το πρώτο 20 λεπτό. Εν συνεχεία, κάποιες προϋποθέσεις που ίδιος επέτρεψε στην αντίπαλη ομάδα με κάποιες λανθασμένες τοποθετήσεις, που βέβαια τις περισσότερες φορές διόρθωνε επίσης ο ίδιος. Ο Γιώργης θα πάρει. Ζήτησε ένα φάουλ στη μισή γραμμή, δεν το πήρε, αλλά έρχεται ο Κοϊτά από την απέναντι πλευρά να επανακτήσει. Και πατάει και γκάζει ο Κοϊτά, αποφεύγει δύο, προσπαθεί να αποφύγει και πάλι τον ίδιο παίκτη που τον προλαβε. Θα παίξει με τον Λουκαγιώβιτς στον άξονα, εκείνος αλλάζει παιχνίδι δεξιά στον Ρώτα, που θα κατεβάσει ο Ρώτα στον έβασμα του Μαρίν. Ο Μαρίν μέσα στην περιοχή, το γύρισμα, η κεφαλιά από Ολλανδό, πολύ ύψος στην μπάλα και βγαίνει και μπλοκάρει ο Στούμπλιαρ, ο Βάργα. Προσπάθησε να πάρει την κεφαλιά, να δούμε και από το replay αν έχει καταφέρει να πάρει εκείνος. Ναι, ο Βάργα ήταν, εν τελεί και όχι ο αντιπαλός του. Αλλά εν συνεχεία κόντραρε. Κεφαλιά από τον Βάργα, κόντραρε στον αντιπαλό του, πήρε πολύ ύψος η μπάλα και κατάφερε ένα μπλοκάριο στο Μπλιάρ. Παρά το ότι παίζει με 10, έβγαλε μια δεύτερη καλή στιγμή εδώ η ΑΕΚ, η πρώτη βέβαια ξαναλέω μη γενόμενη, και οι δύο με εκφραστή τον Βάργα από δεξιά τώρα και πάλι Χρόνιχεν μέσα στην περιοχή, μια σέντρα η οποία θα κοντράρει πάνω στον Μουκοντή και θα δώσει το χρόνο στον Μπρινιόλι να βγει και να μπλοκάρει στο 63 πλέον, ΑΕΚ Χρόνιχεν 0-0. Ο Μπρινιόλι ο οποίος δεν βιάζεται ιδιαίτερα, περιμένει και το άνοιγμα των συμπαικτών του να έρθει και ένα στήριγμα. Θα γίνει μια βαθιά διαγώνη μεταβίβαση προς τον Κοϊτά, εκείνος με το στήθος δεν μπορεί να κοντρολάρει καλά, όμως δεν είναι καλό και το κοντρόλ του αντιπάλου του. Πλάγιο για την ΑΕΚ πίσω από τη μέσα γραμμή μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Ο Ρώτα θα αφήσει για κάποιον συμπαίκτη του, δεν το βλέπουμε προς το παρόν, και θα γίνουν και αλλαγές τώρα. Μπόλικες για την ΑΕΚ, βλέπω και Χριστακόπουλο, βλέπω και Αλεξίου και Πενεράη, Γεωργίου, Κουτέσα, πολλοί που θα περάσουν εδώ στο αγωνιστικό χώρο. Χριστακόπουλος είναι ο ένας, ακόμα ένα παιχνίδι που θα αγωνιστεί, τρίτο κατά σειρά. Και καλώς κάνει, βλέπω, θα μπει και εκείνος. Γεωργίεφ επίσης, Αλεξίου, πολύ καλά δείγματα γραφής, που βέβαια μας τα είχε δείξει και στα παιχνίδια με την Εθνική Νέων, ο Χρήστος Αλεξίου. Όσα μπορούμε να δούμε τώρα σε επίπεδο φιλικών, αλλά ήταν ένα πολύ ενθαρρυντικό πρωτοδείγμα αυτό που είχε απέναντι στην Φύτεσε. Έγιναν λοιπόν οι αλλαγές, ο Κουτέσα θα παίξει αριστερά. Ο Μάνταλος, ο οποίος θα κλέψει, παίζει σε πιο κεντρικό ρόλο, λίγο πιο προηθημένο, έχει μπει και ο Ζήνη. Ο Κουτέσα αριστερά, στον έβασμα του Πενεράης, πρώτη επαφή με την μπάλα για τον Σκοτσέζο. Οπότε έχουμε αριστερά Πενεράης, Κουτέσα, έχουμε Αλεξίου στο στόπερ μαζί με τον Γεωργίεφ. Ο Μπρινιόλι παραμένει στην εστία. Ο Σαχαμπό έχει πάει και πάλι στα χαφ, έχει επιστρέψει. Για λίγο χρησιμοποιήθηκε σαν στόπερ αναγκαστικά λόγω της αποβολής του Ρέλβας μέχρι να γίνουν οι αλλαγές. Ο Σαχαμπό μαζί με τον Μάνταλο στα χαφ. Δεξιά ο Καλοσκάμης. Μπροστά ο Ζήνη. Και δεξί μπακ ο Χριστακόπουλος. Όπως είπαμε, αυτή είναι η δεκάδα πλέον για την ΑΕΚ. Και τώρα η χρόνια είναι από αριστερά με τον Καλοσκάμη. Να επιτηρεί τον αντιπαλό του. Βγαίνει σέντρα, ο Κουτέσα με το κεφάλι. Όχι πιστικά το rebound που θα πάρει ο Ντίλεμα. Θα μπει στη φάση κι άλλος Ολλανδός. Το shoot goal για την Χρόνιχεν στο 65-1-0. Ανοίγει το σκορ η Ολλανδική ομάδα από αυτή την ασυνονησία στην μικρή περιοχή της ΑΕΚ. Άννα Μπουμπούλα δεν έλειξε κάποιος πιστικά. Εκεί από τις κόντρες αποφελήθηκε ο Φόρτης Χρόνιχεν και άνοιξε το σκορ για τους Ολλανδούς. Νομίζω φέρουν αρκετή ευθύνη και σε αυτή τη φάση. Μια σέντρα που βγήκε από αριστερά, ο Κουτέσα δεν έδιωξε πιστικά. Ο αντίπαλος του πήρε το rebound έξω στην περιοχή. Η μπάλα έφτασε σε ένα χώρο ανάμεσα σε Γεωργίεφ και Πενεράης. Οκ, λιγότερη της ΑΕΚ, αλλά εκεί είχε χαθεί τελείως το μαρκάρισμα του παίκτη της Χρόνιχεν, ο οποίος ανενόχλητος σε θέση βολής δεν μπορούσε να κάνει τίποτα περισσότερο. Ο Μπρινιόλι τον νίκησε για το 1-0 της Χρόνιχεν στο 66. Ο Κουτέσα τώρα από αριστερά με τον Πενεράης, αρκετά χαμηλωμένος ο Κουτέσα. Πρώτο συμμετοχή για τον Ζήνη, να πούμε, σε αυτά τα φιλικά προετοιμασία. Στα δύο προηγούμενα είχε μείνει εκτός λόγω προφύλαξης περισσότερο για κάποιες μικροενοχλήσεις που αισθανότανε. Και τώρα ένα πλάγιο για την ΑΕΚ από αριστερά, όπως επιτίθεται η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς, με τον Πενεράης. Ζήνει με ένα γυριστό, ψάχνει τον Καλοσκάμι, αλλά νωρίτερα έχει κερδίσει το φάουλ ο Ζήνει. Από το 66 λοιπόν ο Ζουάντα έχει δώσει προβάδισμα για την Χρόνιχεν. ΑΕΚ Χρόνιχεν 0-1. Τυπικά γήπεδο ο ΣΥΑΕΚ, εξάλλου είναι και το προπονητικό κέντρο που βρίσκεται αυτές τις μέρες η ΑΕΚ, η οποία μετά το φιλικό, θυμίζω, αποχωρεί, επιστρέφει Ελλάδα για λίγες μέρες. Πέμπτη επιστρέφει εκ νέου στην Ολλανδία για να δώσει τα 3-1 απομένοντα φιλικά της. Τώρα ο Χριστακόπουλος μια ωραία ενέργεια, μια ποδιά στον αντιπαλό του. Συνεργάζεται με τον Μάνταλο, εκείνος γεμίζει προς Ζήνη, αλλά έχει βγει και μπλοκάρει ο Στούμπλιαρ για τους Ολλανδούς, οι οποίοι παίζουν τώρα από τον άξονα για δεξιά. Ο Κουτέσα θα μαρκάρει καλά. Τώρα το build-up για την Ολλανδική ομάδα και ο Ζήνη ασκεί το πρώτο pressing κάτω από τη μικρή κλειό της μεσαίας γραμμής. αλλαγή παιχνιδιού, είναι ο Χρυστακόπουλος εκεί, μέσα στην περιοχή της ΑΕΚ, δεν βγαίνει κάποια σέντρα, τώρα θα βγει, είναι ο Γεωργίεφ με το κεφάλι να απομακρύνει προς τον Καλοσκάμι, ο Μάνταλος δεν βρίσκει συμπαίχτη, Χρόνιχεν και πάλι, από τον άξονα αριστερά, τρέχει ο Χρυστακόπουλος, καλό τάκλιν, πλάγιο για την Ολλανδική ομάδα. Στο ύψος μεγάλης περιοχής, από αριστερά όπως επιτίθονται και της Χρόνιχεν. Πλάγιο το οποίο εκτελείται με την ΑΕΚ να είναι παραταχμένη τώρα με διπλή ζώνη άμυνας μπροστά από την περιοχή της. Το γέμισμα σε ένα χώρο που ελέγχει ο Γεωργίεφ και έχει γίνει και φάουλ λίγο νωρίτερα κατά το γέμισμα αυτό πάνω στον Αλεξίου. Θα πάρει ο Μπρινιόλι για να δώσει συνέχεια σιγά σιγά στο 68, μια ΑΕΚ η οποία καλείται να αντιδράσει. Εντάξει, όση σημασία τώρα μπορεί να έχει ένα αποτέλεσμα, κυρίως για ψυχολογικούς λόγους και πάντα με τη συνθήκη του παίκτη, του λιγότερου παίκτη, του Ρέλβας που έχει βγει με κόκκινη κάρτα. Ο Μπρινιόλι. Το γέμισμα για τον Ζήνη, δεν θα πάρει την κεφαλιά. Ο Ζήνη και πάλι μπάλα για τους Ολλανδούς. Δυσκολεύονται πάρα πολύ τη ΑΕΚ, ειδικά με παίκτη λιγότερο. Για την ακρίβεια, κυρίως με παίκτη λιγότερο, να κρατήσουν την μπάλα. Στο πρώτο ημίχρονο, η κατοχή, η αλήθεια είναι ότι ήταν για την Χρόνιχεν, όχι πολύ μεγάλη διαφορά, στο 55-45 υπέρ της Χρόνιχεν. Τώρα, βέβαια, με παίκτη λιγότερο η ΑΕΚ έχει ακόμα λιγότερη κατοχή. Και δεν μπορεί και να τη διατηρήσει όταν την ανακτά, ώστε να φτιάξει κάποιες προϋποθέσεις. Τώρα, ένα βαθύ γέμισμα σε ένα χώρο που ελέγχει, έδειχνε να ελέγχει ο Γεωργίεφ, ο αντιπαλός τον αναγκάζει να βγει εκτός περιοχής. Το γέμισμα που θα γίνει, ο Μπρινιόλι σταθερά με τις μπλοκάρει. Θα δώσει γρήγορα συνέχεια, ψάχνοντας και τον Ζήνη, να αξιοποιήσει την ταχύτητά του, όσο γρήγορος και να είναι όμως ο Ζήνη, δεν καταφέρει να μπλοκάρει. Να πάρει την μπάλα. Θα μπλοκάρει ο Στούμπλιαρ, θα παίξει τον άξονα και πάλι μια αλλαγή παιχνιδιού σε ένα χώρο αριστερά όπως επιτεθεί η Χρόνιχεν. Καλύπτει ο Χρυστακόπουλος. Θα βάλει και την προβολή. Κόρνερ για τους Ολλανδούς. Πάρει ο Ντιλίμα, αυτό το κόρνερ. Ο Χρυστακόπουλος. Καλή ανασταλτική λειτουργία. Ο Έγκενς θα πάει να εκτελέσει το κόρνερ. Ο δυνατό στοιχείο από αυτά που έχει δείξει στα πρώτα φιλικά ο Χρυστακόπουλος είναι η παρεμβάση που κάνει σε επίπεδο αναθλητικής λειτουργίας. Κυρίως δεν έχει δείξει και πολλά πράγματα επιθετικά. Ο Μάνταλος τώρα βγήκε η φάση για την ΑΕΚ χωρίς κάποιο κίνδυνο. Προσπάθησε να πετάξει την μπάλα μπροστά για τον Κουτέσα. Δεν προλαβε ο Κουτέσα όμως. Και τώρα αντιλήμα. Οργανώνει το παιχνίδι, η αλλαγή αριστερά. Για την Χρόνιχεν με το εξωτερικό, πολύ συζητημένη εδώ ενέργεια από τον παίκτη της Χρόνιχεν, τον Σπίλμαν. Ο Μπρινιόλι, χωρίς κανένα πρόβλημα, θα μπλοκάρει τώρα ακόμα 20 λεπτά. Στο Απλντορ, ΑΕΚ Χρόνιχεν 0-1, με το τέρμα του Ζουάντα στο 66, με την ΑΕΚ να αγωνίζεται 10 λεπτά με παίκτη λιγότερο. Κατάφεραν να αξιοποιήσουν αυτό το προβάδισμα, αν και μετά την κόκκινη τις προϋποθέσεις, τα πρώτα λεπτά της ΑΕΚ, με τον Πίλιο κυρίως, από αριστερά. Τώρα πιέζει μπροστά ο Ζήνη. Αρκετά ψηλά, ο πορτιέρε της Χρόνιχεν θα απομακρύνει σε ένα χώρο που και πάλι βγαίνει νικητής ο Γεωργίεφ. Τρίτη κατά σειρά κεφαλιά που παίρνει από την μπάλα του Γεωργίεφ. Καλό στοιχείο εδώ από τον Βουλγαρο Στόπερ. Πολύ αλτικός, τον έχουμε δει και σε φάση επίθεσης, σε στατικές φάσεις για την ΑΕΚ, να πηδάει αρκετά ψηλά για να πάρει την κεφαλιά. Ο Μπρινιόλι για τον Πενεράις, κακό κοντρόλ και από τον Σκοτσέζο. Θα κατεβάσει ο Ντιλίμα, θα παίξει αριστερά. Ο Χρυστακόπουλος επιτήρει και αυτός τον αντιπαλό του. Φεύγει το κοντρόλ από τον παίκτη της Χρόνιχεν. Έχει το Μάντελος να καλύψει όλα αυτά από αριστερά όπως επιτίθεται η Χρόνιχεν. Στο αμυντικό τρίτο της ΑΕΚ, με τον Χρυστακόπουλο και αυτός να βοηθάει και να αναγκάζει τον αντιπαλό του να πάει το παιχνίδι προς τα πίσω. Θα έχουμε μια μικρή διακοπή και μια πολύ μικρή αψιμαχία μεταξύ Μάνταλου και Σπίλμαν. Πηγαίνει ο Σπίλμαν προς τον ρέφερι να διαμαρτυρηθεί για κάτι. Εκεί και ο κάπτεν της Ένωσης.
2: Ωραία, Μανώλη, θα έρθω σε σένα πάλι. Δεν συμβαίνουν και πολλά πράγματα έτσι κι αλλιώς. Το φιλικό της ΑΕΚ με τη Χρόνιγκεν. Η Χρόνιγκεν προηγείται 1-0 με 10 παίχτες η ΑΕΚ λόγω της αποβολής του Ρέλβας. 1-1 σετ ο Τσιτσιπάς με το Σεβτσένκο στον ημιτελικό του Swiss Open. 2-2 τα games στο τρίτο σετ αυτή τη στιγμή. Στο Diamond League στο Λονδίνο, ο Καραλής αλλά και ο Ντουμπλάντης περιμένουν να ολοκληρώσουν οι αθλητές τις προσπάθειές τους στα 5.75. Δεν θα κάνουν προσπάθειες στα 5.75, ούτε ο Καραλής ούτε ο Ντουμπλάντης, θα πάνε κατευθείαν στα 5.85. Το παρακολουθούμε και αυτό και σας ενημερώνουμε. Σε πολύ λίγο θα ξεκινήσει, βλέπω τώρα εδώ έχουν ένα λεπτό σιγή. Μάλιστα για τον Deepering, τον Ολλανδό τον διαιτητή που πολύ αναπάντεχα και πάρα πολύ πρόωρα έχασε τη ζωή του πριν από λίγες μέρες. Ήταν ο διαιτητής, ήταν ο βαρίστας που ήταν στο φετινό ΑΕΚ Ολυμπιακό στη Φιλαδέλφια. Λοιπόν, και κρατείτε αυτήν την ώρα στο φιλικό του Ολυμπιακού με τον Άγιαξ, το οποίο θα ξεκινήσει σε δευτερόλεπτα και το οποίο θα διεξαχθεί στο προπονητικό κέντρο του Άγιαξ. Κρατείτε λοιπόν τώρα ένα λεπτό σιγή. 1-0 η Χρόνιγκεν την ΑΕΚ. 74ο λεπτό είναι τώρα η αναμέτρηση. Λοιπόν, 3-2 ο Τσιτσιπάς προηγείται στο τρίτο σετ και προσπαθεί για την πρόκρισή του στον τελικό του Swiss Open. Λοιπόν, Ολυμπιακός Άγιαξ, πάμε στον Ηρακλή Αντίπα. Ηρακλή.
3: Καλησπέρα φίλε, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του Big Winnie Sport FM. Στη σέντρα είναι ο Άγιαξ, που σε μερικά δευτερόλεπτα θα ξεκινήσει το τέταρτο φιλικό του Ολυμπιακού και το πιο δύσκολο. Και απέναντι σε μια ομάδα η οποία σε 5 μέρες δίνει πολύ σημαντικό παιχνίδι με τη Βοηβοντίνα για τα προκριματικά των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Καταλαβαίνουμε ότι είναι λίγο πιο μπροστά ο Άγιαξ. Να πω γρήγορα τι συνθέσεις, γιατί ξεκίνησε το μάτσο, έχει την μπάλα ο Μπλιντ. Για τον Άγιαξ, ο Πάης είναι κάτω από τα δοκάρια. Ο Ρώσα δεξιμπακ, ο Μπούμαν με τον Μπλιντ στο κέντρο της άμυνας και ο Βίντελ το αριστερό μπακ. Ο Ρέγκερ με τον Γκλάσεν στον άξονα, ο Γκλουχ, και ο Μπερχάους θα είναι η τριάδα πίσω από τον Ντόλμπερκ, του πολύ καλό αυτό σε σέντερφορ παίχτες δηλαδή, που μέσος και προορίζει και για το αρχικό σχήμα του επίσημου αγώνα που προανέφερε με τη Βοηβοντίνα. Ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ που είχε ένα πολύ ωραίο τετ-α-τετ με τον προπονητή του Άγιαξ, τον Μίτσελ, τον Ισπανό, ο οποίος ήταν στην Τζιρόνα για μια πενταετία και φυσικά και γνωρίζονται, και σύν της άλλης είχε και προπονητή και το ΡΟΚ, ο οποίος βρίσκεται κανονικά εδώ μαζί με τους παίχτες του Ολυμπιακού. Βέβαια δεν είναι στο αρχικό σχήμα, γιατί θα δούμε για πρώτη φορά τον Μπόμποβιτς κάτω από τα δοκάρια. Ο Μαφέος θα είναι δεξιός, ο Μαΐλοβιτς με τον Πυρόλα στο κέντρο της άμυνας και ο Μπρούνο το αριστερό μπακ. Ο Έσε με τον Ντάνι Γκαρθία στο χώρο της μεσαίας γραμμής, Ροντινέι, Τσικίνο και Φορτούνης, η τριάδα πίσω από τον Γιάρεψου. Οπότε θα δούμε για πρώτη φορά τον Πόποβιτς και σε ένα πραγματικά δύσκολο και δυνατό φιλικό, και θα δούμε και πρώτη φορά βασικό τον Σμαϊλόβιτς. Λοιπόν, το οποίο έχει τώρα την μπάλα και θα τη σπάσει αριστερά στον Πυρόλα. Ανοίγει τον Μπρούνο, αλλά δε ο Πυρόλα προτιμά τον Φορτούνη, ο οποίος έχει έναν, τώρα εδώ στα πρώτα λεπτά έχει ένα ελεύθερο ρόλο. Παίζει αριστερά, αλλά συγκλίνει για να μπορεί να βοηθάει και τον Γιάρεψη. Ένα πλάγιο τώρα για τον Ολυμπιακό από δεξιά και πηγαίνει ο Μαφέο να το εκτελέσει μπροστά από τον πάκο του Άγιαξ. Σμαϊλόβιτς για τον Πυρόλα. Πυρόλα κερδίζει κάποια μέτρα. Αριστερά στον Μπρούνο. Μπρούνο στο Φορτούνι. Φορτούνι κάνει το κοντρόλ. Ο Ρώσα τον μαρκάρει και του κάνει και φάουλ. Το πρώτο φάουλ του φιλικού. Πιάνει το πόδι του Φορτούνι. Θα τον χτυπήσει από πίσω του. Ζητά και συγγνώμη. Ο Βραζιλιάνος Βιταλικό Διαβατήριο, 26χρονος δεξιός μπακ του Έαντα. Θέλει το φάουλ ο Πυρόλα και τη δίνει στο Σμαϊλόβιτς. Σμαϊλόβιτς για τον Πυρόλα. Και πάλι Σμαϊλόβιτς. Κάνει ένα γέμισμα για το Ροντινέι. Θα πάρει την μπάλα ο Ρόντι και θα κερδίσει το κόρνερ από τον Βίνταλ, το αριστερό back του Άγιαξ. Καλή προσπάθεια του Ροντινέ, έκανε το κοντρόλ. Και είναι το πρώτο κόρεν και τώρα ανεβαίνει και ο Σμαϊλόβιτς, ανεβαίνει και ο Πιρόλα. Θα μείνει πίσω ο τελευταίος ο Μπρουνό ή ο Μαφέο, ένας εκ των δύο. Ο Έσε είναι έξω από την περιοχή. Πηγαίνει ο Φορτούνης τελικά να το εκτελέσει, φεύγει ο Ροντινέ. Τώρα με το όταν θα είναι ο Κώστας, ο αρχηγός του Ολυμπιακού, στην ενδεκάδα, είναι δεδομένο ότι εκτελεί όλες τις στατικές φάσεις.
2: Ηρακλή, σε δευτερόλεπτα έχουμε πάλι σε σένα. Πάμε στον Μανώλη Μουσουράκη να δούμε τι έχει γίνει στο άλλο φιλικό της ΑΕΚ.
4: Ισοφάρισε η ΑΕΚ 1-1 με πρωταγωνιστή τον Ζήνη, ο οποίος πίεσε, έκλεισε την μπάλα από τον Φαντερλάν, πάτησε σε περιοχή από αριστερά και με πολύ ψύχρωμο πλασέ νίξε τον Στούμπλιαρ. Πολύ ωραία ενέργεια εδώ από τον Σαλβαδόρ Ζήνη και στο κομμάτι της πίεσης, του pressing, της ανάγκης την μπάλα από τον αντιπαλό του και το πως πολύ γρήγορα πάτησε περιοχή και πολύ ψύχραμα νίξε τον αντιπαλό του σε ένα χρονικό σημείο στο 78 πλέον. ΑΕΚ είχε 1-1 σε ένα χρονικό σημείο που το τέμπο είχε πέσει αρκετά. Η ΑΕΚ δυσκολευόταν να κρατήσει μπάλα καταρχάς, να δημιουργήσει. Βέβαια την ίδια στιγμή είχε περιορίσει και τους κινδύνους που δημιουργούσαν οι Ολλανδοί μετά την αριθμητική ανισορροπία που δημιούργησε η κόκκινη του Φίλιπ Ρέλβας. Οπότε στο 78 πλέον έχουμε ισορροπία εκ νέου, τουλάχιστον ό,τι έχει να κάνει με το σκορ. ΑΕΚ Χρόνικεν στο 1-1 παραμένει βεβαίως η αριθμητική ανισορροπία με τους Ολλανδούς να παίζουν με παίκτη παραπάνω από το 55. Θυμίζω απευθείας κόκκινη στον Αρέλβας για αυτό πάρα πολύ επικίνδυνο μαρκάρισμα του Πορτογάλου στόπερ. Τώρα και πάλι η Ολλανδία από αριστερά με τον Ντιλίμα να προσποιείται μέσα στην περιοχή. Ωραία. Εδώ πέρα όμως η αναθέλευση λειτουργία από τον Χριστακόπουλο. Η καλύψη ωραία και ο Γεωργίεφ γενικά. Με εξαίρεση τη φάση του γκολ, ο Γεωργίεφ δίνει λύσεις και κυρίως ένα αέρια. Οπότε ένα κόρνερ τώρα για την Χρόνιχεν από αριστερά, όπως επίθεται η ομάδα του Ντικ Λιούτον. Με τον Ζαουάντα τον σκόρερ να εκτελεί κεφαλιά ο Μπρινιόλι, δείχνει τα αντανακλαστικά, αλλά έχει σφυριχτεί πρώτα επιθετικό φάουλ υπέρ της ΑΕΚ. Πάντως ο Μπρινιόλι και σε αυτή την περίπτωση έδειξε τα αντανακλαστικά του, αλλού τα χαλάει ο Μπρινιόλι και σήμερα και στα προηγούμενα φιλικά. Στην παραπάνω αυτοποίθηση που δείχνει μερικές φορές με την μπάλα στα πόδια, αρκετά τα λαθάκια που έχει κάνει στη φάση του build-up. Εντάξει, χρειάζεται αυτοποίθηση για τους θεματοφύλακες, αλλά ο Μπρινιόλι μερικές φορές το παρακάνει.
2: Παίρνει ρίσκα. Όλα του αρέσει. Δεν έχει γίνει καμιά αλλαγή εντωμεταξύ.
4: Κάποια άλλη αλλαγή την ΑΕΚ όχι. Ήταν οι δύο πρώτες με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου και είναι συνεχεία μετά την κόκκινη, ύστερα από λίγα λεπτά. Έχει αλλάξει εξ ολοκλήρου η ελληνική. Μόνο ο Μπρινιόλι παραμένει. Δεν έχουμε δει τον Μπαλαμόντ για παράδειγμα. Να πούμε ότι παίκτες πλέον, αφού χρησιμοποιήθηκε και ο Ζήνη, που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί στα τρία πρώτα φιλικά εκτός και να αλλάξει κάτι στα ενεπομένα λεπτά, είναι βεβαίως ο Στρακώσα, ο οποίος κάνει, όπως είχε μεταφέρει και ο Θοδωρής Καρβουνιάρης, προετοιμασία, αν θέλετε, εντός πολλών εισαγωγικών, ποδοσφαιριστή, όχι θεματοφυλακά δηλαδή, κυρίως με τα πόδια λόγω του προβλήματος που είχε αποκομίσει στο φινάλε της περασμένης σεζόν, αλλά. Βάσει του ρεπορτάζ είναι πολύ πιθανό να μπει με την επιστροφή της ΑΕΚ στην Ολλανδία μετά το mini break 5 ημερών και έπειτα οι νέοι, δηλαδή ο Ζώσης Καραργύρης, ο Φουρ, ο Παύλος ο Ζαραμανίδης που παίζει και στόπερ, παίζει και προς τα άκρα, ο Αγγελόπουλος, ο Τέρος Πορτιέρ και βεβαίως ο μικρός, ο δερματοφύλακας ο Σαρακασίδης, ο Γιώργος Σαρακασίδης, η επένδυση της ΑΕΚ από τον Πανιόνιο. Στο 81 λοιπόν ΑΕΚ Χρόνιχεν στο 1-1. Άρη.
2: Ωραία, λοιπόν, 1-1 η ΑΕΚ, στο 81 είναι τώρα το παιχνίδι αυτό. Να δούμε τι κάνει ο Στέφανος. Ακόμα 3-2 είναι, τα game στο τρίτο σετ. 1-1 σετ στον ημιτελικό του Swiss Open, κόντρα στον Σεφτσένκο. Λοιπόν, ο Καραλής έχει κάνει μία πρώτη αποτυχημένη προσπάθεια στα 5-85. Πρέπει να σας πω, δεν κατάφερε να το περάσει το 585. Πάντα αναφέρομαι στο Diamond League του Λονδίνου, όπου και σήμερα δίνει ο Εμμανουήλ Καραλής τη μάχη του απέναντι σε ποιον άλλον, στον Ντουπλάντης. Θα σας ενημερώνουμε και γι' αυτό. Για πάμε πάλι στον Ηρακλή Αντίπα, Ολυμπιακός Άγιαξ. Ηρακλή.
3: Δεν υπάρχει σκορ, αλλά θα μπορούσε ο Ολυμπιακός να έχει ανοίξει. Εδώ να έχει περίπτωση. Θα μπορούσε να το έχει ανοίξει το σκορ και να έχει προηγηθεί όταν στο έκτο λεπτό ο σε εκείνο εκμεταλλεύτηκε το λάθος του Μπούμαν σε ένα γύρισμα και ο Ολυμπιακός που σε φυσικά και πρεσάρει και πρεσάρει ψηλά, πήρε την μπάλα ο Τσικίνιο, έκανε κίνηση ο Γιάρουτσουκ, τον τροφοδότησε πολύ ωραία ο Τσίκη, και αλλά το πλασέ του Γιάρουτσουκ που σημάδεψε την απέναντι αγωνία του τερματοφύλακα Παέζ, το έβγαλε ο πορτιέρο του Άγιαξ με το αριστερό του πόδι.

0: Μέσα γραμμή γύρισε και πήρε την μπάλα ο Ροντινέη. Γκαρθία κάνει λάθος. Ο Γκαρθία και τώρα ο Ντόλμπερκ με καλές προϋποθέσεις για να βγάλει μια αγρήγορη επίθεση. Ο Άγιαξ σας καθυστέρησε το center for του Εάντα. Επιμένουν με τον Μπερκθάους. Έχει την μπάλα. Γίνεται η σέντρα. Ο Μακρύν πηρεώντας τώρα έχει την μπάλα. Ο Έσε δίνει στο Μαφέο. Μαφέο απομακρύνει ο Γέρφιουκ. Θα υποδεχτεί την μπάλα. Θα νικήσει τον Μπλίτ, πέφτει στο έδαφος, δεν του δίνει κάτι. Ο Ολλανδός διαιτητής συνεχίζει το μάτς, μπάλα στον Μπούμαν.
1: Σε διακόπτω πάλι, Ηρακλή. Πάμε στον Μανώλη Μουσουράκη, στο φιλικό της ΑΕΚ.
2: Ολική ανατροπή για την ΑΕΚ, με σκόρερ τον Καλοσκάμε. Εντός 5 λεπτών η ΑΕΚ καταφέρνει και παίρνει προβάδισμα, assist από τον Πέτρο Μάνταλο, όπως και στο πρώτο φιλικό. Από τα πόδια του αρχηγού είχε φύγει μπάλα για την κεφαλιά τότε του Βάργα, τώρα η κεφαλιά από τον Καλοσκάμε. Ένα φάουλ αρκετά μακριά από την μεγάλη περιοχή, προς σέντρα πιο πολύ. Με δύναμη εκτέλεσε ο Πέτρος Μάνταλος, πήρε αρκετό ύψος η μπάλα, έφτασε στην καρδιά της περιοχής, εκεί ο Καλοσκάμης με κραφωτή κεφαλιά νίκησε τον Στούμπλιαρ και έτσι με αυτά τα δύο γκολ εντός πενταλέπτου, πρώτα με Ζήνη και είναι συνεχεία με Καλοσκάμη, η ΑΕΚ παρά το αριθμητικό μειονέκτημα καταφέρει να πάρει το προβάδισμα και τώρα έχει την ευκαιρία για το 3-1 με τον Κουτέσα να πλασάρει, αλλά τον Στούμπλιαρ να βάζει σε αυτήν την περίπτωση το stop. Από την πίεση, το pressing ψηλά του Ντέρικ Κουτέσα, πήρε ο ίδιος την μπάλα, κέρδισε, πάτησε περιοχή, αλλά δεν κατάφερε να κερδίσει, να νικήσει τον αντίπαλο Πορτιέρε. Δείχνει αντανακλαστικά η ΑΕΚ, πολύ θετικό αυτό, παρά το αρνητικό μειονέκτημα. Καμία σημασία δεν έχουν τα αποτελέσματα σαφώς στα φιλικά, αλλά είναι δείγματα τουλάχιστον χαρακτήρα, που εντάξει, είναι θετικό να παρουσιάζονται έστω και σε φιλικό επίπεδο. Παραμένει ψηλά η ΑΕΚ, έχει κερδίσει και ακόμα μια στατική φάση, ένα κόρνερ από δεξιά που θα πάνε εκτελέσει ο Πέτρος Μάνταλος. Από τα πόδια του οποίου σχεδόν κάθε φάση κάτι δημιουργεί. Το έχουμε δει και σε αυτά τα φιλικά. Ο Μάνταλος, ο οποίος αφήνει, λέει στον Καλοσκάμη να απομακρυνθεί, πηγαίνοντας ο Καλοσκάμης για κομπίνα περισσότερο, για να εκτελέσει. Οπότε, μόνος πάνω την μπάλα, ο Πέτρος Μάνταλος. Τέσσερις παίκτες της ΑΕΚ στην περιοχή των Ολλανδών. Ο Ζήνη, ο Αλεξίου και ο Γεωργίεφ, τα δύο στόπερ προωθημένα μαζί με τον φόρ της ΑΕΚ. Σε αυτό το 4-4-1 αν θέλετε, και ο Ντέρικ Κουτέσα είναι στα περιμετρικά της περιοχής. Στο πρώτο δοκάρι η εκτέλεση από τον Πέτρο Μάνταλο και απομάκρυνση τώρα. Στο 85 λοιπόν, ΑΕΚ Χρόνιχεν 2-1.
1: Ωραία Μανώλη, το γυρίζει η ΑΕΚ λοιπόν, αγωνιζόμενη και με 10 παίχτες κοντά στην Χρόνιχεν. Στο 86 έχει φτάσει αυτό το μάτς. Ο Εμμανουήλ Καραλής πέρασε τα 585 με τη δεύτερη του προσπάθεια, πρέπει να σας πω, στο Diamond League του Λονδίνου. Ενώ ο Στέφανος Τσιτσιπάς 4-3 τα games, προηγείται στο τρίτο και καθοριστικό σετ για την πρόκριση στον τελικό του Swiss Open απέναντι στον Αλεξάνδρ Σεφτσένκο. Αυτά μέχρι στιγμής. Επιστρέφουμε στον Ηρακλή Αντίπα, Άγιαξ Ολυμπιακός.
0: Είμαστε κοντά στο 14ο λεπτό, 13ο προς 14ο λεπτό. Δεν υπάρχει άλλη φάση πέραν από αυτή του Γιάρεψου στο 6ο λεπτό που απέκρισε ο Παΐς. Τώρα προσπαθούν οι γηπεδούχοι να βγουν γρήγορα στην επίθεση. Γίνεται μια κάθετη πάσα για τον Τόλμπερκ, θα την πάρει, αλλά έχει ανοιχτεί πολύ. Από δεξιά τώρα ο Γκοτς, δίνει στον Γκλάστερ και πάλι Γκοτς. Μπεκχάους, Ρώσα. Μπερκάους κάνει μια σέντρα σουτ, το Πόποβιτς πολύ ωραία, τελικά ήταν σουτ, στην αρχή φάνηκε ότι θα έκανε σέντρα, αλλά σημάδεψε το αριστερό παραθυράκι του Πόποβιτς, ο Πόποβιτς όμως δεν πιάστηκε στον ύπνο και απέκρουσε το σουτ, το ωραίο σουτ του Μπερκάους και σε κόρνερ. Καλή αυτή τη στιγμή στο 15ο λεπτό για τον Αγίες. Λοιπόν, καλέσει το κόρνερ, με πάσα. Λούχλ. Κοτς, κάνει τη σέντρα και νέο κόρνερ. Το οποίο παραχώρησε ο Γιάρος, που έχει γυρίσει και πίσω για να βοηθήσει στην άμυνα και στα μαρκαρίσματα. Μόνο ο Φορτούνης είναι στην μεσαία γραμμή. Υπάρχουν δύο παίκτες του Άγιαξ που τον επιτηρούν. Εκτελείται το κόρνερ.

0: περνά από όλους, γίνονται κάποιες κόντρες, ένα σουτ πολύ μακριά με ανάποδα φάλτσα από τον Κλουχ. Ωστόσο δεν ανησύγησε καθόλου τον Πόποβιτς, ο οποίος έχει τώρα την μπάλα. Έχει δίπλα του τον Σμαΐλοβιτς, έχει δίπλα του τον Πυρόλα. Θα γεμίσει, θα κάνει ο Πόποβιτς, γιατί έκανε χαρακτηριστική κίνηση και στα στόπερ αλλά και στα μπάκ, και τον Μαφιό και τον Μπρούνο να ανέβουν. Πόποβιτς λοιπόν. Δυνατή ήταν η εκτέλεσή του, δεν μπορούσε όπως ο Κέρβος να πάρει την κεφάλια. Τώρα ο Σμαΐλοβιτς θα κατεβάσει την μπάλα, τη δίνει στον Γκαρθία, ο Γκαρθία στον Πυρόλα και πάλι Σμαΐλοβιτς. Ποιος ψάχνει τώρα την Ιεροντινή, παίρνει την κεφαλιά και είναι ο Μπλίντ μπροστά από τον Διάρεψου. Ο Κλάσσα θα τη γυρίσει στο τερματοφύλακα του τον Μπάις και τώρα Ρώσα ανάμεσα από δύο. Η μπάλα πρέπει να έχει βγει γιατί ήταν και μπροστά μας, αλλά συνεχίζεται το μάτς και βγαίνει ο Άγιαξ σε μια πολύ γρήγορη μετάβαση από αριστερά με τον Βιντάλ, ο οποίος κάνει μια σέντρα σουτ, μια παράλληλη σέντρα και κόρνερ από την παρέμβαση του Μπρούνο. Είναι στο έδαφος Ντόλμπεργκ, φώναξαν τώρα οι του Άγιαξ, κόρνερ για το τρίτο που κερδίζουν οι γηπεδούχοι. Που πηγαίνει σιγά σιγά ο Μπερκχάους να το εκτελέσει. Πάσα, γιατί είναι και ο Μπερκχάους και ο Γκοτς. Ο Γκοτς έχει την μπάλα, δίνει πάλι στον Μπερκχάους. Αυτός είναι ανοίγει στον Κλουχ. Έχει μπροστά τον Ντάνι Γκαρθία. Παράλληλη παλιά για τον Ρέγκερ. Γίνεται η σέντρα, ο μακρύνει ο Σμαΐλοβιτς, θα φτάσει στον Μπλίντ. Πίσω στον Βίνταλ, Μπλίντ, Βίνταλ, κρατάνε μπάλα.
1: Ηρακλή, θα επιστρέψω σε σένα. Θα πάμε για τα τελευταία λεπτά στο φιλικό της ΑΕΚ με τη Χρόνικεν, αφού σας πω ότι στα 5.95 ο Εμμανουήλ Καραλής δεν τα κατάφερε στην πρώτη του προσπάθεια, δεν το πέρασε, δεν πέρασε τον πήχη. Λοιπόν, αντίθετα στα 5.95 τα πέρασαν ήδη ο Ντουπλάντης, εννοείται, και ο Κέντριξ ο Αμερικανός. Τώρα είναι τέταρτος ο Καραλής, 5.85 έχει περάσει, 5.95 πρώτη προσπάθεια δεν τα κατάφερε. Ο Στέφανος προηγείται 5-3. Παίζει για την νίκη τώρα να πάρει το game που θα του δώσει την πρόκριση στον τελικό του Swiss Open απέναντι στον Σεφτσένκο. Πάμε στο Μανώλη Μουσουράκη, ΑΕΚ Χρόνικεν.
2: Πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, η ΑΕΚ προηγείται 2-1 και ένα φάουλ που κερδίζει η Ένωση με τον Σαχαμπό. Όχι πολύ έξω από τη μεγάλη περιοχή, στα 5-6 μέτρα ο Σαχαμπό, ο οποίος έκανε ένα κοντρόλ με το σέδος, τον πάτησε είναι συνέχεια ο αντιπαλός του κάτω χαμηλά και πήρε αυτό το φάουλ για μια ενδεχομένως τελευταία καλή στιγμή για την ΑΕΚ. Το αρνητικό που βλέπω τώρα είναι τον Σαχαμπό να δείχνει να υποφέρει. Στον Αστράγαλο φαίνεται να αντιμετωπίζει το πρόβλημα ο μέσος από την Ρουάντα, αλλά όλα καλά. Πάλι καλά, θα σηκωθεί. Και εν συνεχεία θα έχουμε και το τελευταίο σφύριγμα, δεν θα εκτελεστεί κάποιο φάουλ. Η ΑΕΚ λοιπόν με ανατροπή θα επικρατήσει 2-1 τη Χρόνιχεν και με παίκτη λιγότερο σε ένα παιχνίδι που έχει να κρατήσει πολλά θετικά και αρνητικά όμως ο Μάρκο Νίκολιτς. Σε ένα πρώτο μέρος που ήταν καλύτερη ένωση με 11 εναντίον 11, ήταν εκείνη που είχε πιο ουσιαστικές απειλές, εκφρασμένες κυρίως με τον Κοϊτά, κυρίως το παιχνίδι της από τα πλάγια με πλαγιοκοπήσεις. Μια η οποία εμφάνισε βέβαια προβλήματα κατά το πρέσινγκ του αντιπάλου, μια δυσκολία στο build-up, με εξαίρεση τη φάση του 18, όπου το έσπασε εξαιρετικά Κοϊτά και δημιουργήσε τη φάση του Βάργα. Θυμίζω στο 55 η κόκκινη, απευθείας κόκκινη στον Ρέλβας, συνέχεια η ΑΕΚ έπαιξε με παίκτη λιγότερο. Σε 66 η Χρόνικεν άνοιξε το σκορ με τον Ζαουάντε σε μια φάση ολιγορίας για την άμυνα της ΑΕΚ. Σε 5 λεπτά μέσα όμως η ΑΕΚ κατάφερε να το γυρίσει πρώτα με Ζήνη. Ήθελα να κλέψουμε το κουτέσα, ο Ζήνη τελείωσε η ιδανικά τη φάση. Και στο 83 ο Καλοσκάμης, ύστερα από εκτέλεση του Μάνταλου με κεφαλιά, έγραψε αυτό το τελικό 2-1. Θα μπορούσε να έχει πάρει και άλλη μορφή, να έχει γραφτεί και το 3-1 σε μια πολύ καλή ευκαιρία του κουτέσα. Πάντως η ΑΕΚ κρατάει και το χαρακτήρα που έδειξε, όση σημασία μπορεί να έχει σε ένα φιλικό παιχνίδι. Η ΑΕΚ φεύγει κατευθείαν, επιστρέφει Αθήνα, ξεκουράζεται 4 μέρες και είναι συνεχεία και πάλι Ολλανδία για τα φιλικά με Τσβόλε, με Σάμσπορ και Σετ Ντρούιντεν. Αυτά, Άρη, τελικό σε αυτό το φιλικό για την ΑΕΚ 2-1 με ανατροπή επί της Χρόνιχεν και με παίχτη λιγότερο. Άρη.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ τον Μανώλη Μουσουράκη που μας μετέφερε όλα όσα συνέβησαν σε αυτό το φιλικό της ΑΕΚ με την Χρόνιγκεν. Η ΑΕΚ ήταν νικήτρια, το γύρισε και με 10 παίχτες, 2-1. Σημαντικό φαντάζομαι είναι αυτό για τον Νίκολιτς. Βεβαίως στο μάτς αποβλήθηκε ο Ρέλβας και μένει τώρα να ξεκαθαρίσει, θα μας το ξεκαθαρίσουν βεβαίως τα παιδιά που βρίσκονται εκεί, τι ισχύει με τον Ρέλβας τώρα και αν η αποβολή του και εν συνεχεία η όποια τιμωρία του έχει επίσημο χαρακτήρα και δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί στο πρώτο επίσημο μάτς της ΑΕΚ. Θα τα δούμε αυτά. Εξαρτάται από το αν έχει γραφτεί στο φύλλο αγώνα, αν είχε επίσημο χαρακτήρα το φιλικό κτλ. Κτλ. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς προκρίθηκε στον τελικό του Swiss Open. Νίκησε 6-4 στο τρίτο σετ το Σεβτσένκο. 2-1 σετ επικράτησε του Αλεξάνδρ Σεβτσένκο και πήρε την πρόκριση λοιπόν για το Swiss Open. 6-4 τα games στο τρίτο και νικηφόρο σετ για τον Στέφανο Τσιτσιπά. Πάει και αυτό. Σας είπα ότι ο Καραλής δεν τα έχει καταφέρει στην πρώτη του προσπάθεια στα 5.95. Αντίθετα, το έχουν περάσει ο Ντουμπλάντης και ο Αμερικανός ο Κέντριξ στα 5.95. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτή η μάχη. Προς το παρόν πάμε στον Ηρακλή Αντίπα στο φιλικό του Ολυμπιακού με τον Άγιαξ.
0: Επίθεση για τον Άγιαξ και μια μάλιστα γρήγορη μετάβαση από την άμυνα στην επίθεση και τώρα γίνεται η κάθε την παλιά. Αλλά θα προλάβει εκεί πολύ ωραία ο Μαθαίο και θα παραχωρήσει το κόρερ και δεν θα επιστρέψει στο Βίντα, αλλά να γίνει απειλητικός, μάλλον να περάσει την παράλληλη σέντρα και να γίνει απειλητικός ο Ντόλμπερκ ή ο Κλάσεν που είχαν πατήσει η περιοχή. Δεν υπάρχει σκορ. Δύο καλές στιγμές, μία για κάθε ομάδα, στο έκτο λεπτό από το σετ του Γιάρθιου που απέκρουσε με το αριστερό πόδι ο Πάες και στο 14ο λεπτό το ωραίο σουτ το οποίο έκανε ο Μπερχάους, αλλά εκεί ο Πόποβιτς του είπε όχι και σε την μπαλά κόρνερ με το δεξί του χέρι σε ένα σουτ που πήγαινε για το παραθυράκι του. Ο Μπούμαν έχει τώρα την μπάλα. Θα τη κυλεύσει ο Γιάρτσου και δεν μπορούσε να τσιμπήσει την μπάλα μπροστά από τον Ρέγκερ. Βίνταλ για τον Μπλίντ. Ο Μπλίντ κρατά μπάλα, πολύ πυρός πλέον. Μπλίντ. Ίσως ήταν με το φύλακα τον Μπάις, ψηλά ο Γιάρεφη, ψηλά ο Φορτούνης, ψηλά ο Ροντινέη. Μπλίντ. Εκφεύγει πολύ ωραία ο Γκότς. Έχει την μπάλα. Είναι με το Μαθαίο, πολύ γρήγορος ο Γκότς. Θα βγάλει μια σέντρα, θα απομακρύνει αρχικά ο Πόποβιτς και στη συνέχεια ο Μπρούνο. Αν έχει ανεβάσει ρυθμούς ο Άγιεξ, θα σήμερα είναι και πιο μπροστά από τον Ολυμπιακό στην προετοιμασία. Σε 5 μέρες έχει επίσημο παιχνίδι. Μπερχάους και κόρνερ και πάλι από τη σέντρα την οποία έκανε ο Μπερχάους για τους γηπεδούχους εδώ στο προπονητικό κέντρο του ΕΑΝΤΑ, το εντυπωσιακό προπονητικό κέντρο. Ομολογουμένως, πολλά έχουμε ακούσει, ξέρεις, όλα αυτά τα χρόνια στη δημοσιογραφία και από παίχτες που έχουν έρθει, τελικά φαίνεται το πόσο καλή δουλειά γίνεται, πάρα πολλά τα γήπεδα. Και σε ένα από αυτά διεξάγεται το σημερινό φιλικό του Ολυμπιακού με τον Άγιαξ. Ο Γκοτς είναι πάνω από την μπάλα. Αυτή τη φορά δεν θα εκτελεστεί με πάσα το κόρνερ. Γεμίζει ο Γκοτς, δεν βγαίνει ο Πόποβιτς, απομακρύνει ο Σμαϊλόβιτς. Η μπάλα θα φτάσει στον Γκλουκ. Νέα σέντρα, απομακρύνει ο Μπρούνο, θα την κατεβάσει ο Έσε. Και ψάχνει να βγάλει, όχι, ήταν πολύ δυνατή η παλιά του Έσε, δεν γινόταν να την προλάβει με τίποτα. Ο Φορτούνης τώρα τσικίνιο τρέχει για να δυσκολέψει τον τερματοφύλακα του Άγιεξ, τον Μπάιζ. Ποιος όμως έχει πάρα πολύ όλη χώρο, τη δίνει στον Μπλίντ. Ούμαν. Και από εκεί δεξιά στο Ρώσα. Ο Ρώσα θα περάσει τη μεσαία γραμμή, πάει πάνω τον Μπρούνο.
1: Ηρακλή, δώσ' μου ένα δευτερόλεπτο. Να πω ότι ο Εμμανουήλ Καραλής τα καταφέρνει με τη δεύτερη του προσπάθεια και περνάει τα 5.95. Μπράβο στον Εμμανουήλ, ο οποίος είναι εκείνος μαζί με άλλους τρεις που τα έχουν περάσει τα 5.95. Είναι ο Ντουμπλάντης, ο Κέντριξ και ο Μάρσαλ. Αυτοί οι τέσσερις έχουν περάσει τα 5.95 και βεβαίως τώρα καταλαβαίνουμε ότι το πράγμα πλέον δυσκολεύει και η μάχη φουντώνει ανάμεσα σε αυτούς τους τέσσερις. Να δούμε αν θα το περάσει άλλος το 5.95. Λοιπόν, αναφέρομαι πάντα στο Diamond League που διεξάγεται στο Λονδίνο. Ηρακλή, συνεχίζεις.
0: Ένα φάουλ που κερδίσει ο Ρος από τον Κώστα Φορτούνη που πρέσαρε. Φορτούνης, καλές ο διετής, δεν τον ακούμπησε το δεξιό μπακ του Άγιαξ. Τελές και γρήγορα το φάουλ και τώρα ο Γκότς έχει την μπάλα πολύ δραστήριο στον Γκότς. Πολύ καλός φέκτης, τη δίνει στον Βίνταλ. Και από εκεί ο Φίταλ κρατά, κάνει για σέντρα, βρίσκει τον Κλάσεν, ο Κλάσεν θα κάνει το κοντρόλ, τα κουνάκι για τον Κότς. Εκεί ο Τσικίνι, ο Κότς κάνει τις προσποιήσεις, τις πάει αριστερά πάλι στον Βίνταλ. Βίνταλ για τον Γκλουκ. Πολύ ωραίος Μαϊλόβιτς, πάρα πολύ ωραίος Μαϊλόβιτς που παίρνει την μπάλα από μακρύνη και μάλιστα βρίσκει και τον Γιάρεψουκ. Ο Γιάρεψουκ για τον Ροντινέι. Ροντινέι, αν θα την περάσει για τον Γιάρεψουκ θα μπορούσε, ζητάει φάουλ ο Ουκρανός, όταν την παλιά του Ροντινέι ο Μπλή την είχε βρει με το χέρι. Πλάγιο για τον Ολυμπιακό από δεξιά. Το εκτέλεσε ο Μαφέο, τη δίνει στο Σμαϊλόβιτς, ο Σμαϊλόβιτς ο Πυρόλα. Πυρόλα. Και πάλι για τον Σμαϊλόβιτς. Γκαρθέα. Πυρόλα. Σμαϊλόβιτς. Πρεσάρει τώρα ψηλά ο Άγιαξ. Και ο Πυρόλα θα κάνει μια μακρύ μπάλια για τον Φορτούνη. Ο Φορτούνης κάνει ένα κοντρόλ, μια προσπάθεια. Τέλη μπάλα θα φτάσει από τον Τάρι Γκαρθέα στον Έσο Έσο για τον Γιάρεμτσου. Κάνει φάουλ. Ο Μπούμαν έριξε στο έδαφο στον Ουκρανό. Εκτελεί ο Έσο για τον Σμαϊλόβιτς. Πάλι παίρνει την μπάλα ο Ισε. Τσικίνιο. Τσικίνιο ο Ισε. Δεξιά στο Σμαϊλόβιτς. Πρεσάρουν τέσσερις παίκτες, περισσότερο από όλους. Ο Γκλουκ αναγκάζεται έτσι. Ο Ισε να την γυρίσει πίσω στον Μπόμποβιτς, ο οποίος πήγε να βρει τον Φορτούνη, λέει το πιο πολύ δυνατό το γεμισμά του, πλάγιο. Από δεξιά με τον Ρόζα για τον Άγιαξ, εκλεί γρήγορα τη δίνει στον Μπούμαν. Ο Γιάρεψουκ και ο Πρεσάρι ανεβαίνουν οι πυριώτες. Η μπάλα θα φτάσει στον Βίνταλ, είναι και ο Μαφέο και ο Ροντινέι. Και όμως βρήκε ο αριστερός μπακ τον Γκότς. Ο Γκότς συγκλίνει και αλλάζει πάρα πολύ ωραία πλευρά. Ήταν ωραία η σκέψη, αλλά την κατάλαβε ο Μπρούνο και πήρε να αλλάξει πλευρά. Για τον Μπερχάους, βγήκε μπροστά ο Μπρούνο, πήρε την μπάλα, την έδωσε στον Έσε, ο Έσε στον Τάρι Γκαρθέα. Γκαρθέα στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Γκαρθέα. Έσε. Παίρνει την μπάλα ο Φορτούνης, συζήτησε από τον Έσε, του την έδωσε ο Αργεντίνος. Φορτούνης για τον Πυρόλα. Πυρόλα για τον Σμαϊλόβιτς. Αφέο. Σηκώνει την μπάλα. Ο Μπούμαν παίρνει την πρώτη κεφαλιά, ο Γκαρθία τη δεύτερη, ο Τσικίνι, ο Κίμωνο μαχή με τον Κλάσεν, νικητής ο Κλάσεν, η μπάλα στον Γκλουκ. Συνεργάζεται με τον Ντόλμπερκ, την παίρνει ο Γκότς, πίσω στο Βίνταλ και από εκεί για τον Μπλίντ. Μπλίντ, έρω τα μπάλα, Τσικίνι ο έτοιμος, Βρεσάριο στο ίδιο και Φορτούνης, ρωτά την μπάλα ο Μπούμαν, Μπλίντ. Κάνει το γέμισμα, αλλά ένα γέμισμα για εκεί που κυριεύει ο Πόποβιτς πολύ μακριά, αφήνει την μπάλα να περάσει out. Και σιγά σιγά, ξέρουμε ο θερματοφύλακας, δεν μπούτε με τον Ολυμπιακό, σε ένα επίσημο παιχνίδι, θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Δίνει στον Μπρούνο. Μπρούνο για το Φορτούνη με το Ρόζα το σπρώχνει. Α, και είναι φάουλ. Διαμαρτύρεται ο Ρόζα, αλλά προσάμα σε έχει γίνει εδώ. Και το βαθύνι τον έσφραξε. Το Φορτούνη και έχασε την ισορροπία του αρχηγού Ολυμπιακού, ο οποίος εκτέλεσε τον φάουλ. Αλλάζει μπάλα με τον Έσε. Έχει την μπάλα ο Έσε. ψάχνει τον Μαφέο, δυνατή παλιά του ΕΣΕ, θα βγει εύκολα ο ΠΑΕΣ και θα μπλοκάρει. Μπλίντ. Μαφέο έχει μείνει ψηλά. Τώρα το ίδιο και ο ΕΣΕ. Ρισάρι Ολυμπιακός. Θέλει να σπάσει το πρέσιγκο Άγιαξ. Θα τα καταφέρει. Φτάνει στη μεσαία γραμμή και τώρα ο Ρόζα έχει την μπάλα, τη δίνει στον Μπερκχάους. Μπερκχάους ψάχνει κάποιο συμπαίκτη του, κάνει παράλληλη κίνηση, θα τη γυρίσει λίγο πιο πίσω στον Μπλίντ. Ο Μπλίντ κάθετα κάνει. Καλή ήταν η σκέψη του Μπλίντ, ναι, να τροφοδοτήσει κάθετα τον Βίνταλ, ωστόσο ο Βίνταλ δεν το κατάλαβε και δεν έκανε καν κίνηση και η μπάλα πέρασε κατευθείαν out. Συμπληρώσαμε μισή ώρα παιχνιδιού. Χωρίς τέρματα το μπάτς, 0-0, ο Μπρούνο. Φρεσάρουν οι παίκτες του Άγιαξ. Ο Πιρόλα δεν θα χάσει την μπάλα και μάλιστα θα καταφέρει να τροχοδοτήσει και τον Γιάρεπτσου. Μαζί με, τον Μπλίντ, τον Γιάρεπτσου γίνει στο Φορτούνι. Φορτούνις κάνει μια προσποίηση. Κερδίζει και το φάουλ από τον Ντόλμπερκ, έφαγε την προσποίηση, αλλά άφησε το πλεονέκτημα και τώρα ο Ροντινέι από δεξιά. Ροντινέι σηκώνει το κεφάλι, κάνει την παράλληλη κίνηση. Αν έρθει κάποιος που έχει στο Ολυμπιακού, ήταν ο Ντάνι Καρθία, ο οποίος δεν πρόλαβε και έχει κάνει κεφάλι στο Ρόζα, αλλά άφησε επίσης το πλεονέκτημα ο Ολλανδός ρέφερι, γιατί θέλει να συνέχισε το μάτσο, γιατί πάνω από το λόγο του την παλατίνη είχαν παίξει του Άγιαξ. Τώρα περιμένουν λίγο να δουν αν ο Ρόζα έχει κάτι, δεν έχει τίποτα. Το δεξί μπακ ο Βραζιλιάνος στο αμυντικό ιταλικό διαβατήριο και συνεχίζει το μάτσο Μπλίντ. Πίσω στον Μπάιζ, πάλι Μπλίντ. Μπλίντ κερδίζει κάποια μέτρα. Κλάσεν. Ρέγκερ, Μπλίντ. Μπούμαν. Μπούμαν. Ρόσα. Κλάσεν, Ρόσα. Μπρέγκερ. Γκότς. Πάσουμε με το Ροντινέι. Παράλληλη κίνηση από τον Γκότς, δίνει στον Κλάσεν. Ο Κλάσεν με τη μία στο Ρέγκερ. Ο Ρέγκερ αλλάζει πλευρά και δίνει στον Ρόζα. Ρόζα από δεξιά. Τη σπάει ακόμα πιο δεξιά στον Μπερκχάους. Κρατάει την μπάλα Μπερκχάους και τη δίνει πάλι πίσω στο Ρόζα. Αλλάζει πολλές μπάλες παίκτες του Άγιαξ. Ωραία επίθεση. Είναι τη σέντρα του Μπερκχάους, ο Μακρύριος Μάιλοβιτς, Ροντινέι και τη δίνει γρήγορη, πολύ γρήγορη και ωραία παλιά για τον Γιάρεφσκι. Και ο Γιάρεφσκι έχει μπροστά του τον Μπούμπαν. Αν τον περάσει θα γίνει απλή, κάνει το σουτ, ωραίο σουτ. Άμπαλα στην πήγε στην αγκαλιά του τερματοφύλακα του ΠΑΕΣ, δεύτερη φορά που απειλεί ο Ολυμπιακός και, και τις δύο είναι με τον Γιάρεφσκι. Τώρα γρήγορα ο Άγιαξ. Στη μετάβαση για τον Μπερκχάους δεξιά, τρέχει ο Μπρούνο, καλύπτει, βάζει το σώμα του μπροστά, πέφτει και στο έδαφος και κερδίζει και το φάουλ. Ωραία ήταν και η μπαλιά του Ροντινέι, πολύ ωραία μπαλιά. Έβγαλε το Γιάρεμ στο κενό χώρο, είχε μπροστά του τον Μπούμαν. Μπήκε από δεξιά, σημάδευσε, έκανε το, ήταν δυνατό το σούτ, αλλά πήγε στην αγκαλιά του Παϊζ. Φάουλ τώρα, το οποίο θα εκτελέσει ο Πόποβιτς. Κλασικός καιρός Ολλανδίας. Είχε τρομερή συννεφιά και μαύρα σύννεφα, τα οποία πέρασαν πάνω από εδώ το γήπεδο που διεξάγεται το φιλικό και τώρα βγήκε ο ήλιος. Μια. Μπούμαν παίρνει την κεφαλιά από το Γιάρεφσκι και τη δίνει στο Ρόσα. Ο Ρόσα πίσω στον τερματοφύλακα, τον Μπαέζ. Ρεσάρι φυσικά ο Τσικίνιο βρίσκεται παντού σε αυτό το χώρο. Τώρα ανεβαίνει και ο Ροντινέι. Και ο Φορτούνης και ο Γιάρεπτσουκ. Η μπάλα έρχεται στην πλευρά που είναι ο Μπρούνο. Μπρούνο. Κρατά μπάλα, κλείνεται, αναγκάζεται να τη γυρίσει πίσω στον Πιρόλα. Κλείσει και από τον Μπερκχάους. Πιρόλα στον Πόποβιτς. Πιρόλα, αρχαία μπαλιά για το Τσικίνιο. Απομακρύνει ο Μπούμαν. Κάνει Γκαρθία κοντρόλ με το σύθος και αλλάζει πλευρά για το Ροντινέι και αυτός ακόμα πιο δεξιά για το Μαφέο. Μαφέο για Ροντινέι. Ροντινέι. Έσε. Τον Πιρόλα. Φορτούνης. Έχεις πάει Φορτούνης. Δεν έκανε κίνηση ο Μπρούνο για να τον βοηθήσει, οπότε αλλάζει πολύ ωραία πλευρά για τον Μαφέο, ο οποίος όμως δεν έκανε καλό κοντρόλ. Και πλάγιο για τον Άγιαξ. Το εκτελεί ο Βίνταλ. Έχει τώρα και την μπάλα. Παέζ. Ο Ρώσα, ανεβαίνει ο Μπρούνο, τον Πρεσά, πρεσάρει και ο Φορτούνης τον Πούμπαν. Κίνεται το λάθος, η μπάλα φτάνει στον Πιρόλα. Πιρόλα κάνει λάθος όμως και ο Ιταλός. Και ο Κλάσεν είναι για τον Ντόλμπερ, κάλυψε πολύ ωραίο ο Σμαϊλόβιτς. Πάρα πολύ καλός ο Σμαϊλόβιτς σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Πολύ σωστές οι τοποθετήσεις του, πολύ δυνατός και στο ψηλό παιχνίδι. Τώρα κάλυψε ωραία τη θέση και δεν επέτρεψε τον Ντόλμπερ να γίνει απειλητικός και το ρώτησε εκείνη, όχι την μπάλα. Τώρα ρίχνει ψυχάλες. Ωραίο. Τσικίνιο, Μπρούνο, Φορτούνης, να μην σε αποζύω, τη γυρίζει το Τσικίνιο. Τσικίνιο για τον Πιρόλα. Πιρόλα για τον Πόποβιτς. Πόποβιτς σημαδεύει προς τα μέρη το Φορτούνη. Ο Φορτούνης θα πάρει πολύ ωραία την κεφαλιά και τη δίνει στο Τσικίνιο. Τσικίνιο, έχουν γυρίσει αρκετά μέτρα από αριστερά αυτή η επίθεση. Τσικί. Τη δίνει στον Έσε. Ο Έσε στον Γκαρθία. Πάλι Έσε. Ωραία προσπίση, Μπρούνο. Μπρούνο κάνει μια σέντρα, δεν είναι καλή σέντρα. Την έδωσε στο Φορτούνη, δεν προτίμησε να την δώσει λίγο πιο αριστερά στο Φορτούνη, ο οποίος ζήτησε και την μπάλα. Κλείνεται εκεί ο Γκοτς. Αναγκάζει τον πλήτη να απομακρύνει. Με περίοδο ο Ντόλμπερ και κεφαλιά από τον Πιρόλα. Μπαίνει μπροστά του Έσε, επιμπαίνει το σέντερφορ του Άγιαξ. Θα κερδίσει την μπάλα. Τώρα ένα φάουλ που έχει γίνει στην αρχή της φάσης. Διαμαρτύρονται παίξει του Ολυμπιακού, γιατί έγινε κεφάλι πάνω στο Γιάρεμτσου, αλλά έγινε μετά θεωρεί ο Ολλανδός ρέφερι. Ένα φάουλ το οποίο θα το εκτέλεσε ο Μπλιντ. Τη δώσει στον Μπούμαν και πάλι Μπλιντ. Και στη μέση εκείνο Γιάρεμτσουκ, ίσως τον Παέζ. Πρεσάρουν ο Μπούμαν. Παραλίγο να χάσει την μπάλα, τελικά θα κερδίσει ο Ολυμπιακός στο πλάγιο. Είπα το παραλίγο γιατί έβαλε το πόδι του Τσικίνο που αν την έκλεβε εκεί θα ήταν πάρα πολύ απειλητικός ο παίκτης του Ολυμπιακού. Γιάρεψε. Να χάσουν την μπάλα, καλύπτει πολύ ωραία. Ο Έσε τη δίνει στον Μπρούνο. Μπρούνο για τον Έσε. Πιρόλα πίσω στον Πόποβιτς. Πόποβιτς γεμίζει. Ανάβουσα από όλους στο κύριο Γιάρουφη. Τελικά δεν την τσίπησε την μπάλα του εκείνιο. Και την έχει ο Ρώσα. Κάνει μια προσποίηση στο Φορτούνι. Ήρθε και τον βοηθάει λίγο δεξιά ο Κλάσεν. Ο Κλάσεν δεν θα χάσει την μπάλα. Θα περάσει κάτω από τα πόδια του Έσε. Και τώρα Μπερκάους. Μπερκάους για τον... Γκάλιτσε ο Καρθία, έχει κάνει φάλο Μαφαίο. Και δέχεται παρατηρήσεις από τον Ραζίο διαιτητή. Ένα φάουλ που κερδίζουν οι γηπεδούχοι κάτω από την μεσαία γραμμή και προς την περιοχή τους. Σηκώνεται ο Βίνταλ. Το ρωτάει και ο Ρέγκερ αν έχει κάτι. Ο Πλίτ πάνω από την μπάλα. Δίνει δίπλα του στον Μπούμαν. Μπούμαν για Πλίντ. Μπλουχ. Ρέγκερ. Εδώ Πλίντ. Σκίνιο. Κερδίζει το φάουλ από τον Πλίντ. Ο Έσε το εκτελεί γρήγορα, αλλά είναι εκτεθειμένος. Καθυστέρησε ένα κλικ ο Έσε να εκτελέσει, γιατί ήταν εκτεθειμένος ο Γιάρεψου. Αν το είχε εκτελέσει νωρίτερα το φάουλ, θα μπορούσε να βγει ο Ουκρανός τετατέτ. Λίγο κοστό, 8 λεπτό. Έχει την μπάλα ο Ρώσα. Ο Έσε, Μπλιντ, Γκοτς, Μπλιντ, κλείνεται από τον Ντάνι Γκαρθία, Γκούμαν για τον Γκλάσεν. Γκλάσεν σηκώνει το κεφάλι και κάνει μια βαθιά παλιά για να βρει τον Ντόλμπερ. Κάλυψε πολύ ωραίο πυρόλα. Μπερχάους γυρνάει και ο Φορτούνης. Παλεύει ο Κώστας και θα την πάρει την μπάλα από τον Ντόλμπερκ. Τυγνά πίσω στον Μπρούνο. Μπρούνο παράλληλα για τον Σμάιλοβιτς. Σμάιλοβιτς πίσω στον Πόποβιτς. Ποιος ψάχνει το Γιάρο. Ο Γιάρο θα πάρει την πρώτη κεφαλιά. Θα κατεβάσει και την μπάλα Βαφέου. Με τη μία πήγε να βρει το Ροντινέα, αλλά κάλυψε ο Βίνταλ. Και τώρα Ρέγκερ. Ρέγκερ έχει χώρο για να ζυγίσει για να πάρει την απόφαση που θα δώσει την μπάλα. Την δίνει στον Κότς. Μπλίντ. Γκλουκ. Γκούμαν. Μπερχάους, Κλάσεν, Μπερχάους, Έσε. Ο Έσε πήρε την μπάλα, την έδωσε στο Σμαϊλόβιτς, ο Σμαϊλόβιτς στο Μαφέο, Σμαϊλόβιτς που μακρύνει, μπαλαστάρει πάνω στον Μπλίντ. Βίνταλ, πίσω για τον Μπλίντ. Και από εκεί Μπούμαν. Κλάσεν, έχει χώρο, βρίσκει πολύ ωραία τον Κότς. Έχει μπροστά του τον Μαφέο, ο Κότς. Βίνταλ, γίνεται το γέμισμα και είναι corner ή out. Να δούμε τι θα δει ο... τι θα δείξει ο διετής. Out. Εν τέλει, συνεργάστηκαν πολύ καλά. Βγήκε το τριγωνάκι από αριστερά από τους παίκτες του Άγιαξ. Έγινε το γέμισμα, ωστόσο δεν μπόρεσαν να κερδίσουν ούτε corner από τη συγκεκριμένη φάση. Ωστόσο, η επιθετική τους ανάπτυξη ήταν σωστή και πολύ γρήγορη. Και τώρα ο Πόποβιτς λέει στους συμπαίκτες να ανέβουν στα στόπερ ή στα μπακ. Πόποβιτς. Τεράτο γέμισμα. Κόντσα να πάρει τη φανέλα του Γιάρου. Και ο Μπλίτα, παρόλα αυτά ο Κρανός πήρε την κεφαλιά και την δίνει στον Τσικίνιο. Ο Τσικίνιος θα τη χάσει από τον Βίνταλ. Σημαίνει ο Τσικίνιο εκεί να περσάρει. Κάνουν το τριγωνάκι και αλλάζουν. Πολύ ωραία για να την πάρει ο Ρώσα. Ο Ρώσα την έδωσε πίσω στον Μπούμαν, πρέσαρε ο Μπρούνο. Δεν πρόλαβε την Μπερχάους και έχουμε πλάγιο για τον Ολυμπιακό από αριστερά. Έχει τελείο ο Μπρούνο. Δίνει στον Πυρόλα. Και εγώ και στον Πόποβιτς. Ο Βίτς ψάχνει να βρει το Φορτούνι. Τελικά παίρνει την κεφαλιά ο Γιάρβης. Δεν μπορούσε να σημαδέψει τον Φορτούνι που είχε πάει δίπλα του για να το στήριγμα. Ρώσα. Ρεσάρι ο Κώστας. Ωραία προσποίηση. Πολύ ωραία προσποίηση του Γκλουχ. Και πρώτη κίτρινη κάρτα για τον Έσε, ο οποίος τράβηξε τη φανέλα. Και τώρα έπαιξαν πάρα πολύ γρήγορα. Γύρισε ο Πυρόλα και απομάκρυνε και δίνει το παραχώρη στο κόρο Μαφέως για μαρτύρο υπέκτης του Ολυμπιακού. Γιατί τιμωρήθηκε με κίτρινη κάρτα ο Έσε, αλλά το εκτέλεσαν πολύ γρήγορα το φάουλ. Οι Ολλανδοί και βγήκαν στην αντεπίθεση, αλλά κάλυψε ο Πυρόλα. Κόρνερ και κίτρινη κάρτα και στο Ροντινέ για διαμαρτυρία. Μάλιστα, ωραίο αυτό. Ο Ροντινέ έλεγε στο διαιτητή του κυλούσε μπάλα και ότι δεν έπρεπε να αφήσει το παιχνίδι να συνεχιστεί. Τελικά συνεχίστηκε το μάτς από μακρινό Πυρόλα μαζί με τον Μαφέο και σε μια φάση προς το τελειακό πήραν δύο κίτρινες, μία με ο Έσε, σωστά γιατί του τράβηκε τις φανέλες, και μία ο Ροντινέ για διαμαρτυρία. Μπερχάους εκτελεί. Βγαίνει ο Σμάιλοβιτς από μακρύνει. Ρώσα. Το Φορτούνι. Κρατά ο μπακ του Άγιαξ. Πίσω για τον Βίνταλ. Ο Βίνταλ κάνει ένα γέμισμα. Βρίσκει τον Μπερχάους. Ο Μπερχάους τον Κότς. Ο Κότς έχει μπροστά τον Έσε. Και τον Μαφέο. Πάλι Μπερχάους και νέο κόρνερ από την παρέμβαση του Σμάιλοβιτς. Θέλεις και το κόρνερ. Ο Κότς για τον Γκλουκ. Ο Ντόλμπερκ κάνει ένα σούτ. Διαμαρτυρήθηκαν για offside για την κίνηση που, μπορεί να, που έκανε ο επιθετικός του Άγιαξ. Δεν σήκωσε το σημείο και ο Λανδός, αλλά δεν ήταν και ένα σούτ το οποίο μπορούσε να ανησυχήσει τον Πόποβιτς. Μπλόκαρε πάρα πολύ εύκολα την μπάλα. Ο Μπρούνο τη δίνει στο Φορτούνι και πάλι Μπρούνο. Βρούνο αφήνει στο Φορτούνι. Φορτούνης κάνει το γέμισμα, αλλά κάλυψε με την εμπειρία του Μπλιντ. Δεν επέτρεψε στο Ροντινέι να γίνει απειλητικός. Μπλιντ, Μπούμαν, πάλι Μπλιντ, πρεσάρει και ο Ροντινέι με το τσικίνιο. Και αναγκάζει τον Μπούμαν να απομακρύνει. Η μπάλα φτάνει εκεί στον Έσο. Έστε θα κάνει το κοντρόλ με το Σίτσο, θα κατεβάσει την μπάλα, θα αποφύγει τον Ντόλμπερκ. Τη δίνει στον Γκαρθία, Γκαρθία στον Πιρόλα, Πιρόλα στον Φορτούνι. Φορτούνις έχει μπροστά του τον Μπερκάους. Τη δίνει στον Δάνη Γκαρθία, Γκαρθία στον Έσε. Έσε για το Φορτούνι. Φορτούνις. Τη δίνει στον Μπρούνο. Μπρούνο με τη μία θα κάνει τη σέντρα. Καλή τη σέντρα του Μπρούνο. Αλλά κάλυψε ο Βίνταλ μπροστά από τον Ροντινέι. Κόρερ για τον Ολυμπιακό από δεξιά. Και θα πάει ή ο Ροντινέι ή ο Φορτούνις να το εκτελέσει. Φορτούνις όχι, δεν θα πάει αυτή τη φορά. Ο Ροντινέι θα είναι ο εκτελεστής. Φορτούνις μένει μαζί με τον Νέσε ακριβώς έξω από την περιοχή. Μήπως πάρει τον το rebound. Γεμίζει ο Ροντινέι. Γίνεται μια κεφαλιά. Αν πήρε ο Σμαϊλόβιτς ή ο Γιάρεφς, γιατί ήταν όλα τα σώματα μπροστά, αλλά δεν ανησύχησε καθόλου τον τερματοφύλακα τον Παέζ, ο οποίος μπλόκαρε την μπάλα. Γεμίζει για τον Ντόλμπερκ, μπάλα περνάει και εκεί ο Σμαϊλόβιτς πολύ εύκολα θα τη γυρίσει τον Πόποβιτς. Σμαϊλόβιτς. Πιρόλα. Και έχουμε τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου χωρίς γκολ εδώ στο προπονητικό κέντρο του Άγιαξ. Άγιαξ Ολυμπιακός 0-0. Μια πολύ καλή στιγμή για τον Ολυμπιακό στο 6ο λεπτό με το σουτ του Γέρεμφου. Μια καλή στιγμή στο 15ο για τον Άγιαξ με το σουτ του Μπερχάους, το οποίο έβγαλε με ωραία εκτείναξη ο Πόποβιτς. Και άλλη μια καλή στιγμή με τον Γέρεμφου που έκανε ένα δυνατό σουτ, το οποίο όμως πήγε στην αγκαλιά του τερματοφύλακα του Παΐς. Αυτά από το προπονητικό κέντρο του Άγιαξ, θα τα πούμε σε περίπου 10 λεπτάκια.
1: Ωραία, Ηρακλή Αντίπα, σε ευχαριστώ πολύ. 0-0 ο Ολυμπιακός με τον Άγιαξ. Στο Diamond League του Λονδίνου, ο Ντουμπλάντης αποσύρεται. Έχει έναν τραυματισμό, πονάει στο πόδι, έχει πρόβλημα και έχει ήδη μαζέψει τα κοντάρια του και την έχει κάνει περαστικά του ασφαλώς, αλλά ανοίγει ο δρόμος για τον Καραλή. Ο Καραλής βέβαια έχει 2 αποτυχημένες προσπάθειες στα 6-0-4. Λοιπόν. Και οι δύο πρώτες δεν κατάφερε να το περάσει το 6-0-4. Τρίτη αποτυχημένη και για τον Κέντρικ και για τον Μάρσαλ στα 6-0-4. Έχουν μείνει στα 5-95 όλοι. Λοιπόν, για να τους κερδίσει ο Καραλής πρέπει να κάνει το 6-0-4. Να δούμε αν θα το πετύχει. Το παρακολουθούμε και θα σας ενημερώσουμε για το πώς εξελίσσεται αμέσως μετά το διάλειμμα που οπωσδήποτε πρέπει τώρα να κάνουμε.
3: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
4: Ζωζώνη! Ζωζώνη! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις Ζωζώνη από το γυμνάσιο.
5: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το Ζωζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
4: Ζωζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
5: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
4: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
5: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
4: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
5: Ζωζούνη μου εσύ.
3: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
6: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
3: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
7: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
9: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
8: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
9: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
8: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
10: Το BFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
11: Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή στις 12.09 στο Telecom Center Athens.
12: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
13: bwin Sport FM 94,6.
14: Η απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
15: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
16: Ιντέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
17: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
16: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
17: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
16: Αισθάνεσαι σπίτι.
17: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
18: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
19: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
20: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
13: bwin Sport FM 94,6.

0: Στο Diamond League του Λονδίνου είχε την ευκαιρία ο Καραλής να πάρει το χρυσό, είτε στο τέλος πάντων να πάρει μετάλλιο, με δεδομένο ότι αποσύρθηκε ο Ντουμπλάντης, είχε ένα τραυματισμό, πονούσε και δεν συνέχισε. Παρ' όλα αυτά, τρεις προσπάθειες στα 6-0-4 δεν τα κατάφερε ο Καραλής να το περάσει. Κανείς δεν τα κατάφερε βασικά το 6-0-4. 5-95 ήταν το καλύτερο των τεσσάρων, του Κέντριξ, του Μάρσαλ, του Ντουμπλάντης και του Καραλή, και ο Καραλής βγήκε τέταρτος έτσι σε αυτή τη σειρά. Πήρε την τέταρτη θέση. Λοιπόν, αυτά και από την προσπάθεια του Μανόλο στο Λονδίνο, στο Diamond League. 0-0 ο Ολυμπιακός με τον Άγιαξ στο πρώτο ημίχρονο. Σε λίγο θα πάμε εκεί για το δεύτερο, σε αυτό το φιλικό μάτς που γίνεται στο προπονητικό κέντρο του Άγιαξ. Και πριν από λίγο η ΑΕΚ νίκησε 2-1 την Χρόνιγκεν, και μάλιστα με ανατροπή και μάλιστα με 10 παίχτες κιόλας. Θα πάμε στον Κώστα Κετσετζόγλου να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Πώς είδε την ΑΕΚ σήμερα? Γεια σου Κωστή.
1: Καλησπέρα Αριστερή.
0: Πώς είσαι φίλε μου?
1: Καλά φίλε μου.
0: Πώς περνάς?
1: Ωραία. Δόξα τω Θεώ, είδαμε και το παιχνίδι.
0: Πολύ μανούρα ρε φίλε και σήμερα. Τι πράγμα είναι αυτό?
1: Κοίτα, οι Ολλανδοί είναι μαδουριάρετες, παρασύρονται εκεί πέρα σάκ.
0: Φοβερό.
1: Είναι και η κούραση πάντως. Η κούραση την προετοιμασία επηρεάζει πολύ το μυαλό σε διάφορα... Σε διάφορα πράγματα.
0: Ναι, βγαίνει δηλαδή, λίγο σε νεύρα.
1: Ο Ρέλβας ποτέ δεν θα το έκανε αυτό σε νορμάλ κατάσταση. Είναι από τους πιο έξυπνους παίχτες, από τους πιο συγκεντρωμένους. Αλλά είδες, έχασε την μπάλα και μετά έκανε διπλή ζημιά.
0: Πήγε λίγο έτσι αεροπλανικά, ναι, στα πόδια του,
1: ναι,
0: άλλου.
1: Έκανε διπλή ζημιά. Τέλος πάντων, περιμένουμε να δούμε τώρα αν το φιλικό ήταν επίσημο, αν είχε φιλοαγώνες αυτά, για να δούμε μήπως υπάρχει και κάτι παραπάνω. Εκτός από την κόκκινη, πάω στην ΑΕΚ με 10 παίχτες. Για μένα, παρότι φιλικό, είναι πάρα πολύ θετικό για την ΑΕΚ ότι νίκησε. Ότι βρέθηκε με 10 παίχτες. Και παίζοντας σε εκείνο το σημείο περισσότερους αναπληρωματικούς ποδοσφαιριστές. Ότι κατάφερε και πήρε το μάτς. Κάτι λέει.
0: Ναι.
1: Παρότι λέω και πάλι φιλικό. Δεν έχει σημασία. Έχει σημασία ότι είναι φιλικό ένα παιχνίδι, αλλά είναι ένα θετικό στοιχείο. Δεν μπορούμε να μην πούμε. Επίσης πολύ θετικό ότι ο Ζήνη με μία ουσιαστικά προπόνηση, δύο προπονήσεις, επανήλθε και πέτυχε αυτό το γκολ και έδειξε ότι είναι και σε καλή κατάσταση. Ο Κοϊτά είναι σε τρομερή κατάσταση, παρότι πολύ νωρίς. Δηλαδή παίζει τα ονικά σαν να είναι στο πικ της σεζόν. Από εκεί και πέρα η ΑΕΚ έπαιξε με τη βασική της εντεκάδα σήμερα, με την καλύτερη δυνατή εντεκάδα, με τους παίκτες που έχει. Έδειξε κάποια καλά στοιχεία, έδειξε κάποιες αδυναμίες. Είναι και κάποια πράγματα που δεν μπορούμε να τα κρίνουμε στην παρούσα φάση. Για παράδειγμα, το αμυντικό transition, όταν υπάρχει τόση κούραση με συνεχείς διπλές προπονήσεις, είναι λογικό να είναι πεσμένο. Απ' την άλλη, φαίνεται ότι χρειάζεται η ΑΕΚ ένα ποδοσφαιριστή να μπορεί τουλάχιστον στο ανασταλτικό κομμάτι να κάνει τη δουλειά του Πινέδα, δηλαδή να δημιουργεί έτσι ένα τείχος, ας πούμε, ιδίως στις επιθέσεις των αντιπάλων.
0: Ναι.
1: Αμυντικά. Και από εκεί και πέρα γίνεται αυτό που γίνεται πάντα στις προετοιμασίες, δηλαδή τα ελαφριά κορμιά φορμάρονται πιο γρήγορα και οι πιο αθλητικοί παίχτες, και οι άλλοι που είναι πιο βαριά κορμιά, πιο λιγότερο αθλητικοί, ακολουθούν. Υπάρχει χρόνος για να φορμαριστεί η ομάδα.
0: Αλλά οπωσδήποτε.
1: Και πάλι έδειξε κάποια καλά στοιχεία. Έδειξε ότι έχει αυτή την ομοιογένεια που είναι αναμενόμενη, καθώς είναι μια ομάδα που έρχεται από πέρυσι με λίγες αλλαγές. Ολοκληρώθηκε το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας. Θεωρώ ότι κάποιοι παίχτες δεν θα είναι στο δεύτερο.
0: Ναι.
1: Κάποιοι νεαροί, αλλά ίσως και όχι μόνο. Είδαμε σήμερα ότι παρότι το παιχνίδι προχώρησε τόσο πολύ, δεν υπήρξαν παίκτες που δεν έπαιξαν καθόλου. Αυτό κάτι λέει για αυτούς. Και τώρα περιμένουμε τη μεταγραφή του αντικαταστάτη του Πινέδα. Όταν λέω αντικαταστάτη, εννοώ ενός παίκτης στο κέντρο που να κάνει κάποιες αποκοιλίες του Πινέδα. Τώρα να βρεις ίδιο Πινέδα δεν είναι εύκολο.
0: Καλά. Πολύ εύκολο.
1: Αλλά Σίγουρα η ΑΕΚ χρειάζεται και ένα ποδοσφαιριστή και από εκεί και πέρα, εντάξει, ό,τι άλλες κινήσεις να γίνουν θα γίνουν με τον προγραμματισμό που υπήρχε ή με ό,τι άλλο προκύψει από, από αυτά που θα δει ο προπονητής που είδε ήδη και θα δει και το επόμενο 15ήμερο. Σημαντικό πάντως αυτή τη στιγμή μοιάζει, όπως θα είχε τον Πινέδα από το δεύτερο στάδιο, από την Πέμπτη δηλαδή 23 του μήνα, ο Νίκολιτς, να έχει έναν άλλο ποδοσφαιριστή. Εκεί έχει επικεντρωθεί τώρα η ΑΕΚ και περιμένουμε το αποτέλεσμα. Επιστρέφουν στην Αθήνα και ο Ριμπάλτα και ο Νίκολιτς. Όχι ότι αυτό παίζει κάποιο ιδιαίτερο ρόλο, αλλά θα τρέξουν νομίζω οι εξελίξεις τώρα για να σύντομα να μάθουμε ποιος θα είναι ο ποδοσφαιριστής που θα αποκτηθεί. Περιμένοντας πάντα την ανακοίνωση των δύο ομάδων, τέλος πάντων, και της Μοντερέα και της ΑΕΚ για τον Πινέδα. Αφού έχει ολοκληρωθεί, έχουν γίνει τα πάντα και έχει ολοκληρωθεί η μεταγραφή, η μετακίνηση του Μεξικάνου στη Μοντερέα.
0: Τώρα θα κάτσουν για λίγο, έτσι θα ξεκουραστούν.
1: Ναι, μέχρι την Πέμπτη δεν υπάρχει προπόνηση. Πέμπτη αναχωρούμε πάλι για Ολλανδία και θα είναι εκεί μέχρι τις 2 Αυγούστου και θα δώσουν άλλα 3 φιλικά παιχνίδια.
0: Το επόμενο ποιο είναι?
1: Το επόμενο, θυμάμαι τα δύο τελευταία είναι η Τραμπζονσπορ και η Σέντρο.
0: Με συγχωρείς που...
1: Δεν πειράζει. Το επόμενο είναι...
0: Α, με τη Τσβόλε, μου το λέει Κωνσταντίνα στο αυτή, με τη Τσβόλε 26 του μήνα.
1: Είναι Τσβόλε, μετά είναι η Σάμπζονσπορ και τελευταίο η Σέντρο. Αυτά είναι τα άλλα τρία μάτς. Και μετά η ΑΕΚ επιστρέφει και 10 μέρες μετά την επιστροφή έχει το τελικό του Super Cup.
0: Έχει το Super Cup, ναι.
1: Στην Κρήτη με τον Όφη. Αυτά.
0: Ωραία, φίλε. Εντάξει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν
1: έχουμε
0: τίποτα φοβερό,
1: καλή εδώ συνέχεια.
0: Να σε καλά. Καλή συνέχεια και σε σένα.
1: Γεια χαρά, γεια.
0: Ακούσαμε τον Κώστα Κατσιτζόγλου. Το σχολείο του για την εμφάνιση, την εικόνα της ΑΕΚ, αυτό το φιλικό με την Κρόνιγκεν. Τώρα, όπως σωστά λέει εδώ ένας φίλος, λέει, απευθύνεται στον Κώστα και έτσι λέει: τα συμπεράσματα είναι μόνο για τον προπονητή. Όλοι οι υπόλοιποι δεν ξέρουμε τίποτα. Υπό μία έννοια είναι σωστό αυτό. Πράγματι, τα συμπεράσματα είναι από τέτοια φιλικά, τα συμπεράσματα είναι για τον προπονητή. Δηλαδή, αυτά τα παιχνίδια δεν γίνονται για να νικήσει, ας πούμε, η ΑΕΚ ή ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός ή ο ΠΑΟΚ ή οποιοδήποτε. Αυτά τα φιλικά. Αυτά τα φιλικά είναι για να δει ο προπονητής συγκεκριμένα πράγματα. Να δει αν η ομάδα αναπτύσσεται σωστά, όπως εκείνος το έχει στο μυαλό του. Έτσι, αν το πλάνο, το σύστημα και όλα αυτά αποδίδει. Έτσι όπως το διαμορφώνει. Λοιπόν, δεν είναι παιχνίδια στα οποία, τα οποία γίνονται απαραίτητος, ας πούμε, για να νικήσει η μία ή η άλλη ομάδα ή οτιδήποτε. Είναι για να βγουν συμπεράσματα από τον προπονητή.

Χάρη, ποια είναι η άποψή σου για τις 13 γωνίες λήψης που απαγορεύτηκαν από την EBU και την Ομοσπονδία Στίβου για να μην σεξουαλικοποιούνται οι αθλήτριες? Εγώ το βρίσκω υπερβολικό. Εντάξει, να σου πω την αλήθεια, και εγώ υπερβολικό το βρίσκω. Και δεν γίνεται κιόλας. Είναι δύσκολο αυτό να εφαρμοστεί ακριβώς έτσι όπως το έχουν περιγράψει. Αυτές τις λήψεις δηλαδή συγκεκριμένες, οι οποίες δεν θέλουν να μεταδίδονται. Δεν γίνεται. Όταν μεταδίδεις την προσπάθεια μιας αθλήτριας, τη μεταδίδεις ολόκληρη. Δεν μπορείς να επιλέξεις γωνία λήψης. Λοιπόν, θα είναι δύσκολο να εφαρμοστεί. Μόνο στο φωτογραφικό υλικό μπορείς να επιλέξεις. Στο βίντεο, έτσι, τη μετάδοση δεν μπορείς να επιλέξεις. Αλλά τέλος πάντων, τώρα νομίζω ότι είναι υπερβολές αυτά τώρα και σαν χλαμάρες. Ωραία. Θα πάμε τώρα σε δευτερόλεπτα για το δεύτερο ημίχρονο, στο φιλικό του Ολυμπιακού με τον Άγιαξ.

0: Τι έχει γίνει με τη μεταγραφή Τζολάκη και ποιος θα τον αντικαταστήσει, θα δούμε φίλε μου, υπομονή, όλα αυτά θα ξεκαθαρίσουν και μάλιστα πολύ γρήγορα θεωρώ. Ό,τι εξέλιξη υπάρχει πάνω σε αυτό το θέμα, από εδώ θα το ακούσεις πρώτο, από εδώ θα το μάθεις, από τον αέρα του Big Win Sport FM, από τους συναδέλφους που καλύπτουν το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Στη σέντρα είναι οι ομάδες και ο Ολυμπιακός και ο Άγιαξ. Είναι όλα έτοιμα να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο σε αυτό το φιλικό. Πάμε στον Ηρακλή Αντίπα να μας πει κιόλας αν έχουν γίνει στο ημίχρονο, αν το έχει αντιληφθεί, να έχουν γίνει κάποιες αλλαγές. Ηρακλή.
1: Ο Ολυμπιακός δεν έχει σίγουρα αλλαγές. Καλησπέρα και πάλι εδώ από το προπονητικό του Άγιαξ. Σίγουρα δεν έχει αλλαγές. Είναι ο Πόποβιτς κατά το δοκάρι, η δεξιά ο Μαρφέο. Ο Σμπαϊρεβιτς με τον Πυρόλα θα είναι τα δύο στόπερ. Αριστερά ο Μπρούνο. Ο Έσε με τον Καρθία στον άξονα. Και εδώ χειροκροτείται το στόπερ ο Μπούμαν, γιατί τον περίμεναν όλοι για να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Προφανώς καθυστέρησε, γελάνε και οι παίκτες του Άγιαξ. Είχε πάει τουαλέτα το στόπερ, οπότε δεν μπορεί να υπάρχει άλλος λόγος. Είπαν Καρθία Μέσε στη μεσαία γραμμή, ξεκινά το δεύτερο ημίχρονο. Ο Μπρούνο αριστερό μπακ, ο Φορτούνης, ο Τσικίνιο και ο Ροντινέη με τον Γιάρεφ στην κορυφή της επιθέσης. Τώρα ο Μαθαίο κάνει ένα γέμισμα. Ο Γιάρεφ πάει να πάρει θέση, απομακρύνει ο Μπλιντ. Καρθία για τον Ροντινέη, ο Ροντινέη για τον Μαθαίο από δεξιά. Μαθαίο έχει την μπάλα. Θα τη γυρίσει πίσω στον Πυρόλα. Ο Πυρόλα στο Σμαϊλόβιτς. Σμαϊλόβιτς σηκώνει την μπάλα για τον έψαξε να βρει το Τσικίνιο και ήταν ο Μπλιντ. Όπως βλέπω και τον Άγιαξ, πρέπει να έχει μόνο μία αλλαγή και έχει μπει ο Κοναντού στη θέση του Ντόλμπερκ. Δηλαδή έχει αλλάξει μόνο το center four. Ο Μίτσελ ο προπονητής του Άγιαξ που ξαναλέω ότι για τον Έαντα είναι πρόβα τζενεράλε. Για το σημερινό φιλικό, γιατί σε 5 μέρες θα αντιμετωπίσει τη Βοηβοντίνα για τα προβληματικά των ευρωπαϊκών διοργανώσεων και καταλαβαίνουμε το πόσο σημαντικό είναι το παιχνίδι, το τελευταίο τεστ του Άγιαξ στην προετοιμασία του. Ο Μπλιντ έχει τώρα την μπάλα. Θα τη γυρίσει πίσω στον τερματοφύλακα του τον Μπάιζ. Μπάιζ κάνει ένα γέμισμα. Ο Σμαϊλόβιτς φέρει την κεφαλιά, τη δίνει στον Έσε. Ο Έσε. Δεν θα μπορέσει να κερδίσει εκεί τους παίκτες του Άγιαξ, έκανε και ένα τάκλι ο Γκαρθία, αλλά ο Γκλουκτ έχει την μπάλα και τη σπάει δεξιά στον Ρώσα. Δραστήριος ο Ρώσα και πιο δραστήριος ο Μπερκχάους, ο οποίος αλλάζει και πολλές φορές πλευρές. Ο Μπερκχάους έχει τώρα την μπάλα, θα τη γυρίσει πίσω στον Μπούμαν, ο Μπούμαν θα την πιάσει, πάει πιο δίπλα στον Μπλιντ, πλεσάρει ο Ροντινέη, τρέχει και ο Μαθαίο, δυσκολεύεται εκεί ο Βίνταλ. Αναγκάζεται να τη γυρίσει πίσω στον Μπλιντ και ο Μπλιντ ακόμα πιο πίσω στον τερματοφύλακα του τον Μπαϊζ. Ο Μπαϊζ δίνει στον Κλάσεν. Ο Κλάσεν του ξαναγυρίζει στον τερματοφύλακα. Κάνει το τάκλιν ο Έσε, μήπως έπαιρνε την μπάλα. Και τώρα θα κλέψει ο Ντάρι Γκαρθία. Ο Ντάρι Γκαρθία γίνεται και κάτοχος της μπάλας. Τη σηκώνει για τον Έσε. Έσε παίρνει μια κεφαλιά. Δίνει στο Φορτούνη. Φορτούνης έξω από την περιοχή του Άγιαξ όλα αυτά. Κάνει παράλληλη κίνηση, αλλάζει πλευρά και δίνει στον Μπρούνο. Μπρούνο κάνει το γέμισμα, δεν όμως ήταν λίγο πιο δυνατό, βγήκε ο Παέζ και μπλόκαρε την μπάλα. Παέζ, για τον Μπλιντ, κάνει το γέμισμα. Ο Μπλιντ ο Σμαϊλόβιτς κερδίσει άλλη μια μονομαχία, τη φορά από τον Κότσο, ο Κότσο επιμένει, αλλά είναι και ο Μαφέο που του παίρνει πολύ ωραία την μπάλα. Μαφέο, σκαφτεί ωραία μπαλιά για τον Γιάρεμ, την κοφσάιτ. Πρέπει να ήταν εκτεθειμένος ο Ουκρανός επιθετικός του Ολυμπιακού. Αλλάζει πολύ ωραία πλευρά και η μπάλα φτάνει στον Κότσο, ο Κότσο έχει χώρο. Κάνει μια κάθε την παλιά για τον Μπερκχάους. Ο Μπερκχάους έχει τον Σμαϊλόβιτς και κλείνεται. Έχει δίπλα του το Βίδα, προτιμά τον Κότσο, έχει γυρίσει ο Ροντινέ και θα πάρει την μπάλα. Αρχικά επιμένουν οι του Άγιαξ. Και Βίνταλ σηκώνει το κεφάλι. Μαθαίο παραχωρεί κόρνερ, το πρώτο κόρνερ του δευτέρου ημιχρόνου στο 41ο λεπτό. Ένα κόρνερ από αριστερά, το οποίο πάει να εκτελέσει ο Γκοτς. Ο Γκοτς έχει και στήριγμα τον Μπερκχάους. Μπερχάους έχει την μπαλά. Είναι μπροστά του στο τσικίνιο. Τη πάει για τον Γκλουκ. Κεφαλιά από τον σέντερφορ που μπήκε τον Κονάντου. Η μπαλά περνάει κατευθείαν out. Δεν αρχίσε καθόλου ο Πόποβιτς. Πόποβιτς έχει δίπλα Σμαϊλόβιτς και Πυρόλα, ωστόσο θα ανέβουν και θα γεμίσει ο Σέρβος τερματοφύλακας. Και από τον ένα τερματοφύλακα πάει στον άλλον, ήταν πολύ δυνατή εκτέλεση του Πόποβιτς, βγήκε ο Παέζ, φέρει την μπάλα. Τώρα παίρνουν και θέσεις και οι παίκτες των δύο ομάδων, τόσο του Ολυμπιακού όσο και του Άγιαξ. Ο Μπούμαν κρατά μπάλα πίσω στον Παέζ, περσάρει ο Τσικίνιο, περσάρει και ο Μαφέο πολύ ψηλά και θα παραχωρήσει τον Πλάγιο, δεν θα επιτρέψει

Θα αποφύγει. Πολύ ωραία κερδίζει. Το Βιντελμπέρι με ροχιοροτινέι κάνει το πλασέκι μπάλα λίγο. Απήγε παράλληλα με την εστία και δεν είχε κάνει κι καλή ευκαιρία αυτή για τον Ολυμπιακό στο 51ο λεπτό με τον Ροντινέι. Ένα παίκτη που έχει πραγματικά ξεχωρίσει στην προετοιμασία. Περκάους θέλει να αλλάξει πλευρά και θα τα καταφέρει, αλλά δεν κάνει καλό κοντρόλ ο Γκότς, τα βάζει με τον εαυτό του, μόνος του ήταν, αλλά του φύγει μπάλα και ο Μαφέο σιγά σιγά θα δώσει συνέχεια στο μάτς και θα εκτελέσει το πλάγιο από δεξιά. Πάει να πάρει την μπάλα. Λέει στο Μαφέο ότι να τη δώσει πίσω στον Σμαϊλόβιτς που έχει το χώρο για να οργανωθεί η επίθεση του Ολυμπιακού. Πόποβιτς αλλάζει πλευρά πολύ ωραία για τον Μπρούνο. Μπρούνο παίρνει την κεφαλιά. Φορτούνης θα κερδίσει το πλάγιο. Ένα πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Ακριβώς στο χώρο της μεσαίας γραμμής από αριστερά με τον Μπρούνο. Ο Μπρούνο θα τη γυρίσει πίσω. Τον Πιρόλα. Ο Πιρόλα για τον Πόποβιτς. Πόποβιτς. Μαφέο παίρνει την κεφαλιά. Μπλίντ νέα κεφαλιά. Πάλι ο Μαφέο. Ροντινέι. Τσικίνιο. Από τις κόντρες η μπάλα θα φτάσει τελικά στο Μαφέο. Στο δεξί. Στη δεξιά πλευρά ο Έσε για να μπει σε μια τάξη στο παιχνίδι τη γυρίζει πίσω στον Σμαϊλόβιτς, αυτό στον Πόποβιτς και κάνει το γέμισμα για να βρει το Φορτούνι. Κάλυψε εκεί ο Ρώσα Βίνγκερ Κλάσεν με τον Ντάνι Γκαρθία, κάνει φάουλο ο Ισπανός, διαμαρτύρεται και ο Μεντιλίμπαρ για αυτή την απόφαση του Ολλανδού διαιτητή. Ρώσα Μπούμαν πίσω στον Παέζ, Παέζ στον Μπλίντ, στον Μπερχάουζερ και πάλι Μπλίντ, ο Μακρίνιο πολύ πύρος αμυντικός, Πιρόλα παίρνει την κεφαλιά, Σμαϊλόβιτς, Έσε, Σμαϊλόβιτς. Θα πολλά υπέλα θα φτάσει στο στόπερ του Άγιαξ τον Μπούμαν. Φίνταλ. Μέσω της έδαφος έσε για τον Γκαρθία. Ο Γκαρθία δίνει στον βρήκε, υπάρχει φάουλ, το βρήκε ο Κονάντου, ο Κονάντου, και σηκώνεται ο Γκαρθία. Ουσιαστικά είναι η πρώτη του συμμετοχή, γιατί στο φιλικό με τη Λίωβεν έχει αγωνιστεί μόλις 8 λεπτά, έχει τη χινιώσει με κύριε Νόκλης και δεν θα το ρισκάρει. Μπρούνο Φορτούνης Τσικίνιο. Γκαρθία. Σμαϊλόβιτς. Αλλάζει πολύ ωραία για τον Φορτούνιο. Φορτούνης με τη μία για τον Τσικίνιο. Τάκλιν. Ωραίο τάκλιν. Το Μπούμαν κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Το πρώτο που κερδίζουν οι Πειραιώτες στο δεύτερο ημίχρονο. Ένα κόρνερ από αριστερά. Στο 54ο λεπτό. Εκτελεί ο αρχηγός του Ολυμπιακού από μάκρινο Μπούμαν. Ναι. Πλάγιο από αριστερά. Το εκτέλεσε γρήγορο Φορτούνης, αλλά έχει κερδίσει αρκετά μέτρα. Ο διαιτητής του λέει ότι πρέπει να εκτελέσει από πιο πίσω και τώρα την έχει ο Μπρούνο. Πίσω στον Πιρόλα. Πάμε πιο πίσω στον Πόποβιτς. Χάους κάνει μια κάθε την παλιά, αλλά έχει βγει πολύ ωραία ο Πόποβιτς. Διάβασε τη φάση και μπλοκάρει την μπάλα πριν ο Κλουκ γίνει απειλητικός. Φύγει την μπάλα κάτω ο Πόποβιτς. Ψάχνει το Φορτούνι. Παίρνει την μπάλα ο Ολλανδί με τον Κλάσεν. Ρώσα θα τη χάσει από το Φορτούνι, αλλά

0: Μπούμαν. Τώρα ο Γκλουχ, πολυποιοτικός παίκτης, και τη δίνει στον Γκοτς. Γκοτς έχει το μαφαίο, ανεβαίνει για βοήθεια και βέβαια. Συγκλίνει, κάνει ένα σουτ, τον Γκοτς μπλοκάρει πολύ εύκολα ο Πόποβιτς. Ωραία επιθετική προσπάθεια από τον Άγιαξ. Δεν ήταν τόσο καλή εκτέλεση του Γκοτς. Και τώρα μαφαίο. Μαφαίο. Κάνει μια μακρινή παλιά για τον Γιάρεπτσουκ. Τρέχει και προλαβαίνει ο Ρέγκερ. Θα τη γυρίσει και στον Κλάσεν. Κλάσεν. Βίταλ, Μπλίντ. Πρεσάρι, ο Φορτούνης. Το στόπερ, τον Μπούμαν. Δίνει στο Ρώσα. Ο Ρώσα θα κερδίσει το πλάγιο, αλλά θα μείνει πολύ ψηλά. Θα μείνει πολύ ψηλά η παίκτες του Ολυμπιακού και δεν θα επιτρέψει στον Άγιαξ να εκτελέσει γρήγορα το πλάγιο και να γίνουν να βγάλουν μια οργανωμένη επίθεση. Και αυτό συμβαίνει. Γίνεται να. Και γίνεται και μάλιστα και το λάθος, ότι ο Τσικίνιο θα κλέψει την μπάλα. Δίνει στον Έσε και πάλι. Και τώρα Γκαρθία για τον Πιρόλα, Πιρόλα για τον Σμαϊλόβιτς. Σμαϊλόβιτς και πάλι για Πιρόλα. Ένα κλικ πιο δυνατή ήταν η παλιά του Πιρόλα και δεν μπόρεσε ο Τσικίνιο να κάνει το κοντρόλ. 58 λεπτό. Μπλίντ. Ωραία κεφαλιά του Πιρόλα, κερδίζει το center for του Άγιαξ. Και τώρα ο Φορτούνης έχει λίγο χώρο, του φύγει λίγο το κοντρόλ, αλλά τροφοδοτεί το Τσικίνιο. Τσικίνιο κάνει ένα σούτ, μπάλα κοντράρι και τρέχει ο Βίντελ να την προλάβει και το κατάφερε. Δεν έχει βγει βέβαια, νομίζω, αλλά δεν είναι. Συνεχίζεται το μάτς. Γκοτς. Γκοτς. Κάνει φάουλο Μαφαίο, τον κρατά και ένα φάουλο από αριστερά, το εκτελεί γρήγορα. Ο Ρέγκερ τη γυρίζει στο Μπλίντ και προσπαθούν να βγουν γρήγορα στην αντεπίθεση με καλές προϋποθέσεις. Γίνεται το γέμισμα, καλύπτει ο Σμαϊλόβιτς και ο Γκαρθία τη δίνει στον Μπρούνο. Ο Μπρούνο κάνει ένα γέμισμα. Ρέγκερ μένει εντός περιοχή, εντός αγωνιστικού χώρου η μπάλα από αριστερά. Μπερκχάους θα τη χάσει ο Ρώσα, επιμένει ο δεξιός μπακ του Άγιαξ. Και τώρα έσε. Έσε για τον Ντάνι Γκαρθία και ο Ντάνι Γκαρθία με τη μία ψάχνει να βρει τον Ροντινέι που έχει μείνει ψηλά, αλλά εκεί ήταν πολύ πιο κοντά στην μπάλα ο Μπούμαν. Θα τη γυρίσει τον τερματοφύλακα τον Μπαέζ. Από εκεί στον Βίνταλ και πάλι Μπούμαν. Ο Έσε θα χάσει. Δεν μπόρεσε, έκανε το τάκι, δεν μπόρεσε να πάρει την μπάλα. Και τώρα επίθεση του Άγιαξ από αριστερά με τον Γκλουκ. Λουχ κάνει μια προσποίηση στο Μαφαίο, κερδίζει και την κόντρα από τον Έσε, επιμένει. Γκοτς. Μπερκχάους τη σηκώνει για τον Γκοτς, εκείνο ο Σμαϊλόβιτς, πολύ ψηλός, πήρε την κεφαλιά. Φορτούνης θα κατεβάσει την μπάλα και θα κερδίσει το φάουλ. Παίρνει την μπάλα ο Τσικίνιο. Τον πάτησε και κατά λάθος ένας παίκτης του Άγιαξ. Σε Τσικίνιο, Τσικίνιο, Έσε και τώρα Σμαϊλόβιτς. Έχει αρχίσει και το ψηλόβροχο. Εδώ. Χειμωνιάτικες συνθήκες. Όλο τον καιρό είχε ζέστη στην Ολλανδία, όχι πάρα πολύ, αλλά το σημερινό είναι πρώτη φορά που το συναντούν παίκτες στο Ολυμπιακό, ακόμα και σε προπόνηση, και φεύγει τώρα ο Γιάρεπτσουκ από δεξιά. Γιάρεπτσουκ κρατά την μπάλα και τώρα έρχεται και βοηθάει ο Ροντινέι. Ροντινέι έξω από την περιοχή. Ροντινέι συγκλίνει στον Γκαρθία, Γκαρθία με τη μία στο Φορτούνι. Φορτούνις κάνει κλικιά σέντρα. Ο Μπούμα, το στόπερ που είναι ψηλός, απομάκρυνε και κερδίζει φάουλ ο Κονάντου, το σέντερ φορ του Άγιαξ. Και τώρα έχουμε αρκετές αλλαγές για τον Άγιαξ. Θα αλλάξει με τερματοφύλαξη, να δούμε αν θα μπει ο Χέρκενς ή ο Ρέβερσον που βρίσκονται στον πάγκο. Λοιπόν, αν μπορείτε να μέχρι να γίνουν όλες οι αλλαγές και να τις βρω, να πάρετε λίγο, πάτε στο στούντιο για να δούμε, γιατί έχει τώρα και...
1: Βεβαίως.
0: Και διακοπή λίγο, να πείτε κάτι άλλο μέχρι να οργανωθούμε κι εμείς εδώ.
1: Βεβαίως, Ηρακλή. 0-0 πάντα Ολυμπιακός με τον Άγιαξ. Μετά από 61 λεπτά τώρα γίνονται πολλές αλλαγές. Βλέπουμε πολλούς παίχτες να ετοιμάζονται να μπουν στον αγωνιστικό χώρο. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πάει σε τελικό στο Gstaad, στο Swiss Open. Απέκλεισε τον Αλεξάνδρ Σεφτσένκο, τον επικράτησε με 2-1 σετ. Πάει σε τελικό μετά από 17 μήνες. 17 μήνες είχε να μετάσχει σε τελικό. Εντάξει, το ξέρουμε. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να κατρακυλήσει και στο ranking. Είναι νούμερο 85 τώρα. Νίκησε 2-1 σετ και αύριο θα αντιμετωπίσει τον τελικό τον Βέλγο, τον Ραφαέλ Κολινιόν, ο οποίος είναι στο νούμερο 42. Λοιπόν, ο Στέφανος, ο οποίος θα επιδιώξει να κατακτήσει το 13ο τίτλο της καριέρας του, 12 τίτλους έχει και έχει και 18 ήττες σε τελικούς, 12-18 είναι το ρεκόρ του σε τελικούς. Λοιπόν, από το Ντουμπάι πριν από 1,5 χρόνο έχει να πανηγυρίσει μια τέτοια επιτυχία. Πάντως, εάν το κατακτήσει αύριο, ήδη έχει ανέβει κάποιες θέσεις στο ranking, αν το κατακτήσει αύριο το Swiss Open, θα μπει πάλι στην 50, στους top 50, από ό,τι διαβάζω εδώ. Αυτά για τον Στέφανο Τσιτσιπά, που προσπαθεί να παραμείνει, ας πούμε, σε ένα έτσι υψηλό επίπεδο, αν και το τελευταίο διάστημα, τέλος πάντων, τελευταίο μεγάλο διάστημα, δεν τα πηγαίνει και τόσο καλά. Λοιπόν, ο Καραλής, σας είπα ότι κατετάγει τέταρτος στο Diamond League στο Λονδίνο. Ο Ντουμπλάντης, εντωμεταξύ, ακόμα και σε αγώνα όπου αποσύρεται, γιατί αποσύρθηκε, τα εγκατέλειψε λόγω τραυματισμού, καταφέρνει και παίρνει μετάλλιο. Βγήκε δεύτερος με αυτό το 5.95 ο Ντουμπλάντης, χωρίς να προλάβει καν να προσπαθήσει στα 6.04, εκεί όπου ο Καραλής απέτυχε τρεις φορές, δεν κατάφερε να περάσει το 6.04 για να πάρει το χρυσό μετάλλιο. Το πήρε ο Κέντριξ, ο οποίος τα πέρασε όλα μέχρι και τα 5.95 με την πρώτη του προσπάθεια. Δεύτερος ο Ντουμπλάντης, τρίτος ο Μάρσαλ και τέταρτος τελικά ο Εμμανουήλ Καραλής. Αυτά και από το Diamond League του Λονδίνου. Λοιπόν, να επιστρέψουμε στον Ηρακλή Αντίπα, στο φιλικό του Ολυμπιακού με τον Άγιαξ.
0: Λοιπόν, αρκετές αλλαγές έχει κάνει ο προπονητής του Άγιαξ, ο Νερίκε, τώρα ο οποίος μπήκε και παίζει στο αριστερό άκρο, έκανε μια σέντρα και έχει και την μπάλα, τη δίνει στον Γκάι, ο Γκάι κάνει ένα σουτ και η μπάλα περνάει out, μάλλον corner, γιατί κάπου βρήκε ο Ολυμπιακός, δεν έχει κάνει καμία αλλαγή, δεν υπάρχει, είναι στο έδαφος ο Γκότς και θα έχουμε διακοπή, πάει να εκτελέσει το corner ο Αμπντάλ. Λοιπόν, σηκώθηκε και ο Γκότς και πάει εκείνο το μόνο να βοηθήσει στην εκτέλεση. Ο Αμπντάλ εκτελεί, πολύ δυνατή εκτέλεση, μπάλα περνάει από όλους, πέρασε και από τον Πυρόλα, δεν την έχει ακουμπήσει κανείς, τρέχει ο Ροντινέη, είναι πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Ένα πλάγιο από αριστερά. Πρεσάρικη ο Καρίζο, ο οποίος επίσης έχει μπει στον αγωνιστικό χώρο. Και...

Θέλει ο Ροντινέη. Έχει την μπάλα ο Καπλάν, το στόπερ που πήρε τη θέση του Μπλιντ. Αλλά περνάει, είναι και ο Μαθαίο. Μαθαίο θα απομακρύνει. Ροντινέη παλεύει, αλλά θα πάρει ο Αμπτάλ. Ο Αμπτάλα την κεφαλιά. Νέα κεφαλιά από τον Αμπτάλα. Τσικίνιο. Μαχή με τον Ενερίκε. Καπλάν. Ρέγκερ. Αμπτάλα. Πίσω στον Καπλάν. Ζητά μπάλα ο Ενερίκε. Κρατά την μπάλα. Παίκτη του Άγιαξ. Κερδίζει αρκετά μέτρα. Θα τη σπάσει δεξιά. Στον Μπούμαν. Ο Μπούμαν για το Ρέγκερ. Αλλά αλλάζει πολύ ωραία πλευρά για τον Κότς. Ο Κότς έχει την μπάλα. Πάλι για τον Ενρίκε. Πολύ δραστήριος ο Ενρίκε από την ώρα που μπήκε. Κοινοέσε και θα ψάξει να βρει το Ροντινέη. Είναι δυνατή η μπαλιά του. Πολύ πιο μπροστά. Ο Ρέγκερ θα καλύψει και θα πάρει την μπάλα και τη δίνει στον Καπλάν. Ο Καπλάν για τον Κλάσεν. Ο Κλάσεν με τον Έσε, Ενρίκε, Αμπτάλα. Έχει δίπλα του τον Κότς, Αμπτάλα, κρατά μπάλα, κλείνεται, τώρα θα τη δώσει τον Κότς, ο Κότς με τον Μαθαίο, μπαίνει στην περιοχή ο Κότς, μπάλα, κάνει ένα σούτο Κλάσεν, πάνω στον Πυρόλα, απομακρύνει ο Μαθαίο, ο Γιάρετσουκ κερδίζει το φάουλ, από τον Καπλάν τον είχε πάρει αγκαλιά και τώρα έχουμε αλλαγή, να δούμε. Είναι στο... ο Ζμαϊλόβιτς είναι στο άσκο χώρο, σηκώρεται για να μπει ο Κουτσίδης. Ναι, θα πάει, θα βγει ο Ζμαϊλόβιτς στο 67ο λεπτό, η πρώτη αλλαγή που κάνει ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ. Να μπει ο Κουτσίδης στη θέση του Ζμαϊλόβιτς. Το ντεπούτο του στο αρχικό σχήμα, γιατί έχει ξαναπαίξει ο Σμαϊλόβιτς ως αλλαγή σε προηγούμενα φιλικά, αλλά είναι πρώτη φορά που έπαιξε βασικός και δίδυμο με τον Πυρόλα. Μπαίνει ο Κουτσίδης, ο νεαρός αμυντικός του Ολυμπιακού. Δεν βλέπω άλλη αλλαγή να γίνεται. Θα είναι Κουτσίδης Πυρόλα, εκτελέσει και το φάουλ, Τσικίνιο. Κίνιος δίνει στον Νέσε, ο Ροντινέη κάνει λάθος, αλλά το διορθώνει, την μπάλα φτάσει στον Κουτσίδη. Κουτσίδης για τον Ντάνι Γκαρσία. Και από εκεί στον Πυρόλα, Πυρόλα για τον Μπρούνο. Ο Μπρούνο πίσω στον Πόποβιτς. Πόποβιτς, καλό γέμισμα και τώρα φεύγει ο Γιάρετσουκ. Για να δούμε τον Γιάρετσουκ, κάνει το σουτ και το πολύ μεγάλη επέβαση από το Χέρκενς. Τον δεύτερο τερματοφύλακα, τον οποίο χρησιμοποιεί ο Μίτσελ, ο προπονητής του Άγιαξ. Πολύ καλή στιγμή αυτή για τον Ολυμπιακό. Στο 61ο λεπτό είναι με τον Γιάρετσουκ, ο οποίος βγήκε τετατέτ, έκανε το σουτ, αλλά είχε βγει και ο τερματοφύλακας στο Χέρκιν και ήταν αυτός ο οποίος βρήκε μπάλα πάνω του και παραχώρησε το κόρνερ. Κόρνερ για τον Ολυμπιακό, τον Κώστα Φορτούνη. Εκτελεί ο αρχηγός και νέο κόρνερ, όχι, θα πάει για πλάγιο ή θα την προλάβει ο Κουτσίδης, θα την προλάβει την μπάλα ο Κουτσίδης. Κάνει το γέμισμα, κεφαλιά του Μπυρόλα προς τα πίσω, Γιάρμους και νέα κεφαλιά Τσικίνιο, το σούτ, την μπάλα όμως περνάει πάνω από το δοκάρι του Χέρκενς. Θα έχουμε τώρα πάλι διακοπή και νέες αλλαγές για τον Άγιαξ. Να δούμε ποιοι θα μπουν. Λοιπόν, ο Κότς παραμένει, ο Κλάσεν παραμένει. Τώρα γίνεται μια συνεννόηση, να δούμε. Τώρα βγαίνει ο Κότς, σίγουρα θα βγει ο Κότς, πολύ δραστήριος, ο αριστερός εξτρέμ του Άγιαξ. Και ο Κλάσεν βγαίνει, είναι ο δεύτερος, λογικό. Και θα βγει και το στόπερ ο Μπούμαν. Τις θα είναι τρεις αλλαγές. Τώρα δούμε ποιοι θα είναι οι τρεις οι οποίοι θα μπουν. Πολύ γίνονται οι αλλαγές.
Και ο Ετβάρνεσεν, ο οποίος ήρθε εδώ και από αριστερά, πέρασε και ο Γκουαζάν. Και το οποίο έχει την μπάλα ο Ενρίκε. Ο Ενρίκε ένα λεπτό, τη πάει αριστερά, αυγή η σέντρα, βγαίνει η σέντρα, παίρνει μια κεφαλιά και η μπάλα είναι out. Μια out, τη κεφαλιά την οποία την πήρε ο Αντού. Βάρνεσεν. Μάλιστα. Ετβάρτσεν, για να το λέμε και σωστά, Ετβάρτσεν με το 20 και ο Γκουαζάν με το 22. Συνεχίζεται το μάτς. Φεύγουν τώρα σε γρήγορη επίθεση οι παίκτες του Άγιαξ. Ενερίκε. Κάνει ένα γεύσμα, εκεί ήταν ο Ντάνι Γκαρσία. Το 17 ο Καπλάν είναι αυτός ο οποίος θα κάνει φάουλ πάνω στο Ροντινέ, διαμαρτύρο το Ροντινέ για το μαρκάρισμα του Καπλάν. Είναι offside ο Γιάρεμτσουκ, πήγε να φύγει στην πλάτη της άμυνας και συγκεκριμένα του Τζόνσον, ποιος επίσης πέρασε στον αγωνιστικό χώρο. 72ο λεπτό. Καπλάν έχει την μπάλα. Κρατά την μπάλα ο Καπλάν. Εσύ πάει στον Ενρίκε. Ο Ενρίκε ψάχνει. Η μπάλα έχει βγει. Το σήκωσε ο βοηθός. Ο Έντβαρσεν δεν μπόρεσε να την κρατήσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Και εκεί ο Μαφέος σιγά σιγά θα δώσει συνέχεια. Θα ετοιμάσει και άλλες αλλαγές ο Σεν Λουίς με τη Λίμπαρ. Αν είπαμε. Θα δούμε και Ρόκα και θα δούμε και πάλι το Φίλι, ο οποίος έχει πραγματοποιήσει πολύ καλή εμφάνιση χθες στο φιλικό του Ολυμπιακού. Και στη νίκη με 3-1 της Φορτούνας η Τάρτ. Τσικίνιο. Μαφέο προσπαθεί και να αλλάξει πλευρά για το Φορτούν και θα τα καταφέρει. Είναι φάουλ τώρα στο Φορτούν, το άφησε και ο Λάρδος. Γίνει πολύ γρήγορη μετάβαση του Άγιαξ. Είναι το σούτο που όποβησε από μακρύνει, δεν έχει τελειώσει η φάση. Τώρα την καθαρίζει ο Πιρόλα. Για το Φορτούν, ο Φορτούνης κάνει το κοντρόλ και δίνει τώρα το φάουλ. Αυτός το δίνει ο Λάρδος ρέφερι. Βρισκόμαστε στο 74ο λεπτό. Δεν γίνονται ακόμα οι αλλαγές. Πόποβιτς. Κουτσίδης. Γέμισμα, ωραίο γέμισμα. Καλά έχει βγει ο Χέρκενς και μπλοκάρει πριν γίνει απειλητικός ο Γιάρεμτσουκ. Καπλάν. Ζητά κίνηση από τους συμπαίκτες, ο Δίνης ο Τζόνσον. Πάλι το στόπερ. Πάλι Καπλάν. Ενερίκε. Πιο δραστήριος από τις αλλαγές που έχουν περάσει από τους παίκτες του Άγιαξ. Και τώρα ο Γκουαζάν. Σπάει δεξιά. Για τον Γκάι. Κάνει το σουτ, το ωραίο σουτ. Όχι, δεν ήταν ο Γκάι, ήταν το Καρίζο. Έκανε ωραίο το σουτ του Καρίζο. Προσέξτε, μεγάλη στιγμή για τον Άγιαξ, το δεξί δοκάρι του Πόποβιτς. Και τώρα μπαίνει ντεμπούτο και για τον Ρόκα και φυσικά θα παίξει και ξανά ο Φίλης. Μάλιστα πηγαίνει ο προπονητής του Άγιαξ, ο Μίτσελ, και αγκάλιασε τον Ρόκα, τον είχε παίχτη άλλωστε. Μέχρι πέρυσι ήταν προπονητής στην Τζιρόνα ο Μίτσελ και δεν έλαβε τον Άγιαξ. Λοιπόν, βγαίνει Ντάνι Γκαρσία και Κώστας Φορτούνης. Λογικό, στο 75ο λεπτό. Ο
τον καρτί αγκαλιάζει. Το Ρόκα, το υπάρχει χειραψία του Φορτούνη. Και να δούμε, ο Ρόκα θα παίξει. Και ο Φίλης είναι δεδομένο ότι θα παίξει στον άξονα μαζί με τον Έσε. Και ο Ρόκα παίρνει τη θέση του Φορτούνη, παίξει αριστερά ο Ρόκα, ο Τσικίνιος θα είναι πίσω από το Γιάρεσου και δεξιά ο Ροντινέη. Θα έχει ενδιαφέρον ένα τέταρτο, γιατί είχαμε τον τεπούντο του Πόποβιτς, τώρα έχουμε και τον τεπούντο του Ρόκα, ο οποίος τώρα πήρε μια κεφαλιά. Παίρνει την μπάλα ο Φίλης, τη δίνει για τον Ρόκα, Τσικίνιο προσπαθεί να ξαναβρει τον Ισπανό, ο Μπρούνο παίρνει την μπάλα, Ρόκα θα την χάσει εκεί από τον Γκάι, κρατά μπάλα ο Γκουαζάν, Καπλάν, πάλι Γκουαζάν, Αμπτάλα, Έντβαρσεν, Αμπτάλα, κρατά μπάλα, Γκουαζάν μέσα στην περιοχή, κερδίζει κάποιες κόντρες. Νέες κόντρες, έκανε ένα σούτ και μπάλα, κόρνερ, θα περάσει κόρνερ από την παρέμβαση του Πιρόλα και είναι ανάκορα από αριστερά που πηγαίνει και ο Ενερίκε και ο Αμπτάλα.

πλήρη και θα το εκτελέσει, θα το εκτελέσει. Δεν νομίζω με πάσα, ναι, αυτό συμβαίνει. Το γέμισμα, ο Πιρόλα παίρνει την πρώτη κεφαλιά. Ένα σουτ. Πάρα πολύ άστοχο. Από τον Καρίζο, δεν ήταν σαν το προηγούμενο το οποίο είχε επιχειρήσει και είχε βρει το κάρι του Μπόμποβιτς. Πήγε σε άλλο γήπεδο, εδώ στο προπολιτικό κέντρο του Άγιεξ Μπάλα. 78 λεπτό. Μπόμποβιτς. Κοιτάξτε. Να σημαδέψει και που θα στέλνει την μπάλα. Ήταν πολύ δυνατή η εκτέλεσή του, δεν μπορούσε και ο Γιάρος και με τίποτα. Κατευθείαν πλάγι και το εκτελούν γρήγορα. Βαλαφθάνει στον Τζόρσον, τόσο στον Καπλάν. Ανοίγει τον Ενρίκε, παρά πηγαίνει στο χέρι και στον τερματοφύλακα. Δίνει στον Ενρίκε, ο Ενρίκε βλέποντας ότι προσάρει ο Μαφέο απομακρύνει. Ο Έσε μονομαχεί εκεί με τον Κουαντού. Κερδίζει δύο ο Ολλανδός, τη δίνει στον Καρίζο. Κάνει λάθος, Φίλης, Τσικίνιο, το σπρώχνει ο Αμπντάλα φάουλ για τον Ολυμπιακό. Ακούσε Τσικίνιο, παίρνει και κάποιες ανάσες. Σε και τον Μασούρα ο Μεντιλίμπαρ. Μασούρας και ο Φίλης έπαιξε και στο χθεσινό φιλικό, όπως και ο Κουτσίδης. Γεμίζει ο Πόποβιτς. Το πιο πιθανό με τον Μασούρα να πάρει τη θέση του Τσικίνιο, αλλά θα το δούμε. Έσε. Σπάει αριστερά στον Μπρούνο. Μπρούνο για τον Ρόκα. Ο Ρόκα εδώ είναι, δεν του πιάσει τρίπλα. Γουαζάν. Τσικίνιο. Τσικίνιο. Πέφτει στο έδαφος. Το κάνε φάουλ. Ο Ρέγκερ, τους λίγους παίκτες του Άγιαξ που παίζουν όλο το μάτς, νομίζω ότι δεν υπάρχει άλλος. Ο Ρέγκερ είναι. Και τώρα, γιατί ετοιμάζεται και άλλη αλλαγή. Ίσως πει ο Ρέγκερ. Τώρα βγαίνει ο Τσικίνιο και μπαίνει ο Μασούρας. Ναι, αυτό που σας έλεγα. Η αλλαγή που ετοίμαζε ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ. Και μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο και θα βγει και φυσικά και ο Ρέγκερ, ήταν ο μόνος που είχε παίξει σε όλο το παιχνίδι από πλευράς Άγιαξ. Και έχει περάσει ο Μουζούγκου. Το φάλο Μασούρας, παίρνει την κεφαλιά ο Κουτσίδης, γλίστρησε ο Γιάρεμτσουκ. Ήταν μόνος, θα μπορούσε να έχει σουτάρει και να πετύχει το γκολ. Δεν παραμένει το 0-0, ο Ρόκα θα κερδίσει ένα φάουλ. Όχι, δεν το σφυρίζει ο διαιτητής. Και η μπάλα φεύγει, βγαίνουν στην κόντρα. Είναι τρεις με έναν, τρεις με τον Μαφέο. Τώρα γύρισε ο Κουτσίδης. Πολύ ωραίο γκολ. Πάρα πολύ ωραίο γκολ από τον Έντβερσεν, ο οποίος σημάδευσε την αριστερή γωνία του Πόποβιτς. Είναι σε λεδοκάρι και μέσα. Γκολ στο 81ο λεπτό. Φωνάζει ο παίκτης του Ολυμπιακού για φάουλ που έγινε στο Ρόκα. Το άφησε τώρα διαιτητής, εντάξει, φιλικό είναι. 1-0 με τον Έντβαρτσεν. Ωραίο γκολ, 1-0. Δεν μπορούσε να κάνει κάτι εκεί ο Πόποβιτς, γιατί είχε και μπροστά του αμυντικό, αλλά και το σουτ το οποίο είχε περίεργα φάλτσα προσέκρισε στο αριστερό δοκάρι και κατέληξε στα δεξιά. 1-0 για τον Άγιαξ. Στη σέντρα ο Ολυμπιακός, ο Γιάρεψουκ, τη δίνει στον Έσε. Πιρόλα. Στο Μασούρα. Μασούρας. Μασούρας κάνει την προσπάθεια, πέρασε τρεις παίχτες. Και κάνει και φάουλ. Κάνει φάουλ πάνω στον Τζόνσον. Ρίκε. Καπλάν. Κάνει μια σέντρα, δεν ήταν καθόλου καλή πάσα του στόπερ του Άγιαξ. Πέρασε πλάγιο.
το οποίο θα εκτελέσει ο Μαφαίο. Δίνει πίσω στον Κουτσίδη. Κουτσίδη στον Πόποβιτς, Πόποβιτς. Περιπτυχία κεφαλιά ο Τζόρσον. Γκουαζέν. Κεφαλιά στον Κουτσίδη. Έχεις κεφαλιές. Θα την κατεβάσει την μπάλα ο Μαφαίο. Θα την απομακρύνει. Ψάχνει το Γιάρεμς. Ο Καπλάν βγαίνει μπροστά. Βάζει ωραία το σώμα του. Τροφοδοτεί τον Τζόρσον. Από εκεί στον Ενερίκε. Ο Ενερίκε για το σκόρερ τον Έντβαρτσεν. Και πάλι Ενερίκε. Πάλι Τζόρσον. Ενερίκε. Ο Ενερίκε. Κάνει μια παράλληλη παλιά. Η μπάλα περνάει από όλους. Το σούτ από τον Γκάι. Η μπάλα περνάει πάνω από το δοκάρι του Πόποβιτς. Ένα από ο Άγιξ με τον κόλλο που έχω στο πρώτο λεπτό του Έντβαρτσεν. Σε ένα παιχνίδι που και ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να έχει βγάλει σαν προηγηθεί. Υπάρχουν οι ευκαιρίες με τον Γιάρεμτσουκ και ειδικά αυτή στο δεύτερο ημίχρονο, στο 61 λεπτό. Ήταν πολύ μεγάλη ευκαιρία, όπως και ήταν και στο 6 λεπτό. Που ήταν σε ένα τέταρτο, έφυγε σε μια της άμυνας, σούταρ με δύναμη ο Ουκρανός. Αλλά η μπάλα πήγε πάνω στον τερματοφύλακα. Τον Χέρκενς. Πήρε την κεφαλιά ο Μουζούγκου. Μια νέα κεφαλιά από τον Γκουαζάν. Και τώρα ο Μαφαίο, της πάει πολύ ωραία δεξιά στο Μασούρα. Μασούρα σηκώνει το κεφάλι. Κάνει τη σέντρα με την μία. Μπάλα βρήκε ο Χέρκενς, την κρατάει ζωντανή. Ρόκα το σουτ. Πήγε να βάλει και γκολ στο τεμπούτο του. Αλλά απομάκρυνε ο Καπλάν. Καλή στιγμή από τη σέντρα του Μασούρα για τον Ολυμπιακό. Και τώρα θέλει προσοχή γιατί βγαίνουν πολύ γρήγορα στην αντεπίθεση. Καλύπτει πολύ ωραία. Βάζει το σώμα του Κουτσίδης. Βγαίνει ο Πόποβιτς, μπλοκάρει την μπάλα και τη δίνει στον Έσε. Ο Έσε λοιπόν κερδίζει κάποια μέτρα. Ανοίγει το Ροντινέι, θα αποδεχτεί την μπάλα. Έκανε ένα σπριν το Μαφαίο, αλλά δεν ήταν πολύ δύσκολο να περάσει εκεί ο Ροντινέι αυτή την παλιά και προτιμά πλέον να τη γυρίσει πίσω στον Έσο. Εξετάσει τις επιλογές, τη δίνει στο Φίλι. Ο Φίλις της πάει στον Πιρόλα. Ο Πιρόλα στον Μπρούνο. Ο Μπρούνο θα χάσει την μπάλα, αλλά επιμένει και θα κάνει μάλιστα και μια τρίπλα και μια ωραία διαγώνια κίνηση και γυρίζει πάρα πολλά μέτρα. Και τη δίνει αριστερά στο Ρόκα. Ρόκα. Συνεργάζεται με τον Γιάρεμτσουκ και κερδίζει το φάουλ ο Ισπανός από τον Αμπντάλα. Καλή προσπάθεια, καλή συνεργασία από έκανε ο Μπρούνο, ο Ρόκα και ο Γιάρεμτσουκ. Ένα φάουλ από αριστερά, εκεί είναι ο Μασούρας, είναι και ο Ροντινέι, ένας εκ των δύο θα το εκτελέσει. Ένα φάουλ από αριστερά και κοντά στη γωνία της μεγάλης περιοχής του Άγιαξ. Ροντινέι, Μασούρας, ο Φίλης είναι μέσα στην περιοχή, ο Γιάρεμτσουκ, πρώτα το πάει απευθείας ο Ροντινέι. Ροντινέι λοιπόν, τώρα ανεβαίνει και ο Πιρόλα. Ο Ροντινέι, εκτελεί ο Βραζιλιάνος και μπλοκάρει ο Χέρκινς. Καλή εκτέλεση του Ροντινέι. Πέρασε την μπάλα και γι' αυτό δεν ανέβαινε κανένα. Στο πέρα είχε αποφασιστεί ότι θα σουτάρει ο Ροντινέι, θα προσπαθήσει. Απευθείας θα πήλει στο Ροκαπλάν, τη δίνει στο Χέρκινς. Πρεσάρει ο Μασούρας πολύ. Η μπάλα περνάει στον Μουζούγκου. Ο Μουζούγκου τη δίνει για τον Γκάι. Ο Γκάι προσπαθεί να αλλάξει πλευρά, αλλά εκεί είναι ο Μαφαίο που με το κεφάλι όχι μόνο θα πάρει την μπάλα, θα τροφοδοτήσει και τον Ροντινέι. Ο Ροντινέι την ξαναδίνει στον Αργεντίνο τον Μαφαίο. Ο Μαφαίο κλείνει από τον Καπλάν πίσω στον Κουτσίδη. Έσε. Έσε. Κατά μπάλα. Δεξιά στο Μαφαίο. Κάνει το κοντρόλ. Κάνει μια παλιά για τον Μασούρα. Τρέχει ο Γιώργος. Την πρόλαβε. Κάνει και το γέμισμα. Τελικά δεν την πρόλαβε. Σύμφωνα με τον βοηθό η μπάλα έχει περάσει. Out. 86 προς 87 λεπτό, 3 λεπτά που μπαίνουν για να ολοκληρωθεί το τέταρτο φιλικό του Ολυμπιακού εδώ στην Ολλανδία. Ο Καπλάν τη δίνει στον Μουζούγκου, πίσω στο Χέρκενς, παίρνει την μπάλα ο Έσε. Φίλης, Μπρούνο, σέντρα του Φίλη, του Μπρούνο, συγγνώμη, βάλα κόντραρε και θα σε στείλει αγκαλιά του Χέρκενς.
τον Τζόνσον με το Φίλι. Κρατά την μπάλα από έξω του Άγιαξ. Μπαίνει και ο Φίλι και κάνει φάουλ γιατί τράβηξε από το χέρι τον Τζόνσον. Ένα φάουλ που πηγαίνει ο Γκάι να το εκτελέσει. Μουζούγκου, Καπλάν, Γκουαζάν. Έχει πλάτη το Ροτινέι, Καπλάν, Περσάριο Μασούρας, ο Μουζούγκου. Δίνει τελικά στο Τζόνσον. Επίστησε τον Άγιε με τον Καρίζο. Καρίζο για τον Τζόνσον. Τζόνσον κάνει ένα σούτ από μακριά, απομακρύνει ο Πόποβιτς. Η μπάλα φτάνει στον Μαφέο. Μαφέο δίνει δεξιά στο Ροντινέι. Ο Ροντινέι έχει μαζί μπροστά τον Ενρίκη. Ξανά στο Μαφέο. Ανεβαίνει ο Μαφέο. Τώρα τον πετάει κάτω ο Γκουαζάν και θα πάρει την κίτρινη κάρτα γιατί τον έπιασε από τον ώμο και τον πέταξε κάτω. Πολύ καλή η μετάβαση, ήταν γρήγορη μετάβαση των πυρεωτών στο 21ο λεπτό.

0: Ροντινέη. Σε μία από τις τελευταίες θετικές προσπάθειες του Ολυμπιακού, ο Ροντινέη είναι αυτός ο οποίος θα εκτελέσει. Κάνει το γέμισμα, είναι δυνατό. Μασούρας. Μασούρας κάνει το πλασέ. Η μπάλα περνά παράλληλα με την εστία και δεν την πρόλαβε ούτε ο Γιάρωπης, δεν πρόλαβε ούτε ο Γιάρωπης να κάνει την προβολή. Πλάν. Τζόνσον. Μουζούγκου. Κλέβει την μπάλα Μπρούνο. Φίλης. Για τον Γιάρεψουκ. Γιάρεψουκ έχει στήριγμα τον Μασούρα. Δηλαδή δεν είναι τόσο καλή παλιά. Απλά ήταν εκτεθειμένος ο Μασούρα στη στιγμή που του δώσε την μπάλα ο Γιάρεψουκ. Για μαρτύριο το Ροντινέη. Συμπληρώσαμε τα 90 λεπτά και περιμένουμε τώρα πόσες καθυστερήσεις θα κρατήσει ο Ολλανδός ρέφερι. Δεν νομίζω ότι θα έρθει πολλές. Ο Τζόνσον ψάχνει να βρει τον Γκουαζάν, είναι πολύ δυνατή η μπαλιά. Βγαίνει ο Πόποβιτς από την εστία του, παίρνει την μπάλα, βγαίνει με τα χέρια. Κουτσίδης. Κουτσίδης για τον Ροντινέη. Μαφέως και στο 90 κάνει σπριντ για να πάρει την μπάλα δεξιά. Λοιπόν, έσε. Το λέω γιατί είναι περίοδος προετοιμασίας. Έσε για το Ροντινέη. Ροντινέη. Προσπαθεί να αλλάξει πλευρά, δεν θα περάσει την παλιά. Και τώρα είναι η λήξη του φιλικού. Πρώτη ήταν για τον Ολυμπιακό στα φιλικά εδώ στην Ολλανδία. Στο τέταρτο, στο πιο δυνατό από τον Άγιαξ με 1-0. Με τον γκολ του Έντβαρτς στο 21ο λεπτό. Υπάρχουν αρκετά πράγματα που θα κρατήσει ο Ολυμπιακός, παρά το γεγονός ότι ιτήθηκε. Είχε την πρώτη του εμφάνιση βασικός ο Πόποβιτς, μπήκε ο Ρόκα στο 75ο λεπτό, βασικός για πρώτη φορά ήταν ο Σμαϊλόβιτς. Γενικά ο Ολυμπιακός είχε ευκαιρίες και για να προηγηθεί απέναντι σε μια ομάδα που, για την οποία το φιλικό ήταν, αποτελούσε πρόβα τζενεράλε, γιατί σε 5 μέρες θα αντιμετωπίσει την Βοϊβοντίνα και σε ευρωπαϊκά ο προκριματικό, το καταλαβαίνουμε ότι είναι σαφώς πιο έτοιμη. Έχει πράγματα που ο Ολυμπιακός θα κρατήσει. Περιμένουμε τώρα την αποχώρηση των παικτών. Θα τα πούμε σε λίγο με ό,τι έχει προκύψει από εδώ, από τα αποδυτήρια στο προπονητικό κέντρο του Άγιαξ.
1: Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ τον Ηρακλή Αντίπα για τα όσα μας μετέφερε από το προπονητικό κέντρο του Άγιαξ. Ο Άγιαξ νίκησε 1-0 τον Ολυμπιακό σε αυτό το φιλικό παιχνίδι που μόλις ολοκληρώθηκε. Πολλά τα συμπεράσματα ασφαλώς, περισσότερο για το Μεντιλίμπαρ, αλλά και εμείς βλέποντας το μάτς βγάζουμε κάποια συμπεράσματα. Θα συζητήσουμε και στη συνέχεια με τους καλούς συναδέλφους που καλύπτουν το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Θα σχολιάσουμε αυτό το φιλικό. Ένα φιλικό στο οποίο έκανε και τον ντεμπούτο του ο Ρόκα. Το πρωί ανακοινώθηκε και στο φιλικό με τον Άγιαξ έκανε ήδη το ντεμπούτο του. Θυμίζω ότι νωρίτερα η ΑΕΚ νίκησε 2-1 την Χρόνιγκεν σε άλλο φιλικό μάτς, το οποίο έγινε επίσης στην Ολλανδία. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά και ό,τι άλλο υπάρχει στην επικαιρότητα αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα που θα κάνουμε. Ωραία. Θα ακούσουμε πρώτα τον Γιώργο Τσανάκα. Τον έχουμε. Πολύ ωραία. Γιώργο, καλησπέρα φίλε.
2: Γεια σου, Άρη, τι κάνεις?
1: Καλά είμαι. Τι είδες?
2: Εντάξει, όχι καλή δυνατή εμφάνιση. Κυρίως σαν ασφαλτικό κομμάτι, όπου δέχτηκε φάση ο Ολυμπιακός, αλλά όπως λέω, ξέρεις, δεν ήταν ούτε για να πετάμε στα σύννεφα χθες που ήταν πολύ καλός ο Ολυμπιακός. Ναι. Τώρα να απογοητευόμαστε, εντάξει, φιλικά είναι. Και βλέπουμε ότι ο προπονητής στα δύο μάτσα για αυτή την εντεκάδα σχεδόν 90 λεπτά έχει κάνει 2-3 αλλαγές όλες τις κόλλες.
1: Ναι.
2: Για να μπορούσαν να παίξουν όλοι να βρουν ρυθμό. Να έχει κάποια καλά πράγματα που μπορούμε να κρατήσουμε. Όπως κυρίως τον Πόποβιτς, τον τερματοφύλακα, που δείχνει αρκετά καλός κατά τα δοκάρια. Με κέρδες αντιδράσεις. Εντάξει, αυτός που ξεχωρίζει όμως βέβαια είναι ο Σμαϊλόβιτς. Νομίζω ότι είναι μια τρομερή περίπτωση που κατάφερε ο Ολυμπιακός να εντοπίσει αυτόν τον ποδοσφαιριστή και δείχνει ότι άξιζε πραγματικά να γίνει αυτή η επένδυση για τον Σουηδό Στόπερ.
1: Ναι.
2: Κατά κάποιο τρόπο από εκεί που το άφησε χθες ο Ζώτα Σίλβα, το σύνθεσε σήμερα ο Σμαϊλόβιτς, παρότι είναι διαφορετικές θέσεις, ενώ σε απόδοση από τους καινούριους ποδοσφαιριστές. Και είναι ένας παίχτης που ξεκάθαρα θα διεκδικήσει θέση βασικού. Φαίνεται αυτό μέσα στο παιχνίδι και κατά τη διάρκεια του. Δυστυχώς για τον Γιάραντσου δεν σκόραρε, παρότι είχε 2-3 πολύ καλές ευκαιρίες. Είναι το καλό που είναι μέσα στις φάσεις, αλλά θα πρέπει περισσότερο έτσι να βελτιώσει τα τελειώματά του. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Και γενικότερα ο Ολυμπιακός, το κομμάτι που είχε και χθες ένα πρόβλημα, είχε και σήμερα, ήταν το ανασταλτικό, δηλαδή που δέχτηκε περισσότερες φάσεις από όσες θα μπορούσε. Όλα αυτά βέβαια καλό είναι για τον προπονητή να τα βλέπει, να βλέπει το που υπάρχει πρόβλημα στην ομάδα του για να μπορεί άμεσα και να τα διορθώνει ασφαλώς. Από εκεί και πέρα έπαιξε λίγο και ο Ρόκα, εντάξει, επειδή καλά καλά δεν ξέρω ακόμα πώς λέγονται οι συμπαίκτες του, οπότε δεν θα τον κρίνουμε για 10 λεπτά ασφαλώς που έπαιξε σε καμία περίπτωση. Περιμένουμε τώρα, Άρη, να πάει και ο Ταρέμι, να πάει και ο Λικαμπής στην Ολλανδία, να παίξουν στα δύο φιλικά. Σίγουρα θέλει ίσως και σύντομο ο Ολυμπιακός χαφ να πάρει. Και φαίνεται αυτό, είναι μια θέση που χρειάζεται από τους θεριστές, γιατί βλέπεις, ας πούμε, ο Μπένιν Γκαρσία ακόμα είναι σε πολύ χαμηλές στροφές. Ο Μουζακίδης δεν έπαιξε γιατί είχε κάποιες ενοχλήσεις. Ο Σιπιώνη χθες είχε ένα πρόβλημα στον ώμο, μια κάκωση έχει και θα λείψει για λίγες ημέρες, θα πάει συντηρητικά. Οπότε ο Ολυμπιακός μένει με 2 ή 3 ποδοσφαιριστές στον άξονα. Και δεδομένα χρειάζεται εκεί και άμεσα ποδοσφαιριστή. Ίσως να δούμε στα επόμενα φιλικά. Εγώ λέω και τον Τζικίνιο λίγο πιο πίσω. Γιατί πλέον λιγοστεύουν οι επιλογές για τον προπονητή σε εκείνο το σημείο. Συμβαίνουν αυτά τώρα στις προετοιμασίες. Το ξέρουμε πολύ καλά. Αλλά είναι και μια θέση που ο Ολυμπιακός θέλει ενίσχυση και θέλει όπως και τίποτα να πάρει ένα ποδοσφαιριστή πολύ υψηλό επίπεδο από ένα πολύ καλό πρωτάθλημα για να μπορέσει να αλλάξει και πάρα πολύ και τη συνολική εικόνα της ομάδας.
1: Μάλιστα. Ωραία, φίλε.
2: Να είσαι καλά, Άρη μου.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μας μετέφερες όσα είδες, την δική σου γνώμη για την εικόνα του Ολυμπιακού στο φιλικό με τον Άγιαξ. Θυμίζω, ο Άγιαξ ήταν νικητής με 1-0 σε αυτό το παιχνίδι. Θα πάμε τώρα να κάνουμε το διάλειμμά μας και σύντομα θα είμαστε πάλι παρέα.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
5: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα decibel να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
4: Προσλαμβάνεστε.
6: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
8: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
3: Η Winsport FM 94,6. Η Winsport FM 94,6.
9: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
10: Coach.
9: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
10: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
9: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
11: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
12: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Μας τώρα την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε? Ρε το γείτονα.
14: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
15: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
16: Τι έπαθες τώρα και έχεις κατεβάσει τα φτερά μέχρι το πάτωμα?
17: Άσε με, έχω καλοκαιρινή μελαγχολία.
16: Γιατί?
17: Γιατί έρχεται το τέλος του παγκοσμίου.
16: Ναι, αλλά έρχεται και νέα προσφορά γνωριμίας από την Novibet.
18: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet ζεις την τελική φάση του παγκοσμίου με νέα προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση με 1070 δώρα. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η Winsport FM 94,6.
19: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
21: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
20: Αμέ.
21: Θα έρθει από μένα.
20: Αμέ.
21: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
20: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
22: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
3: Bwin Sport FM 94,6.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε 7 παρα 25, έως στις 7 θα είμαστε παρέα. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός ιτήθηκε 1-0 από τον Άγιαξ σε φιλικό παιχνίδι που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο. Νωρίτερα η ΑΕΚ νίκησε 2-1 την Χρόνιγκεν, στην Ολλανδία επίσης.

Ένα από τα θέματα των ημερών, βεβαίως, χωρίς αμφιβολία, είναι η μεταγραφή του Χρήστου Τζόλι στην Arsenal. Στα 40 εκατομμύρια θα φτάσει η μεταγραφή. Προφανέστατα είναι η μεγαλύτερη σε κόστος μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή που έχει γίνει ποτέ. Είναι στην τελική ευθεία η μεταγραφή του. Θα ταξιδέψει κατά πάσα πιθανότητα αύριο στο Λονδίνο για να περάσει από ιατρικά και να πέσουν και υπογραφές, ξέρετε τα τυπικά αυτά. Λοιπόν, αυτό απομένουν, μόνο οι τυπικές διαδικασίες. Είναι κλεισμένη η μεταγραφή στα 40 εκατομμύρια, επαναλαμβάνω. Ο Χρήστος Τζόλις, ο οποίος δεν θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στη ζωή του στην Αγγλία, είχε περάσει και από την Norwich, θυμίζω. Λοιπόν, από την Norwich, όπου το πέρασμά του δεν ήταν, ας πούμε, και σούπερ επιτυχημένο. Παρ' όλα αυτά δεν τα έβαλε, δεν το έβαλε κάτω. Πήγε στη Γερμανία, μετά πήγε στο Βέλγιο. Στο Βέλγιο τα έσπασε κυριολεκτικά με την Μπριζ. Τρομερά νούμερα, τρομερές εμφανίσεις, καταλυτική η παρουσία του. Και τώρα πάει στην Premier League και όχι σε όποια ομάδα να είναι. Έτσι, μια, ας πούμε, μεσαία ομάδα της Premier League, όπου και αυτό τεράστια επιτυχία θα ήταν για τον ίδιο. Πάει στην πρωταθλήτρια Αγγλίας, στην καλύτερη ομάδα της Premier League.

Ο Κίμι Αντωνέλη, διαβάζω, πήρε την pole position για το Grand Prix του Βελγίου στο Spa. Έκανε έναν εκπληκτικό τελευταίο γύρο σε μια μάχη για την pole position που ήταν πολύ αμφίροπη. Λοιπόν, ο Αντωνέλη, ο οποίος, επαναλαμβάνω, έκανε φανταστικό τελευταίο γύρο και έτσι πήρε την pole position, άφησε πίσω το Verstappen, τον Norris και τον Russell. Είναι η έκτη pole position της καριέρας του για τον Αντωνέλη.

Ο Λαφών, ο πρώην τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού, ο οποίος αγωνιζόταν δανεικός στον Παναθηναϊκό από την ΝΑΝΤ, σύμφωνα με τη Λεκύπ θα συνεχίσει την καριέρα του στην Αμέντ Σπορ. Η Αμέντ Σπορ είναι νεοφώτιστη στην Τουρκία. Τώρα ανέβηκε, φέτος ανέβηκε στη μεγάλη κατηγορία και θα δαπανίσει περίπου 1 εκατομμύριο, από ό,τι λέει το δημοσίευμα. Περίπου 1 εκατομμύριο θα πάρει η ΝΑΝΤ για να τον παραχωρήσει τον Λαφών στην Αμέντ Σπορ.

Ο άλλος μου στέλνει εδώ, άνοιξε το ραδιόφωνο πριν από ένα λεπτό και μου στέλνει: ο Στέφανος Τσιτσιπάς προκρίθηκε στον τελικό, λέει, ενός τουρνουά ATP 250, αλλά βλέπω ότι δεν το αναφέρεται, λέει. Μήπως είστε ρατσιστές εναντίον του Τσιτσιπά? Αδερφέ μου, αυτό έγινε πριν 2 ώρες. Δεν το έχουμε αναφέρει. Περιγράφαμε πόντο-πόντο το παιχνίδι του Τσιτσιπά στον ημιτελικό του Swiss Open και την πρόκλησή του στον τελικό. Τώρα, ανοίγεις πριν από ένα λεπτό το ραδιόφωνο τώρα και κάθεσαι και μας λες ότι δεν έχουμε αναφέρει το ένα, δεν έχουμε αναφέρει το άλλο. Λοιπόν, εδώ όλα αναφέρονται. Δεν υπάρχει κάτι που δεν αναφέρεται.

0: Πάμε να ακούσουμε κάτι πολύ σύντομα και θα επιστρέψουμε σε δευτερόλεπτα να σας πω τι είδε ο Μάρκο Νίκολιτς από τη φιλική νίκη της ΑΕΚ απέναντι στην Χρόνικεν.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
2: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
1: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
3: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
4: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
5: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους και λετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
6: Το FM 102,4 στην κορυφή του παιχνιδιού.

Λοιπόν, καλησπέρα Άρη, περιμένω το σχόλιο σου για τη Super League 2 με τις μέχρι στιγμής μεταγραφές. Αδερφέ μου, σου ζητώ συγγνώμη, δεν έχω παρακολουθήσει και πολύ τις μεταγραφές στην Super League 2. Το βέβαιο είναι πάντως ότι θα δούμε κάτι πολύ καλύτερο σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Πρώτον, γιατί έχει καλές ομάδες. Και δεύτερον, γιατί επιτέλους θα γίνει σε έναν όμιλο. Ένας όμιλος με 16 ομάδες, έτσι ένα πρωτάθλημα κανονικό. Θα ήθελα βέβαια, επειδή εμένα μου αρέσει αυτή η διαδικασία, είναι προσωπική άποψη, ασφαλώς, θα ήθελα να έχει και play-off και play-out, αλλά δεν βάλανε play-off και play-out. Θα είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο θα τελειώσει σε 30 αγωνιστικές. Παρ' όλα αυτά, το περιμένω με πολύ ενδιαφέρον. Γιατί επιτέλους θα είναι ένα πρωτάθλημα κανονικό. Και όχι σε δύο ομίλους και χαζομάρες. Λοιπόν, Άρη, τι εννοούσε ο κύριος Αλαφούζος στις δηλώσεις του ότι στόχος είναι η κεντρική διαχείριση. Αυτός δεν την έσπασε με τη νέα πλατφόρμα. Αν μπορείς, εξήγησε το, αν είναι κάτι άλλο. Αδερφέ μου, τίποτα δεν έσπασε ο Αλαφούζος. Δεν υπάρχει κεντρική διαχείριση στο πρωτάθλημα. Έτσι. Η μένη είναι εδώ, η άλλη είναι από εκεί, η άλλη είναι παραπέρα. Δεν υπάρχει κεντρική διαχείριση. Λοιπόν, τώρα θέλει να κάνει κεντρική διαχείριση. Έτσι προανήγγειλε ότι θα κάνει προσπάθεια προς αυτήν την κατεύθυνση. Δυστυχώς τόσα χρόνια οι διοικήσεις της Super League δεν κατάφεραν αυτό να το πετύχουν, είτε γιατί δεν προσπάθησαν ιδιαίτερα, είτε γιατί δεν ήθελαν, είτε γιατί δεν γινόταν, για πολλούς λόγους. Η κεντρική διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων ήταν καταστατικός σκοπός της Super League από τότε που ιδρύθηκε. Λοιπόν, παρόλα αυτά δεν την βλέπουμε, ενώ θα είναι προς όφελος όλων εάν ποτέ γίνει, και μακάρι αυτό να το καταφέρει η νυν διοίκηση, δηλαδή η διοίκηση του Γιάννη Αλαφούζου.

Έχουμε και Μουντιάλ, μην το ξεχνάτε. Τελειώνει. Μέχρι αύριο το βράδυ θα έχουμε ξεμπερδέψει. Με το Μουντιάλ, δύο πολύ μεγάλα μάτς. Εντάξει, το ένα είναι ο μικρός τελικός. Είναι απόψε τα μεσάνυχτα, στις 12. Πολύ ουσία δεν έχει. Αμφιβάλλω αν θα κάτσει πολύς κόσμος να το δει. Το μικρό τελικό. Αλλά όπως και να το κάνουμε, είναι ένα μάτς ανάμεσα στη Γαλλία και την Αγγλία. Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο παιχνίδι. Σίγουρα και οι δύο ομάδες αυτές θα θέλουν την τρίτη θέση, η οποία δεν λέει και κάτι. Ήταν δύο ομάδες οι οποίες κατέβηκαν σε αυτό το Μουντιάλ για να το κατακτήσουν. Έτσι. Δεν ικανοποιούνται με την τρίτη θέση, δεν το συζητάμε, και τη συμμετοχή τους στον μικρό τελικό. Παρ' όλα αυτά, ωραίο ματσάκι θα είναι. Απόψε τα μεσάνυχτα, επαναλαμβάνω, Γαλλία-Αγγλία. Και ο μεγάλος τελικός που όλοι περιμένουμε, Ισπανία-Αργεντινή, αύριο στις 10 το βράδυ. Είναι ο τελικός. 10 η ώρα, αύριο το βράδυ. Φαντάζομαι ότι όλος ο κόσμος θα κάτσει να το δει αυτό το παιχνίδι.

Λοιπόν, στην ιστοσελίδα του σταθμού, στο sportpavlafm.gr, έχουμε ανεβάσει και τα highlights από, από το φιλικό μάτς του Ολυμπιακού με τον Άγιαξ, τη νίκη του Άγιαξ με ένα 0. Εκεί μπορείτε να δείτε τις ευκαιρίες που έχασε ο Ολυμπιακός με τον Γιάρεμτσου κυρίως, έτσι, και τον ντεμπούτο φυσικά του Πόποβιτς και του Ρόκα στο σημερινό μάτς.

Σας έλεγα και πριν ότι θα ανέβει πολύ στο ranking στην παγκόσμια κατάταξη ο Στέφανος Τσιτσιπάς, αν καταφέρει να πάρει το στον αυριανό τελικό το τουρνουά στο Gstad της Ελβετίας. Ήδη με την πρόκριση του στον τελικό έκανε άλμα 21 θέσεων. Λοιπόν, ανέβηκε στο νούμερο 64 από το νούμερο 85. Λοιπόν, και εάν το κατακτήσει, θα μπει στην 50. Θα ανέβει κατά πάσα πιθανότητα στο νούμερο 50 μετά από αρκετό καιρό. Θυμίζω ότι ο Τσιπάς κάποτε ήταν στους κορυφαίους. Νομίζω στην τριάδα ήταν, στο νούμερο 3, νούμερο 4, είχε καταφέρει να φτάσει στην παγκόσμια κατάταξη. Είχε πάει πάρα πολύ ψηλά. Στη συνέχεια, μαζί με την απόδοσή του, έπεσε και στο ranking. Ο Τσιτσιπάς, ο οποίος αύριο θα αγωνιστεί σε τελικό τουρνουά ATP μετά από 17 μήνες. 17 μήνες έχει να παίξει σε τελικό.

Η ΑΕΚ νίκησε 2-1 την Κρόνικεν, παίζοντας μάλιστα με 10 παίχτες λόγω της αποβολής του Ρέλβας και κάνοντας και ανατροπή. Καθώς είχε βρεθεί πίσω στο σκορ. Για να δούμε τι είπε ο Νίκολιτς μετά το μάτς. Είπε ότι μου άρεσε πολύ το παιχνίδι. Το επίπεδο του αντιπάλου ήταν σοβαρό, ήταν ένα σοβαρό παιχνίδι. Στα πρώτα 55 λεπτά έμεινε ευχαριστημένος, είδα συνδυασμούς και τη γνωστή αγωνιστική προσέγγιση της ομάδας και κάποιες ευκαιρίες. Αν και δεν μου αρέσει, λέει, να μιλάω για τη διαιτησία, ειδικά σε φιλικά, μετά το 55 ο διαιτητής έχασε τον έλεγχο και στο τέλος το κατέστρεψε το παιχνίδι. Μετά είπε στη συνέχεια: χρησιμοποίησαμε πολλούς νέους παίκτες, έβγαλαν μαχητικό πνεύμα, έδειξαν καλή αντιμετώπιση και καταφέραμε να γυρίσουμε το παιχνίδι. Είμαι χαρούμενος που κλείνουμε με νίκη. Μέχρι το 55 μου άρεσε αυτό που είδα και μετά το 55 μου άρεσε η προσέγγιση της ομάδας με τις συνθήκες που είχαν δημιουργηθεί. Εννοεί βεβαίως το ότι η ΑΕΚ έμεινε με 10 παίκτες. Κάναμε καλή δουλειά, είπε, στο πρώτο στάδιο της προετοιμασίας. Είμαι ευχαριστημένος. Είχαμε μεγάλη ένταση, καλούς ρυθμούς. Δεν είχαμε σοβαρούς τραυματισμούς, μόνο μικρούς. Είδατε κι εσείς, λέει, τη δουλειά εδώ καθημερινά. Είχαμε την ευκαιρία να δούμε διάφορες επιλογές από παίκτες που είναι καθιερωμένοι αλλά και από νεαρότερους. Γι' αυτό γίνονται οι προετοιμασίες, γι' αυτό είμαστε εδώ. Συνεχίζουμε και περιμένουμε το δεύτερο στάδιο. Εννοείται βεβαίως ότι ο Μάρκο Νίκολιτς ρωτήθηκε και τι γίνεται με τα μεταγραφικά και ιδιαίτερα μετά και την αποχώρηση οριστικά πλέον του Ορμπελίν Πινέδα. Είπε, πιστεύω ότι νωρίς στο δεύτερο μέρος της προετοιμασίας, προς το τέλος της εβδομάδας δηλαδή, θα έχουμε καλύψει το κενό. Ίσως και από την πρώτη μέρα να έχουμε έναν ή και δύο ποδοσφαιριστές. Αυτή ήταν η απάντηση του Νίκολιτς για τα μεταγραφικά και ειδικότερα για το κενό που αφήνει ο Ορμπελίν Πινέδα.

Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 7. Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Θα τα πούμε πάλι αύριο το μεσημεράκι, όπως πάντα, 2 η ώρα. Ήμασταν από τις 4 εδώ παρέα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Άρης Ασβεστάς. Στον ήχο και τις μουσικές επιλογές ήταν ο Νέαρχος Κυριαζόπουλος. Στην οργάνωση της παραγωγής ήταν η Κωνσταντίνα Πανούτσου. Τώρα, έρχεται ο Κώστας Μιαούλης να σας εκφωνήσει αθλητικό δελτίο ειδήσεων με όλη τη σούμα της ημέρας για το τι έχει γίνει. Και στη συνέχεια, Στέφανος Χωριανόπουλος, εδώ στο μικρόφωνο του Big Win Sport FM, θα σας συντροφεύσει για τις επόμενες ώρες. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια στην ακρόαση.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
1: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
2: Γιώργο, πού χάθηκες?
3: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
2: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
3: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
4: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
0: Top FM 102,4.
5: Ένα αναμονή τη άποψη του Ρίκου Φαντρόγγελιν στην Ελλάδα βρίσκονται στον Παναθηναϊκό με την ρωσική συμφωνία με τη Σάμψουρ. Ο συμβόλαιο διάρκεια 4 ετών θα υπογράψει 27χρονο Ολλανδό κεντρικό αμυντικό. Περίπου 2 ώρε και διάρκεια σημερινή προπόνηση των πράσινων εν ώψη του πρώτου αγώνα με την Μπάξη. Πρωινή προπόνηση, η οποία περιλάμβανε διτερμά διάρκεια 2 ημιχρόνων και των 30 λεπτών, είχε το σημερινό πρόγραμμα για τον ΠΑΟΚ, ατομικό για Λουστόντο και Σωρετήρε, θεραπεία με ΙΤΕ και Δεσπότο, βρεπό αύριο τις ποδοσφαιριστές του κεφάλου του Βορρά. Το διεθνές τουρνουά που θα φιλοξενηθεί στο κλειστό της Νέας Αλικαρνασσού στο Ηράκλειο Κρήτης 4 με 6 Σεπτεμβρίου θα συμμετέχει ο Ολυμπιακός μαζί με Φενέρ, Αρμάνι Μιλάνο και Ερυθρό Αστέρα. Ενισχύεται στη μεσοεπιθετική γραμμή ο Αστέρας Άκτορ, καθώς συμφώνησε με τον 26χρονο εξτρέμ Μπέντζαμιν Κιμπιόκα. Ο Σουηδός που θα υπογράψει διαιτές συμβόλαιο με τους Αρκάδες. Στην απόκριση 26χρονου εξτρέμ Αγκουστίν Ούρση με τη μορφή δανεισμού από την Κονσεψιόν της Κιλής με οψιόν αγοράς, ανακοίνωσε ο Λεβαδιακός. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε 2-1 σετ του Αλεξάνδρου Σεφτσένκο από το Καζακστάν σε ημιτελικά του τουρνουά του Κριστάλ και επέστρεψε σε τελικό ATP μετά από 17 μήνες όπου θα αντιμετωπίσει τον Βέλγο Ραφαήλ Κολινιόν. Το εισιτήριο για τον τελικό του Athens Open θα διεκδικήσει απόψη Μάρια Σάκαρη απέναντι στην Ρωσίδα Αλίσα Κορνέβα. Πρώτο σερβίς 7.30 κάλυψη από Ερδίο Σπορ. Η Εθνική Νεολανδρών νίκησε τη Γερμανία 73-58 για τη θέση 5-8 του Ευρωμπάσκετ Αντερίκο που δεξάγεται στη Λιουμπλιάνα και θα παίξει για την 5η θέση με την Τουρκία. Με φόντο την τρίτη θέση, η Γαλλία και η Αγγλία κοντάρονται στο μικρό τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου που θα διεξαχθεί στο Μαϊάμι σε έντρα στις 12 το μεσάνυχτα τηλεοπτικά από Ρυθμό Σπορ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Sport FM σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.

Χαίρετε, χαίρετε. Ακούτε Big Wins Sport FM 94,6. Στο μικρόφωνο είναι ο Στέφανος Φοριανόπουλος. Στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές ο κύριος Παναγιώτης Μπουρνάς, ο οποίος συνηθίζει να μην τρώει πρωινό, αλλά σήμερα έκανε εξαίρεση από ό,τι μου είπε. Και έχουμε και Κωνσταντίνα Πανούτσου, που αυτή τη στιγμή κάπου είναι, τώρα δεν τη βλέπω, αλλά είναι εδώ και μας βοηθάει. Λοιπόν, και ξεκινάμε με κατευθείαν στα βαθιά, γιατί έχουμε την ανακοίνωση του Ορμπελίν Πινέδα από τη Μοντερέι. Σημαντικότερη είδηση των τελευταίων ώρων, θα λέγαμε. Ο Πινέδα αποτελεί και επίσημα παρελθόν από την ΑΕΚ. Ο Μεξικανός ανακοινώθηκε από τη Μοντερέι, υπέγραψε τετραετέ συμβόλαιο. Να θυμίσω εδώ πέρα ότι τα λεφτά που έχουν ακουστεί ότι θα δίνει η Μοντερέι στον Πινέδα είναι πάνω από 3 εκατομμύρια. 3 εκατομμύρια δολάρια για τον παίκτη καθαρά. Και θα συνεργαστεί ο Πινέδα ξανά με τον Ματέας Αλμέιδα. Ο Αλμέιδα τον ήθελε πάρα πολύ στην Μοντερέι. Έτσι, οι δυο του συνεργάζονται για ακόμη μια φορά. Ένα τέλος του Πινέδα από την ΑΕΚ που λίγο πολύ όλοι περίμεναν το τελευταίο διάστημα, ειδικά την τελευταία εβδομάδα και μετά τις δηλώσεις του Νίκολιτς έπειτα από το φιλικό της ΑΕΚ με τη φίδεση που ήρθε 0-0. Ο Νίκολιτς είχε μιλήσει για τον Πινέδα, είχε πει ότι θα πρέπει να ξεκαθαρίσει άμεσα αυτή η κατάσταση και ξεκαθάρισε πολύ γρήγορα, γιατί την αμέσως επόμενη μέρα μάθαμε για την πρόταση της Μοντερέι, η οποία ικανοποιούσε την ΑΕΚ, ήταν στα 8 εκατομμύρια, πλήρωνε τη ρήτρα. Νομίζω ότι κάπως τα φτιάξανε οι δύο ομάδες και δεν θα δοθούν κατευθείαν αυτά τα λεφτά στην Ένωση. Ωστόσο, αν αφήσουμε στην άκρη το πόσο ολοκληρώθηκε η όλη υπόθεση και ότι ο παίκτης ήθελε να φύγει, ο Πινέδα φεύγει ως ένας από τους σημαντικότερους ξένους στην ιστορία της σύγχρονης ΑΕΚ. Μάλιστα, χθες έχει τεθεί το ερώτημα εδώ πέρα στην αίθουσα σύνταξη στο γραφείο, αν είναι ένας από τους κορυφαίους ξένους στην ιστορία της ΑΕΚ, στο top 5. Οι περισσότεροι τάχθηκαν στο τι είναι, μαζί και εγώ. Θεωρώ τον Πινέδα από τους σίγουρα στη σύγχρονη ιστορία της Ένωσης από τους κορυφαίους. Αυτή τη χιλιετία μετά το 2000 δηλαδή, ίσως είναι και ο κορυφαίος μαζί με τον Σέρχιο Αραούχο. Δεν ξέρω ποιον από τους δύο να βάλω πρώτον. Είχε 174 συμμετοχές με την ΑΕΚ αυτά τα 4 χρόνια τα οποία έμεινε στην Αθήνα, 20 γκολ και 17 assist, και φυσικά ήταν καθοριστικό στα δύο πρωταθλήματα και στο κύπελο του 2023, ενώ πέρυσι αναδείχθηκε και MVP της Super League. Μάλιστα και το γκολ του κόντρα στο ΠΑΟΚ στα play-off, το οποίο έκανε και το 3-0 για την ΑΕΚ, ξεβίστηκε και ως το κορυφαίο ολόκληρης της σεζόν.

Τώρα στις τάξεις των οπαδών της Ένωσης έχει δημιουργηθεί μια αγωνία, ένα άγχος, αν θα καταφέρει ο Ριμπάλτα και γενικότερα ο οργανισμός της ΑΕΚ να καλύψει το κενό που έχει παρουσιαστεί με την αποχώρηση του Πινέδα. Θα δούμε. Σίγουρα ο Πινέδα είναι ένας παίκτης ο οποίος δεν μπορεί να βρεθεί. Κάποια από τα χαρακτηριστικά του μπορεί να τα βρει η ΑΕΚ σε κάποιους ποδοσφαιριστές. Ο Νίκολιτς μίλησε για αυτές τις μεταγραφές. Είπε ότι πιστεύει ότι νωρίς το δεύτερο μέρος της προετοιμασίας, άρα μιλάμε για τις πρώτες μέρες του δεύτερου στάδιου της προετοιμασίας της ΑΕΚ, εκεί 23-24 Ιουλίου θα έχει καλυφθεί το κενό του Πινέδα. Ελπίζει και από την πρώτη μέρα, τόνισε μετά τον νικηφόρο φιλικό της Ένωσης, κόντρα στη Χρόνικερ. Ο Χρόνικερ μάλιστα είπε ότι θα έχει ή έναν ή δύο ποδοσφαιριστές ο Νίκολιτς.

0: question. How many faking they streams? Getting they plays from machines. I can see behind the smoke and mirrors, niggas ain't really big as they seem. I never say anything. Everybody got their thing. Some niggas make millions, other niggas make memes. I'm on a money routine. I don't want smoke, I want cream. I don't want no more comparisons. This is a marathon and I'm aware I've been playing a bet from a lack of promotions. I never was one.
1: Την παραχώρηση του Πινέδα την είχε ανακοινώσει και η ΑΕΚ στο site της και μάλιστα ο Μεξικανός διεθνής μέσος έχει κάνει και μια μακροσκελή δήλωση ή επιστολή, πάρτε το όπως θέλετε. Είναι στο site της ΑΕΚ και στο επίσημο site της ΑΕΚ και σε πολύ λίγο και στο sportfm.gr. Εγώ θα σας πω κάποια κομμάτια τα οποία έχει πει ο Πινέδα. Αρχικά αποχαιρέτησε την ΑΕΚ με μια συγκινητική η επιστολή. Είπε πως όταν έφυγε από το Μεξικό είχε μόνο ένα όνειρο, να παίξει στην Ευρώπη και ότι η ΑΕΚ ήταν η ομάδα που τον βοήθησε να πραγματοποιηθεί αυτό το όνειρό του. Νομίζω εγώ ότι με την ΑΕΚ έπαιξε σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις τόσο πέρυσι στο Conference League, όσο και τη δεύτερη χρονιά του είχε παίξει στο Europa League με την ΑΕΚ. Ευχαρίστησε τον κόσμο, τους συμπαίκτες του, όλους τους εργαζόμενους του συλλόγου, ενώ έκανε ξεχωριστή αναφορά και στο Μάριο Ηλιόπουλο, λέγοντας πως μέχρι την τελευταία στιγμή προσπάθησε να το κρατήσει την ομάδα. Αυτό είναι ένα σημείο στο οποίο θα πρέπει λίγο να το αναλύσουμε, αξίζει να σταθούμε. Η αναφορά στον Ηλιόπουλο, γιατί είναι η πρώτη φορά που ο ίδιος ο Πινέδα επιβεβαιώνει δημόσια ότι η διοίκηση έκανε μεγάλη προσπάθεια να το κρατήσει. Όχι μόνο φέτος, υπενθυμίζω το καλοκαίρι του 24 τα ρεπορτάζ ήθελαν τον Πινέδα να θέλει να αποχωρήσει από την Ένωση και να επιστρέψει στο Μεξικό. Ο Μάριος Ηλιόπουλος έκανε τα πάντα για να τον μεταπίσει και τα κατάφερε. Αυτή τη φορά ήταν λίγο πιο δύσκολο. Πάμε σε ένα πολύ γρήγορο διάλειμμα και επιστρέφουμε για όλη αυτή την πινεδιάδα, όπως την έχουν χαρακτηρίσει, να συνεχίσουμε τις δηλώσεις του Πινέδα.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
4: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
2: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, επιστρέψαμε και εντάχει να πω ότι ο Πινέδα δεν έχει πει αντίο. Έχει πει στο Επανειδήν σε αυτή την επιστολή του. Έγραψε ότι ένα κομμάτι της καρδιάς του θα μείνει για πάντα στην Αθήνα. Κάτι που δείχνει ότι και ο ίδιος, αλλά και η οικογένειά του φεύγουν χωρίς καμία πικρία από την Ένωση. Και για να το κλείσουμε αυτό το κομμάτι. Στο ποδόσφαιρο πολλές φορές τα αποχαιρετιστήρια μηνύματα είναι τυπικά του Πινέδα. Μπορώ να σας πω ότι έτσι όπως το διαβάζω δεν μοιάζει με ένα από αυτά. Εντάξει, ο Πινέδα πέρασε 4 χρόνια, ίσως τα καλύτερα του χρόνια στην ΑΕΚ. Ήταν ένα γράμμα ανθρώπου που πραγματικά δέθηκε με την ΑΕΚ, δέθηκε με την Αθήνα, δέθηκε με τους οπαδούς, δέθηκε με τους οπαδούς της Ένωσης. Και αυτό πιστεύω ότι ο κόσμος της ΑΕΚ θα το θυμάται με πάρα πολύ αγάπη, ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίο αποχωρεί και την πίεση την οποία άσκησε για να αποχωρήσει.

Σε πολύ λίγο θα έχουμε και το Θοδωρή Καρβουνιάρη, ο οποίος επιστρέφει από Ολλανδία. Θα μας πει περισσότερα και για τον Πινέδα και γενικότερα για το φιλικό της Ένωσης, το σημερινό κόντρα στην Χρόνικεν. Γενικότερα, τι προκύπτει από το ρεπορτάζ για τον σχεδιασμό και τις δηλώσεις του Νίκολιτς. Στο μεταξύ, έρχονται σιγά σιγά και δηλώσεις παικτών του Ολυμπιακού από την Ολλανδία. Ο Ολυμπιακός αντιμετώπισε τον Άγιαξ σήμερα σε φιλικό. Ήταν το πρώτο του φιλικό στο οποίο δεν σκόραρε. Ιτήθηκε 1-0. Τέταρτο φιλικό της προετοιμασίας του Ολυμπιακού. Για το φιλικό αυτό έχει μιλήσει ο Σμαϊλόβιτς, ο οποίος έχει κάνει ένα αρκετά καλό μάτς. Ήταν ικανοποιημένος, όπως δήλωσε. Ο Σουηδός το χαρακτήρισε αρχικά τιμή του, φορά τη φανέλα των Ερυθρόλευκων. Τόνισε ότι η ομάδα στάθηκε καλά απέναντι σε ένα πιο δυνατό αντίπαλο και υποστήριξε πως βρίσκεται ακόμα στο στάδιο της προσαρμογής. Όπως είπε, χρειάζεται περίπου μια εβδομάδα ακόμα ο ίδιος για να φτάσει στο 100%. Ωστόσο, δήλωσε πανέτοιμος να βοηθήσει τον Ολυμπιακό.

Ένας φίλος ρωτάει γιατί δίνουν από τώρα φιλικά οι ομάδες, ενώ ακόμη δεν έχει λήξει το παγκόσμιο κύπελλο. Οι ομάδες ξεκινούν τώρα την προετοιμασία τους. Ανέκαθεν την ξεκινάνε τώρα, την ξεκινούσαν τώρα τέλος Ιουνίου, αρχές Ιουλίου, γιατί τα ευρωπαϊκά προκριματικά αρχίζουν σε πολύ λίγο καιρό. Ο Παναθηναϊκός θα παίξει τώρα και ο ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός με Πάξε, ο ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβου. Αλλά και τα πρωταθλήματα αρχίζουν πολύ νωρίς. Δηλαδή και το ελληνικό πρωτάθλημα θα ξεκινήσει μέσα Αυγούστου. Οπότε δεν μπορούν να περιμένουν οι ομάδες να τελειώσει το παγκόσμιο κύπελλο και έπειτα να ξεκινήσουν την προετοιμασία τους. Όσοι ποδοσφαιριστές είναι με τις εθνικές τους, δουλεύουν κανονικά. Ενώ οι διεθνείς, όσοι δεν είναι με τις εθνικές τους, δουλεύουν κανονικά. Ενώ οι διεθνείς παίρνουν άδεια μετά το Μουντιάλ και ενσωματώνονται αργότερα. Για παράδειγμα, αυτό συνέβη και με τον Πελίστρη, αυτό θα συμβεί και με τον Ελκαμπή και τον Ταρέμι. Θα έρθουν αργότερα από ότι οι υπόλοιποι. Να δώσω ένα παράδειγμα εδώ και για κάποιους ποδοσφαιριστές οι οποίοι παίζανε στο παγκόσμιο κύπελο μέχρι και την προηγούμενη εβδομάδα, όπως είναι ο Πάτρικ Μπέργκ της Νορβηγίας, ο οποίος ήταν κανονικά βασικός με την Νορβηγία στο παγκόσμιο κύπελο. Έπαιξε τον προημιτελικό με την Αγγλία και γύρισε κανονικά στην Νορβηγία και χθες έπαιξε επίσημα αγώνα με την Bodø Glimt. Δηλαδή δεν μπήκε βασικός, δεν είχε κάνει προπονήσεις με την ομάδα, ωστόσο τον έβαλε κανονικά προπονητής του στο δεύτερο ημίχρονο, δεν χρειάστηκε ούτε ξεκούρωσε τίποτα, πήγε κατευθείαν, ήθελε το παιδί να αγωνιστεί. Υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις ποδοσφαιριστών που δεν χρειάζονται και μεγάλα διαστήματα ξεκούρασης. Ένα από αυτά είναι ο Μπέργκ, αλλά και κάποιοι Αμερικανοί, οι οποίοι κανονικά παίζουν στο MLS. Χθες και προχθές είχε αγώνες στο MLS και ο Αλμυρόν, για παράδειγμα, ο Μιγγέλ Αλμυρόν της Παραγουάης, έπαιξε κανονικά χθες με την ομάδα του, παρότι σταμάτησε τα μάτς με την Παραγουάη πριν από περίπου 2 εβδομάδες. Δηλαδή ούτε ξεκούραση, ούτε διακοπές. Κατευθείαν από εκεί που σταμάτησε το παγκόσμιο, μπήκε στους

Στο φίλο που ρωτάει αν ο Πινέδα στη Μοντερή θα βρει τον τεράστιο Ματίας Αλμέιδα. Ναι. Έχουν συνεργαστεί πάρα πολλά χρόνια μαζί, Πινέδα και Αλμέιδα. Μάλιστα, ο Αλμέιδα όπου πήγαινε τον ζητούσε τον Πινέδα. Στην Τσίβας Γουαδαλαχάρα είχαν συνεργαστεί πρώτη φορά. Περίπου 3 χρόνια ήταν αυτό, αν θυμάμαι καλά, από το 2015 έως το 2018. Είχαν πάρει και το πρωτάθλημα. Έπειτα ο Αλμέιδα πήγε στην Αμερική. Ο Πινέδα ήρθε και αυτό στην Ευρώπη στη Θέλτα. Όταν ο Αλμέιδα έρθει στην ΑΕΚ το 2022, ζήτησε τον Πινέδα, τον πήρε η ΑΕΚ. Με τον Πινέδα συνεργάστηκαν στην ΑΕΚ 3 χρόνια. Θα συνεργαστούν και φέτος. Είναι σίγουρα μια εξαετία, εφταετία που έχουν περάσει μαζί αυτοί οι δύο. Είναι τρομερό. Είναι τρομερή αγάπη τους και ιδιαίτερα του Αλμέιδα για τον Πινέδα, που όπου και να πάει τον ζητάει.

Διαβάζω κάποια υπερβολικά μηνύματα εδώ πέρα, φίλε Παναγιώτη. Κάποιοι λένε ότι είναι τραγική εικόνα του Ολυμπιακού, άμυνα Καρμανιόλα, ούτε ένα συνδυασμό δεν είδαμε. Εντάξει, θεωρώ αυτά τα μηνύματα πάρα πολύ υπερβολικά και όλη αυτή η κριτική είναι υπερβολική. Είναι 18 Ιουλίου, παιδιά. Ο Ολυμπιακός βρίσκεται ακόμα στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Οι παίκτες έχουν βαριά πόδια, γίνονται συνεχώς δοκιμές από το Μέντι Λίμπαρ αλλά και από τους ίδιους τους παίκτες. Δηλαδή το αποτέλεσμα προφανέστατα δεν είναι ο πρωταρχικός στόχος. Ο Μέντι Λίμπαρ θέλει να δει πρόσωπα, θέλει να δει άλλα πράγματα από αυτά τα οποία θέλει να δει ο κόσμος. Και πολλές φορές δεν ξέρουμε τι θέλει να δει ο προπονητής σε κάθε φιλικό. Αυτά αλλάζουν από φιλικό σε φιλικό. Οπότε, όχι, το να πάρει ας πούμε, ένα φιλικό στα σημεία ή να παίξει κι άλλη μπάλα δεν είναι το πρωτεύουν αυτή τη στιγμή. Να ξέρεις φίλε Παναγιώτη, σε αποθεώνουνε στα σχόλια, δεν ξέρω αν το βλέπεις εκεί πέρα, για την all time classic rap την οποία παίζεις. Είναι φοβερός ο Παναγιώτης. Τον ευχαριστούμε πολύ. Όταν θα μάθει να τρώει και πρωινό και να μην πηγαίνει κατευθείαν στο μεσημεριανό. Άρα ένας φοβερός συνεργάτης. Λοιπόν, πάμε σε πολιτικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε γυναίκα νίκης ορός που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκατελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, πρόκειται για γυναίκα μικρής σωματικής διάπλασης, η σωρός της οποίας ήταν τυλιγμένη σε σακούλα και βρισκόταν σε προχωρημένη κατάσταση σύψης. Οι αρχές προσπαθούν πλέον να εξακριβώσουν την ταυτότητά της και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της. Σπύρα που προέβαινε σε εμπρισμούς από πρόθεση, εκβιασμούς, διακεκριμένες φθορές και κλοπές, εξάρθρωση αστυνομία στην Ψινία. Πρόκειται για έναν πυροσβέστη 5 ετών υποχρέωσης, έναν πρώην πρόεδρο κοινότητας και τον αδελφό του. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι αναστέλει άμεσα όλες τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από το μνημόνιο κατανόησης με τις ΗΠΑ, αναφέροντας ότι η Ουάσιγκτον έχει παραβιάσει όλες τις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει. Η Τεχεράνη εξαπέλυσε σήμερα νέες επιθέσεις εναντίον Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Ιορδανίας. Τις επιθέσεις καταδίκασε ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου, χαρακτηρίζοντάς τις εγκλήματα πολέμου. 69 νέες πυρκαγιές αναφέρθηκαν στη διάρκεια της νύχτας στον Καναδά, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό του σε 955. Λόγω των καπνών, ανθυγινή χαρακτηρίζεται η ποιότητα του αέρα σε μια περιοχή που περιλαμβάνει το νότιο Οντάριο, ανατολικές περιοχές του Οχάιο και της Δυτικής Βιρτζίνια, το μεγαλύτερο μέρος της Πενσιλβάνια και του Νιου Τζέρσεϊ, όλο το Μέριλαντ, το Ντέλαγουερ και την Ουάσιγκτον. Ανοιχτά θα είναι αύριο Κυριακή τα εμπορικά καταστήματα στο πλαίσιο των θερινών εκπτώσεων. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, έως 37 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 36 στη Θεσσαλονίκη.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216-00-44-880.
3: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο.
4: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους και λετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
5: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
6: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

Λοιπόν, επιστρέψαμε και θα ξεκινήσουμε με Super League. Η Κηφισιά ανακοίνωσε την ανανέωση του συμβολαίου του Αποστολή Χριστόπουλου, ο οποίος θα μείνει στην ομάδα έως το 2029. Η αλήθεια είναι ότι βοήθησε φέτος ο Χριστόπουλος μετά την αποχώρηση του Τετέι. Ήταν ο βασικός επιθετικός της Κηφισιάς. Δεν πέτυχε πολλά γκολ, πέτυχε δηλαδή 3 γκολ από τον Γενάρη και μετά. Ωστόσο, κάποια από αυτά ήταν καθοριστικά για να παραμείνει η Κηφισιά στη Super League. Ενώ σε πολύ λίγο θα έχουμε και την έναρξη του παιχνιδιού της Σάκαρη, η οποία Σάκαρη παίζει τώρα στο Athens Open. Παίζει για να περάσει τον τελικό. Μάλιστα, έκανε τώρα το πρώτο σερβίς. Θα το παρακολουθούμε και αυτό μαζί σας και θα σας ενημερώνουμε.

Εν τω μεταξύ, είχαμε και μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση από την Εθνική Νέων Ανδρών στο Ευρωμπάσκετ Under 20. Η Ελλάδα έχει αποκλειστεί από τη Σερβία στους 8 και τώρα παίζει για τις θέσεις 5 έως 8. Σήμερα νίκησε 73-58 τη Γερμανία στους αγώνες κατάταξης και θα αντιμετωπίσει την Τουρκία με στόχο την 5η θέση της διοργάνωσης. Το παιχνίδι κρίθηκε ουσιαστικά στην τελευταία περίοδο, όπου η ομάδα του Κώστα Παπαδόπουλου έκανε επιμέρους 29-12 και πρώτο σκόρ της ομάδας ήταν ο Παναγιώτης Παγώνης με 24 πόντους. Και γενικότερα είναι μια ωραία μέρα για το ελληνικό μπάσκετ στις μικρές ηλικίες, γιατί είχαμε και την νίκη των παιδών, της Εθνικής Παιδών, η οποία έκανε το 2-2 στο τουρνουά της Κωνσταντινούπολης με πρωταγωνιστή μάλιστα τον Θανάση Σπανούλη, γιο του Βασίλη Σπανούλη. Ενώ η Εθνική. Έχω πολλά να πω για αυτό το παιδί. Δεν το έχω δει, αλλά έχω διαβάσει τα καλύτερα. Από ό,τι μεταφέρουν όσοι τον παρακολουθούν, είναι το μεγαλύτερο ταλέντο της ηλικίας του. Έχει αυτή τη στιγμή σκοράρει στο μάτς σήμερα 19 πόντους πρώτο σκόρ της Ελλάδας. Έχει ύψος 1,95. Είναι πιο ψηλός ήδη από τον πατέρα του. Είναι 16 ετών. Μακάρι από εγώ να εξελιχθεί όπως ο πατέρας του, γιατί όχι και καλύτερος. Θα το δούμε αυτό.

Με αφορμή αυτό που είπα για Σπανούλη, φίλε Παναγιώτη, μου ήρθε στο μυαλό μια εικόνα από το Μουντιάλ, όπου είναι παρατεταγμένοι ο Χάλαντ, ο Σόρλοθ και ο Τόρσβετ, τρεις παίκτες της Νορβηγίας. Βγάλανε μια φωτογραφία αυτή η τριάδα. Υπάρχει αντίστοιχη φωτογραφία από το Μουντιάλ του 98 με τους πατεράδες τους. Είναι iconic στιγμή, δηλαδή είναι δίπλα η γη και δίπλα οι πατεράδες. Είναι αντίστοιχη φωτογραφία πάλι σε Μουντιάλ. Ο πατέρας του Έρλινγκ Χάλαντ είναι γνωστός σε όλους μας, Αλφ Χάλαντ. Του Σόρλοθ είναι ο Γκόραν Σόρλοθ. Και του Τόρσβετ είναι ο Τόρσβετ, είναι γιος του θεματοφύλακα Έρικ Τόρσβετ. Και αυτός βασικό μέλος της χρυσής γενιάς του 94 και του 98 της Νορβηγίας.

αύριο στις 10 η ώρα στο MetLife Stadium. Εντάξει, αυτό με τον καιρό είναι κάτι το οποίο είδαμε αρκετές φορές στο Μουντιάλ. Αρκετές φορές υπήρχαν καταιγίδες, κεραυνές της ΗΠΑ, επηρέασαν αρκετούς αγώνες και προπονήσεις ομάδων. Κάποιοι αγώνες καθυστέρησαν από 1 έως 2 ώρες να ξεκινήσουν. Άλλοι διακόπηκαν και όπως ας πούμε ο αγώνας της Γαλλίας με το Ιράκ, διακόπηκε για περίπου 2 ώρες και συνέχεια συνέχισε κανονικά. Είναι ένα θέμα που έχει ανοίξει μεγάλη συζήτηση, αλλά εντάξει τώρα φτάσαμε στο τέλος. Ωστόσο είναι ένα θέμα, ειδικά εν όψη του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2030, για το πώς θα αντιμετωπίζεται γενικότερα τέτοιες συνθήκες όταν υπάρχουν τόσο αυστηρά πρωτόκολλα ασφαλείας.

Η Σάγκαρ έχει κάνει το 1-0 κόντρα στην Κορτνέιβα, πήρε το service game τη. Ένα φίλο ρωτάει αν ο Μερίνο θα είναι στου υποψήφιου για τη χρυσή μπάλα. Το βλέπω πολύ δύσκολο. Ίσως είναι στην 20άδα, γιατί έχει πάρει και το Champions League με την Arsenal. Κάνει εξαιρετικό παγκόσμιο κύπελο. Και αν η Ισπανία το κατακτήσει, προφανώς θα είναι από τους μεγάλους πρωταγωνιστές με τα γκολ που έχει βάλει ως αλλαγή. Ωστόσο, εντάξει, δεν παίζει βασικός. Είναι επιδραστικός, όχι όμως όσο άλλοι παίκτες της Ισπανίας. Και φυσικά η χρυσή μπάλα δεν κρίνεται μόνο από έναν μήνα, κρίνεται από ολόκληρη τη σεζόν. Στην Arsenal δεν ήταν τόσο σημαντικός, είχε και κάποιους τραυματισμούς, δεν ήταν τόσο επιδραστικός και δεν είχε και τα νούμερα που συνήθως συνοδεύουν έναν νικητή της χρυσής μπάλας. Θεωρώ ότι η χρυσή μπάλα θα κριθεί στον αυριανό τελικό, αύριο. Δηλαδή αν το πάρει η Αργεντινή, θεωρώ τεράστιο φαβορί τον Λιονέλ Μέση να κατακτήσει και πάλι τη χρυσή μπάλα και να γίνει ο πρώτος παίκτης που κατακτά χρυσή μπάλα και δεν παίζει σε ευρωπαϊκή ομάδα. Μπορεί να το δούμε και αυτό από το Μέση. Αν πάρει το παγκόσμιο Ισπανία, θεωρώ πως ο Γιαμάλ θα είναι το μεγάλο φαβορί για τη χρυσή μπάλα με παγκόσμιο κύπελο και με πρωτάθλημα Ισπανίας. Μπορεί να μην πήρε το Champions League, ωστόσο έχει κάνει εκπληκτική σεζόν. Θα δούμε, στείλτε μου κι εσείς τι περιμένετε. Εγώ θα πω ότι κατά πάσα πιθανότητα, γιατί πιστεύω θα το πάρει η Ισπανία αύριο, ο Γιαμάλ θα είναι αυτός ο οποίος θα κατακτήσει στο τέλος τη χρυσή.

Και το φίλο που λέει ότι είναι πολύ δύσκολο να πάρει μπάλα ο Μέση. Όχι γιατί δεν το αξίζει, αλλά γιατί είναι στα 40. Δεν έχει καμία σημασία το ότι είναι 40. Δηλαδή η ηλικία από μόνη της δεν αποκλεί κανέναν. Αν ο Μέση οδηγεί στην Αργεντινή στην κατάκτηση του παγκοσμίου, όταν ο κορυφαίος παίκτης της διοργάνωσης, που είναι προφανώς, έχει 8 γκολ, έχει 4 assist και είναι πρώτος και σε κάθε στατιστική κατηγορία της Αργεντινής. Δηλαδή είναι ο πραγματικός ηγέτης αυτής της ομάδας. Είναι σοβαρός υποψήφιος για τη χρυσή μπάλα. Θα πω και το φαβορί. Το θέμα δεν είναι ότι είναι 39-40 χρονών, αλλά ότι πλέον δεν αγωνίζεται στην Ευρώπη και το βραβείο αξιολογεί ολόκληρη τη σεζόν και όχι μόνο του Μουντιάλ. Αλλά αν υπάρχει ένας άνθρωπος που μπορεί να σπάσει κάθε κανόνα, αυτός είναι ο Λιονέλ Μέση. Αν σηκώσει και δεύτερο συνεχόμενο Μουντιάλ ως πρωταγωνιστής, κανείς δεν θα μπορέσει να τον αποκλείσει, να τον κατακτήσει και αυτή τη χρυσή μπάλα. Και φυσικά η ηλικία, όπως είπαμε, δεν είναι το βασικό επιχείρημα. Η συνολική σεζόν θα είναι και επειδή η αλήθεια είναι ότι ήταν στην Ίντερ Μαϊάμι και δεν ήταν σε ένα τόσο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, παρότι πήρε και εκεί τίτλο, δεν είναι δεδομένο ότι και να πάρει το Μουντιάλ θα την κατακτήσει.

0: Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τον Θοδωρή Καρβουνιάρη. Γεια σου, Θοδωρή, τι κάνεις?
1: Γεια σου, Στεφανέ, όλα καλά, πλέον.
0: Πού είσαι, αεροδρομίο?
1: Είμαστε στο αεροδρόμιο εδώ του Άμστερνταμ, ναι, πέρασαμε τώρα και τον έλεγχο και έχουμε λίγο η ώρα ακόμα, αλλά είπαμε να τα κάνουμε λίγο όσο γίνεται πιο γρήγορα και να κάνουμε και λίγη δουλειά.
0: Ωραία, ωραία, τέλεια. Λοιπόν, ξεκινά από το σχόλιο σου, το φιλικό, τελευταίο φιλικό της ΑΕΚ, στο πρώτο στάδιο. Τι είδες σήμερα?
1: Είδα τον προπονητή να επιλέγει και να δίνει χρόνο συμμετοχής για περίπου 60 λεπτά στους θεωρητικά βασικούς. Αυτή που θεωρούμε όλοι μας ότι είναι ένα κλικ παραπάνω. Εντάξει, ο Κάρινεν βγήκε στο ημίχρονο. Τον είδα να του έχουν και λίγο πάγο στο πόδι. Προληπτικά θεωρώ. Mm-hmm. Γενικά τα προσέχουν αυτά. Μπορεί να δείξει κάποιο χτύπημα. Τα προσέχουν αυτά γενικά στην ομάδα και καλά κάνουν τώρα που είναι και νωρίς. Και έγινε και αλλαγή και στο ημίχρονο Ζούπκο. Γενικά ήταν μια ομάδα η οποία θα είναι αυτή που θα δουλέψει πάρα πολύ ο προπονητής στο δεύτερο στάδιο, όταν με το καλό γυρίσει εδώ στην Ολλανδία στις 23 του μήνα, και μαζί με τις μεταγραφές που θα έρθουν να ετοιμάσει όσο γίνεται καλύτερα το κλαμπ και για το μάτς με τον Όφη στις 12 του Αυγούστου, αλλά και για τα play-off Champions League. Είδαμε μια εκβελτιωμένη σε κάποια κομμάτια σε σχέση με το μάτς με τη Φύτεσε. Είδαμε κάποιες συνεργασίες που προσπαθούσαν να βγουν και κάποιες που βγήκανε. Είδαμε βέβαια και ένα διαστήματα και ένα πρόβλημα στην παραγωγή πολλών τελικών. Είχε πάντως οι άκρες ευκαιρίες της, δέχτηκε όμως και τέτοιες, να τα βλέπουμε όλα. Υπήρχε ένα πρόβλημα στη μετάβαση, η αλήθεια είναι, στο αμυντικό κομμάτι, αλλά στο επιθετικό ήταν καλή ΑΕΚ. Μ' άρεσε ο Κάρινεν στο κομμάτι που έπαιρνε την μπάλα και μοίραζε σωστά, ο Κοϊτά μου άρεσε. Ο Γιώβιτς δεν πήρε πολλές μπάλες, αλλά έδειξε ενεργός, κατέβαινε στη σέντρα, έσπαγε πάρα πολύ ωραία το παιχνίδι. Ο Ζούπκοφ, να πω την αλήθεια, δεν μου άρεσε πάρα πολύ. Ειδικά στο τακτικό κομμάτι, όταν είχε την μπάλα προσπαθούσε να κάνει κάποια πράγματα, αλλά όταν δεν την είχε φαινόταν λίγο σαν χαμένος, σαν να μην ξέρει πώς να πάει κάπου, να βοηθήσει το Ρότα, να συγκλίνει προς το κέντρο, εκεί τον είδα λίγο μπερδεμένο. Μεταξύ καθόμουν και σε μια θέση ακριβώς δίπλα στο γιο Χουρτάρι, τον έβλεπα και όλο το πρώτο χρόνο. Τέλος πάντων, ο Ζούπκοφ είναι ένα παιδί το οποίο έχει ταλέντο, δείχνει, έχει προοπτικές, αλλά θέλει δουλειά, δείχνει βαρύ σε αυτό το πρώτο στάδιο. Θέλει δουλειά να βρει και το τακτικό κομμάτι της ομάδας, να μπει μέσα σε αυτό και ατομικά να λυθεί λίγο παραπάνω. Τώρα στο δεύτερο ημίχρονο έγινε αυτό που έγινε με τον Ρέλβας, αποβολή στα 55 με απευθείας κόκκινη. Εντάξει, ήταν ναι, ένα σκληρό μακάρισμα, αλλά λόγω του φιλικού ενδεχομένως να μπορούσε να του πει πάρ' την κίτρινη και βγάλει τον έξω, κατάλαβες.
0: Ναι, ναι, ναι. Αυτό θα σε ρωτάω. Ποια ήταν η αντίδραση του Νίκολιτς εκείνη τη στιγμή, επειδή έχει μιλήσει για την δεξιά στο τέλος?
1: Ναι, κοίτα, εκείνη τη στιγμή, επειδή έγινε και ένα χαμός μετά το φάουλ, ο Νίκολιτς κοίταξε να μπει και αυτός μέσα μαζί με όλους να χωρίσουν τους παίκτες. Τώρα εντάξει, είπε και ο προπονητής ότι και αυτό περίμενε κάποιο διαιτητή, το έχασε από ένα σημείο και μετά. Αλλά εντάξει, ήταν το tackling λίγο επικίνδυνο. Από εκεί και πέρα, μετά στο 63 έγιναν οι αλλαγές. Μια δύο λεπτά μετά δέχτηκε τον γκολ. Παρ' όλα αυτά, χωρίς να βγάλαν αντίδραση παίκτες, χωρίς να παίξει κάποια τρομερή μπάλα. Με τον παίκτη που μπορεί να σου κάνει ανά κάτω την άμυνα, το Ζήλι, έβαλε ένα προσωπικό γκολ και στο 77 και ήρθε το 2-1 με τον Καλοσκάμι. Ήταν καλό ότι η ΑΕΚ αντέδρασε και πήρε τη νίκη. Πάντα μετράνε αυτά σε κάθε παιχνίδια και στα φιλικά. Και το τελικό συμπέρασμα μετά από 13 ημέρες που είναι εδώ, που έμεινε εδώ η ομάδα, για μένα είναι ότι θέλει πολλή δουλειά. Δεν λέω βέβαια κάτι καινούργιο. Είναι ανέτοιμη ομάδα και λογικό. Από τις μεταγραφές και μετά και το χρόνο που θα πάρουν για να δουλέψουν στο δεύτερο κομμάτι, μετά θα μπορούμε να πούμε περισσότερα και να αρχίσουμε να βγάζουμε κάποια πρώτα συμπεράσματα για την εικόνα της ομάδας ενώπιον των πρώτων αγώνων που θα έρθουν.
0: Ωραία. Για κάτι άλλο από μεταγραφικά δεν έχουμε κάποιο νεότερο, φαντάζομαι.
1: Ο προπονητή, ναι. Αυτό, ότι περιμένει μια-δυο μεταγραφές με την επιστροφή της ΑΕΚ εδώ στην Ολλανδία. Θυμίζουμε ότι είναι στις 23 Ιουλίου η προγραμματισμένη επιστροφή της ΑΕΚ εδώ. Όλοι εκτιμούμε ότι σε επόμενα, τα επόμενα 24-48 ώρα θα υπάρχουν εξελίξεις.
0: Οκ. Θοδωρή, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή επιστροφή. Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, ήταν ο Θοδωρής Καρβουνιάρης. Το σχόλιο του το ακούσατε για το φιλικό της ΑΕΚ και για το γενικότερα για το στάδιο. Αυτό το πρώτο στάδιο προετοιμασίας της Ένωσης. Όπως είπε ο Θοδωρής, ήταν ένα πρώτο στάδιο με αρκετά μεγάλη ένταση στις προπονήσεις. Όλα από ότι παρότι υπήρχε ένταση, δεν υπήρχαν πολλοί τραυματισμοί. Τώρα μπαίνει και Κώστας Μιαούλης στο στούντιο, ο χαμογελαστός εδώ πέρα. Θα σας πει τα νεότερα. Τι κάνεις, Κωστά? Καλά, καλά. Λοιπόν, σας αφήνω σε καλά χέρια. Κώστας Μιαούλης.
2: Δύο λεπτά.
0: Είδες ΑΕΚ?
2: Είδα μέχρι 75, δεν χρειάζεται να δω την ανατροπή.
0: Α, είδες δηλαδή τη στιγμή που έχανε η ΑΕΚ? Όχι άλλο. Εντάξει. Και πώς φάνηκε? Παίζουν για πρόσωπα, μην πεις.
2: Κοίτα, είναι γνωστό ότι χρειαζόταν αυτή η τρέλα που έχει πιάσει κάποιο κόσμο και τα λοιπά. Υπερβολές διαβάζω από εδώ, από εκεί, από Πινέδα.
0: Πάρουν υπερβολές, ναι.
2: Από τη μία, επειδή έφυγε ο Πινέδα, το βγάλουμε τώρα τελείως άχρηστο. Από την άλλη, άχρηστο όλοι όσοι μείνανε. Ακρότητα. Έτσι, διαβάζω, ας πούμε, για τα χάφη με τη Σάγκο. Ένα έχει παίξει και τη Champions League στο.
0: Με τη Σπάρτα.
2: Με τη Σπάρτα.
0: Ναι.
2: Για τον Μαρίνα, ας πούμε, που ήταν από τους κορυφαίους που παίξαν και 48 πριν να παίξει 3.500.
0: Ναι, υπάρχει μια ισοπαίδωση ξαφνικά, ναι.
2: 7 γκολ, 9 ασίστ πέρυσι ξαφνικά, ξέρω, πλεμπέοι όλοι. Το πήρε μόνο στο το πρωτάθλημα ο Πινέδα, θυμάμαι κάποιος προφανώς, δηλαδή όλοι οι άλλοι δεν υπήρχαν και το πήρε μόνο ο Μεξικάνος. Απ' την άλλη έχουμε τους άλλους που λένε παλέμαχος ο Μεξικάνος, ξέρω, σκόδι και να πάει στο Μεξικό και μας άφησε. Φταίει δείξη αυτά. Ο ίδιος ο παίκτης ο Πινέδα νομίζω ότι είπε ότι έκανε ό,τι μπορούσε.
0: Έκανε, ναι, ναι, το είπε. Ξεκαθάρισε αυτό.
2: Και α πούμε κάτι, ρε φίλε, άμα σου δώσουμε σε ένα πάνω από τρία να γυρίσει την πατρίδα, δηλαδή θα έκανε μισή ένα άλλο.
0: Μα ήθελε να φύγει, αυτό ήταν ξεκάθαρο. Εδώ και χρόνια ήθελε να φύγει.
2: Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Στα καλύτερα του χρόνου τον είχε Άκη. Το θέμα είναι πώς θα αντικατασταθεί. Ότι Άκη θέλει αναβάθμιση. Γιατί και ο Μαρίνο ήταν ένα άνθρωπο που ήρθε πέρυσι. Για να είμαστε και ειλικρινεί. Ήρθε σαν βοηθητική λύση και κατέληξε να είναι από του βασικού πυρήνε. Αυτό σημαίνει ότι από τη στιγμή που οι απαιτήσεις έχουν αυξηθεί και μεγαλώσει, δεν σημαίνει ότι δεν χρειάζεσαι καλύτερους παίκτες. Δηλαδή, και εγώ πιστεύω ότι είναι ευκαιρία τώρα και με τα λεφτά σου, και αν είναι τα μισά σου με τώρα τσάκι, να βάλει και να πάρει δύο χαφ. Και τουλάχιστον κάποιον, εγώ πιστεύω, υπολογίζει τον Γεωργίευ για στόπερ.
0: Ναι.
2: Οπότε, καλό θα να πάρει δύο χαφ και ένα δεξιμπάκ, ας πούμε, νομίζω θα ήταν ό,τι πρέπει για την άκρη. Τώρα, αν θέλει να πάρει ένα χαφ. Ένα δεξιμπακ, ένα στόπερ και να πάει για κάτι ακόμα στο τέλος, ας πούμε. Εντάξει. Θεωρώ ότι με 4-5 ακόμα προσήκες.
0: Νομίζω ότι θα γίνει κιόλας ούτως ή άλλως.
2: Θα είναι άμεσες. Δηλαδή, τουλάχιστον την Πέμπτη που ξαναφεύγει.
0: Θεωρείς ότι υπάρχουν προσήκες?
2: Ελπίζω και ο Νίκολης ότι έναν με δύο παίχτες θα τους έχει μαζί. Αλλά να θυμίσω και κάτι ακόμα και καβαλήσουμε λίγο για το δελτίο. Δεν έγινε τίποτα. Θυμίζω ότι πέρυσι. Στην αντίστοιχη εποχή της προετοιμασίας που ξεκίνησε πολύ νωρίτερα, η ΑΕΚ είχε πάει με πολύ άσχημες συνθήκες. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί έλειπαν παίκτες λόγω εθνικών ομάδων τρεις που είχαν παραπάνω άδεια και πήγαν μετά από 5 μέρες.
0: Ναι.
2: Ο Ζήν είχε αρχίσει περισσότερο, τα έψαξα πριν. Ο Πινέδα ειδικά και ο Πιερό λόγω Gold Cup δεν ήταν καθόλου στην προετοιμασία. Και θυμάμαι, ας πούμε, το Λαμέλα στις καλοσχές να κοιτάζει τα φιλικά. Το Σιμάσκι στην ουσία μετά το πρώτο ή το δεύτερο φιλικό δεν υπολογιζόταν καθόλου.
0: Ακριβώς,
2: τον είχε μαρκάρει. Και το Γιόνσον, τον οποίο είχε σε μια
0: Ναι, ναι, μετά το πρώτο στάδιο είχε.
2: Μια ενεργή κατάσταση. Ήδη τον είχε, ας πούμε, σχεδόν εκτός επιλογών. Και το Μαρσιάλ, ας πούμε, που έψαχνε η πώς θα τον ξεφορτωθεί κτλ. Δηλαδή ήταν σε πολύ χειρότερη κατάσταση. Τώρα πήγε. Με γεμάτο, άσχετα με αυτό το ξέσπασμα που έκανε ο Νίκολης την περασμένη στο
0: προηγούμενο φιλικό, ναι.
2: Όπου εντάξει, θεωρώ και αυτούς ότι ίσως κάποια πράγματα να τα υπολογίζει αλλιώς, αλλά και να κάνεις μια επανεκτίμηση και να διαπιστώσεις ότι σου χρειάζονται περισσότερο, δεν είναι κακό.
0: Ναι.
2: Εφόσον υπάρχει χρόνος και χρήμα, όλα γίνονται. Θα φτάσουμε την ώρα που θα πρέπει να γίνουν τα παιχνίδια και θα κρίνουμε. Άλλωστε, όλα είναι στο χέρι των εταιριών, εταιρείες είναι. Αυτές αποφασίζουν τι θα κάνουν. Και ο κόσμος κρίνει ανάλογα, ψωνίζει ή δεν ψωνίζει το προϊόν. Ενώ παίρνει εισιτήρια, διαρκές κτλ. Τόσο απλά. Εμείς ό,τι και να λέμε.
0: Ωραία, ωραία τα λες. Λοιπόν, σας αφήνω να μπει στο αθλητικό δελτίο και συνεχίζουμε.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Ζουζούνι! Ζουζούνι!
2: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο?
1: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
2: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
1: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
2: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
1: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
2: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
1: Ζουζούνι μου, εσύ!
0: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
0: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
4: Γιώργο, πού χάθηκες?
5: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
4: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
5: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
3: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
6: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
0: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της. Top FM 102,4.
7: Με Φενέρα, Αρμάνι και Ερυθρό Αστέρα. Ενισχύεται μέσω επιθετική γραμμή ο Αστέρας Άκτορ, καθώς συμφώνησε με τον 26χρονο εξτρέμ Μπέντζαμιν Κιμπιόκα. Ο Σουηδός θα υπογράψει διετές συμβόλαιο με τους Αρκάδες στην απόκτηση του 26χρονου εξτρέμ Αγκουστίν Ούσε με τη μορφή δανεισμού από την Κοσεψιόν της Χιλής με οψιόν αγοράς, ανακοίνωσε ο Λεβαδιακός. Το συμβόλαιο του με τη Φυσιά ανανέωσε ο 23χρονος επιθετικός Απόστολος Χριστόπουλος. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε 2-1 σετ του Αλεξάνδρου Σεφτσένκο από το Καζακστάν σε ημιτελικά του τουρνουά του Γκουστάτ και επέστρεψε σε τελικό ATP μετά από 17 μήνες όπου θα αντιμετωπίσει τον Βέλγο Ραφαήλ Κολινιόν. Το εισιτήριο για τον τελικό του Athens Open διεκδικεί αυτήν την ώρα η Μαρία Σάκαρη απέναντι στην Ρωσίδα Αλίσα Κορνέβα με το μάτς στο 4-1 επί της Ελληνίδας πρωταθλήτριας στο πρώτο σετ. Η Εθνική Νέων Ανδρών νίκησε τη Γερμανία 73-58 για τις 5-8 του Ευρωμπάσκετ Αντερίκος που διεξάγεται στη Λιουμπλιάνα και θα διεκδικήσει την 5η θέση σε άγωνα με την Τουρκία. Αύριο αναμένεται στο Λονδίνο ο Χρήστος Τζόλης προκειμένου να περάσει από ιατρικά τεστ και να υπογράψει 5ετές συμβόλαιο με την Arsenal, αλλά αφού ολοκληρώθηκε η ανταλλαγή εγγράφων ανάμεσα στην πρωταθλήτρια Αγγλίας και την Μπριζ με τον Αγγλικό Σύλλογο να καταβάλει 40 εκατομμύρια ευρώ. Με φόντο την τρίτη θέση Γαλλία και Αγγλία κοντράτουν στο μικρό τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου που θα διεξαχθεί στο Μαϊάμι σέντρας 12 τηλεοπτικά από Ρίο Σπορ. Η προγραμματισμένη τελευταία προπόνηση της Εθνικής Ισπανίας πριν από το μεγάλο τελικό του Μουντιάλ ακυρώθηκε λόγω της έντονης κακοκαιρίας που πλήττει το Νιου Τζέρσι με αποτέλεσμα οι παίκτες Ρόχα να περιοριστούν σε ασκήσεις στο γυμναστήριο. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μια ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει στο μικρόφωνο ο Στέφανος Κοριανόπουλος.

0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Ούτε CD μου, ούτε αθλητικό για να στήριξω κάποιον, ας πούμε, να πεις ότι δεν είμαι αντικειμενικό. Ό,τι βλέπω είδα. Ό,τι βλέπω είδα.
2: Αυτό είναι κίτρινη καρτά.
1: Έχω γεμίσει τα σποτάκια όλα σπορ. Πρέπει να μπει όμως ένα κόφτη, δηλαδή να μα έχει το όλο στη σειρά και να λέτε, ξέρω εγώ, ρε παιδί μου. Χοντροθύμιο.
3: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Μπήκαμε στο FM στου 94,6.
4: Έξω! Πάμε στην πολιτική αθλητική ενημέρωση. Λοιπόν, για πάμε και στον μπασκετικό Παναθηναϊκό. Ο Γιώργος Πατρίδης φιλετάσουνε μαζί μας.
5: Πώς με πεις Πατρίδης?
4: Το είπα Πατρίδης. Το είπα,
5: 26 χρόνια επιτυχιών.
4: Εντάξει. Έχεις βάρδια σήμερα. Έλα να στα πω από κοντά.
1: Νερατιάς. Συριανός μου αυτός. Ψηδία δεν είναι. Ψηδίος και ο Συριανός. Συριανά από το μισή. 2-4-6-4-0. Τι είπα, ρε.
4: Τι είπε.
6: Ορίστε.
4: Τι λες, τύπο, μάσκη, τηλέφωνο λες.
1: Ναι, σημαίνω. 2-10-95-78-5-77. Ξανά άλλο λάθος. Μεγάλη χαστουκάρα.
3: Καλησπέρα στον Παντελή τον Γουρλωμάτη. Φολά πηλιά. Φολά πηλιά. Είμαι ένα βήμα πριν τον κεφαλικό. Και το καραμπάκ ζυρίχει που γίνεται τρίχη. Τώρα την τρίχη.
7: Σαφέστατο για άλλη μια φορά.
1: Ζυρίχει την τρίχη.
3: Σκουμπι σκουμπιντού!
0: Αυτά τα ακούς μόνο στο bwin Sport FM.

Επιστρέψαμε λοιπόν, εξαιρετικό ξεκίνημα για τη Μαρία Σάκαρη, η οποία πήρε το πρώτο σετ απέναντι στην Αλίνα Κορνέβα. Τρομερή εμφάνιση μέχρι στιγμής. Η Σάκαρη έχει κυριαρχήσει και από το σερβίς και από την υποδοχή. Έχει κάνει δύο break στο σερβίς της αντιπάλου της και έχει πάρει προβάδισμα στο παιχνίδι. Είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Ας ελπίσουμε όλοι ότι θα πάει και στον τελικό εδώ στην Αθήνα και στο τέλος θα το κατακτήσει κιόλας.

Εγώ να υπενθυμίσω ότι στο μικρόφωνο είναι ο Στέφανος Οργιανόπουλος. Στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές ο Παναγιώτης Μπουρνάς και η Κωνσταντίνα Πανούτσου στην παραγωγή. Ενώ εδώ διαβάζω την αποστολή της Γαλλίας για τα προκριματικά του Μουντιάλ στο μπάσκετ, η οποία Γαλλία θα παρουσιαστεί με όλα τα μεγάλα αστέρια σε αυτά τα προκριματικά. Στην αποστολή επιστρέφει και ο Εβάν Φουρνιέ, ενώ ξεχωρίζει φυσικά και η παρουσία του Βίκτορ Ουμπανιάμα, ο οποίος θα φορέσει ξανά τη φανέλα της Εθνικής για πρώτη φορά μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού. Αντίθετα, εκτός έμειναν ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε και ο Ματίας Λεσόρ, αμφότεροι παίκτες του Παναθηναϊκού. Η Γαλλία θα αντιμετωπίσει δύο φορές τη Σερβία, καθώς και τη Σλοβενία και τη Σουηδία. Παρουσία εννοείται του Γουμπανιάμα αλλάζει αυτόματα το επίπεδο της Γαλλίας. Παρότι δεν θα είναι για Μπουσέλε και Λεσόρ, θα είναι μια. Όταν είναι διαθέσιμος, μιλάμε για μία από τις ισχυρότερες εθνικές ομάδες στον κόσμο και ένα από τα φαβορί σε κάθε διοργάνωση. Εννοείται μετά την Αμερική, η Γαλλία, είναι και η Σερβία. Με τον Γιώκητς, ο οποίος Γιώκητς και αυτός έπαιξε στο προηγούμενο παράθυρο των προκριματικών. Γενικότερα βλέπουμε τους NBAers σιγά σιγά να έρχονται ακόμα και στα προκριματικά και όχι μόνο στις μεγάλες διοργανώσεις.

Όπως είπα και προηγουμένως, σιγά σιγά έρχονται και δηλώσεις από την Ολλανδία. Όπως δεδομένως του Big Wins for FM 94,6 Ηρακλής Αντίπας στέλνει και βιντεάκια τα οποία εννοείται μπορείτε να τα δείτε στα social του σταθμού αλλά και στο site του sportfm.gr. Λοιπόν, διαβάζω κάτι δηλώσεις του Ντάνι Γκαρθία, ο οποίος χαρακτήρισε το φιλικό με τον Άγιαξ ένα πολύ δυνατό τεστ για τον Ολυμπιακό, τονίζοντας πως οι Ολλανδοί είναι μια ομάδα που βασίζονται στην κατοχή της μπάλας και ότι τέτοια παιχνίδια βοηθούν εν ώψη και των προκριματικών του Champions League. Μάλιστα, ο Ισπανός μέσος στάθηκε στη δουλειά που γίνεται αυτή τη στιγμή στην προετοιμασία, υπογραμμίζοντας ότι οι νέοι παίκτες προσαρμόζονται σιγά σιγά στη φιλοσοφία του Μεντιλίμπαρ και ξεκαθάρισε πως στόχος του Ολυμπιακού φέτος είναι να παρουσιαστεί καλύτερος από πέρυσι και να διεκδικήσει τα πάντα. Σε αυτά τα πάντα βάλτε πρωτάθλημα, βάλτε κύπελο και βάλτε και διάκριση στην Ευρώπη, είτε σε Champions League, είτε σε Europa League. Σε ένα από τα δύο θα παίζει ο Ολυμπιακός φέτος.

Για τους φίλους που ρωτάνε ότι γιατί να πιεστούν με το ζόρι Dorsey Walkup να παραστούν στα προκριματικά εφόσον δεν τον θέλουν, ή ότι η Εθνική δεν χρειάζεται το Γιάννη για να νικήσει Ουκρανία, Γεωργία, ετοιμάστε Ελλάδα. Να επενθυμίσω ότι στο προηγούμενο παράθυρο χάσαμε από την Πορτογαλία και τη Ρουμανία. Και γενικά είδαμε ότι τέτοια παιχνίδια δεν είναι πλέον δεδομένα. Δηλαδή δεν υπάρχει λόγος να πάρει κάποιος το ρίσκο όταν διακυβεύει την πρόκληση στο παγκόσμιο κύπελο. Δηλαδή πρώτα εξασφαλίζει την πρόκληση και μετά κάνει διαχείριση. Εντάξει, εννοείται πως όλα αυτά θα τα αποφασίσει ο Σπανούλης, θα τα αποφασίσουν οι παίκτες. Αλλά αγωνιστικά, αν είναι διαθέσιμοι και υγιείς οι παίκτες, δεν βλέπω τον λόγο να μην παίξουν. Δηλαδή, στόχος της Εθνικής δεν είναι ότι μπορεί να κερδίσει την Πορτογαλία και τη Ρουμανία και την Γεωργία και την Ουκρανία χωρίς τους NBAers ή χωρίς τον NBA, τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ή χωρίς τους καλούς παίκτες της Ευρωλίγκας ή τους Naturalizé που είναι ο Dorsey και ο Walkup. Στόχος της Εθνικής είναι να αποδείξει. Να προκριθεί βασικά όσο πιο γρήγορα γίνεται στη τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλλου και με τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια. Αυτή τη στιγμή δεν είναι δεδομένο ότι η Εθνική θα περάσει στο παγκοσμίο κύπελλο. Εντάξει, θεωρώ ότι δύσκολα θα μείνει εκτός, αλλά και πάλι τώρα ότι δεν ισχύει ότι ας ξεκουράσουμε τους καλούς γιατί δεν τους χρειαζόμαστε. Παίζουμε με τους καλύτερους δυνατούς που έχουμε, έτσι ώστε να προκριθούμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα γίνεται. Το ίδιο έκανε η Σερβία. Το ίδιο θα κάνει τώρα και η Γαλλία που έρχεται και ο Γουεμπανιάμα, θα πάει και ο Φουρνιέ. Δηλαδή αυτές οι καταστάσεις δεν χρειάζονται ρίσκο.

Λοιπόν, για το φίλο που ρωτάει πόσους αγώνες πρέπει να δώσει ο Ολυμπιακός για να μπει ο ομίλος της Champions League. Ο Ολυμπιακός έχει δύο γύρους να περάσει. Έχει τον τρίτο προκριματικό και τα playoffs για να μπει στο Champions League. Είναι στο μονοπάτι των μη πρωταθλητών. Οπότε αυτό σημαίνει ότι αν ο Ολυμπιακός περάσει τον πρώτο γύρο, δηλαδή τον τρίτο προκριματικό γύρο, κατευθείαν μπαίνει στη league phase του

αλλά και να αποκλειστεί ο Ολυμπιακός, επειδή είναι στο μονοπάτι των μη πρωταθλητών, μπαίνει κατευθείαν ο Μίλος Γιώργος Παλίκ. Το ίδιο είχε και τον Παναθηναϊκό πριν κάποια χρόνια. Αν θυμάστε, πέρυσι, επί της ουσίας, όπου αν πέρναγε, αν πέρναγε την Rangers στο δεύτερο προκριματικό, ήθελε μία, έμπαινε κατευθείαν στη League Phase του Europa League. Δεν κατάφερε βέβαια, οπότε χρειάστηκε να περάσει και την Σαχτάρ, έπρεπε να περάσει και τη Σαμπόλ και τελικά μπήκε στη League Phase. Εν τότε, να πούμε ότι ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει εξασφαλισμένο το Europa League. Αν κάνει 2-2 τώρα σε αυτές τις προκρίσεις, μπαίνει και Champions League.

Ένας φίλος λέει ότι ένας αποκλεισμός από την τελική διοργάνωση θα μας κάνει καλό ώστε να φανούν οι αναρθογραφίες της ΕΟΚ και να μην κρυφτούν τα προβλήματα κάτω από το χαλί. Δεν συμφωνώ με αυτή τη λογική. Δηλαδή, ένας αποκλεισμός της Εθνικής δεν είναι ποτέ καλό νέο. Δεν μπορούμε να θέλουμε να αποκλειστεί η Εθνική για να διορθωθούν τα προβλήματα. Αν υπάρχουν λάθη ή παραλήψεις στη γενικότερη λειτουργία της Ομοσπονδίας, αυτά πρέπει να αναδεικνύονται ανεξάρτητα από το αν η ομάδα κερδίζει ή χάνει. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να περιμένουμε την αποτυχία της Εθνικής για να διορθωθεί μια κατάσταση. Δηλαδή, πολλές φορές στον αθλητισμό μπερδεύουμε την επιτυχία με τη σωστή διοίκηση. Δηλαδή, μια ομάδα μπορεί να πετυχαίνει πράγματα, αυτό το έχει αποδείξει πάρα πολλές φορές, παρά τα προβλήματά της. Όμως, αντίστοιχα, μπορεί και να αποτυγχάνει για καθαρά αγωνιστικούς λόγους. Δηλαδή, η αξιολόγηση της διοίκησης δεν πρέπει να γίνεται με βάση της αποφάσης της, τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη του αθλήματος και τη λειτουργία της. Δηλαδή, όχι με την ευχή να αποκλειστεί η εθνική ομάδα. Αυτό. Πάντως, κριτική εννοείται ότι πρέπει να γίνεται.

Λοιπόν, πάμε λίγο στα ποδοσφαιρικά πάλι, γιατί ο Άρης είναι έτοιμος να ολοκληρώσει μια ακόμα μεταγραφή. Ο Τόμ Ντέλε Μπασίρου, ή Μπασίρου, αναμένεται την Κυριακή στη Θεσσαλονίκη και τη Δευτέρα θα περάσει από ιατρικές και ρωματικές εξετάσεις ώστε να υπογράψει τριετές συμβόλαιο με τους Κίτρινους. Ο 27χρονος Νιγηριανός αμυντικός μέσος έχει περάσει από Watford, έχει ξεκινήσει από τις ακαδημίες της Manchester City και εφόσον ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή του, θα ταξιδέψει άμεσα με την αποστολή της ομάδας για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας στην Ιταλία. Είναι ένας ποδοσφαιριστής βάση βιογραφικού με αρκετές παραστάσεις από το αγγλικό ποδόσφαιρο. Έχει ποιότητα, αλλά η μεγάλη του πρόκληση, όπως συνήθως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι να αφήσει πίσω του τους σοβαρούς τραυματισμούς που τον έχουν ταλαιπωρήσει όλα αυτά τα χρόνια. Και εννοείται πως αν είναι υγιής, μπορεί να δώσει και δύναμη και ένταση στη μεσαία γραμμή.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
1: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
0: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
2: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
0: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου. Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
3: Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
4: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
5: Το PFM 102,4 στην κορυφή του παιχνιδιού.

έχουμε κάποιες ερωτησούλες εδώ πέρα. Ο Πόρο, το μπακ των Ισπανών που παίζει, παίζει στην Τότεναμ. Δεν έχει κάνει πάρα πολύ καλή σεζόν, ούτε περσινή του. Ήταν τόσο καλή. Ωστόσο, είναι ένας εκπληκτικός δεξιός μπακ. Έχει περάσει και από Sporting. Εκεί έκανε το μεγάλο μπαμ. Αν θυμάμαι καλά, έχει περάσει και από Ακαδημία Μπαρτσελώνα. Θα ταιριάζει πάρα πολύ σε αυτή την Μπαρτσελώνα. Ωστόσο, πλέον η τιμή το έχει φτάσει πολύ ψηλά, δεν ξέρω αν μπορεί να τον αποκτήσει ή να δώσει τόσα λεφτά για μπακ η Μπαρτσελώνα. Ένας άλλος φίλος ρωτάει αν ο Καλοσκάμης θα πάρει ευκαιρία από τον Νίκολιτς. Μάλιστα τον θεωρεί ίσως τον πιο αξιόπιστο Έλληνα χαφ του πρωταθλήματος. Νομίζω ότι ο Καλοσκάμης θα πάρει ευκαιρίες. Θεωρώ σχεδόν βέβαιο ότι θα είναι βασικός στο Super Cup. Άλλωστε η ΑΕΚ δεν έχει πάρα πολλούς νεαρούς Έλληνες οι οποίοι θα μπορούν να υπηρετούν τον σκοπό και τον κανονισμό που πρέπει να έχει κάθε ομάδα δύο Έλληνες κάτω των 22. Έχει τον Αλεξίου, έχει τον Καλοσκάμη, έχει αποκτήσει τον Σαρακασίδη, τον δερματοφύλακα, καλά, είναι πολύ νεαρός, δεν νομίζω ότι είναι έτοιμος να αγωνιστεί. Έχει τον Χριστακόπουλο που είδαμε στα φιλικά. Οπότε θεωρώ ότι είναι δεδομένη η παρουσία του Καλοσκάμη τόσο στο Super Cup, στο τελικό, με τον Όφη, αλλά και στα παιχνίδια κυπέλου. Από εκεί και πέρα όμως όλα θα εξαρτηθούν για τον ίδιο, για το αν θα πάρει παραπάνω ευκαιρίες. Ο Νίκολης έχει δείξει ότι δεν κοιτάζει ούτε ηλικίες, δεν κοιτάζει ούτε ονόματα, δεν κοιτάζει ούτε καν διαβατήρια. Δηλαδή, αν ένας παίκτης αξίζει, θα παίξει. Να υπενθυμίσω εγώ ότι είχε γίνει πέρυσι με τον Γκρούγιτς, όπου δεν δίστασε να αφήσει έξω εντελώς από την ομάδα τον Μάρκο Γκρούγιτς, που είναι και Σέρβος, δηλαδή είναι και η ίδια εθνικότητα με τον Νίκολιτς. Ο Νίκολιτς ίσως έπαιξε και ρόλο στη μεταγραφή του Γκρούγιτς. Αυτό δείχνει ότι ο Νίκολιτς λειτουργεί πάντα αξιοκρατικά. Άρα, εν ολίγη, ο Καλοσκάμης θεωρώ πως θα πάρει την ευκαιρία του. Το αν θα κάνει, αυτό το λεγόμενο μπαμ και την θέση στην ενδεκάδα θα την κάνει μόνιμη, θα το κερδίσει μόνο μέσα από τις εμφανίσεις του. Είναι στο χέρι του. Τις ευκαιρίες θα τις πάρει πάντως.

Λοιπόν, ο Αντώνης ο Παγώνης από τη Σύρο σχολιάζει την κόκκινη του Ρέλβας. Θεωρεί ότι είναι σωστή και ότι αν τραυματιζόταν ο αντίπαλος, τι θα λέγαμε τώρα. Και εγώ θεωρώ ότι η κόκκινη ήταν σωστή. Αν είναι η κόκκινη με βάση τον κανονισμό και πρέπει να δοθεί, ακόμα και αν πρόκειται για φιλικό παιχνίδι, ας δοθεί. Δηλαδή δεν αλλάζουν οι κανονισμοί επειδή το μάτς είναι προετοιμασία. Από εκεί και πέρα, βέβαια, σε αρκετά φιλικά έχουμε δει, ειδικά όταν υπάρχει συνεννόηση των δύο ομάδων, έχουμε δει τον διαιτητή να ενημερώνει τους προπονητές και να επιτρέπει την αντικατάσταση του παίκτη που αποβλήθηκε, ώστε το παιχνίδι συνεχιστεί 11 εναντίον 11. Έχει συμβεί αυτό σε αρκετά φιλικά. Ή απλά ο διαιτητής πηγαίνει στον προπονητή και τον ενημερώνει να αντικαταστήσει τον παίκτη χωρίς καν να του δείξει κόκκινη κάρτα. Δηλαδή έτσι εξυπηρετείται και ο βασικός σκοπός του φιλικού, που είναι κυρίως να δουλέψουν οι ομάδες τις τακτικές τους και στο 11 εναντίον 11. Βέβαια υπάρχει και αντίθετη άποψη, η οποία επίσης έχει βάση. Δηλαδή αν το φιλικό διεξάγεται με τους επίσημους κανονισμούς και δεν έχει συμφωνηθεί κάτι διαφορετικό πριν από τη σέντρα. Βέβαια στην περίπτωση ΣΑΕΚ, αν και τελικά δεν συνέβη, είχε συμφωνηθεί αρχικά να παίξουν 120 λεπτά οι ομάδες, τελικά παίξαν 90. Τέλος πάντων, αν υπάρξει συνεννόηση, μπορεί να γίνει αυτό. Αν δεν υπάρξει συνεννόηση, τότε η ομάδα που μένει με 10 παίκτες πρέπει να προσαρμοστεί. Άλλωστε, γι' αυτό είναι ένα σενάριο που μπορεί να αντιμετωπίσει σε κάποιο επίσημο

Λοιπόν, έχει κάνει μια δήλωση, όχι και τόσο αξιόπιστος σε όσα λέει Μαρκ Κουκουρέγια πριν από το τελικό του Μουντιάλ. Λοιπόν, ο Ισπανός αριστερός μπακ είπε ότι αν η Ισπανία κατακτήσει το τρόπαιο, θα αποσυρθεί από την εθνική ομάδα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά θα κάνει και τατουάζ το πρόσωπο του προπονητή του, του Λουίς Ντε Λα Φουέντε. Μάλιστα, είπε χαρακτηριστικά ότι αν έχει πάρει και ευρωπαϊκό και παγκόσμιο, τι άλλο μένει να πετύχει με την εθνική. Εντάξει. Υπάρχει μια δόση αλήθεια σε αυτό. Βέβαια, υπάρχει και ο λόγος να κρατήσουμε ένα μικρό καλάθι για τον Κουκουρέγια. Γιατί και στο παρελθόν έχει κάνει δηλώσεις, οι οποίες δεν επιβεβαιώθηκαν. Είχε πει ότι θα προτιμούσε να κουρευτεί παρά να παίξει τη Real Madrid της. Και τελικά λίγο αργότερα υπέγραψε στη Βασίλισσα. Οπότε πρέπει να δούμε αν αυτή τη φορά θα τηρήσει την υπόσχεσή του. Εντάξει, δεν νομίζω ότι και να γίνει αυτό, σίγουρα θα μεταπιστεί ή θα την πάρει πίσω αυτή τη δήλωση. Κλασικός Κουκουρέγια.

Λοιπόν, πριν από λίγο είχαμε πει για τον γιο του Σπανούλη που έκανε μια σπουδαία εμφάνιση με την εθνική παιδών, σκόραζε 19 πόντους. Τώρα θα σας πούμε για την 17χρονη Ελένη Ακοβάκη, η οποία κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 400 μέτρα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κάτω των 18, κάνοντας μάλιστα πανελλήνιο ρεκόρ με 52-38. Το ακόμη πιο όμορφο στην ιστορία είναι ότι πρόκειται για την κόρη του γνωστού σε όλους μας Περικλή Ακοβάκη, ενός από τους κορυφαίους Έλληνες αθλητές όλων των εποχών στα 400 μέτρα με εμπόδιο. Ενώ και η μητέρα της, Αφροδίτη Μέτζου, ήταν πρωταθλήτρια στο διαγωνισμό. Ήταν λοιπόν ακόμα μια περίπτωση που το ταλέντο συνδυάζεται με το οικογενειακό υπόβαθρο και έχουμε έτσι ωραίες ιστορίες.

Μάλιστα, ο χρόνος της είναι ρεκόρ τόσο στην, στην κατηγορία K18 όσο και στην κατηγορία K20 και μάλιστα την ανεβάζει ήδη στην 7η θέση όλων των εποχών στην Ελλάδα. 17χρονη, επαναλαμβάνω, Ελένη Ακοβάκη, κόρη του

Ευχαριστούμε και τον φίλο που μας ενημερώνει για τον Βαγγέλη Πατουλίδη, ο οποίος είναι πολύ καλός, μας λέει, σε όλο το μάτς και έχει σκοράρει την ίσο τη σκορ τη Σάντεφιόρντ κόντρα στη Βίκινγκ στο 83. Μιλάμε για νορβηγικό πρωτάθλημα. Ο Βαγγέλης Πατουλίδης παίζει στην Σάντεφιόρντ. Η Βίκινγκ πέρυσι πάρει το πρωτάθλημα στην Νορβηγία. Είναι 24 στα 25. Έχει γίνει 24 Σεπτεμβρίου. Ο Ευάγγελος Πατουλίδης έχει γεννηθεί στις Βρυξέλλες. Δεν λογίζεται ως Έλληνας, οπότε, αλλά έχει ελληνικές ρίζες. Παίζει ως δεξί εξτρέμ, αριστεροπόδαρος, συγκλίνει και σκόραρε κόντρα στους πρωταθλητές της Νορβηγίας. Έχει κάνει το 2-1 στο 54.

Στο μεταξύ, η Σάκαρη σερβίρει αυτή τη στιγμή για να πάρει το μάτς. Προηγείται 5-4 της Κορνέβα. Η Κορνέβα η οποία έχει break point τώρα για να κάνει το break και να πάει το μάτς στο 5-5. Θα καθυστερήσει απλά λίγο η πρόκληση στο τελικό της Σάκαρη. Είναι πάρα πολύ καλή η Σάκαρη σε αυτό το παιχνίδι, όπως και σε όλη τη διοργάνωση. Θέλει πολύ να προκριθεί στο τελικό της Αθήνας. Ενώ στα ποδοσφαιρικά, μια σημαντική τοποθέτηση έκανε ο Ανδρέας Παπαμιμίκος, την οποία μπορείτε να την δείτε και στο site του sportfm.gr. Ο Ανδρέας Παπαμιμίκος είναι ο σύμβουλος του Προέδρου του ΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββίδη, σε θέματα στρατηγικής ανάπτυξης, επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων. Με ανάρτησή του έδωσε ένα χρονοδιάγραμμα για δύο από τα μεγαλύτερα έργα του συλλόγου. Όπως ανέφερε, στόχος είναι οι εργασίες για το νέο προπονητικό κέντρο να ξεκινήσουν το Δεκέμβριο του 2026. Ενώ για τα έργα της νέας Τούμπας, είπε ότι στόχος είναι να ξεκινήσουν το καλοκαίρι του 27. Άρα κρατάμε αυτές τις δύο ημερομηνίες, Δεκέμβριο του 26 για προπονητικό και καλοκαίρι του 27 για τη νέα Τούμπα. Παράλληλα, μίλησε και για τα αγωνιστικά, υποστήριξε ότι ο μεταγραφικός σχεδιασμός προχωράει κανονικά και ότι τίποτα δεν θα ανακόψει την πορεία του ΠΑΟΚ, καλώντας τον κόσμο να μην δίνει καμία σημασία στην τοξικότητα και στα ανώνυμα τρόλ του διαδικτύου, όπως τα χαρακτήρισε.

Για τα τυπικά να πούμε και τους διαιτητές των διαγώνων του ΠΑΟΚ με την Δυνάμο Κιέβου για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Στην πρώτη αναμέτρηση, η οποία θα είναι την ερχόμενη Πέμπτη στο Λιούμπλιν, θα τη διευθύνει ο Δανός Σάντι Πούτρος. Ενώ στη ρεβάνση της Τούμπας στις 30 Ιουλίου οριστήκε ο Πολωνός Ντάμιαν Σίλβεστρακ. Και στις δύο αναμετρήσεις οι ομάδες διαιτησίας είναι από την ίδια. Είναι από την ίδια χώρα με το πρώτο διαιτητή, ενώ φυσικά θα υπάρχει και VAR στις αναμετρήσεις, οπότε δεν θα είναι εκτεθειμένος σε καμία περίπτωση και ο ΠΑΟΚ, αν συμβεί κάποιο λάθος, θα διευθυνθεί από τον VAR.

Η Σακάρη δεν κατάφερε να κλείσει το μάτς στο service game της, ωστόσο τώρα έχει break point κόντρα στην Κορνέβα για να πάρει πίσω το break που της έκανε η Ρωσίδα. Σερβίρι, τώρα είναι στο δεύτερο σερβίς η Κορνέβα, για να δούμε αν θα καταφέρει η Μαρία να πάρει πίσω το break και να πάει στο επόμενο game στο σερβίς της για να κλείσει το παιχνίδι και να προκριθεί στον τελικό της Αθήνας. Στο μεταξύ, ο Ντελαφουέντε έχει μιλήσει για τον Λιονέλ Μέση και για τα 4 γκολ σε 15 λεπτά που είχε βάλει όταν ήταν μικρός ο Μέση. Ο Ντελαφουέντε τόνισε ότι είναι πρότυπο για κάθε αθλητή, ο καλύτερος ποδόσφαιρ στυλς όλων των εποχών. Μίλησε με τεράστιο σεβασμό και όπως είπε, όταν ήταν προπονητής της Ακαδημίας της Σεβίλης είχε βάλει προσωπικό μαρκάρισμα στο Μέση, όμως αναγκάστηκε να αλλάξει τον αμυντικό του και μέσα σε μόλις 15 λεπτά ο Αργεντινός πέτυχε 4 γκολ. Παράλληλα ξεκαθάρισε ότι η Αργεντινή δεν είναι μια ομάδα που βασίζεται στη σκληράδα αλλά στην ποιότητά της. Θα διαφωνήσω αυτό, βασίζεται πάρα πολύ και στη σκληράδα. Το είδαμε και στο μάτς με την Αγγλία. Ήταν τρομερά λυσιασμένη η παίκτη της Αργεντινής. Ο Ντελαφουέντε εξέφρασε το σεβασμό του προς τον Σκαλόνι και επιβεβαίωσε ότι ο Λαμίν Γιαμάλ είναι απολύτως έτοιμος για το μεγάλο τελικό. Η Σάγαρη έκανε το break, πάει τώρα στο σερβίς της για να κατακτήσει το μάτς και να προκριθεί στο μεγάλο τελικό της Αθήνας, ο οποίος είναι αύριο. Εμείς κάνουμε ένα πολύ μικρό διάλειμμα, πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων με τον Κώστα Μιαρόλη και επιστρέφουμε για την τελευταία ώρα της εκπομπής.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
1: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
3: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
0: Top FM 102,4.
4: Δεν σου τους αλιακά. Ένα αναμονή της αύξησης του ρίκ φαντρόγγελιν στην Ελλάδα βρίσκονται στο Παναθηναϊκό μετά την οριστική συμφωνία με τη Σάμψου Σπορ. Συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών θα υπογράψει 27χρονος Ολλανδός κεντρικός αμυντικός. Περίπου 2 ώρες είχε διάρκεια η σημερινή προπόνηση των πράσινων ενόψει του πρώτου αγώνα με την Μπάξη. Το σπίτι του Δικεφάλου ξεκινάει το 2027. Κανείς δεν ανακόπτει την πορεία. Το μήνυμα του Στρατηγικού Συμβούλου της ΠΑΕ, ΠΑΟΚ Ανδρέα Παπαμιμίκου, μέσω social media για την εκκίνηση των έργων του νέου γηπέδου. Στην ανάρτησή του, σημείωσε πως στο τέλος του 2026 θα ξεκινήσουν οι εργασίες για το νέο αθλητικό κέντρο. Πορεινή προπόνηση περιλάμβανε το σημερινό πρόγραμμα ρεπό αύριο για τους ποδοσφαιριστές του Δικεφάλου του Βορρά. Στο διεθνές τουρνουά που θα φιλοξενηθεί στο κλειστό της Νέας Αλκαρασούς στο Ηράκλειο Κρήτης 4-6 Σεπτεμβρίου θα συμμετέχει ο Ολυμπιακός μαζί με Φενέρμπαχτσε, Αρμάνι Μιλάνο και Έρυθρο Αστέρα. Αύριο φτάνει στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμού του Άρη 27χρονου Νιγηριανού αμυντικού Χαφτόμ Ντέλε Μπασίρου, προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιό του με τους Κίτρινους. Μόλις πριν από λίγα δευτερόλεπτα, η Μαρία Σάκαρη πήρε το εισιτήριο για τον τελικό του Athens Open αφού νίκησε 2-0 σετ τη Ρωσίδα Αλίσα Κορνέβα. Το χρυσό μετάλλιο στα 400 μέτρα στο πανευρωπαϊκό στίβου K18 σωριέται κατέκτηση Ελένη Ιακωβάκη με επίδοση 52-38 που αποτελεί πανελλήνιο ρεκόρ στις κατηγορίες K18 αλλά και K20. Η Εθνική Νέων Ανδρών νίκησε τη Γερμανία 73-58 για τη θέση 5-8 του Ευρωμπάσκετ Under 20 που διεξάγεται στη Λιουμπλιάνα και θα διεκδικήσει την 5η θέση σε άγωνα με την Τουρκία. Αύριο αναμένεται στο Λονδίνο ο Χρήστος Τζόλης προκειμένου να περάσει από ιατρικά τεστ και να υπογράψει 5ετές συμβόλαιο με την Άρσεναλ, αλλά αφού ολοκληρώθηκε η ανταλλαγή εγγράφων ανάμεσα στην πρωταθλήτρια Αγγλίας και την Μπριζ με τους κανονιέρες να καταβάλουν 40 εκατομμύρια ευρώ. Με φόντο την τρίτη θέση Γαλλία και Αγγλία κοντράτως στο μικρό τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου που θα διεξαχθεί στο Μαϊάμι σέντρας 12 τα μεσάνυχτα τηλεοπτικά από τις δύο σπορ. Προγραμματισμένη τελευταία προπόνηση της Εθνικής Ισπανίας πριν από το μεγάλο τελικό του Μουντιάλ ακυρώθηκε λόγω της έντονης κακοκαιρίας που πλήττει το Νιου Τζέρσι με αποτέλεσμα επέκταση της ρόχα να περιοριστούν σε ασκήσεις στο γυμναστήριο. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Στεφάνος Χωριανόπουλος.

0: FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Γιατί μεγάλωσα με τη μουσική του στο σπίτι από το μαμά και την μπαμπά.
2: Μιχάλος Τσόχος.
1: Αλλά αυτό.
3: Δηλαδή το ένα μας αναβάλλεται για ποιο λόγο και το άλλο μας θα γίνει για ποιο λόγο.
4: Είναι λίγο πιο τρελό. Αν σκεφτείς ότι ο Πανετολικός πρέπει να έρθει με λεωφορείο, έτσι. Λεβεδιακός τερματίζει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας για το 1921.
1: Έχει μείνει λίγο πίσω ο Ηλιά μου.
4: Έτσι, ναι.
1: 1900, κιόλας δε.
5: Ήγκασον την κεφαλιά! Ο Βατσλικ Κόζιτ!
2: Τι είπε?
5: Κόζιτ!
2: Ε?
5: Σώζει τον Ολυμπιακό!
6: Και εκτελεστής θα είναι ο Πογοσιάν και εκτελεστιάν.
1: Τι λέει ρε φίλε!
6: Και πλασταριστά.
1: Και αναφέρομαι στη φίλη μας την Άτζελα. Γεια σου, λες η Άτζελα.
7: Αχώ, Νικόλα.
1: Τι γίνεις? Τι γίνεις, τι κάνεις?
8: Όλα το σβήσα όλα εγώ.
0: Στην Ισπανία ο Σασούνα Κάντιφ 0-0 το βράζει. Βράζει.
8: Βράζει, Κριστίνα!
0: Το βράζει. Το βράδυ, λοιπόν, έχουμε και τελικό στο 125η τουρνουά του Vancouver. Μάλιστα, ανοίγει το γκολ η νεοφώτιστη ομάδα. Όποπο, χαμός. Μπήκαμε δυναμικά στη σεζόν.
9: Αυτά τα ακούς μόνο στο bwinΣΠΟΡ FM.

Επιστρέψαμε για τελευταία ώρα τη εκπομπή. Στέφανο Σοριανόπουλο στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Μπουρνάς στη ρύθμιση του ήχου και τι μουσικέ επιλογέ και Κωνσταντίνα Πανούτσου στην οργάνωση τη παραγωγή. Η Μαρία Σάκαρη βρίσκεται στο τελικό, βρίσκεται ένα βήμα πριν από την κατάκτηση του Athens Open. Λύγησε την Αλίνα Κορνέβα, 19χρονη Αλίνα Κορνέβα, με 6-1, 7-5 και προκρίθηκε στον μεγάλο τελικό τη Κυριακή, ο οποίο θα είναι και μπροστά στο ελληνικό κοινό. Η Σάκαρη κυριάρχησε στο πρώτο σετ, έκανε δύο breaks και το πήρε με 6-1, ενώ στο δεύτερο σετ έδειξε χαρακτήρα, καθώς παρότι αντίπαλος της επέστρεψε δύο φορές το σκορ, απάντησε στα break της Μαρίας, κατάφερε η Σάκαρη και βρήκε λύσεις στα κρίσιμα σημεία και σφράγισε αυτή την νίκη, πήρε το μάτι στα δύο σετ. Είναι ο πρώτος της τελικός, αυτό είναι το πιο αξιοσημείωτο, πρώτος της τελικός μετά από σχεδόν 2,5 χρόνια. Και θα διεκδικήσει τον τρίτο τίτλο της καριέρας της απέναντι στην νικήτρια του ζευγαριού Κρεϊτσίκοβα και Τάουσον. Μια πολύ σημαντική ευκαιρία για την Σάκαρη να κατακτήσει ένα τίτλο

Επίσης, πολύ δυνατή στιγμή μετά το τέλος του αγώνα, πήγε να κάνει δηλώσεις και συγκινήθηκε, ξέπασε σε δάκρυα και μίλησε για τη σημασία που έχει για την ίδια να αγωνίζεται και να διεκδικεί ένα τίτλο μπροστά στο ελληνικό κοινό, αλλά κυρίως μπροστά στην οικογένειά της. Έχει περάσει μια δύσκολη περίοδο η Μαρία Σακάρη στην καριέρα της. Δείχνει σιγά σιγά να ξαναβρίσκει τον καλύτερό της αυτό και πλέον να απέχει μόλις ένα μάτς από την κορυφή του Athens Open και να κατακτήσει τον τίτλο στην πατρίδα της, στην Ελλάδα.

Στο μεταξύ έχει κάνει ανάρτηση ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο για μια επικείμενη μεταγραφή της Τσέλσι. Μιλάμε τώρα για τεράστια ποσά. Θα πάρει με 117 εκατομμύρια ευρώ τον Μόργαν Ρότζερς από την Άστον Βίλα. 117 εκατομμύρια ευρώ. 23χρονος διεθνής με την Εθνική Αγγλίας. Έδωσε ασίστ κιόλας στον ημιτελικό κόντρα στην Αργεντινή. Δεν ήταν αρκετή όμως για την ομάδα του. Αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας 6 ετών με οψιόν ανανέωσης για ακόμα έναν. Λέμε, τα ποσά έχουν ξεφύγει.

Λοιπόν, μια πολύ όμορφη στιγμή κλήθηκε και στη Ζάκυνθο με πρωταγωνιστή τον Τζιμπρίλ Σισε. Ο Σισε, εντάξει, είναι γνωστό ότι έρχεται πολύ συχνά στη χώρα μας, λατρεύει την Ελλάδα. Ο άλλο το λοιπόν σπουδαίος επιθετικός του Παναθηναϊκού βρίσκεται στη Ζάκυνθο για μια εκδήλωση. Δέχθηκε επίσκεψη από φίλους του Τρυφυλλιού, οι οποίοι του παρέδωσαν τη μυθική πλακέτα για την προσφορά του στο σύλλογο. Ο άλλος εμφανίστηκε ιδιαίτερα συγκινημένος, επιβεβαίωσε ακόμα μια φορά ότι έχει πολύ ισχυρούς δεσμούς με τον κόσμο του Παναθηναϊκού και αποθέωσε το Τρυφύλλι.

να υπενθυμίσω ότι δεν είναι μόνο η Σάκαρη σήμερα που πέρασε το τελικό, πέρασε και ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Να σας θυμίσω και το πρόγραμμα των δύο μεγάλων τελικών για το τένις, για το τένις της χώρας μας. Ο Νότσι Τσιτσιπάς ανοίγει την αυλαία την Κυριακή στις 12.30, αντιμετωπίζει τον Ραφαέλ Κολινιόν στον τελικό του ATP 250 του Stade και τηλεοπτική μετάδοση από Κοσμοτέ Sport 6. Λίγες ώρες αργότερα, στις 8, η Μαρία Σάκαρη θα διεκδικήσει τον τίτλο του Athens Open απέναντι στη νικήτρια του ζευγαριού Κρεϊτσίκοβα και Τάουσον. Αυτές οι δύο αγωνίζονται σε λίγη ώρα. Και αυτός ο τελικός θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ 2. Μια σπουδαία ημέρα σήμερα για το ελληνικό τένις, με δύο Έλληνες πρωταθλητές να περνάνε στον τελικό και αύριο να διεκδικούν τίτλους μετά από αρκετό καιρό, είναι η αλήθεια. Η Μαρία Σάκαρη είχε χρόνια να φτάσει σε τελικό και να ελπίσουμε όλοι ότι θα το κατακτήσει τέλος μπροστά στο ελληνικό κοινό. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς 17 ολόκληρους μήνες είχε και αυτός να περάσει σε τελικό. Για να δούμε αν αυτό θα είναι ένας πολύ σημαντικό σημείο καμπής για την εξέλιξη της καριέρας τους. Γιατί τελευταία χρόνια σαν είχαν χάσει λίγο τον δρόμο

0: Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τον Διονύση Δεσίλα. Καλησπέρα, Διονύση.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, τι κάνουμε.
0: Καλά, καλά, εσύ.
1: Καλά, να πω ότι ο Ρικ Φαντρόγγελεν είναι εδώ και λίγη ώρα στην Αθήνα. Mm-hmm. Είναι κάτι το οποίο περιμέναμε μετά την συμφωνία του Άνεκου με τη Σάνσπορτ. Αύριο το πρωί στις 9 θα περάσει τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις στο Υγεία. Και το μεσημέρι θα μεταβεί, θα πάει στο Γιώργο Καλαφάτη για τα εργομετρικά. Και εφόσον λαμβάνει καλά, φυσικά θα υπογράψει το νέο τετραετές συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό. Οπότε είναι εδώ ο Ολλανδός και προχωράει το θέμα της μεταγραφής του. Που την έννοια ότι περιμένουμε μόνο την αυριανή μέρα που υπογραφώ.
0: Είναι κανονικά, θα μπει κανονικά στη λίστα για την Πάξη, έτσι.
1: Ναι, ναι. Ο Παναθηναϊκός έχει δηλώσει τη λίστα του, αλλά μπορεί 24 ώρες πριν από το παιχνίδι, πριν από τα παιχνίδια. Το πρώτο μάτς, να κάνει δύο αλλαγές ή δύο προσθήκες. Η μία προσθήκη θα είναι ο Φαντρόγγελε.
0: Ωραία. Τέλεια. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Ας καλά.

Λίγες ώρες πριν τον μικρό τελικό ανάμεσα σε Γαλλία και Αγγλία, ο οποίος θα είναι και ο τελευταίος αγώνας του Ντεσάν στον πάγκο του Τρικολόρ, ο Εμπαπέ αποχαιρέτησε τον προπονητή του, ο οποίος Ντεσάν ολοκληρώνει την 14χρονη θητεία του στον πάγκο της Εθνικής Γαλλίας. Ο Εμπαπέ είπε μεταξύ άλλων ότι μας πρόσφερες τόσα πολλά, εμείς έπρεπε να σου είχαμε χαρίσει ένα καλύτερο φινάλε. Αναγνώρισε την τεράστια προσφορά του ομοσπονδιακού τεχνικού. Να πούμε εδώ ότι ο Ντεσάν έχει κατακτήσει το παγκόσμιο κύπελλο του 2018 με τη Γαλλία. Έχει πάει ακόμα σε δύο τελικούς μεγάλων διοργανώσεων. Το τελικό του 2022 στο Κατάρ. Έχει πάει και στο τελικό του Euro του 2016, όπου το έχασε από την Πορτογαλία, του Χριστιάνο Ρονάλντο. Τη σκητάλη θα πάρει ο Ζινεντίν Ζιντάν, ανοίγοντας έτσι μια νέα εποχή για τους μπλε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε νέα κλιμάκωση της έντασης με τις Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησε το Ιράν. Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της Τεχεράνης ότι αναστέλει όλες τις δεσμεύσεις που προκύπτουν από το μνημόνιο κατανόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο ανώτατος ηγέτης της χώρας χαρακτήρισε χωρίς αξία και αξιοπιστία την υπογραφή του Ντόναλντ Τραμπ. Δύο Αμερικανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν χθες στην Ιορδανία ενώ αμήνονταν απέναντι σε μια Ιρανική επίθεση, ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ. Άλλος ένας Αμερικανός στρατιώτης αγνοείται. Με όρους μαφίας λειτουργούσε για τουλάχιστον μια δεκαετία η σπήρα που εκβίαζε και τρομοκρατούσε ένα ολόκληρο χωριό στη μεταμόρφωση Μεσσηνίας. Οι τρεις συλληφθέντες ζητούσαν έως και 100 ευρώ από κάθε αγρότη προκειμένου να στρέψουν το νερό προς τα χωράφια τους. Όσοι δεν υπέκυπταν στις απαιτήσεις τους δέχονταν τα αντίπεινα καθώς τους πυρπολούσαν χωράφια, αποθήκες ή αγρικίες. Σε γυναίκα γύρω στα 30 νίκη η Σορός που εντοπίστηκε το μεσημέρι μέσα σε βαλίτσα σε εγκατελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Η γυναίκα είχε δεμένα τα μαλλιά της, τα οποία ήταν πορτοκαλί χρώματος, φορούσε σορτσάκι και ένα μπλουζάκι. Η Σορός δεν φέρει κάποιο σημάδι από μαχαίρι ή όπλο ή κάταγμα στο κρανίο. Εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών στα νότια προάστια εξάρθρωσαν οι αρχές. Σε Βούλα και Γλυφάδα συνέλησαν 6 άτομα. Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων ποσότητες κοκαίνης, κάναβης καθώς και αναβολικά. Ανοιχτά θα είναι αύριο Κυριακή τα εμπορικά καταστήματα στο πλαίσιο των θερινών εκπτώσεων. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία, στην Αθήνα έως 36 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
3: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
2: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

Επιστρέψαμε, είστε πάντα συντονισμένοι στον Big Winsport FM 94,6. Στέφανος Φοργινόπουλος στο μικρόφωνο. Παναγιώτης Πουρνάς στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Και Κωνσταντίνα Πανούτσου στην παραγωγή. Πάμε μαζί επόμενα μισάωρο. Λοιπόν, και μια συζητούσαμε και νωρίτερα για την αποβολή του Ρέλβας στο φιλικό της ΑΕΚ. Είχαμε ακόμα ένα περιστατικό σε άλλο φιλικό, πολύ πιο βαρύ από ένα τάκλιν. Ο Τζόναθαν Ρόου της Μπολόνια έχασε εντελώς την ψυχραιμία του, χτύπησε αντίπαλο του με κουτουλιά και αποβλήθηκε στην ήττα της ομάδας του με 4-0. Μιλάμε, είναι τρομερή στιγμή. Δεν ξέρω γιατί έχασε τόσο πολύ την ψυχραιμία του ο παίκτης. Βλέπω απλά τη φάση που έχει κάνει την κουτουλιά στον αντίπαλο της Αρμίνια Μπίλεφελτ. Αλλά υπάρχουν και αυτά στα φιλικά, είναι πολύ συχνό φαινόμενο. Το είδαμε και άλλωστε και στο φιλικό της Μπενφίκα με τη Φλαμέγκο που δύο, ο πρώην προπονητής του Ολυμπιακού Λεωνάρντο Ζαρντίν τα πήρε πάρα πολύ με τον Πρεστιάνη, τον παίκτη της Μπενφίκα μετά από ένα σκληρό μαρκάρισμα. Και ο Μάρκο Σίλβα σε ρόλο πυροσβέστη πήγε να κατευνάσει τα πνεύματα. Μάρκο Σίλβα και Λεωνάρντο Ζαρντίν, αμφότεροι έχουν περάσει τον Ολυμπιακό. Ένα φιλικό λοιπόν, όπου οι δύο προπονητές ήταν πρώην του Ολυμπιακού, αυτό της Φλαμέγκο και της Μπενφίκα.

Μετά την κατάκτηση του Χρυσού Μεταλλίου, σας είπαμε προηγουμένως για την Ελένη Ακοβάκη, κόρη του Περικλή Ακοβάκη. Λοιπόν, η Ελένη Ακοβάκη δεν έκρυψε τη συγκίνησή της και αυτή. Είπαμε, ωραία μέρα για τον ελληνικό αθλητισμό, πέρα από τα κλασικά, από ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Είχαμε την πρόκριση της Άκαρης στο τελικό, την πρόκριση του Τσιτσιπά στον δικό του τελικό στην Ελβετία. Είχαμε και το χρυσό της Ελένης Ακοβάκη, η οποία αφιέρωσε την επιτυχία σε όλη την Ελλάδα και σε όσους την πίστεψαν, λέγοντας πως όλοι της έλεγαν ότι θα πάρει το χρυσό, ίδια είπε ότι δυσκολευόταν να το πιστέψει. Παραδέχθηκε ότι στο τελευταίο κομμάτι της κούρσας πίεστηκε έντονα την Ουγγαρέζα αντίπαλό της. Όμως αυτή η πίεση την όθησε να κάνει νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Επαναλαμβάνω, πανελλήνιο ρεκόρ και στην κατηγορία K18 αλλά και K20 και συνολικά 7η επίδοση όλων των εποχών στην Ελλάδα. Η Ελένη Ακοβάκη είναι μόλις 16

Εν μεταξύ, περίπου 2 ώρες και 1 τέταρτο πριν από τη σέντρα του αγώνα ανάμεσα σε Γαλλία και Αγγλία για το μικρό τελικό του Μουντιάλ, έχουν εμφανιστεί καταιγίδες και κεραυνοί γύρω από το Hard Rock Stadium στο Μαϊάμι, το γήπεδο που θα φιλοξενήσει το μικρό τελικό. Σας μιλήσαμε και προηγουμένως για τα αυστηρά πρωτόκολλα που εφαρμόζει η Αμερική σε τέτοια καιρικά φαινόμενα. Τα έχετε διαπιστώσει και εσείς οι ίδιοι. Έχουν πληγεί αρκετά μάτς στο Μουντιάλ από αυτά. Αν καταγραφεί κεραυνός σε ακτίνα περίπου 10 χιλιόμετρων από το γήπεδο, ο αγώνας δεν μπορεί να ξεκινήσει, δεν μπορεί να συνεχιστεί. Παίκτες, διαιτητές, ακόμα και φίλαθλοι απομακρύνονται από τον αγωνιστικό χώρο και τις εξέδρες για τουλάχιστον 30 λεπτά. Ενώ κάθε νέος κεραυνός που χτυπάει κοντά στην περιοχή, εντός ακτίνας 10 χιλιόμετρων, μηδενίζει το χρονόμετρο και πάλι πρέπει να ξεκινήσουμε την αρχή. Η αναμονή ξεκινά από την αρχή. Κάτι αντίστοιχο άλλωστε είχε συμβεί και στο παιχνίδι της Γαλλίας με το Ιράκ. Το Ιράκ, όταν το ημίχρονο είχε κρατήσει περισσότερες από 2 ώρες λόγω κακοκαιρίας. Βέβαια, όλα δείχνουν πως απόψε το παιχνίδι θα ξεκινήσει κανονικά. Όμως, ο καιρός παραμένει ασταθμητός παράγοντας. Θυμόμαστε και στο μάτς της Γαλλίας με το Ιράκ ότι άλλοι λέγανε ότι θα ξεκινούσε εντός μισαώρου από την πρώτη διακοπή. Άλλοι ότι αναβαλόταν για άλλη μέρα. Τελικά, 2 ώρες μετά την πρώτη διακοπή, ξεκίνησε το παιχνίδι.

Αναφερθήκαμε προηγουμένως στον Βαγγέλη Πατουλίδη, ο οποίος είναι 25 χρονών, σκόραρε για την Σάντεφιόρντ στην ήττα με 2-1 από τη Βίκινγκ. Όμως η ιστορία του έχει ιδιαίτερο ελληνικό ενδιαφέρον. Μπορείτε να μπείτε στο sportfm.gr να δείτε την ιστορία του, ένα πολύ ωραίο άρθρο. Θα σας πω μερικά στοιχεία. Είναι ανιψιός της Βούλας Πατουλίδου, την οποία την ξέρετε όλη, η πρώτη Ελληνίδα χρυσή Ολυμπιονίκης. Εκείνος μεγάλωσε στις Βρυξέλλες σε ελληνική οικογένεια και από μικρός είχε έντονο δεσμό με την Ελλάδα και τον ΠΑΟΚ. Ξεκίνησε από τις ακαδημίες της Άντερλεχτ. Θεωρήθηκε αρχικά ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του βελγικού ποδοσφαίρου. Ήταν συμπαίκτης μάλιστα με τον Ζερεμί Ντοκού και τον Γιάρι Βερσχάρεν, οι δύο πολύ μεγάλα ταλέντα. Ενώ σε ηλικία μόλις 12 ετών πέρασε δοκιμαστικά από τη Μασία, μας γνωστή σε όλους μας, Ακαδημία της Μπαρτσελόνα, και αργότερα είχε πρόταση και από τη Manchester City. Η πορεία του ωστόσο δεν εξελίχθηκε όπως προέβλεπαν πολλοί. Όμως μετά το πέρασμά του από τη Φιλανδία βρήκε ξανά τον δρόμο του και πλέον συνεχίζει στην Νορβηγία και την Σάντεφιόρντ, που μάλιστα πέρυσι ήταν συμπαίκτης του ως Μαϊλόβιτς πριν ο Στόπερ μεταγραφεί στον Ολυμπιακό.

Για το φίλο που λέει ότι θα είναι 30 λεπτά το ημίχρονο του τελικού του Μουντιάλ, δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Η FIFA βγήκε χθες και ανακοίνωσε πως το ημίχρονο δεν θα έχει πολύ μεγαλύτερη διάρκεια από τα 15 λεπτά. Συγκεκριμένα θα έχει 17 λεπτά. Απέριψε όλα αυτά τα δημοσιεύματα τα οποία είχαν βγει ότι θα έχει τουλάχιστον 30 λεπτά διακοπή. Από αυτά τα 11, από αυτά τα 17 λεπτά συνολικά, τα 11 λεπτά θα είναι αφιερωμένα σε εμφανίσεις μεγάλων ονομάτων της μουσικής, θα είναι η Μαντόνα, θα είναι η Σακύρα, θα είναι και ο Justin Bieber, ενώ θα υπάρξει και χρόνος για να χρησιμοποιηθεί για το στήσιμο, το ξύλωμα της σκηνής και γενικότερα τα υπόλοιπα για να είναι σε θέση αγωνιστικός χώρος να φιλοξενήσει το δεύτερο ημίχρονο, δηλαδή να αποτιστεί το γήπεδο, να φτιαχτούν και πάλι όλα αυτά που είναι γύρω. Η FIFA επιβεβαίωσε ότι θα εφαρμοστούν κανονικά και τα δύο hydration breaks. Αυτό είναι λίγο παράτερο, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε. Θα έχει υψηλή θερμοκρασία αύριο, δεν νομίζω. Όπως είπαμε πριν, η Ισπανία δεν έκανε καν προπόνηση έξω λόγω καταιγίδων. Τώρα, αν δούμε τελικό με βροχή και hydration break, θα είναι πολύ περίεργο. Ας ελπίσουμε να μην το δούμε. Είδαμε στο μάτς της Γαλλίας με το Ιράκ, στο πρώτο ημίχρονο υπήρχε hydration break. Γέλαγε ο κόσμος με αυτό που συνέβαινε. Έβρεχε και οι δύο ομάδες σταματούσαν για να δροσιστούν. Αλλά τέλος πάντων, φτάνει αυτό στο τέλος του. Ήταν από τα κακά που μου διάλαβε αυτό το hydration break.

Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος μας. Στο μικρόφωνο ήταν ο Στέφανος Χωριανόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές και με αυτό το εξαιρετικό τελευταίο τραγούδι για να σας αποχαιρετήσουμε, Παναγιώτης Μπουρνάς, και στην οργάνωση της παραγωγής Κωνσταντίνα Πανούτσου. Σας ευχαριστούμε θερμά που ήσασταν μαζί μας. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων με τον Κώστα Μιαόλη και αμέσως μετά ο Νίκος Ράλης. Καλό σας βράδυ.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Top FM 102,4.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Bigus Sport FM στις 10 στο μικρόφωνο Κώστας Μιαόλης. Έφτασε στην Αθήνα ο Ρικ Φαν Ντρόγκελεν προκειμένου να ολοκληρώσει μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό. 27χρονος Ολλανδός στόπερ θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και εργομετρικά την Κυριακή και συνέχεια θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με το Τριφύλι μετά τη συμφωνία με τη Samsung Sport. Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζει και η προετοιμασία ενώπιση του πρώτου αγώνα με την Baxi. Νίκη 2-1 για την άξονα το φιλικό προετοιμασία στην Ολλανδία. Κάναμε καλή δουλειά. Πιστεύω στο δεύτερο στάδιο να έχουμε 1-2 ποδοσφαιριστές ακόμα. Σημείωσε ο Μάρκο Νίκολης. Επιστροφή στην Ελλάδα και τετραήμερο ρεπό για τους παίκτες. Τη μεταγραφή του Ερμπελίν Πινέδα ανακοίνωσαν οι Μοντερέι και την Όμαρ Πάε. Σας ευχαριστώ που με κάνατε να νιώσω ένας από σας μόνο ΑΕΚ. Τόνισε ο Μεξικάνος. Σώμα κροσκελές αποχαιρετιστήριο μήνυμά του. Ήταν 1-0 το Ολυμπιακό από τον Άγιαξ στο τέταρτο φιλικό προετοιμασίας. Ανεπίσημο ντεμπούτο για τον Ρόκα που ανακοινώθηκε και για τον Πόποβιτς. Στη μήνα παίζει στον Ολυμπιακό. Θέλω μια εβδομάδα για να είμαι στο 100%. Σημείωσε μετά το μάτσο με τους Ολλανδούς ο Ζινεντίν Σμαϊλόβιτς. Ώρα να ανεβάσουμε ρυθμό. Το μήνυμα του Ντάνι Γκαρθία στην τελική ευθεία υπόθεση του Σάλιακα. Το σπίτι του Δικεφάλου ξεκινά το 2027. Κανείς δεν ανακόπτει την πορεία. Το μήνυμα του Στρατηγικού Συμβούλου της ΠΑΕ ΠΑΟΚ Ανδρέα Παπαμιμίκου μέσω social media για την εκκίνηση των έργων του νέου γηπέδου. Στην ανάτησή του πρόσθεσε πως στο τέλος του 2026 θα ξεκινήσουν οι εργασίες για το νέο αθλητικό κέντρο. Πρωινή προπόνηση περιλάμβανε το σημερινό πρόγραμμα. Ρεπό αύριο τους προσφεστές του Δικεφάλου του Βορρά. Στο διεθνές τουρνουά που θα φιλοξενηθεί στο κλειστό της Νέας Αλκαρασού στο Ηράκλειο Κρήτης 4 μέχρι Σεπτεμβρίου θα συμμετέχει ο Ολυμπιακός μαζί με την Φενέρμπαχτσε, την Αρμάνι Μιλάνο και τον Έρθρο Αστέρα. Αύριο φτάνει στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του Άρη 27χρονος Νιγηριανός αμυντικού Χαφτόμ Ντέλε Μπασίρου προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιο με τους Κίτρινους. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε 2-1 σετ του Αλεξάνδρου Σεφτσένκο από το Καζακστάν σε ημιτελικά του τουρνουά του Γκστάντ και επέστρεψε σε τελικό ATP μετά από 17 μήνες όπου θα αντιμετωπίσει τον Βέλγο Ραφαήλ Κολινιόν. Στον αυριανό τελικό του Athens Open στις 8 προκρίθηκε και η Μαρία Σάκαρη που νίκησε 2-0 την Αλίσσα Κορνέβα στα ημιτελικά και θα αντιμετωπίσει την νικήτρια του ζευγαριού Τάουσεν Κρέιτσικοβά. Το χρυσό μετάλλιο στα 400 μέτρα στο Πανευρωπαϊκό Στίβου K18 στο Ριέτη κατέκτησε η Ελένη Ιακωβάκη με επίδοση 52-38 που αποτελεί πανελλήνιο ρεκόρ στις κατηγορίες K18 αλλά και K20. Αύριο αναμένεται στο Λονδίνο ο Χρήστος Τζόλης προκειμένου να περάσει από ιατρικά τεστ και να υπογράψει 5-4 συμβόλαιο με την Arsenal αφού ολοκληρώθηκε η ανταλλαγή εγγράφων ανάμεσα στην πρωταθλήτρια Αγγλίας και την Πρίζ με τους κανονιέρες να καταβάλουν 40 εκατομμύρια ευρώ. Την πιο ακριβή μεταγραφή της ιστορίας είναι έτοιμη να ολοκληρώσει η Τσέλσι που έφτασε στην συμφωνία με την Άστον Βίλα για την απόκτηση του Μόργαν Ρότζερς έναντι 138 εκατομμυρίων ευρώ. Με φωτό την τρίτη θέση, Γαλλία και Αγγλία κοντάρονται στο μικρό τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου που θα διεξαχθεί στο Μαϊάμι Σέντρα στις 12, τηλεοπτικά από δύο σπορ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Sport FM σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Νίκος Ράλης.

0: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Μακάρι να το πάρει κάποιος άλλος το πρωτάθλημα.
2: Ματσάρι.
3: Βαγγέλη.
2: Ματσάρι.
3: Βαγγέλη.
2: Ματσάρι.
4: Βαγγέλη.
2: Μακάρι πιτσιρικάδες.
5: Να, το βρήκαμε.
6: Μεταξύ άλλων η ατάκα που είπε στο δάκρο δάκρυσα.
5: Κλαίει γιατί κλαίει.
6: Στο δάκρο δάκρυσα.
5: Οι γυναίκες κλαίνε επίτηδες.
6: Στο δάκρο ωραίο Σαρδάμ. Στο βάθρο δάκρυσα.
7: Πάντως για την ώρα ο αγωνιστικός χώρος τουλάχιστον έτσι όπως το βλέπουμε από την τηλεόραση φαίνεται να είναι καλός.
8: Ναι, είναι καλός. Είναι από τα γήπεδα τα οποία δεν κρατάνε νερό. Γενικά έχει πολύ καλό αποχετευτικό σύστημα.
9: Ο καλός!
8: Είναι από τα γήπεδα τα οποία γενικά έχει πολύ καλό αποχετευτικό σύστημα.
10: Πόσο τυχερούς μας θεωρούν που έχουμε το διαμαντούλι.
11: Είπες διαμαντούλι.
12: Ανθρώπινα
10: κατάσταση.
12: Εξομολογήθηκα. Πήρα συγχώρεση. Εγώ είμαι Λεβέντης.
10: Καλώς ο Λεβέντη μας.
11: Να μας μεταλαμπαζέψει.
9: Πώς το πες αυτό.
11: Να μας μεταλαμπαζέψει. Ήθελα να δει αν είναι μεταξύ αλήθειας πραγματικότητας.
10: Έχω, βλέπω μπροστά μου αυτή τη στιγμή, κάνα πρώτο σέλιντο. Κουντήλι κουνιέται μόνο του ο Άγιο Όρος.
13: Ανέβησε, ποιο θα συνανοηθούμε.
14: Ένας τυχερός θα κερδίσει από μία μπάλα ποδοσφαιρική ποδοσφαίρου.
15: Α, έτσι, ε, από πολύτιμο λάδι ελιά.
16: Αυτά τα ακούς μόνο στον bwinΣΠΟΡ FM.
17: Ευθυγεία σας, είμαστε καλά.

Χαίρετε, χαίρετε, καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε, Big Wings Sport FM 94,6. Βασικά, εδώ ξανά είμαστε. Έτσι, αν δεν έχετε χορτάσει την γαϊδουροφωνάρα μου, ελπίζω να τη χορτάσετε μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα. Θα πάμε παρέα. Νίκος Ράλης στο μικρόφωνο, με Παναγιώτη Μπουρνά στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Κωνσταντίνα Πανούτσου στην αρχισυνταξία. Τα πάμε το μεσημεράκι από το Μολ με Σταύρο Χονδροθύμιο και Σταν. Να τα πούμε και το βράδυ. Θα γίνω ένας άλλος, θα βγάλω μια άλλη προσωπικότητα, να μην λέω τα ίδια. Να, ας πούμε, απόψε δεν ασχοληθώ με Μουντιάλ, θα ασχοληθώ με τέννις σας. Ε, ή Στίβο. Ή τέλος πάντων, ό,τι θέλετε εσείς, αν έχετε κάποια πρόταση να κάνετε, έτσι κι αλλιώς χαλαρά είμαστε. 9 λεπτάκια μετά τις 10, Σαββατόβραδο, 18 Ιουλίου, σκάει ο Τζίτζικας έξω, θα λιώσουμε. Τις τελευταίες 2-3 μέρες είναι καλοκαίρι, καύσωνας, Ελλάδα. Το έχουμε νιώσει στο πετσί μας. Πολύ έντονα. Βλέπω ήδη, μπορείτε να μου το επιβεβαιώσετε, ότι η Αθήνα ψιλοαδειάζει, ψιλο όμως, όχι χοντρό. Η μαζικότερη έξοδος θα γίνει τις επόμενες ημέρες και καθώς πάμε προς τον Αύγουστο. Άντε να περάσουν ημέρες, Κωνσταντίνα μου. Περάσουν ημέρες. Να ξεκουμπιστούμε. Το καταλαβαίνω από το παρκάρισμα. Πολύ εύκολα βρίσκω να παρκάρω. Τις τελευταίες μέρες είναι πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, κάθεστε εκεί που είστε, να περνάτε καλά, να δροσίζεστε, να παρκάρουμε.

Περιμένουμε και το πολύ μεγάλο παιχνίδι. Χαχά, τι λέω. Γελάμε με τα χάλια μας. Τα μεσάνυχτα έχουμε τον μικρό τελικό. Γαλλία-Αγγλία. Πραγματικά είναι σαν να τιμωρούν τους παίκτες αυτό το πράγμα. Από την άλλη όμως σκέφτομαι το εξής, ότι για τους Γάλλους και τους Άγγλους είναι δυσβάσταχτο. Το έχουν δηλώσει και οι δύο. Και ο Ντεσάν και ο Τούχελ. Ότι δεν θέλουμε, ρε παιδί μου, να το παίξουμε αυτό το παιχνίδι, αλλά είμαστε επαγγελματίες και θα το παίξουμε. Λέω όμως τώρα εγώ, σκέφτομαι ότι το 2002 που πήγαν οι Τούρκοι με τους Νοτιοκορεάτες, το 2018 που πήγε η... Όχι, το 2022 πήγε η Κροατία. Τέτοιες ομάδες που δεν είναι οι παραδοσιακές δυνάμεις των παγκοσμίων κυπέλων δεν το βλέπουν και τόσο ως τιμωρία αυτό το παιχνίδι. Οπότε ξέρετε, εκεί είναι λίγο δίκοπο μαχαίρι, να το καταργήσουμε ή να μην το καταργήσουμε. Δεν θα το καταργήσουμε, δεν έχει τεθεί κάποιο θέμα. Αλλά λέω ότι για μια Τουρκία, ας πούμε, ή μια Νότια Κορέα ή μια Ουρουγουάη, ακόμη και Ουρουγουάη, ναι, γιατί όχι, ή η Νορβηγία, φαντάζεστε απόψε να έπαιζε η Νορβηγία μικρό τελικό. Δεν νομίζω ότι θα ήταν και πάρα πολύ δυστυχισμένοι. Θα λέγανε, ρε γαμώτο, δεν περάσαμε στον τελικό, αλλά έχουμε την ευκαιρία να βγούμε τρίτη. Why not? Τώρα σε Άγγλους και Γάλλους, τι να πεις. Τι να πεις. Πολλά γκολ, εγώ λέω. Δεν ξέρω εδώ οι στοιχηματζίδες του χώρου τι έχουν πει. Η Πανούτσου, ο Μιαούλης, κάτι συζητούσαν πριν για το αν θα έχει πολλά γκολ. Αν θα είμαστε χωρίς άγχος και θα έχουμε πολλά γκολ. Υπάρχει ενδιαφέρον στο ποιος θα βγει πρώτο σκόρερ, γιατί πιθανότατα από αυτό το παιχνίδι θα βγει ο πρώτο σκόρερ της διοργάνωσης. Εκτός αν αύριο στον τελικό βάλει 1000 γκολ ο Μέση. Οπότε εκεί έχει ένα ενδιαφέρον. Και θεωρητικά, επειδή δεν θα έχουν πολύ άγχος, έως καθόλου άγχος, σιγά τώρα μια τρίτη και μια τέταρτη θέση, τι να πούνε στην Αγγλία ή στη Γαλλία. Βέβαια κάποιος κακεντρεχής θα έλεγε, γιατί δεν κατάλαβα, οι Άγγλοι πότε πήραν τελευταία φορά τρίτη θέση σε Μουντιάλ? Ποτέ. Αλλά δεν το βλέπουν έτσι. Έχουν πάθει μεγάλο πατατράκ. Λοιπόν, γκολ θα έχει, παιδιά, πάντως. Γκολ, γκολ, παίξτε το, βάλτε εκεί ένα 2-2, 3-2. Μην πάει παράταση όμως, γιατί ο Χωριανόπουλος πρέπει να σχολάσει κιόλας κάποια στιγμή. Έκανε και 3 ώρες εκπομπή, τον έχουμε γονατίσει τον άνθρωπο. Έξι τρία η Γαλλία με hat-trick Mbappé και Kane. Σοπαρε μεγάλε. Ούτε φιλικό της Πάξη να ήταν. Η Πάξη που παίζει ο Παναθηναϊκός, έτσι είναι όσα βάλουμε και όσα φάμε μέχρι στιγμή στα φιλικά της. Ρε φίλε, αυτό λέω, αυτό λέω. Αν η Ελλάδα, λέει, ήταν να παίξει μικρό τελικό, πιστεύεις θα γούσταρε ή δεν θα ήθελε να κατέβει να παίξει? Πιστεύω θα γούσταρε και θα είχε ξενερώσει πάρα πολύ που δεν έφτασε να περάσει τον τελικό. Δεν μπορείς να μην το σκέφτεσαι. Όταν φτάνεις να παίξεις ημιτελικό, δεν πανάσαι η Κωνσταρίκα, δεν πανάσαι η Ισπανία, σκάς. Λες, ρε γαμώτο, φτάσαμε στο τσάκ να παίξουμε το μεγάλο παιχνίδι. Για μια ομάδα όμως σαν την Κωνσταρίκα, σαν την Ελλάδα, σαν την Νορβηγία, σαν, ξέρω εγώ, πείτε όσοι θέλετε, τέτοιου βεληνεκούς, δεν είναι και μικρό πράγμα να παίζεις ένα μικρό τελικό. Θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά, γι' αυτό είπα το 2002, θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά ότι ο μικρός τελικός του 2002 ήταν σαν τελικός για αυτούς. Το παίξαμε το παιχνίδι και οι δύο σαν παλαβή για να πάρουμε την τρίτη θέση. Λοιπόν, έτυχε βέβαια τότε, είναι από τις λίγες φορές, γιατί συνήθως το έχουμε ξαναπεί. Στα ημιτελικά πάει μία ομάδα που είναι έκπληξη. Έτυχε τότε να έχουμε δύο ομάδες που ήταν μεγάλη έκπληξη. Και η φοβερή Τουρκία εκείνη και η Νότια Κορέα, πολύ καλή ομάδα που είχε βέβαια τρομερή αβάντα. Και είδαμε έναν μικρό τελικό που σκίστηκαν για να τον πάρουν. Τώρα από τις δηλώσεις και μόνο καταλαβαίνεις ότι πάμε να το παίξουμε λίγο κατά αναγκαστικά έργα. Δηλαδή να τελειώνουμε, να πάμε να φύγουμε, να γυρίσουμε στην Ευρώπη, να κάνουμε λίγες μέρες διακοπές, γιατί έχουν ξεκινήσει και οι ομάδες μας την προετοιμασία. Ναι, δεν ξέρω ακριβώς τι μπορούν να κάνουν για να γίνει πιο ενδιαφέρον σε αυτή την περίπτωση. Να δίνεται με κάποιον άλλο τρόπο η τρίτη θέση. Πώς θα μπορούσε να δοθεί, ξέρω, με κέρμα? Ή να το κάνουμε, ξέρω εγώ, να βάλουμε μέσα και άλλες ομάδες, να το κάνουμε τύπου Final Four? Δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο. Αυτό είναι. Και θα το έχουμε. Αυτό δεν έχει τεθεί ποτέ θέμα.
Και αν είχε τεθεί, δεν το συζητήσανε και πάρα πολύ για να καταργηθεί, ας πούμε. Αλλά δεν είναι το παγκόσμιο κύπελο, δεν έχει τη λογική του ποδοσφαίρου, ας πούμε, στους Ολυμπιακούς Αγώνες που η τρίτη θέση δίνει και ένα χάλκινο μετάλλιο και το πανηγυρίζουμε λίγο παραπάνω. Είμαστε και πιο νέοι, βέβαια, για την επιτσιρικάδες στο ποδόσφαιρο των Ολυμπιακών Αγώνων. Τώρα εδώ είναι ανάλογα ποια ομάδα θα σου κάτσει. Φέτος έκατσε να είναι ένα ζευγάρι που θα μπορούσε κάλλιστα να είναι και ο μεγάλος τελικός. Τέλος πάντων, θα το χαζέψουμε λίγο. Τώρα μην φανταστείτε ότι θα κάτσω εκεί πέρα κι εγώ λίγο να το χαζέψω μέχρι να βαρεθώ. Πέναντι λέει παίχτε, άχαστο. Οκ. Okay. Τι όνειρο είδε ο Τούχελ να βάλει από το 65 4 στόπερ και 3 μπακ. Αστυνομία ποδοσφαίρου υπάρχει να το συλλάβει. Δεν ξέρω. Μάλλον όχι, δεν υπάρχει. Η πλάκα είναι ότι τώρα πέρασαν κάποιες μέρες και μας έφυγαν λίγο τα νεύρα. Εγώ προσωπικά δεν τα έχω μόνο με τον Τούχελ, ούτε θεωρώ ότι φταίει μόνο ο Τούχελ. Τα λέγαμε και το πρωί, δεν είστε υποχρεωμένοι να ακούτε όλη μέρα. Τρέμανε λίγο τα ποδαράκια μας, γιατί η Αγγλία, κακά τα ψέματα, έχει πάρα πολύ ταλέντο, αλλά έχει ουσιαστικά δύο παίκτες, ο Κέιν και ο Μπέλιγχαμ, που είναι φοβερές προσωπικότητες, και από εκεί και πέρα τρέμουν λίγο τα ποδαράκια μας. Και η αλήθεια είναι ότι για 37-38 λεπτά έτρεμαν πάρα πολύ. Δηλαδή, το να διώξουμε την μπάλα δεν μπορούσαμε. Ο Τούχελ έχει κάνει σαφώς ένα ιστορικό σφάλμα, για να μην το χαρακτηρίσω έγκλημα. Και η πλάκα είναι ότι τον έχει φέρει τον Τούχελ για να μην κάνει αυτό που έκανε ο Southgate, δηλαδή να παίζει αμυντικά. Και πήγε και έπαιξε κατενάτσιο. Έτσι, εγώ δεν το έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα σε ημιτελικό παγκοσμίου κυπέλου. Δεν έχω δει ούτε ομάδα να παίζει έτσι, κατενάτσιο, σε ημιτελικό. Και δεν έχω δει στον αντίποδα μια ομάδα για 35 λεπτά να σε κατασπαράζει. Η Αργεντινή για 35 λεπτά ήταν για να σε κατασπαράξει. Σε κατασπάραξει. Μακάρι να τον έχω πει τούνελ, δεν νομίζω. Έχω πει λέει τον Τούχελ τούνελ. Μακάρι να τον έχω πει, γιατί είναι καλό ο Σαρδάμ. Αλλά ο Παναγιώτης είναι γι' αυτός μοιημένος πια, δεν έχει. Εδώ πέρα έχουμε τον Στέφανο, έχουμε βάλει τη φωτογραφία του Στέφανου στο στούντιο. Οπότε να θυμούνται οι ηχολήπτες να καταγράφουν τα Σαρδάμ. Τον έχω πει τούνελ, Θα κάνουμε βάρε, έχει εδώ on field review. Δεν διαφωνώ ότι το κίνητρο της Γαλλίας είναι μεγαλύτερο, γιατί είναι το τελευταίο παιχνίδι του Didier Deschamps και πριν από λίγο βγήκαν και κάποιες δηλώσεις του Mbappé που λέει ότι θέλαμε με κάποιον διαφορετικό τρόπο να του πούμε το αντίο. Ο Deschamps φεύγει, κλείνει 14 χρόνια στην Εθνική. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει συνδεθεί όσο ελάχιστη με την Εθνική Ομάδα της Γαλλίας και έρχεται ένας άλλος που έχει συνδεθεί επίσης πολύ με την Εθνική Γαλλίας, αλλά όχι μόνο με την Εθνική Γαλλίας, γιατί ο Deschamps η αλήθεια είναι ότι μόνο με την Εθνική συνδέθηκε στην καριέρα του και σαν παίκτης και κυρίως σαν προπονητής. Ο Ζιντάν έρχεται να αναλάβει. Θεωρώ ναι ότι για τους παίκτες, τώρα από την άλλη πλευρά δεν ξέρω βέβαια σε τι κατάσταση είναι οι σχέσεις μας, γιατί κάποιες μπιχτούλες πετάγαμε και πριν τον ημιτελικό και μετά τον ημιτελικό για τον Τούχελ. Οι παίκτες μπορεί να το δουν έτσι, ναι, okay. Αλλά και πάλι δηλαδή. Είναι δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο αυτό το παιχνίδι. Πάρα πολύ δύσκολο. Ξαναλέω, για τέτοιες ομάδες που είχαν βλέψεις να φτάσουν μέχρι το τέλος της διαδρομής, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και νομίζω ότι ακόμη πιο δύσκολο είναι για την Αγγλία, γιατί η Αγγλία έχει αυτή την πίεση, η οποία πηγαίνει μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και τελικά φαίνεται ότι της κάνει πολύ κακό. Της κάνει πολύ κακό. Γιατί, τρέμα τα ποδάρια μας στον ημιτελικό με την Αργεντινή, τις προάλλες, αλλά και οι προηγούμενες φορνιές δεν πετύχαμε και τίποτα. Μέχρι τα ημιτελικά φτάσαμε. Πάλι έτρεμε λίγο το φιλοκάρδι μας, γιατί αυτή η πίεση που υπάρχει στην ομάδα δεν νομίζω ότι την έχει άλλη εθνική ομάδα. Αυτή η πίεση που έχει η Αγγλία να πάρει επιτέλους κάτι δεν υπάρχει σε άλλη εθνική ομάδα. Ούτε οι Ολλανδοί την έχουν, που και αυτοί δεν έχουν πάρει τίποτα, ενώ θα έπρεπε να έχουν πάρει και πιο πρόσφατα και πιο παλιά φυσικά. Έχουν τρομερή πίεση. Και αυτό δεν τους κάνει καλό, είναι ξεκάθαρο νομίζω. Ποιος πέπρε, παιδιά, όχι, δεν νομίζω. Τούχελ θα μείνει στην Αγγλία τουλάχιστον μέχρι και το Euro της Γερμανίας. Θα του δώσουν μια ευκαιρία, αυτό είναι δεδομένο. Για τον Pep Guardiola είχε τεθεί το θέμα πριν αναλάβει ο Τούχελ και τελικά δεν προχώρησε για διάφορους λόγους και φτάσαμε στην επιλογή του Γερμανού coach. Ε,
Ένα εδώ φωνάζει ράλι, πάει ο Πινέδα, τι κάνουμε τώρα, τι θα κάνουμε τώρα, ξέρω εγώ, τι θα κάνουμε, θα πάμε να πάρουμε άλλον. Τι να κάνουμε, αφού ο άνθρωπος ήθελε να φύγει, εντάξει, είναι, νομίζω ήταν έτσι όπως είχε διαμορφωθεί η κατάσταση, δεν θα μπορούσε να γίνει κάτι διαφορετικό, δεν ήταν οικονομικό το ζήτημα. Ήταν και επιθυμία του ίδιου του παίκτη προφανώς να γυρίσει στην πατρίδα του για οικογενειακούς παύλα προσωπικούς λόγους. Η ΑΕΚ παίρνει ένα ποσό, βάζει στα ταμεία της ένα ποσό που δεν νομίζω ότι θα το βρίσκε, με δεδομένο ότι τελειώνει σε ένα χρόνο το συμβόλαιό του, είναι 30 στα 31, θα πάρει 4 εκατομμύρια τώρα, 4 εκατομμύρια αργότερα και θα πάει να πάρει έναν άλλον παίκτη στη θέση του Πινέδα. Είμαι σίγουρος με βάση το ρεπορτάζ, με βάση το ρεπορτάζ που ακούω των συναδέλφων, με βάση τα όσα έχουμε δει στην πράξη εδώ και έναν χρόνο από τους κύριους Ριμπάλτα, Νίκολιτς και Ηλιόπουλο, ότι δεν έχουν πιαστεί, δεν είναι απροετοίμαστοι. Αποκλείεται. Πιστεύω ότι στη λίστα έχουμε ήδη ξεχωρίσει ονόματα εδώ και αρκετούς μήνες για να είμαστε έτοιμοι. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι ψάχνουν τώρα να τον βρουν τον αντικαταστάτη. Και γι' αυτό και όλα σήμερα ο Νίκολιτς, αν πήρατε χαμπάρι στις δηλώσεις του, είπε ότι όταν ξεκινήσει το επόμενο στάδιο της προετοιμασίας, ίσως έχουμε έναν ή και δύο παίκτες. Οπότε κάτι θα έχουμε. Μέσα στη εβδομάδα πιστεύω κάτι θα έχουμε.

Έλα ρε, είπα τούνελ. Ρε, θα το γυρίσουμε πίσω μετά, να ξέρεις. Θα το ψάξουμε. Γιατί εδώ λέει ένας άλλος ότι πήγα να τον πνίξω. Και επειδή πήγα να κάνω τόσο μεγάλο κακό, πρέπει να το βρούμε. Τούνελ, μάλιστα. Να κάνω πρόβλεψη για μικρό και μεγάλο τελικό. Παιδιά, για μικρό τελικό σας είπα. Πολλά γκολ βλέπω. Ελπίζω να μην πάει στην παράταση. Τώρα για αύριο και το μεσημέρι με ρώτησαν σχετικά και ρώτησα κι εγώ σχετικά τον συμπαραγωγό μου, κύριο Χοντροθύμιο, που τα λέγαμε στο Athens Metro Mall. Εγώ βλέπω Ισπανία, ένα σκορ 2-1, μπορεί να ανοίξει και περισσότερο, ένα 3-2 ας πούμε. Πάω δηλαδή με το φαβορί στα χαρτιά, γιατί η Ισπανία είναι καλύτερη ομάδα και είναι φαβορί στα χαρτιά, ένα τσικ πάνω, αλλά, δηλαδή απαντάω, μη λέτε ότι είμαι κότα και δεν απαντάω, αλλά έχει τρομάξει το μάτι μου με δάφτους. Είναι φοβεροί, δεν υπάρχουν. Έχουν ένα πάθος, βγάζουν μια αυταπάρνηση μέσα στο γήπεδο, παίζουν τόσο πολύ ο ένας για τον άλλον και όλοι μαζί για τον Μέση και τον Σκαλόνι, και η ψυχή που βγάζει αυτή η ομάδα είναι πραγματικά συγκλονιστική. Δεν μπορώ να του... Δεν περνάει καν από το μυαλό μου, ας πούμε, ότι... πώς το λένε, δεν τους ξεγράφω σε καμία περίπτωση. Απλά θεωρώ ότι η Ισπανία είναι μια πιο κοντρολαρισμένη ομάδα, μια ομάδα πιο έμπειρη, μπορεί να κρατήσει τον ρυθμό, να βρει 1-2 γκολ, ας πούμε, και να κάνουμε μετά κατοχή μπάλας, επειδή το έχουμε πολύ αυτό. Και βάσει, δεν έχω καμία πρεμούρα ιδιαίτερη για κανέναν από τους δύο, δηλαδή όποιος και να το πάρει θα είναι πολύ ωραία, μια πολύ ωραία ιστορία. Για την Αργεντινή ούτως ή άλλως είναι μια πολύ ωραία ιστορία, εδώ που έχει φτάσει για δεύτερο σερί Μουντιάλ. Δηλαδή για τον Μέση και για την Αργεντινή, ό,τι και να γίνει αύριο, έχει γραφτεί ιστορία. Πόσο μάλλον αν το πάρουν. Εντάξει, τώρα θα μιλάμε για κοσμοϊστορικό γεγονός. Αλλά ένα τσικ παραπάνω, για να είμαι ειλικρινής, ένα τσικ παραπάνω θέλω να δω αυτή την υπερπαιχτάρα, αυτόν τον τύπο, τον old school, χωρίς social media, που δεν λέει πολλά, που του πρίξανε τον έρωτα όταν πήρε τη χρυσή μπάλα, γιατί λέει, δεν την άξιζε τη χρυσή μπάλα, έπρεπε να την πάρει άλλος. Αυτή η παιχτάρα λέγεται Ρόδρι. Θα ήθελα να δω τον Ρόδρι να τη σηκώνει την κούπα. Αλλά μέχρι εκεί, έτσι. Δηλαδή, άμα δω και τον Μέση, δεν έγινε κάτι.

Ναι, σήμερα ήταν μια περίεργη ημέρα. Περίεργη με την καλή έννοια, γιατί ενώ από το μεσημέρι και μετά μεσημεροαπόγευμα που τελείωσαν τα φιλικά ΑΕΚ και Ολυμπιακού, ξαφνικά έγινε ένα μπραφ και πρώτο θέμα στα αθλητικά site έπαιζε αφενός η κόρη του Περικλή Ιακωβάκη, η Ελένη Ιακωβάκη, η οποία μας ανάγκασε για μία-μιάμιση ώρα να ψάχνουμε ρεκόρ, να κοιτάμε τι έχει κάνει στο παρελθόν, τι έχει κάνει η Μπελμπασάκη, τι έχει κάνει η Φανή Χαλκιά. Πολύ ωραίο. Και φυσικά το τένις. Έχει μονοπολίσει το ενδιαφέρον. Αφενός γιατί ο Τσιτσιπάς από νωρίς έχει περάσει σε τελικό στην Ελβετία μετά από 17 μήνες. Και αφετέρου γιατί η Μαρία Σάκαρη συνεχίζει μια τρομερή πορεία που έχει ξεκινήσει στο Athens Open, που γίνεται στο ΆΚΑ. Πέρασε τον τελικό, 2-0 στα σετ. Συνεχίζει μάλιστα χωρίς να έχει χάσει σετ μέχρι στιγμή στη διοργάνωση. Νίκησε την Κορνέβα. Προκρίθηκε και έβαλε τα κλάματα. Πλάνταξε το κλάμα. Συγκινήθηκε πάρα πολύ γιατί ήταν μπροστά στους δικούς της ανθρώπους. Είπε κιόλας στη δηλώση της ότι πρώτη φορά θα παίξω το τελικό και θα είναι οι άνθρωποι μου να με στηρίζουν δίπλα μου, ξέρω εγώ. Όλοι. Η οικογένειά της, οι γονείς της, ο σύντροφός της, όλοι έτσι. Λοιπόν. Ο σύντροφός είναι ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο οποίος καθόταν και στα κόρτους. Ήταν κάτω και είχαν και διαλόγους μεταξύ τους στη διάρκεια του παιχνιδιού. Οπότε ήταν λίγο περίεργη ημέρα γιατί γυρίσαμε λίγο στα παλιά, τότε που και οι δύο ήταν πολύ ψηλά στη βαθμολογία, και ο Τσιτσιπάς και η Σάκαρη, και δείχνουν ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Και αύριο θα δώσουν και οι δύο τελικούς. Ο τελικός του Στέφανου είναι στις 12.30 το μεσημέρι. Θα σας πω τώρα γιατί δεν θυμάμαι κιόλας. Απέναντι στον Κολινιόν στο Swiss Open Gstaad στην Ελβετία. Και ο τελικός της Μαρίας Σάκαρη είναι στις 8 και θα μάθει τώρα την αντίπαλό της.

Θα μπορούσε λέει η FIFA να δώσει απευθείας πρόκριση στο επόμενο Μουντιάλ των τρίτων. Των τρίτων πρώτων. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Του φετινού Μουντιάλ. Ώστε να έχει κίνητρο η τρίτη θέση. Α! Τώρα κατάλαβα. Σε τρεις ομάδες δηλαδή. Λες, τέλος πάντων, δεν νομίζω, όχι, δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Είναι πολύ μεγάλο το έπαθλο. Να απευθείας πρόκριση Μουντιάλ, πολύ μεγάλο έπαθλο. Λοιπόν. Λέμε για Τούχελ, λέει, το διάστημα 70-90 ήταν εντυπωσιακό του Μέση. Ναι, βεβαίως και ήταν εντυπωσιακό. Λοιπόν. Εγώ, παιδιά, δεν είπα ότι δεν φταίει ο Τούχελ. Προφανώς και φταίει, έτσι. Και αυτός ο φόβος που φαινόταν στα μάτια των παικτών της Αγγλίας πέρασε εξαιτίας και του Τούχελ. Αλλά είχα περισσότερες απαιτήσεις από τους παίκτες. Στον τρόπο που αμυνόμασταν, έτσι. Δεν λέω να κάναν κάτι διαφορετικό από αυτό που τους είπε ο Τούχελ. Επίσης, όταν η Αργεντινή χάνει μια συγκλονιστική ευκαιρία για να ισοφαρίσει, σκάει μετά από λίγα δευτερόλεπτα το hydration break. Εκεί λοιπόν έχει ο Τούχελ τη δυνατότητα 2-3 λεπτάκια να τους πει κάτι, ρε παιδί μου. Που βλέπει ότι έχουν βγει άλλοι στο χώρο, στο ξέφωτο, και μας έχουν κολλήσει στον τοίχο. Και παρόλα αυτά, μετά τη διακοπή, η οποία έχουμε δει πόσο επηρεάζει αυτή η διακοπή για το διάλειμμα ενυδάτωσης, στο Λύκειο Σπυρόπουλος, διακοπή ενυδάτωσης, έχουμε δει πόσο επηρεάζει τις ομάδες. Παρουσιάζεται ακριβώς η ίδια εικόνα. Δηλαδή, ακριβώς η Αργεντινή συνεχίζει να είναι με το μαχαίρι στα δόντια και η Αγγλία να προσπαθεί να διώξει την μπάλα από τη μεγάλη περιοχή. Δεν μπορούν να αλλάξουν πάσα. Δεν θυμάμαι, κάπου το είδα στο BBC νομίζω, πόσες πάσες έκανε η Αγγλία στο μισό γήπεδο της Αργεντινής. Πρέπει να είναι 10, κάτι τέτοιο. Μιλάμε τώρα για κατενάτσιο μυθικό, έτσι. Και τρόμος παράλληλα. Τρόμος για να μην γίνει αυτό που έγινε τελικά. Και με μαθηματική ακρίβεια θα γινόταν. Δεν μπορείς κόντρα σε μια Αργεντινή ενώ κερδίσεις 1-0. Άλλο να είναι 2-0. 1-0 με 35 λεπτά να απομένουν να κάθεσαι 10 παίκτες στην άμυνα. 9 ήταν, όχι, 8 ήταν σίγουρα και κάποια στιγμή γινόντουσαν και 10. Έτσι, έβλεπες τον Γκέιν και ήταν στη μεγάλη περιοχή και έδιωχνε μπάλες. Ή προσπαθούσε τέλος πάντων. Πάμε με μικρό διάλειμμα. Τα θυμήθηκα τώρα και κνευρίστηκα. Τα λέμε σε λίγο.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε νέα κλιμάκωση της έντασης με τις Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησε το Ιράν λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της Τεχεράνης ότι αναστέλει όλες τις δεσμεύσεις που προκύπτουν από το μνημόνιο κατανόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο ανώτατος ηγέτης της χώρας χαρακτήρισε χωρίς αξία και αξιοπιστία την υπογραφή του Αμερικανού Προέδρου. Δύο Αμερικανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν χθες στην Ιορδανία ενώ αμήνονταν απέναντι σε μια Ιρανική επίθεση, ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ. Άλλος ένας Αμερικανός στρατιώτης αγνοείται, ενώ άλλοι τέσσερις νοσηλεύονται σε νοσοκομεία της Ιορδανίας. Με όρους μαφίας λειτουργούσε για τουλάχιστον μια δεκαετία η Σπύρα, που εκβίαζε και τρομοκρατούσε ένα ολόκληρο χωριό στη μεταμόρφωση Μεσσηνίας. Οι τρεις ληφθέντες ζητούσαν έως και 100 ευρώ από κάθε αγρότη προκειμένου να στρέψουν το νερό προς τα χωράφια τους. Όσοι δεν υπέκυπταν στις απαιτήσεις τους δέχονταν τα αντίπεινα, καθώς τους πυρπολούσαν χωράφια, αποθήκες ή αγρικίες. Σε γυναίκα γύρω στα 30 ανήκει σωρός που εντοπίστηκε το μεσημέρι μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Η σωρός δεν φέρει κάποιο σημάδι από μαχαίρι ή όπλο. Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης συζητά με τις αρχές της πόλης αν έχει την εξουσία να συλλάβει τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Νετανιάχου κατά τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών το Σεπτέμβριο. Ο δήμαρχος έκανε τις δηλώσεις στους New York Times. Ο πρέσβης του Ισραήλ στον ΟΗΕ τον κατηγόρησε ότι κυνηγά τα πρωτοσέλιδα. Ανοιχτά θα είναι αύριο Κυριακή τα εμπορικά καταστήματα στο πλαίσιο των θερινών εκτόσεων. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 36 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
3: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Εσύ μου μιλάς στην καρδιά μου. Εσύ μου.
5: Τον Αύγουστο η καρδιά του λαϊκού τραγουδιού χτυπά στην Ελεούσα Ρόδου.
6: Το Σάββατο 8 Αυγούστου η Ελεούσα φοράει τα γιορτινά της και υποδέχεται δύο σπουδαίες λαϊκές φωνές.
5: Τον Γιώργο Μαργαρίτη
6: και τον Κωνσταντίνο Μαργαρίτη
5: σε μια μεγάλη live συναυλία.
6: Μια αυθεντική λαϊκή βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, κέφι, χορό και μοναδικές στιγμές που θα θυμόμαστε για καιρό.
5: Ωραία έναρξης 9 το βράδυ.
6: Τιμή εισόδου μόλις 10 ευρώ.
5: Κρατήσεις στο 6948 984 113.
6: Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Δημηλιάς Ρόδου Ο Ατρόμητος.
5: Πολιτιστικός Σύλλογος Δημηλιάς Ελεούσας Το Φουντουκλή.
6: Εθελοντική ομάδα Δημηλιάς
5: και ο Δήμος Ρόδου. Γιώργος Μαργαρίτης και Κωνσταντίνος Μαργαρίτης.
6: Το Σάββατο 8 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Ελεούσα Ρόδου.
5: Εκεί που το λαϊκό τραγούδι γίνεται γιορτή.
7: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Big Wings Sport FM 94,6. Έψαξα λίγο να δω, γιατί δεν τα θυμόμουν όλα. Ποια παιχνίδια σε μικρό τελικό μουντιάλ δεν μπορείς να πεις ότι ήταν αδιάφορα. Ξέχασα το πιο πρόσφατο παράδειγμα, το Μαρόκο, το 22. Για το Μαρόκο καθόλου αδιάφορος δεν ήταν ο μικρός τελικός. Επίσης δεν ανέφερα τη Σουηδία και τη Βουλγαρία το 1994. Οι Κροάτες δε και το 98 παίξανε μικρό τελικό. Οι Πολωνοί το 82 και το 74. Η Χιλή το 62, η Αυστρία το 54. Έχω πάει και πιο πίσω τώρα, έκατσα λίγο και τα χάζεψα. Για αυτές τις ομάδες δεν μπορείς να πεις ότι δεν θα έβγαιναν ποτέ οι προπονητές σαν τον Ντεσάν και τον Ντούχελ, ας πούμε, να πούνε ότι θα προτιμούσαμε να μην παίξουμε αυτό το παιχνίδι και να έχουμε γυρίσει στα σπίτια μας, αλλά είμαστε επαγγελματίες και θα το παίξουμε. Δεν θα το έλεγαν αυτό ποτέ αυτές οι χώρες. Λοιπόν, επίσης υπάρχει και ο οικονομικός παράγοντας, τον οποίο στις ομάδες δεν ξέρω πόσο τον σκέφτονται, αλλά στις ομοσπονδίες θα τον σκέφτονται αρκετά, γιατί είναι πολλά τα λεφτά, φίλτατοι. Είναι πολλά τα λεφτά για ένα ακόμη 90 λεπτό και για μια τρίτη θέση στο Μουντιάλ που μπαίνουν στα ταμεία των εκάστοτε ομοσπονδιών. Δεν θυμάμαι τώρα πόσο ακριβώς είναι το ποσό, αλλά παίρνουν ένα καλό ποσό. Λοιπόν, λέει εδώ ένας φίλος, και μόνο που ο Τούχελ τα έκανε όπως τα έκανε και γύρισε και τα έριξε μετά στο DNA των Άγγλων, για μένα θα έπρεπε να φύγει. Κοίτα να δεις, εμένα προσωπικά ο Τούχελ δεν μου γεμίζει και δεν μου γέμιζε ποτέ το μάτι. Δεν μου αρέσει σαν προπονητής, αλλά αυτό είναι μια προσωπική τέτοια. Είναι ένας μεγάλος προπονητής, ένας σπουδαίος προπονητής, έχει κάνει πολύ καλές δουλειές και στην Τσέλσι και στην Παρίζ Ζερμέν. Έχει πανηγυρίσει τίτλους. Είναι ένας μέτρ των νοκάουτ παιχνιδιών, το οποίο βέβαια στο μάτς με την Αργεντινή δεν το είδαμε. Αλλά αυτό είναι ένα σκέλος της κουβέντας. Το άλλο σκέλος είναι ότι σαν προπονητής αυτό που παρουσιάζει στο γήπεδο, εμένα δεν μ' αρέσει. Δεν το πολύ γουστάρω. Λοιπόν, και δεν συμφωνώ εδώ που έχουμε φτάσει τώρα να μπει πάλι η ομάδα σε αυτή τη διαδικασία, ας πούμε, να βρει άλλον προπονητή. Ας πάει με αυτόν στο Euro και μετά πια, αν φάμε πάλι τα μούτρα μας, ας τα αλλάξουμε. Αλλά ας αποφασίσουμε τι θέλουμε να παίξουμε, έτσι. Γιατί και αυτός έκανε κάποιες δηλώσεις μετά τα παιχνίδια και με την Νορβηγία και ενοχλήθηκε ο Μπέλιγχαμ, αν θυμάστε. Έλεγε το είχε ότι δεν παίζαμε καλά. Δεν παίξαμε καλά. Το είπε πολλές φορές, δεν το είπε μία. Μόνο στο μάτσο με το Μεξικό δεν το είπε. Που η Αγγλία είχε μείνει με παίκτη λιγότερο και εκεί είχε και μια λογική να παίξει αμυντικά. Λοιπόν, και έκανε και μια πολύ μεγάλη πρόκριση. Αλλά στις δηλώσεις του μετά στα υπόλοιπα νοκάουτ έβγαινε και λέγει ότι δεν παίξαμε καλά, δεν είναι αυτό που θέλουμε να βλέπουμε. Και τώρα κακά τα ψέματα, στο μάτσο με την Νορβηγία, κάλλιστα θα μπορούσε η Αγγλία να έχει αποκλειστεί. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν υπάρχει Αγγλία στο γήπεδο. Απλά είναι απέναντί σου η Νορβηγία. Πληρώνει την απειρία, πληρώνει ότι αγχώθηκαν για αυτοί προφανώς, γιατί είχαν φτάσει να παίξουν το μεγαλύτερο παιχνίδι στην ιστορία τους και δεν κατάφερε να πάρει το μάτς. Θα μπορούσε κάλλιστα η Νορβηγία να το πάρει το μάτς εκείνο και να μην πάει στην παράταση και να έχει τελειώσει εκεί η ιστορία και να συζητάμε τώρα για το Νορβηγία-Αργεντινή ως ημιτελικό και για μικρό τελικό, ξέρω εγώ, να παίζουν η Νορβηγία απόψε με τη Γαλλία που θα έχει και πιο πολύ πλάκα, αν θέλετε. Δηλαδή, αν Νορβηγία-Γαλλία απόψε θα έχει πολύ πλάκα. Αλλά δεν έγινε αυτό, τέλος πάντων. Ένας άλλος φίλος, για να το απαντήσω, λέει ότι ήταν λίγο σκορποχώρη η Αγγλία σε όλα αυτά τα μάτς. Εγώ δεν λέω ότι ήταν σκορποχώρη, μου φαίνεται πάρα πολύ υπερβολικό. Είχε σίγουρα προβλήματα στη συνοχή. Καλό ποδόσφαιρο δεν είδαμε, έτσι, παρά σε ελάχιστα παιχνίδια και σε κάποια διαστήματα. Αλλά δεν μπορείς να πεις ότι ήταν και σκορποχώρη, δεν ήταν διαλυμένη ομάδα. Είχε να διαχειριστεί πάλι μια μεταβατική περίοδο ο Τούχελ. Έφτασε μέχρι τα ημιτελικά. Κουτσά στραβά έφτασε. Δεν μπορείς να πεις ότι. Δηλαδή, δεν έφαγε στα μούτρα σου. Σαν τη Γερμανία, ας πούμε. Το ότι κατάφερε και προκρίθηκε και κόντρα στο Μεξικό μέσα στο Αζδέκα και απέναντι στην Νορβηγία βρήκε μετά το. Κάτι βρήκε στην παράταση και. Στην παράταση ήταν καλύτερη η Αγγλία. Και κατάφερε και να πάρει την πρόκριση. Δεν σου δείχνει ότι είναι η ομάδα σκορποχώρη και διαλυμένη. Σου δείχνει όμως η εικόνα της γενικά στο Μουντιάλ ότι είχε διάφορα θέματα, τα άκρυβε κάποια κάτω το χαλί και κατάφερε να φτάσει να παίξει ημιτελικά. Εκεί
Στα ημιτελικά είπαμε, τα τελευταία 35-40 λεπτά ήταν, συγγνώμη κιόλας, δεν μπορώ τώρα, τι ώρα είναι, 11 παρά 20, ξεβράκωμα ρε παιδιά, τι να λέμε τώρα, τι να συζητάμε. Το απόλυτο ξεβράκωμα.

Υπάρχει ένας κανόνας, λέει, που θα επαναληφθεί και αύριο. Η μόνη εξαίρεση είναι με Ρεχάγκελ, δηλαδή ότι όλες οι εθνικές ομάδες που πήραν κούπες σε διεθνής διοργάνωση είχαν και γενή προπονητή. Ναι, οκ. Πράγματι. Τον Ρεχάγκελ, να ξέρετε, τον σκέφτηκα πάρα πολύ στη διάρκεια του ημιτελικού. Σε αυτό το τελευταίο 35 λεπτό που η Αγγλία προσπαθούσε να παίξει άμυνα και γέλαγα με την προσπάθεια που έκαναν. Γιατί. Μιλάμε τώρα για αυτό που είχε κάνει ο Ρεχάγκελ με την εθνική μας το 2004. Δεν ήταν μόνο η άμυνα. Δεν τους έβαζε να παίζουν έτσι. 10 παίκτες στη μικρή περιοχή και να διώχνουμε την μπάλα. Είχαμε και καφάρες. Ανασταλτική λειτουργία τρομερή που ξεκινούσε από τη μεσαία γραμμή. Η Αργεντινή φτάνε για πλάκα μέχρι την μικρή περιοχή. Κάποια στιγμή πρέπει να ήταν όλοι οι Άγγλοι μέσα στη μεγάλη περιοχή. Όλοι. Και να μείνονταν. Λοιπόν. Έχουν βγει δεκάδες. Μιλάτε ρε παιδιά. Έχουν βγει δεκάδες. Και να λέει έξω ο Κέιν και ο Μπέλιγχαμ. Δεν έχω πάρει χαμπάρι. Γιατί έτσι. Υποτίθεται ότι κυνηγάμε το χρυσό παπούτσι. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον. Για κάτσα να το τσεκάρω τώρα. Μην διαβάζω απλά ένα μήνυμα. Δεν έχω δει αν βγήκανε οι ενδεκάδες. Τώρα σε λιγάκι θα σας πω.

Λοιπόν, 7 αλλαγές κάνει ο Τούχελ. 7 αλλαγές. Πού είναι ρε παιδιά η ενδεκάδα όμως. Λοιπόν, Μαϊνού είναι εκτός με τραυματισμό. Μόργαν Ρότζερς. Α, Μόργαν Ρότζερς έκλεισε και η μεταγραφή στη Τσέλσι. 138 εκατομμύρια ευρώ. Η πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία της Τσέλσι. Ο Ρότζερς από την Άστον Βίλα. Και ο Τόνι ξεκινάει. Ο Χάρι Κέι δίνει στον πάγκο. Πράγματι. Ψάχνω να τη βρω και αναλυτικά τώρα. Διαβάζω εδώ το live του BBC, οι οποίοι και αυτοί πιάστηκαν λίγο στον ύπνο από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι, τώρα θα μπω στη FIFA να τα πω εκεί κατευθείαν εδώ και των Γάλλων.

FIFA το έχει κάνει Ολυμπιακούς Αγώνες εδώ μεταξύ. Γράφει στο site ο αγώνας για το χάλκινο μετάλλιο. Ποιο χάλκινο μετάλλιο, μάλλον. Bronze, έτσι το λένε. Λέει ο κόσμος. Λοιπόν. Τι θα γίνει, εσύ, Παναγιώτη, με τις ενδεκάδες? Πού είναι οι ρημάδες? Τις βρήκα. Α, παιδιά, είναι στον πάγκο και ο Pickford. Ρε, τι γίνεται. Λοιπόν, πάμε. Χέντερσον, Κόνσα, Γουέχι, ο Σπέντς, ο Κουάνσα, ο Ράις, ο Ρότζερς, ο Έσε, Σάκα, Ράσφορντ και Τόνεϊ. Η ενδεκάδα των Άγγλων. Είναι στον πάγκο δηλαδή και ο Pickford και ο Stones και ο Μπέλιχαμ και ο Κέιν και ο Γκόρντον και ο Μαντουέκε. Μάλιστα. 7 αλλαγές σχέση με το παιχνίδι απέναντι στην Γαλλία. Απέναντι στην Αργεντινή, συγγνώμη. Σας λέω σε δευτερόλεπτα για την ενδεκάδα των Γάλλων. Τώρα συγγνώμη να βάλω εγώ μια φιτιλιά. Δηλαδή, αν ακούνε στην Αγγλία, συγγνώμη που θα βάλω τη φιτιλιά και μπορεί να δημιουργήσω εσωτερικό θέμα στην ομάδα. Εάν δεν υπάρχει κάποιο θέμα τραυματισμού ή ξέρω εγώ κάτι άλλο, μου φαίνεται εντελώς κουλό, ακόμη και σε αυτό το μάτς που είναι αδιάφορο και είναι όλοι συναχωρημένοι κτλ. Το ότι δεν βάζει το gain για να διεκδικήσει το χρυσό παπούτσι με τα περισσότερα γκολ του Μουντιάλ. Μου φαίνεται εντελώς κουλό, πραγματικά. Τέλος πάντων. Θεωρώ, ρε φίλε, ότι έκανε τόσο πια έντονη κριτική και ότι πετούσε πόντες για τον Τούχελ. Εντάξει, είναι κύριος ο Κέιν. Τέλος πάντων, λέτε να έχουμε τέτοια. Άμα έχουμε τέτοια παιδιά, να φύγει τότε ο κύριος Τούχελ, γιατί δεν είναι. Άμα έχουμε μούτρα τώρα με τον Κέιν, κάτσε να δω τι γράφουν οι Άγγλοι και θα σας πω σε λιγάκι να κάνω μια γύρα.

Λοιπόν, να σας πω και τον Γάλλων, την ενδεκάδα. Ο Μενιάν είναι βασικός. Γκουστό, Κονατέ, Λακρουά, Ερνάντες, Ζάιρε Εμερί, Ραμπιό, Ολίσε, Τσερκί,

Έχουν τρελαθεί οι Άγγλοι στο Twitter για το γεγονός ότι είναι έξω ο Κέιν και ο Μπέλιγχαμ. Έχουν τρελαθεί. Χαμός γίνεται. Ψάχνουν να δουν τι όνειρο είδε ο Τούχελ. Εντάξει, για λόγους ξεκούρασης είναι από ό,τι βλέπω εδώ. Αυτό που βγαίνει, ας πούμε, σαν ρεπορτάζ. Τώρα δεν ξέρω αν υποβόσκει κάτι άλλο. Απλά τώρα καταλαβαίνετε, και ο Κώστας Μιαούλης εδώ που τον βλέπω είναι πλέον στην παραγωγή της εκπομπής, και ο Κώστας μας θα επιβεβαιώσει ότι στα στοιχηματικά τώρα με αυτή την ενδεκάδα γίνει χαμός για το ποιο θα βγει πρώτο σκόρερ, έτσι. Έτσι, άμα δεν παίζει ο Κέιν, φαντάζω τώρα τι έχει να γίνει. Λοιπόν, τέλος πάντων, θα τα δούμε. Μπορεί να μπει ρε παιδιά στο δεύτερο ημίχρονο και να κάνει χατρί, ξέρω εγώ. Πέστα ρε φίλε, πέστα επιτέλους. Επιτέλους βρέθηκε ένας και το είπε. Ποιος Κέιν τώρα και Τούχελ και Μουντιάλ. Την Πέμπτη ξεκινάνε οι ομάδες μας στην Ευρώπη ρε. Με πολλά ύψιλον και σε 3 εβδομάδες Super Cup και σε 4 το καλύτερο πρωτάθλημα της ανθρωπότητας. Μόνο Super League ρε. Πέστα.

0: Τα είδα τα φιλικά. Κυρίως του Ολυμπιακού, γιατί τη ΣΑΕΚ, επειδή ήταν κοντά στο τελείωμα της προηγούμενης εκπομπής που είχα το μεσημέρι, δεν πρόλαβα να τη δω από την αρχή. Παρ' όλα αυτά, από εκείνη θα ξεκινήσω. Η εικόνα της ΣΑΕΚ μέχρι στιγμής δείχνει μια ομάδα η οποία έχει μια ξεκάθαρη αγωνιστική ταυτότητα. Λίγο πολύ αυτό ήταν αναμενόμενο. Έτσι. Έχει έναν σταθερό κορμό, έναν κορμό που γνωρίζει τι ζητά ο προπονητής και έναν προπονητή βεβαίως που γνωρίζει πολύ καλά τον κορμό του. Δεδομένα τα νέα πρόσωπα θέλουν χρόνο για να προσαρμοστούν. Είναι φανερό ότι η ομάδα χρειάζεται πολύ ποιοτικές προσθήκες ακόμη. Όχι πολλές, αλλά πολύ ποιοτικές σε συγκεκριμένες θέσεις, ώστε να παρουσιαστεί έτοιμη όταν ξεκινήσει, όχι το πρωτάθλημα. Εγώ την πάω την κουβέντα πιο πολύ στο κομμάτι του Champions League, που είναι πολύ μεγάλη πρόκληση για την ΑΕΚ. Μετά και την αποχώρηση του Ορμπελίν Πινέδα, είναι ξεκάθαρο ότι το μεγαλύτερο ζητούμενο ήταν ούτως ή άλλως ζητούμενο. Τώρα παραμένει και μεγαλώνει ο ζητούμενο, τι θα γίνει με τη μεσαία γραμμή. Εκεί στον άξονα δηλαδή, ώστε να είναι έτοιμη η ομάδα όταν ξεκινήσουν τα επίσημα παιχνίδια. Ένας παίκτης δεν νομίζω ότι αρκεί. Θα συμφωνήσω με τον φίλο μου τον Μιαούλη, τα έγραψε και χθες το άρθρο του. Θέλει τουλάχιστον δύο παίκτες στον άξονα. Και θα είναι, νομίζω, έτσι όπως από τη στιγμή που φεύγει ο καλύτερος σου παίκτης, τρία χρόνια από τα τέσσερα που είναι στην ΑΕΚ ο Πινέδα, τα τρία τουλάχιστον είναι ο καλύτερος σου παίκτης. Και ο κομβικός. Όχι απλά της ΑΕΚ, νομίζω και στο πρωτάθλημα. Είναι πολύ μεγάλο το στοίχημα για να βρεις τον αντικαταστάτη του και να έρθει αυτός ο αντικαταστάτης και να κουμπώσει γρήγορα, γιατί τον έχεις πολύ μεγάλη ανάγκη. Δεν είναι απλά ότι θα έρθει και θα μπει σιγά-σιγά, γιατί δεν έχουμε κάποιον για να καλύψουμε το κενό στα πολύ κρίσιμα μάτς που έρχονται τον Αύγουστο. Και ξαναλέω, δεν αναφέρομαι ούτε στο Super Cup, ούτε στην έναρξη του πρωταθλήματος. Αναφέρομαι κυρίως στην παρούσα φάση στο Champions League, εκεί όπου είναι, ξαναλέω, η πρόκληση της ΑΕΚ είναι τεράστια να μπει στη League Phase του Champions League. Δεν είναι μικρό πράγμα το γεγονός ότι η ΑΕΚ έχει εξασφαλίσει και το Europa, αν δεν πάει καλά η ιστορία και αποκλειστεί. Από να παίξει τη League Phase του Europa, που το Europa είναι μια πολύ δυνατή διοργάνωση, ειδικά τα τελευταία χρόνια, σίγουρα πολύ πιο δυνατό από το Conference. Αλλά εδώ που έχει φτάσει το πράγμα και με βάση και τις προσδοκίες που έχει γεννήσει η ίδια η ομάδα, πρέπει να το κυνηγήσει πολύ. Και για να το κυνηγήσει πολύ, πρέπει να κάνεις προσθήκες ποιοτικές. Και να δουλευτούν κιόλας αυτές τις προσθήκες γρήγορα. Γι' αυτό και ο Νίκολιτς, βλέπετε και στις δηλώσεις του, προσπαθεί να εξηγήσει ότι τα πράγματα πρέπει να τρέξουν λίγο. Να προχωρήσουμε, να έρθουν οι παίκτες, να δουλέψουμε, γιατί σε ένα μήνα θα μπούμε στα δύσκολα. Λοιπόν, θετικά είναι τα σημάδια, αλλά τώρα στα φιλικά δεν το λέμε, είναι λίγο κλισέ. Δεν μπορείς να βγάλεις ούτε ασφαλή συμπεράσματα, ούτε χρειάζεται ενθουσιασμός, ούτε χρειάζεται να τραβάμε τα μαλλιά μας. Καλό είναι, πολύ καλό στο σημερινό παιχνίδι τουλάχιστον, το γεγονός ότι η ΑΕΚ κατάφερε να φάει γκολ. Αυτό δεν το κατάφερε. Τέλος πάντων, έφαγε ένα γκολ με 10 παίκτες και κατάφερε με 10 παίκτες να βρει δύο τέρματα να νικήσει, και μάλιστα ενώ εκείνη την ώρα στο γήπεδο δεν ήταν η λεγόμενη βασική της παίκτες, ήταν κυρίως αναπληρωματική. Καλό κάνει αυτό. Καλό κάνει και στη ψυχολογία της ομάδας. Και για όλους κάνει καλό, έτσι. Και για αυτούς που δεν λογίζονται ως βασικοί, τι παίρνουν τα πάνω τους. Ακόμη και σε ένα φιλικό στις 18 Ιουλίου. Αλλά από εκεί και πέρα χρειάζεται πολλή δουλειά. Εγώ να σου πω την αλήθεια, με βάση και όσα είδαμε πέρυσι από τον προπονητή της ΑΕΚ, τον Μάρκο Νίκολιτς, αν ήμουν στη θέση σας, δεν θα ήμουν. Δεν χρειάζεται να μουρμουράτε, δεν χρειάζεται να τρελαίνεστε, δεν χρειάζεται να αγχώνεστε, πάρα πολύ τουλάχιστον. Γιατί η δουλειά που γίνεται εδώ και έναν χρόνο στην ΑΕΚ από Νίκολη Τσιριμπάλτα σε ό,τι έχει να κάνει με την ενίσχυση της ομάδας, το πλάνο, τι θα παίξουμε, τους στόχους που βάζουμε. Άμα τα βάλεις κάτω, γράφεις βιβλίο, έτσι, με αυτό που έχει κάνει ο Νίκολιτς μαζί με το υπόλοιπο team από πέρυσι που ανέλαβε περίπου τέτοια εποχή, τι πέτυχε μέχρι τώρα που μιλάμε. Οπότε θα ήταν πιο, ας πούμε, θα έλεγα να είστε λίγο περισσότερο αισιόδοξοι. Αυτό λέω. Εντάξει, ο Ζήνη είναι μεταξύ ενδεκάδας και αναπληρωματικών. Δεν μπορώ να τον έχω μόνο στους βασικούς το Ζήνη. Ήταν κι άλλοι μέσα, δεν ήταν μόνο Ζήνη. Ένας φίλος λέει, ίσως θα ήταν καλύτερο για την ΑΕΚ να πάει στο Europa για μεγαλύτερη διάκριση και ίσως περισσότερα έσοδα. Μήπως πάει κάποια 16 ή 8 του Τσουλού, είναι άλλη πίστα. Δεν συμφωνώ, παιδιά, με αυτή την άποψη καθόλου. Δεν συμφωνώ με αυτή την άποψη. Παρότι λέω ότι από τότε που μπήκε το conference στη ζωή μας είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για τις ομάδες μας όταν βρίσκονται εκεί να το βλέπουν σοβαρά και να κάνουν πορείες, γιατί μπορούν να κάνουν πορείες. Γιατί εκεί οι αντίπαλοι είναι στα μέτρα μας ή και χαμηλότερης δυναμικής. Όταν σου παρουσιάζεται η ευκαιρία σαν κλαμπ να παίξει τη μεγαλύτερη διοργάνωση της Ευρώπης, πρέπει να την αρπάσει από τα μαλλιά. Και σε μια ευνοϊκή συνθήκη. Η ΑΕΚ θα παίξει έναν προκριματικό. Και δεν θα παίξει με την Μπαρτσελώνα στα playoff για να μπει στη League Phase. Πρέπει να το παλέψεις, να πας στην άλλη πίστα, δεν πειράζει. Έτσι αλλάζεις το στάτους σου. Και η ΑΕΚ, αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια και με το νέο γήπεδο έχει αλλάξει αρκετά το στάτους της και προσπαθεί να το αλλάξει ακόμη περισσότερο. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι μέσα στην ΑΕΚ υπάρχει έστω και μισός άνθρωπος που να σκέφτεται «Α, πάμε να παίξουμε στο Europa γιατί καλύτερα είναι εκεί, θα περάσουμε, ξέρω εγώ, στα νοκάουτ». Δεν νομίζω. Εγώ νομίζω ότι περισσότερο σκέφτονται να μπούμε στη League Phase και να παίξουμε ξανά με τη Real Madrid. Και έτσι θα έπρεπε να σκέφτονται, αν θέλετε την ταπεινή μου γνώμη. Κόσμος Μιαούλης είναι ήδη δίπλα μου. Απλά με κοιτάει, δεν κάνει κάποιες. Τι έχεις να πεις για ενδεκάδες Γαλλίας, Αγγλίας?
1: Τι να πεις
0: τώρα κι εσύ, τι να πεις. Αύριο εσύ θα κάνεις τον τελικό και εγώ θα είμαι στο στούντιο.
1: Γελάς.
0: 2:10 να ξέρεις θα τελειώσει. Πιστεύω με break 17 λεπτά λέει θα είναι το Σαχίρα Μαντώνα.
1: Το μαζέψανε.
0: Ναι, το μαζέψανε. Εγώ δεν βάζω το χέρι μου για μισή ώρα.
1: Για μισή ώρα, ναι.
0: Και άμα δεν ξεστήσουμε γρήγορα τη σκηνή και καθυστερήσουμε και πάει και παράταση και πέναντι.
1: Λέει 11 λεπτά το show και 6 λεπτά να ξεστήσουν για να.
0: Και το πότισμα.
1: Ναι, και το πότισμα. Άμα τα προλάβουν σε 17 λεπτά.
0: Δεν μου λες, έχεις συνεννοηθεί με τη διεύθυνση αν θα κάνεις live και το show με Justin Bieber και Madonna.
1: Να περιγράφω Madonna.
0: Γιατί δεν κατάλαβα. Ναι. Πρέπει να το κάνεις. Λοιπόν, κάτσε μια όλη με δελτίο αθλητικών ειδήσεων και ερχόμαστε και τη δεύτερη ώρα.

0: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
1: Εσύ μου μιλάς στην καρδιά μου.
2: Τον Αύγουστο η καρδιά του λαϊκού τραγουδιού χτυπά στην Ελεούσα Ρόθου.
3: Το Σάββατο 8 Αυγούστου η Ελεούσα φοράει τα γιορτινά της και υποδέχεται δύο σπουδαίες λαϊκές φωνές.
2: Τον Γιώργο Μαργαρίτη
3: και τον Κωνσταντίνο Μαργαρίτη
2: σε μια μεγάλη live συναυλία.
3: Μια αυθεντική λαϊκή βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, κέφι, χορό και μοναδικές στιγμές που θα θυμόμαστε για καιρό.
2: Ωρα έναρξης 9 το βράδυ.
3: Τιμή εισόδου μόλις 10 ευρώ.
2: Κρατήσεις στο 6948-984-113.
3: Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Δημηλιάς Ρόδου ο Ατρόμητος.
2: Πολιτιστικός Σύλλογος Δημηλιάς Ελεούσας το Φουντουκλή.
3: Εθελοντική ομάδα Δημηλιάς
2: και ο Δήμος Ρόδου. Γιώργος Μαργαρίτης και Κωνσταντίνος Μαργαρίτης.
3: Το Σάββατο 8 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Ελεούσα Ρόδου.
2: Εκεί που το λαϊκό τραγούδι γίνεται γιορτή.
4: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Top FM 102,4.
6: Ενός αμυντικός χαφ, Τόμ Ντέλε Μπασίρου, προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιο του με τους κίτρινους. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε 2-1 σετ του Αλεξάνδρου Σεφτσένκο από το Καζακστάν σε ημιτελικά του τουρνουά του Κουστάλ και επέστρεψε σε τελικό ATP μετά από 17 μήνες όπου θα αντιμετωπίσει τον Βέλγο Ραφαήλ Κολινιόν. Στον αυριανό τελικό του Άνθρωπο Όπεν στις 8 προκρίθηκε και η Μαρία Σάκαρη που νίξε 2-0 την Αλίσσα Κορνέβα στα ημιτελικά και θα αντιμετωπίσει την νικήτρια του ζευγαριού Τάουσον Κρέιτσικοβα. Το χρυσό μετάλλιο στα 400 μέτρα στο Πανευμαϊκό του ΚΑΠΑ 18 στο Ριέτη κατέκτησε η Ελένη Ιακωβάκη με επίδοση 52-38 που αποτελεί πανελλήνιο ρεκόρ στις κατηγορίες ΚΑΠΑ 18 αλλά και ΚΑΠΑ 20. Αύριο αναμένεται στο Λονδίνο ο Χρήστος Τζόλης προκειμένου να περάσει από ιατρικά τεστ και να υπογράψει 5-4 συμβόλαιο με την Άρσεναλ αλλά αφού ολοκληρώθηκε ανταλλαγή εγγράφων ανάμεσα στην πρωταθλήτρια Αγγλίας και την Μπριζ με τους κανονιέρες να καταβάλουν 40 εκατομμύρια ευρώ. Η πιο ακριβή μεταγραφή της ιστορίας είναι έτοιμη να ολοκληρώσει τη θέση που έφτασε συμφωνία με την Άστον Βίλα για την απόκτηση του Μόργαν Ρότζερς έναντι 138 εκατομμυρίων ευρώ. Με φωτό την τρίτη θέση, Γαλλία και Αγγλία κοντάρουν στο μικρό τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου που θα διεξαχθεί στο Μαϊάμι Σέντρα σε μία ώρα τηλεοπτικά από Ντιο Σπορ. Επόμενη ενημέρωση από τον Πίγκο Σπορ FM σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Νίκος Ράλης.

0: FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Λοιπόν, πριν να συνεχίσουμε, η μοναδική σοβαρή σκεπαστή λέει ήταν στο γκου μας, λέει η χονδροθυμία. Εντάξει τώρα, δεν την έχω δοκιμάσει.
2: Για σένα θα πάω τα σάντουιτς όλου του κόσμου.
3: Για τη σκεπαστή, λέει, τη θύρα της ΑΕΚ στο γκου μας.
1: Εντάξει τώρα, δεν την έχω δοκιμάσει.
4: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
5: Άντε πάμε για καναμπάτσα εδώ.
6: Βέλογος Διεθνής, 55 χρονών, το ξέρουμε όλοι.
7: Στα 31 του. Γιατί μας τον έκανε βετεράνο να πάει να παίξει το βραδιμποριακό στα λεωφορείο.
6: Γιατί είπα, πώς τον είπα.
7: 55.
6: Τι 55.
7: Αυτό είπα.
6: 55 φορές διεθνής, βρε, είπα.
7: 55 χρονών είμαι αυτό.
6: Έτσι είπα. Άστα μωρέ, ψέματα λες. Βέλογος Διεθνής, 55 χρονών, το ξέρουμε όλοι.
8: Προσοχή, παιδιά, τα μέτρα να τα τηρούμε, γιατί είναι έρχεται ένας δύσκολος φθινόπωρος, πολύ δύσκολος.
6: Ακριβώς, ακριβώς.
9: Για το μικροστάσιο Express είπα. Ωραίο.
7: Το Extreme Express, εντάξει, το Extreme Vibral Express.
10: Εδώ λέει υπόθηκε στο δελτίο των 5 οι ειδήσεις ανατολικά στη σελίδα του Sport FM.
11: Ανατολικά, αναλυτικά οι ορισμοί στο sportfm.gr.
10: Ανατολικά.
11: Ανατολικά, αναλυτικά οι ορισμοί στο sportfm.gr.
9: Όπως σου λέω.
7: Και ένα ωραίο, μπορεί να το είπα και εγώ, δεν είμαι σίγουρος.
10: Ναι.
7: Για ένα αποτέλεσμα εκτός ύδρας.
10: Που αποχώρησαν τραυματίες στη βαριά εκτός ύδρας. Εκτός ύδρας. Εντάξει. Στις πέτσες, ας πούμε.
5: Δεν υπάρχει πολύ δύμνη.
9: Και νομίζω ότι αυτή την εβδομάδα θα εξελιχθεί. Είναι εκεί επίμονος ο καρπουζάς, έτσι.
3: Εντάξει, πάρε και σε ένα καρπούζι να σταματήσει. Πες του εδώ, φέρε ένα καρπουζάκι και φύγε.
9: Βλέπετε. Χαμός. Έτσι.
3: Είναι
7: το κόκκινο,
3: είναι
7: το γλυκό.
9: Είναι για
3: να το γράφουμε. Βγαίνει ο Ζέρνας και λέει είναι το κόκκινο, είναι το γλυκό, ρε φίλε. Τον έχει πληρώσει εσύ από πίσω να τα λέει αυτό.
9: Δεν είναι τυχαίο.
7: Ξεπεράστε και τους δασκάλους σε διακοπές.
3: Όχι, ρε παιδιά, εντάξει, δηλαδή αμαρτία δηλαδή. Μας είχαν χωρίσει, ρε παιδιά, για να καλυφθούν οι ανάγκες του σταθμού. Την άλλη φορά ήταν ο Παναγιώτης, την άλλη έλειπα εγώ.
5: Και δεν λένε, σομορφιές.
3: Μια φορά ήταν ο Παναγιώτης, την άλλη έλειπα εγώ. Ωραίο.
7: Ωραία. Μ' αρέσει.
3: Είναι αυτό που λένε, κορώνα κερδίζω, γράμματα χάνεις.
12: Να έχετε μια όμορφη μήνα.
13: Κύριε Ελέησον.
12: Μέρα, ήθελα να πω για το μήνα, μια όμορφη μέρα.
14: Αφού δεν μου έρθει και κανένα ποτήρι στο νερό. Στο κεφάλι του να νερό.
13: Πίνετε νερό, έστω και με το ζόρι.
12: Καλημέρα. Α, καλημέρα λέγω. Εδώ διαβάζω μηνύματα και λέω καλημέρα.
13: Κύριε, βοήθαμε για να σωθώ.
12: Δεν είναι η αλήθεια αυτή. Η Ρεάλ προσπαθεί να πάρει το Βιλντόσα από την μπαλκόνια.
13: Όχι, αμάν. Έλεω.
12: Ο Ισάκ λέει, αυτό που πες στον Βαγγέλη, θέλει να πάρει παίκτη η Ρεάλ από την μπαλκόνια, είπα. Είσαι ήδη στις διακοπές και δεν έχεις καταλάβει, λέει ο Ισάκ. Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
13: Βαγγέλη, το ακούσιο χέρι του επιθετικού τιμωρείται μόνο εάν γίνει αμέσως. Είναι υπογεγραμμένο αυτό.
3: Τι είπε.
13: Υπογεγραμμένο. Ναι, υπογραμμισμένο θέλω να πω. Με συγχωρείτε. Ζητώ λάθος γι' αυτό.
5: Ναι.
8: Αυτά τα ακούς μόνο στο B-Wins 4FM.

Λοιπόν, επειδή είστε αλτάμπουρες, σαν τον Στέφανο Παλαιότολο που είναι μεγάλο κάθαρμα, έχω να σας πω ότι το εξετάσαμε στο ΒΑΡ με τον Παναγιώτη Μπουρνά και δεν έχω πει ποτέ τούνελ. Ποτέ, ποτέ. Οπότε εσείς που το ακούσατε, δεν ξέρω, καθαρίστε τα αυτιά σας καλύτερα. Αρπάξτε την, άρπα την, που λέει, άρπα την, ορίστε.

είμαστε, επιστρέψαμε. Big Wins Sport FM 94,6. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Έπαιξε το σποτάκι με τον Ζέρβα και τον Καρμπουζά τώρα. Αυτό, είναι επικό αυτό το σποτάκι. Επικό. Πάνε και ο Τσμπουρνά στη ρύθμιση του ήχου, στις μουσικές επιλογές και στην αποκατάσταση της αλήθειας και της τάξης. Κώστας Μιαούλης στην παραγωγή της εκπομπής. Νίκος Ράλης στο μικρόφωνο, παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα. Λοιπόν, όσοι βλέπατε την πιθανή αντίβαλο της Σάκαρης στην ΕΡΤ 2 Σπορ, πιθανότητα πια δεν τη βλέπετε τον αγώνα, γιατί έχει ξεκινήσει εκπομπή εν ώψη του μικρού τελικού. Τώρα δεν ξέρω αν το δείχνει σε κάποιο από τα ιντερνετικά της ΕΡΤ, τα ΕΡΤ Sports. Θα σας πω σε λιγάκι ποια θα είναι η αντίπαλος της Μαρία Σάκαρη αύριο το βράδυ, 8, στο ΆΚΑ. Ένα γήπεδο το οποίο πριν από λίγα χρόνια είχα δει κάποιο όχι ντοκιμαντέρ, οδηπορικό τέλος πάντων, ένα ρεπορτάζ. Είχε αφαιθεί τελείως στη μοίρα του. Έχουν περάσει αρκετά χρόνια βέβαια. Παρατημένο εντελώς, σπασμένα μέσα πράγματα, υπολογιστές πεταμένοι από το 2004. Και με πολύ μεγάλη μου χαρά είδα ότι το έχουν φτιάξει και το έχουν κάνει όπως ήταν το 2004. Ένα πολύ όμορφο γήπεδο που πραγματικά χαίρομαι που το αξιοποιούμε επιτέλους κάπως. Πολύ ωραίο γήπεδο. Μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση γιατί το είχα δει από κοντά. Είχα πάει το 2004 και είχα δει έναν αγώνα εκεί σε παραολυμπιακούς αγώνες. Πολύ όμορφο, πολύ όμορφο. Μακάρι και τα υπόλοιπα γήπεδα να μην τα είχαμε παρατήσει στη μοίρα τους, να τα είχαμε κάνει κάτι και όχι να τα αφήσαμε και ρημάξανε. Λοιπόν, για να κλείσουμε λίγο το κομμάτι με την εικόνα των δύο μετά και τα σημερινά φιλικά, σε ό,τι έχει να κάνει με τον Ολυμπιακό, ο Ολυμπιακός ακόμη ψάχνεται και αυτός, λογικό είναι. Έχουν έρθει καινούρια πρόσωπα στην ομάδα. Σήμερα δεν ήταν κακό το φιλικό με τον Άγιαξ και ας έχασε το τέλος. Από μια άτυχη στιγμή θα μπορούσε να έχει σοφαρίσει, θα μπορούσε και να έχει κερδίσει. Στην τελική προσπάθεια λίγο τα χάλαγαν οι παίκτες του. Μου άρεσε πάρα πολύ ο Σμαϊλόβιτς. Πάρα πολύ. Ηγετικό θα τον χαρακτήριζα. Αλλά μέχρι εκεί. Έχει πολλή δουλειά να κάνει ο Ολυμπιακός. Και περιμένουμε σιγά σιγά να μπουν και οι καινούργοι παίκτες και όσοι έρθουν ακόμα. Δεν έχει συμπληρωθεί το παζλ. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος, θυμίζω, έχει εξασφαλίσει και αυτός league phase, τη league phase του Europa League συγκεκριμένα, εάν δεν καταφέρει να προχωρήσει στο Champions League, και όπου θα διεκδικήσει σίγουρα την είσοδό του. Ωραίο θα είναι πλάκα πλάκα να έχουμε δύο ομάδες του χρόνου στη league phase του Champions League. Έχουμε να το δούμε κάμποσο καιρό. Ρε Σικός, θα θυμάσαι πότε ήταν η τελευταία φορά που είχαμε δύο ομάδες Τσουλού, Όμιλο? Πρέπει να είναι αρκετός καιρός. Κάνω λάθος? Πρέπει να είναι αρκετά χρόνια. Σε προβλημάτισα τώρα πάρα πολύ, το βλέπω. Θα το ψάξουμε, θα το ψάξουμε.

Ο μικρός τελικός είναι στις 12. Νομίζω τον μετέφεραν από τις 10, 10 το βράδυ. Άρα για αυτούς πιο νωρίς μέσα στη μέρα, γιατί είναι μεσημέρι τώρα, γίνεται 3 ώρα το μεσημέρι. Λόγω του καιρού. Νομίζω ότι ήταν ακόμη πιο νωρίς. Η λογική πίσω από αυτές τις ώρες, παιδιά, είναι πώς το λένε, είναι το αυτονόητο. Για να μπορέσουν στην Ευρώπη, που είναι η μεγάλη αγορά, να δούνε τα μάτσα αυτά και τον τελικό, όπως μάλλον τον τελικό, σε ώρες ανθρώπινες. Και να μην χρειαστεί να ξενυχτήσει κάποιος να φτάσει μέχρι το ξημέρωμα. Αυτό δεν έχει κάτι άλλο. Τα γήπεδα κλείνουν έτσι κι αλλιώς εκεί. Άμα δείτε και η ατμόσφαιρα μέσα στο γήπεδο και ο φωτισμός, πέρα από το φωτισμό του γηπέδου δηλαδή, αλλά φαίνεται ότι δεν έχει φυσικό φως απ' έξω, δεν μπαίνει μέσα. Κλείνουν την οροφή. Και φαίνεται σαν να είναι βραδάκι, νωρίς. Επίσης να σας πω σχέση με τον αυριανό τελικό, επειδή πολλά γράφτηκαν και πολλά υπόθηκαν, ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να αλλάξει ώρα ή να πάει να αναβληθεί κάτι ακραία που διαβάζουμε. Μάλιστα, η τελευταία εξέλιξη ό,τι έχει να κάνει με τον καιρό είναι η εξής. Σήμερα, στο New Jersey, με προφορά, θα ρίξει μια βροχή, τη λεγόμενη βρώμικη βροχή, που δεν είναι ακριβώς βρώμικη, αλλά είναι αυτή της σκόνης, ρε παιδί μου, η οποία όμως είναι πάρα πολύ καλή στο να καθαρίζει την ατμόσφαιρα, ειδικά όταν έχει πυρκαγιές, και επειδή έχουν πιάσει εκεί διάφορες, η ατμόσφαιρα είναι πολύ βαριά από τη φωτιά, λόγω των πυρκαγιών, αυτή η βρώμικη βροχή καθαρίζει την ατμόσφαιρα. Οπότε αναμένεται αύριο να είναι όλα καλά. Σήμερα λέει θα έχει ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Χαλάζει ισχυρούς ανέμους και κάποιος λέει μεμονωμένους ανεμοστρόβιλους. Τίποτα δηλαδή, ψωτά πράγματα. Παρόλα αυτά, αυτή η έντονη βροχόπτωση θα οδηγήσει σε αυτή τη βρώμικη βροχή. Οι σταγόνες πέφτουν, λέει, και συλλέγουν τα σωματίδια καπνού από την ατμόσφαιρα λόγω των πυρκαγιών. Και όταν η βροχή στεγνώνει, αφήνει πίσω καφέ, γκρι κυλίδες σε αυτοκίνητα, παράθυρα και εμφάνιση. Είναι αυτό που βρίζεις μετά που πας στο αυτοκίνητο για πλήσιμο. Γιατί έχει... Τα ξέρετε, τα έχουμε ζήσει και εδώ βασικά. Τι λέω τώρα. Με τις φωτιές και τις πυρκαγιές. Όταν φτάνει το σύννεφο της φωτιάς και έχει βροχή μετά, τα αυτοκίνητα γίνονται μέσα στη σκόνη, μέσα στο χώμα. Λοιπόν, οπότε θα καθαρίσει πάρα πολύ η ατμόσφαιρα, θα ξεπλύνει τον ουρανό. Οπότε, κανονικά αύριο το παιχνιδάκι, κανένα θέμα. 3 η ώρα τοπική, το μεσημέρι, 10 η ώρα βράδυ για εμάς εδώ στην Ελλάδα.

Λοιπόν, εδώ ο Γέροντας Μιαούλης το ψάξε. Η αλήθεια είναι ότι δεν είχα στο μυαλό μου ότι είναι τόσα πολλά τα χρόνια που είχαμε διπλή εκπροσώπηση σε τελική φάση Champions League, σε όμιλο δηλαδή, σε ομίλου Champions League. Ήτανε τη σεζόν 6-7 και ήταν πάλι ΑΕΚ Ολυμπιακός, που μπορεί να είναι και φέτος αν οι δύο ομάδες καταφέρουν και φτάσουν μέχρι τη League Phase. Είναι σχεδόν 20 χρόνια. Όχι σχεδόν, 20 χρόνια. Είναι η χρονιά που η ΑΕΚ έκανε την πρώτη της νίκη σε όμιλο με τη Λίλ, με τον κόλ του Λιμπερόπουλου και το μάτς με τη Μίλαν που είχες περιγράψει. Τότε, ναι, και με τη Λίλ. Νέο παιδί τότε, στο άνθος της νιώτης σου ήσουν τότε, μετά τον μπομπόν του Λιμπερόπουλου, ναι.

Λοιπόν, κοίταξα λίγο αυτό με τα χρήματα που παίρνει η ομάδα που θα τερματίσει την τρίτη θέση. Δεν είναι και πολύ μεγάλη διαφορά σχέση με την τέταρτη. Αλλά είναι πολλά τα λεφτά, παιδιά. 29 εκατομμύρια δολάρια για τον τρίτο, 27 για τον τέταρτο. Και μπαίνουν και πολύτιμοι βαθμοί στην παγκόσμια κατάταξη της FIFA. Ψάχνω τώρα κάπως να χρυσώσω το χάπι εδώ πέρα. Να βρούμε κάποιο νόημα σε αυτό το παιχνίδι. Λοιπόν, θα πάρουν και χάλκινα μετάλλια, εντάξει, και επίσημο δήλωμα της FIFA. Τι λέει, ρε παιδί μου. Α, εντάξει. Λοιπόν, η Αγγλία, να πω επίσης εδώ ότι αν πάρει την τρίτη θέση θα είναι η καλύτερη πορεία της εδώ και 60 χρόνια, έτσι. Γιατί άλλες δύο φορές έχει παίξει μικρό τελικό. Το 2018 έχασε από το Βέλγιο και τερμάτισε τέταρτη. Και το 1990 ιτήθηκε στον μικρό τελικό από την Ιταλία, στο Μουντιάλ της Ιταλίας. Και πάλι τερμάτισε τέταρτη. Δεν ξέρω αν το σκέφτονται αυτό στην Αγγλία, δεν νομίζω, αλλά τέλος πάντων το βάζω και αυτό στο τραπέζι. Ο μικρός τελικός τώρα δεν είναι κάτι που δημιουργήθηκε, που προφανώς δεν δημιουργήθηκε τα τελευταία χρόνια, αλλά ούτε και τα πριν 40 χρόνια, ας πούμε. Υπάρχει αγώνας για την τρίτη θέση σχεδόν σε κάθε Μουντιάλ. Από το 1934, δηλαδή από το δεύτερο Μουντιάλ. Και ισχύει ό,τι ισχύει και τώρα. Δηλαδή, χάλκινα μετάλλια, επιπλέον χρηματικό έπαθλο, βαθμοί στην παγκόσμια κατάταξη, αλλά είναι μια ιστορία η οποία πολλές φορές έχει δημιουργήσει έτσι εκνευρισμό, πολλοί προπονητές έχουν ασκήσει έντονη κριτική, ο Φαν Χάλ, ας πούμε, τον έχει χαρακτηρίσει αγώνα που δεν θα έπρεπε να υπάρχει ποτέ. Ο Southgate είχε δηλώσει το 18 όπως είναι το τελευταίο παιχνίδι που θέλει να παίξει μια ομάδα, δηλαδή, όπως αντίστοιχες είναι και δηλώσει του Ντεσάν και του Τούχελ εν ώψη του σημερινού μικρού τελικού. Παρ' όλα αυτά, έχουν γίνει πραγματάκια σε μικρούς τελικούς που έχουν μείνει στην ιστορία. Για παράδειγμα, σας ανέφερα νωρίτερα τον περίφημο μικρό τελικό του 2002, που ήταν το μεγαλύτερο μάτς στην ιστορία Τουρκίας και Νότιας Κορέας. Έτσι. Σε εκείνο το μάτς, ο Χακάν Σουκούρ, δεν ξέρω πώς το θυμούνται ή πώς το ακούνε για πρώτη φορά, αν είστε πιο νεαροί, σε εκείνο το μάτσο ο σπουδαίος Χακάν Σουκούρ πέτυχε το ταχύτερο γκολ στην ιστορία του Μουντιάλ, σκοράροντας μόλις στα 11 δευτερόλεπτα. Φοβερό. Το 58 δε, ο θρυλικός Ζιστ Φοντέν έβαλε 4 γκολ απέναντι στη Δυτική Γερμανία και ολοκλήρωσε το τουρνουά με το αξεπέραστο μέχρι σήμερα ρεκόρ των 13 γκολ σε μια διοργάνωση. Λέτε να γίνει και σήμερα κανένα τέτοιο, αλλά πρέπει να βάλουμε πολλά γκολ. Είμαστε πολλά πίσω Εμπαπέ και Κέιν. Καλά, ο Κέιν δεν ξεκινάει καν. Δεν νομίζω. Λοιπόν, τώρα τα βάζω αυτά στο τραπέζι, ξαναλέω, για να βρούμε κάποιο νόημα και να κάτσουμε να το δούμε. Ή ξέρω εγώ αν θέλετε κάτι, σας έρθει κάποια έμπνευση και στοιχηματίσετε.

Πόσους τελικούς Μουντιάλ έχεις παρακολουθήσει και πες μου τους τρεις δικούς σου αξέχαστους τελικούς. Όποιον θες, ακόμα και τελικούς όχι θεαματικούς, αλλά να σου έμειναν για άλλους λόγους. Έχω παρακολουθήσει όλους τους τελικούς από το 1998 και μετά. Το πρώτο μου Μουντιάλ που παρακολούθησα full ήταν το Μουντιάλ του 98. Στο Μουντιάλ του 94, παρότι. Πώς το λένε. Ήμουνα πολύ μικρός. Επειδή ήταν οι ώρες λίγο απαγορευτικές, έχω κάποιες εικόνες έτσι, σκόρπιες. Ήμουνα μικρός. Το 98 είναι ο πρώτος τελικός. Ωραία. Εύκολο, είναι πολύ εύκολη η απάντηση. Ο πρώτος τελικός και κατευθείαν που μου έρχεται στο μυαλό είναι ο τελικός του 98. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Θυμάμαι όλο το παιχνίδι από το πρώτο λεπτό μέχρι το τελευταίο. Εκεί θυμάμαι ότι έπαθα τη μεγαλύτερη πλάκα της ζωής μου με ποδοσφαιριστή. Παρότι δεν υποστήριζα Εθνική Γαλλία, ούτε Ρεάλ μετέπειτα. Έπαθα μεγάλη καψούρα με Ζινεντίν Ζιντάν, με το μυαλό αυτού του παίκτη. Και μετά, λόγω του Ζιντάν, και επειδή έτυχε στη φουρνιά του, στη γενιά του, να παίζουν και άλλοι αγαπημένοι μου παίκτες στη Γιουβέντους, άρχισα να παρακολουθώ Γιουβέντους, χωρίς να είμαι τρελαμένος. Αλλά όλες οι καψούρες μου κάποια στιγμή περάσαν από τη Γιουβέντους. Έτυχε εκείνη την περίοδο. Λίγο μετά, λίγο πριν. Λοιπόν, για άσχημο λόγο, προφανώς δεν θα ξεχάσω τον τελικό της Γερμανίας, με εκείνη την κουτουλιά του αγαπημένου μου παίκτη στον Ματεράτσι. Δεν θυμάμαι και πολλά από το παιχνίδι σαν παιχνίδι, γιατί έτσι κι αλλιώς ήταν ένας νερόβραστος τελικός με πολύ ξύλο σε ένα νερόβραστο γενικός Μουντιάλ. Δεν μου άρεσε το Μουντιάλ της Γερμανίας, δεν ξέρω, τρελάθηκα κιόλας. Αλλά εκείνη η κουτουλιά δεν θα την ξεχάσω ποτέ. Πετάχτηκα την καρέκλα μου όταν έγινε το σκηνικό. Ήμουνα με ένα φίλο τότε, θυμάμαι σε κάποιο μπαλκόνι, ας πούμε, και να σε μια πλαστική καρέκλα. Κόλλησε να σπάσει καρέκλα. Πετάχτηκα πάνω, δεν το πίστευα αυτό που έχει κάνει. Δύο αυτό. Και μετά θα σου πω το τελικό του 2010. Πιο πολύ γιατί ήταν ο πρώτος τελικός που είδα ενώ ήμουν σε αυτό το χώρο, στη δουλειά, σε αυτή τη δουλειά. Ένα μουντιάλ που το είχαμε ζήσει πολύ έντονα στο Sport FM τότε. Είχε πάει η εθνική μας μετά από πάρα πολλά χρόνια. Το θυμάμαι γενικά και εκείνο το μουντιάλ με πολύ έτσι. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ, ας πούμε, τι ζήσαμε σε εκείνο το Μουντιάλ και με την εθνική στη φάση των ομίλων, που ήταν τα παιχνίδια νωρίς. 12 ώρα το μεσημέρι εδώ πέρα, πίτσες, χαμός, δουλεύανε όλοι. Και το τελικό το θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά. Και ήμουν και πολύ διχασμένος στο τελικό, για να είμαι ειλικρινής. Επειδή δεν υποστηρίζω ούτε η Ισπανία ούτε η Ολλανδία, δεν ήξερα. Ποια από τις δύο ήθελα περισσότερο να σπάσει επιτέλους το ρόδι και να πάρει ένα παγκόσμιο κύπελο. Έχασε τότε πολύ μεγάλη ευκαιρία η Ισπανία, η Ολλανδία, αλλά τι να πεις για εκείνη την υπερομάδα που είχαν οι Ισπανοί. Εντάξει. Αυτούς τους τρεις δηλαδή ξεχωρίζω.

Ναι, παιδιά, στην Ευρωλίγκα την κάναμε. Την κουβέντα το συζητήσαμε, το συζήτησαν οι άνθρωποι και έκαναν το αυτονόητο. Τον κατήργησαν αυτόν τον μικρό τελικό. Πέρυσι έγινε για τελευταία φορά και έτυχε να είναι και του Παναθηναϊκού Ολυμπιακός. Ένα εντελώς αδιάφορο παιχνίδι. Οι δύο απογοητευμένοι που δεν πέρασαν στον τελικό και επιτέλους σταμάτησε αυτή η ιστορία. Στο ποδόσφαιρο δεν ισχύει ακριβώς το ίδιο, γιατί βλέπετε ότι είναι τα ωφέλη πολύ σημαντικά. Μπορούν να σκεφτούν κάτι άλλο, δεν ξέρω, κάποιο. Αλλά τι κιόλας, τι. Για να το κάνουν πιο ενδιαφέρον και για να χρυσώνουν και το χάπι των ομάδων. Αλλά και πάλι είναι και ποιες ομάδες φτάνουν εκεί. Ό,τι και να κάνεις τώρα, αν παίζεις στο μικρό τελικό η Γαλλία, η Βραζιλία, η Αργεντινή, ξέρω εγώ, η Ισπανία, θα είναι εξενερωμένη. Άμα σκάσει καμιά Νορβηγία, καμιά Κροατία, καμιά Τουρκία, θα είναι τελείως διαφορετικό. Είναι τελείως διαφορετικό. Το γήπεδο εδώ μεταξύ, τι ώρα είναι, 11.30. Δεν το βλέπω γεμάτο. Φαντάζομαι θα γεμίσει όμως, δεν μπορεί να μην έχει κόσμο. Θα είναι κατάμεστο.

0: Έχουμε break. Μικρούλι. Έχω πόσα δευτερόλεπτα έχω. 30. Να μου δώσει 30 δευτερόλεπτα. Είσαι σπουδαίος. Λοιπόν, από χθες τρέχει ένα poll. Τα αποτελέσματα αύριο θα τα βγάλουμε. Αλλά μάλλον δεν είχε και πολύ νόημα. Το poll είχε βασικά νόημα, αλλά τα αποτελέσματα είναι συντριπτικά υπέρ του Μέση. Στο ποιος θα πάρει τη χρυσή μπάλα. Έχει απαντήσει εδώ πέρα το 75,85% πιστεύετε θα την πάρει ο Λιονέλ Μέση. Άρα λέω εγώ, το μεταφράζω αυτό, ότι πιστεύει κιόλας ο κόσμος ότι η Αργεντινή θα πάρει ξανά το Μουντιάλ. Άρα λέω εγώ ότι αν η Αργεντινή πάρει ξανά το Μουντιάλ, την έχει καπαρωμένη τη χρυσή μπάλα, την ένατη, και ας μην παίζει στην Ευρώπη. Γιατί πού να τη δώσουν αλλού. Πού να τη δώσουν αλλού. Ο μόνος που μπορεί να προβληματίσει εισαγωγικά και να μπει στην κουβέντα είναι ο Γιαμάλ. Αν η Ισπανία κατακτήσει αύριο το Μουντιάλ. Θα πάρει ένα τη χρυσή μπάλα, παιδιά. Θα την πάρει. Κάτσε να δεις, ακόμα και αν το χάσει η Αργεντινή. Είναι πολύ πιθανό. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Σε νέα κλιμάκωση της έντασης με τις Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησε το Ιράν λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της Τεχεράνης ότι αναστέλει όλες τις δεσμεύσεις που προκύπτουν από το μνημόνιο κατανόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο ανώτατος ηγέτης της χώρας χαρακτήρισε χωρίς αξία και αξιοπιστία την υπογραφή του Αμερικανού Προέδρου. Δύο Αμερικανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν χθες στην Ιορδανία ενώ αμήνονταν απέναντι σε μια Ιρανική επίθεση, ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτείων. Άλλος ένας Αμερικανός στρατιώτης αγνοεί, ενώ άλλοι 4 νοσηλεύονται σε νοσοκομεία της Ιορδανίας. Με όρους μαφίας λειτουργούσε για τουλάχιστον μία δεκαετία η σπήρα που εκβίαζε και τρομοκρατούσε ένα ολόκληρο χωριό στη μεταμόρφωση Μεσσηνίας. Οι 3 ληφθέντες ζητούσαν έως και 100 ευρώ από κάθε αγρότη προκειμένου να στρέψουν το νερό προς τα χωράφια τους. Όσοι δεν υπέκυπταν στις απαιτήσεις τους δέχονταν τα αντίπεινα καθώς τους πυρπολούσαν χωράφια, αποθήκες ή αγρικίες. Σε γυναίκα γύρω στα 30, νικής ορός που εντοπίστηκε το μεσημέρι μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Ισορός δεν φέρει κάποιο σημάδι από μαχαίρι ή όπλο. Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης ζητά με τις αρχές της πόλης αν έχει την εξουσία να συλλάβει τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Νετανιάχου κατά την Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών το Σεπτέμβριο. Ο δήμαρχος έκανε τις δηλώσεις στους New York Times. Ο πρέσβης του Ισραήλ στον ΟΗΕ τον κατηγόρησε ότι κυνηγά τα πρωτοσέλιδα. Στο Ισραήλ, ο Υπουργός Προστασίας του Περιβάλλοντος κατέταξε τους κροκόδηλους του Νείλου στην κατηγορία της πανίδας εκτρεφόμενης σε αιγμελωσία, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για τη χρησιμοποίησή τους σε φυλακές. Ο ακροδεξιός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας χαιρέτησε το μέτρο, καθώς ο ίδιος είχε προτείνει το Δεκέμβριο να χρησιμοποιούνται κροκόδηλοι για να αποτρέπονται από δράσεις Παλαιστίνιων κρατουμένων. Ανοιχτά θα είναι αύριο Κυριακή τα εμπορικά καταστήματα στο πλαίσιο των θερινών εκπτώσεων. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 36 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Εσύ μου μιλάς στην καρδιά μου. Εσύ.
4: Τον Αύγουστο, η καρδιά του λαϊκού τραγουδιού χτυπά στην Ελεούσα Ρόδου.
5: Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, η Ελεούσα φοράει τα γιορτινά της και υποδέχεται δύο σπουδαίες λαϊκές φωνές.
4: Τον Γιώργο Μαργαρίτη.
5: Και τον Κωνσταντίνο Μαργαρίτη
4: σε μια μεγάλη live συναυλία.
5: Μια αυθεντική λαϊκή βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, κέφι, χορό και μοναδικές στιγμές που θα θυμόμαστε για καιρό.
4: Ωραία έναρξης, 9 το βράδυ.
5: Τιμή εισόδου μόλις 10 ευρώ.
4: Κρατήσεις στο 6948 984 113.
5: Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Δημηλιάς Ρόδου Ο Ατρόμητος.
4: Πολιτιστικός Σύλλογος Δημηλιάς Ελεούσας Το Φουντουκλή.
5: Εθελοντική ομάδα Δημηλιάς
4: και ο Δήμος Ρόδου. Γιώργος Μαργαρίτης και Κωνσταντίνος Μαργαρίτης.
5: Το Σάββατο 8 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Ελεούσα Ρόδου.
4: Εκεί που το λαϊκό τραγούδι γίνεται γιορτή.
6: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
0: Δεν το πολύ πιστεύω, για να είμαι ειλικρινής. Δεν νομίζω άλλον ότι θα έπαιρνε και εκείνος κόκκινη κάρτα. Και τα θέσεις τώρα έχουν περάσει 20 χρόνια. Δεν είχαμε βάρει τότε. Πάει. Λοιπόν, ένας φίλος εδώ μου έχει γράψει με κενά λάμδα και γάμα κεφαλαία ότι θα είναι ο νικητής του Μουντιάλ και της Χρυσής Μπάλας. Ναι, απλά ξέρετε τι γίνεται. Ο Γιαμάλ, ενώ έχει κάνει πάρα πολύ καλή χρονιά με την Μπαρτσελόνα, δεν έφτασε να κατακτήσει το Champions League που συνήθως παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στη Χρυσή Μπάλα. Εάν πάρει το Μουντιάλ, ναι, γίνεται φαβορή για μένα, γιατί θα ψάξουν να το πουλήσουν κιόλας, επειδή παιδιά όλα business είναι τώρα, εμπόριο, θα κοιτάξουν να το πουλήσουν κιόλας ότι είναι ο νεότερος που κατακτάται Χρυσή Μπάλα. Αν το πάρει η Ισπανία. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι θα γίνει κάποια έκπληξη να το πάρει ο Ρόδρη. Επίσης, επειδή βλέπω πολλά μηνύματα με τα οποία δεν διαφωνώ καθόλου. Δηλαδή έχει κάνει επική χρονιά ο Βιτίνια, μου λέει ένας. Ένας άλλος ότι ο Κέιν έχει κάνει μια μαγική χρονιά με 1000 γκολ, ξέρω εγώ. Και άλλα και νωρίτερα. Στην κουβέντα για την Χρυσή Μπάλα, ότι ο Μέση παίζει σε πρωτάθλημα ανέκδοτο. Έχει κάνει τρεις εμφανίσεις όλη τη σεζόν στο Μουντιάλ με ομάδες ανέκδοτο κτλ. Και τον σπρώχνουν και. Εντάξει, τώρα για το τελευταίο κομμάτι, εγώ δεν πολύ συμφωνώ, μου φαίνεται λίγο υπερβολικό, αλλά να έχετε στο μυαλό σας κάτι. Τα τελευταία χρόνια, επειδή ακριβώς δεν έχουμε στην Ευρώπη, όπου συνήθως εδώ τις παίρνουν τις χρυσές μπάλες, μπορεί να την πάρει και κάποιος εκτός Ευρώπης, έτσι. Δεν υπάρχει κάποιος κανόνας που να λέει ότι δεν μπορεί να την πάρει κάποιος στην Αφρική, ας πούμε, ή στην Ασία. Δεν θα γίνει ποτέ αυτό. Απλά σας λέω. Ή στην Αμερική, όπως είναι τώρα ο Μέση που κάνουμε την κουβέντα. Τα τελευταία χρόνια, επειδή δεν υπάρχει κάποιο super duper φαβορί για να την πάρει, και επειδή ο Ντεμπελέ την πήρε πέρυσι και με πολύ μεγάλη κουβέντα, φέτος δεν θα την πάρει. Γιατί δεν κάναμε την ίδια χρονιά, γιατί η Γαλλία δεν έφτασε μέχρι τον τελικό, πόσο μάλλον να πάρει το Μουντιάλ. Λέγαμε από πριν το παγκόσμιο κύπελο ότι θα παίξει στη φετινή Χρυσή Μπάλα πολύ μεγάλο ρόλο ποια ομάδα θα κατακτήσει το παγκόσμιο κύπελο. Το καλοκαίρι θα κρινόταν αυτό. Δηλαδή πιστεύω ότι είναι η πρώτη χρονιά που τόσο ξεκάθαρα θα πάει η Χρυσή Μπάλα σε όποιον πάρει το παγκόσμιο κύπελο. Θα είναι έκπληξη οτιδήποτε άλλο συμβεί. Καλός ή κακός, είναι μια άλλη κουβέντα αυτό. Αν πήγαινε η Αγγλία στον τελικό και το σήκωνε, την είχε κλειδωμένη ο Κέιν. Πριν ξεκινήσει το Μουντιάλ, ήταν νούμερο ένα ο Κέιν στα προγνωστικά. Ξεκινάει το Μουντιάλ, αρχίζουν οι Αργεντίνοι να κάνουν τα δικά τους, ο Μέση να κάνει τα δικά του, και αυτομάτως αυξάνονται κατακόρυφα τα ποσοστά παικτών που δεν υπήρχαν πριν. Στην πρώτη πεντάδα, ας πούμε, πρώτη δεκάδα των υποψήφιων για να πάρουν τη Χρυσή Μπάλα. Οπότε, εδώ που έχουμε φτάσει, νομίζω πια ότι η κουβέντα είναι Μέση ή Γιαμάλ. Κακά τα ψέματα. Αν το πάρει αύριο η Αργεντινή, την έχει πάρει τη Χρυσή Μπάλα ο Μέση από τώρα και την έχει βάλει μαζί με τις άλλες 8. Να το περιμένετε αυτό. Και μετά μπορούμε να τσακωνόμαστε και να διαφωνούμε ή να συμφωνούμε για το αν έπρεπε να την πάρει, επειδή παίζει στο MLS και σε αστείο πρωτάθλημα και. Σε μια χρονιά, ξαναλέω, που δεν έχεις το τόσο μεγάλο grande favori, το οποίο σου βγαίνει από την ομάδα που παίρνει το τσουλού συνήθως. Ο Κέιν, παρότι έχει κάνει μια μυθική χρονιά, για να έφτανε να πάρει τη Χρυσή Μπάλα, θα πρέπει να πάρει και το παγκόσμιο κύπελο. Δεν το πέτυχε αυτό. Και δεν νομίζω ότι θα την πάρει πια τη Χρυσή Μπάλα, εδώ που φτάσαμε. Επειδή αύριο, λοιπόν, έχουμε έναν τελικό αυτόν που έχουμε, στη μία περίπτωση, αν το πάρει η Αργεντινή, την έχει καπαρώσει ο κοντός 1100, θα πάει και, πώς να σας το πω ρε παιδί μου, επειδή θα είναι μυθικό το αν συμβεί αυτό, ακόμη μεγαλύτερο από αυτό του 22. Την έχει από τώρα σπίτι του. Στην αντίθετη περίπτωση, αν δηλαδή το πάρει η Ισπανία, νομίζω ότι θα πάμε σε μια χρυσή μπάλα που θα δοθεί στον Γιαμάλ, χωρίς να είναι απαραίτητα ο καλύτερος παίκτης της Ισπανίας στο παγκόσμιο κύπελλο, απλά επειδή δεν μπορούμε να τη δώσουμε στον Ρόδρυ, έτσι, ξανά. Θυμάστε τι είχε γίνει με τον Ρόδρυ. Ο χαμός. Αδίκως.

Επίσης, αν θέλετε την ταπεινή μου γνώμη, αφού είναι τόσο σημαντικό για εσάς, μη θυμώνετε με αυτά τα πράγματα. Αν θυμώνετε με άλλα πράγματα, αυτά δεν είναι για να θυμώνουμε. Αυτά είναι για να κουβεντιάζουμε τώρα χαλαρά, 12 παρά 20 τη νύχτα, Σάββατο πριν έρθουμε για όλη την εκπομπή. Μην τρελαίνεστε. Αν θέλετε την ταπεινή μου γνώμη, ο Μέση έχει πάρει 8 χρυσές μπάλες. Μπορούμε να κουβεντιάζουμε μέχρι το πρωί για 3-4 τουλάχιστον που δεν έπρεπε να πάρει. Εάν η Αργεντινή πάρει αύριο το παγκόσμιο κύπελλο, για μένα πρέπει να την πάρει ο Μέση. Αυτή είναι η ταπεινή μου γνώμη.

Πάσχε, ρε παιδιά. Ο Μερίνο είναι σπουδαιότατος, τον αγαπάμε πολύ. Δεν θα την πάρει ο Μερίνο τη χρυσή μπάλα. Είναι αντιεμπορικός ο Μερίνο, δεν το έχετε καταλάβει. Μιλάμε για τη χρυσή μπάλα τώρα. Εδώ έγινε ολόκληρη ιστορία για να μην την πάρει ο Ρόδρυ. Την πήρε ο Ρόδρυ και τρελάθηκαν οι υπόλοιποι, οι superstar. Γιατί την πήρε ένας που δεν είναι superstar. Είναι ένας αντιστάρ πριν από λίγα χρόνια. Δεν θα την πάρει ο Μερίνο. Εάν το πάρει η Ισπανία, θα την πάρει ο Γιαμάλ. Έτσι φαντάζομαι, έτσι λέει η αίσθησή μου, η λογική μου και αυτά που διαβάζω. Γιατί στο εξωτερικό ασχολούνται πολύ και με αυτό το θέμα, έτσι. Ότι η χρυσή μπάλα φέτος θα κριθεί τώρα, το καλοκαίρι. Και συγκεκριμένα στο αυριανό παιχνίδι.

24 λέει την άξιζε ο Βινίσιος και όχι ο Ρόδρυ. Ξεκαρδίζομαι. Ξεκαρδίζομαι. Πιο δίκαιη χρυσή μπάλα δεν έχει δοθεί τα τελευταία 15 χρόνια. Πέστε να με φάτε τώρα. Μόνο ο Ρόδρυ. Τε, δεν μπορώ, τον γουστάρω φουλ. Τι να κάνουμε τώρα. Τον γουστάρω φουλ γιατί έσπασε και αυτό το κατεστημένο τη χρυσή μπάλα να την παίρνουν μια ζωή η πιο superstar που έχουμε με του περισσότερου followers. Την πήρε επιτέλους αυτός ο τύπος. Μαλλιά του μεγάλη. Είχα γράψει και ένα κομμάτι τότε και πάλι κάποιοι είχαν πέσει να με φάνε, αλλά δεν πειράζει. Τι να κάνουμε. Ο Ζαγοράκης το 2004 είχε βγει πέμπτος στην ψηφοφορία. Και νομίζω ότι ο Ζαγοράκης εκείνη τη χρονιά πλήρωσε το γεγονός ότι... Πάλι αυτό της αντιεμπορικότητας, νομίζω. Έπεσε και σε μια χρονιά, βέβαια θα πει κάποιος, καλά είναι δυνατόν να βγει ο Ζαγοράκης πέμπτος στην ψηφοφορία τότε και να βγει και ο Ντέκο δεύτερος. Παιδιά, κι όμως. Έτσι ψηφίσαν οι σύντροφοι. Είναι η χρονιά που πήρε ο Σεφτσένκο τη χρυσή μπάλα. Με την Μίλαν είχε κάνει τότε μια φοβερή πορεία και είχε τερματίσει ο Ζαγοράκης πέμπτος. Αν θέλετε την ταπεινή μου γνώμη, εδώ ας πούμε, ναι, έχει γίνει μια αδικία. Έχει γίνει μια αδικία γιατί, άμα δείτε και την κατανομή των ψήφων, ας πούμε, είναι τεράστιες οι διαφορές. Αλλά αυτό είναι και απόδειξη ότι στη χρυσή μπάλα συνήθως πάνε σε πολύ εμπορικά ονόματα. Δεν είναι συνηθισμένες δεν είναι και πολύ συνηθισμένο να πάνε και να ψηφίσουν κάποιον που τον μάθανε σε ένα καλοκαίρι, έναν Ιούνιο, ας πούμε. Είναι πολύ σπάνιο. Η τριάδα τότε ήταν Σεφτσένκο, Ντέκο, Ροναλντίνιο, τέταρτος ο Ανρί, πέμπτος ο Ζαγοράκης. Το οποίο βέβαια είναι πολύ τιμητικό ότι έφτασε μέχρι εκείνη τη θέση, αλλά η διαφορά στις ψήφους είναι τεράστια. Δηλαδή ο Σεφτσένκο είχε 40 ψήφους και ο Ζαγοράκης είχε 17. Έτσι, για να έχετε μια εικόνα. Μπήκα τώρα και τα είδα επειδή μου το στείλατε. Και ήταν και ο Χαριστέας ψηλά. Στην 11η θέση τότε. Γενικότερα τότε εκείνη τη χρονιά είχαν βρεθεί αρκετοί Έλληνες στις πρώτες. Πόσες είναι, 28 θέσεις βλέπω εδώ, και ο Χαριστέας και ο Δέλλας και ο Νικοπολίδης είχε πάρει κάποιες ψήφους. Και μέχρι στιγμής το πιο σωστό μήνυμα που έχει έρθει και συμφωνώ απόλυτα, το ότι δεν έχει χρυσή μπάλα. Κυρίες και κύριοι, ο Ινιέστα δείχνει ότι το βραβείο είναι και λίγο αναξιόπιστο.

Ναι, για το 4 λέμε, δεν λέμε για το 5. Η χρυσή μπάλα του 2004 δόθηκε το Δεκέμβριο, 6 μήνες μετά το Euro. Εκείνη είναι η χρονιά όπως ο Ζαγοράκης βγήκε στην 5η θέση. Την επόμενη χρονιά είναι η χρονιά του Ροναλντίνου, έτσι. Και δεν είχε. Καλά, δεν είχε. Είχε γίνει μεγάλη μάχη, το θυμάμαι, με τους δύο Άγγλους, με Λάμπαρτ και Τζέραρτ τότε. Αλλά ο Ροναλντίνιο πήρε τη χρυσή μπάλα.

Ουσιαστικά εκείνο το καλοκαίρι όλοι όσοι ήταν στην εθνική ομάδα από την ΑΕΚ ήταν στον αέρα, έτσι, γιατί δεν ήξεραν τι θα γίνει στο μέλλον.

Ρε εσείς τι ερωτήσεις αυτές τώρα 12 παρά 10. Τι με βάζετε και ψάχνω. Πώς οι Έλληνες λέει ήταν στη δεκάδα της χρυσής μπάλας. Ω τώρα. Το ενδιαφέρον είναι ποια άλλη χρονιά είχαμε Έλληνες σε μια λίστα ας πούμε 50 ποδοσφαιριστών. Α, γιατί ψηλά δεν υπάρχει άλλος που έχει πάει πιο ψηλά από τον Ζαγοράκη το 2004. Είχε το μάτι μου εδώ μεταξύ στη χρυσή μπάλα του 2001, γιατί άρχισα λίγο να πηγαίνω προς τα πίσω, που έχουν τον Ολιζαντέμπε στη 18η θέση στο ranking. Μάλιστα. Λοιπόν, την αμέσως προηγούμενη χρονιά ας πούμε βρίσκω τον Ζάχοβιτς. Έλληνες. Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα, πρέπει να πάμε ή πολύ πίσω ή πιο μετά. Πάλι Ζάχοβιτς και την προηγούμενη χρονιά 12ος, 13ος, με πολύ λίγες ψήφους. Α, το 1998 ήταν 28ος ο Νίκος Μαχλάς. Είχε βάλει πόσα γκολ με τη Φύτεσε εκείνη τη χρονιά. Εκείνη τη χρονιά βέβαια που για πλάκα την πήρε τη χρυσή μπάλα ο Ζιντάν με 244 ψήφους, παρακαλώ. 68 ο Νταβόρ Σούκερ που τερμάτισε. 34 γκολ είχε βάλει ο Μαχλάς, ναι, και τότε ήταν σε αυτή τη λίστα τη μεγάλη, έτσι, 28. Τώρα ξαναλέω, πρέπει να πάμε να το ψάξουμε, θα είναι πολύ. Καλά, δεν θα το κάνω αυτό να φτάσω, γιατί η χρυσή μπάλα εντωμεταξύ δίνεται από το 56, πρέπει να πάω πολύ πίσω.

Λοιπόν, το έχω. Σιγά που δεν θα είχαμε γράψει θέμα. Λοιπόν, Σιδέρης, 18ος με 2 ψήφους. Δωμάζος, 23ος με 1 ψήφο, το 69. Η πρώτη ήταν αυτή. Ξανά ο Δωμάζος, με 4 ψήφους, το 71. Χατζηπαναγής, 19ος, το 83. Σαραβάκος, 30ος με 1 ψήφο, το 87. Σαραβάκος ξανά το 91, πάλι με 1 ψήφο. Μανολά στο 93 με 1 ψήφο. Μαχλά στο 98 με 1 ψήφο. Και μετά τα είπαμε. Ζαγοράκης, με διαφορά ο κορυφαίος σε αυτή τη λίστα των υποψήφιων για τη χρυσή μπάλα. Πέμπτος με 44 πόντους το 4. Την ίδια χρονιά Χαριστέας 11ος, Δέλλας 17ος και Νικοπολίδης 24ος. Αυτά. Ορίστε. Σας έκανα σοφότερους. Όπως λέει εδώ ένας φίλος, σωστά, μόνο ο Ζαγοράκης ήταν στο top 10 της χρυσής μπάλας όλα αυτά τα χρόνια.

Ο Ζαγοράκης στο καλοκαίρι του 2004 ήταν 33 ετών. 32 στα 33. Τον Οκτώβριο θα γινόταν 33 ετών. Και έκανε αυτό το Euro. Αυτό το μυθικό Euro.

που βγαίνουν οι παίκτες τώρα για το μικρό τελικό. Μπορεί να περπατήσουν. Εντάξει, κατάμεσο είναι το γήπεδο τελικά, εντάξει, προφανώς. Γαλλία εναντίον Αγγλίας. Λίγα χαμόγελα, λίγο παγωμένα βλέμματα. Τι να κάνουν και αυτοί τώρα οι καψεροί. Να δώσουν αυτό το παιχνίδι. Να πάρουν μετά τα εκατομμύρια, να τα πάρουν στην τσέπη, να πάνε διακοπές. Να έρθουν στη Μύκονο. Δεν θα έχει κανένα στη Μύκονο, δεν μπορεί. Έρχονται κάθε χρόνο. Λοιπόν, τι ώρα είναι. Πάει ακριβώς, νομίζω η σέντρα είναι για τις 12 τα μεσάνυχτα.

Μπορούμε να δώσουμε τη χρυσή μπάλα στον Ντόναλντ Τραμπ. Δεν θα είχε πολύ πλάκα. Για την εξαιρετική χρονιά που έκανε σχέση με το ποδόσφαιρο. Λοιπόν, θα έχει πάρα πολύ πλάκα επίσης αύριο να το πάρουν οι Ισπανοί και να κάνει την απονομή ο Τραμπ που τους έβριζε πριν από δύο εβδομάδες. Έλεγε τα χειρότερα για τους Ισπανούς. Ότι είναι ο χειρότερος εταίρος και αυτό και εκείνο και τ' άλλο. Εντάξει, θα έχει πλάκα γενικά αύριο. Θα έχει ωραίες εικόνες, ωραίες ιστορίες, θα έχουμε ωραία πραγματάκια. Λοιπόν, το καλοκαίρι του 4 δεν είχε πάει στην Πόρτο σε Ιταρίδης, ναι. Βέβαια. Χειρότερο ξενέρωμα, λέει, για Άγγλους η ανατροπή με Ζιντάν το 4 ή το προχθεσινό. Νομίζω το προχθεσινό. Όχι, το προχθεσινό, για πλάκα, παιδιά, το προχθεσινό. Δεν θέλω τώρα να το λέω, ακούγεται πολύ υπερβολικό, αλλά δεν νομίζω δηλαδή ότι είναι. Γιατί αν μπαίνατε και στα Βρετανικά μέσα, πώς αντιμετώπιζαν το μάτς. Αργεντινή, ημιτελικός, εκδίκηση το 86 και αυτά. Ήταν το μεγαλύτερο μάτς της Αγγλίας από τον τελικό του 66. Το μεγαλύτερο. Το μεγαλύτερο. Και θα μείνει στην ιστορία για το ότι 35 λεπτά έπαιζαν με 10 παίκτες στη μεγάλη περιοχή, είναι το Pickford 11. Αυτό. Γι' αυτό και είναι πολύ μεγάλο το κάζο, πολύ μεγάλη η στεναχώρια τους. Δεν συγκρίνεται με κανένα ξενέρωμα από τα πάρα πολλά ξενερώματα που έχει φάει αυτή η εθνική ομάδα.

0: Έλεγε ο φίλος εντωμεταξύ για τον Ινιέστα και θυμήθηκα και κάποιες παλιές τριλικές μορφές του ποδοσφαίρου που δεν έχουν πάρει χρυσή μπάλα. Που εντάξει τώρα και μόνο τα ονόματά τους, αν βάλουμε εδώ στο τραπέζι για να τα συζητήσουμε, θα πέσει στο τραπέζι. Δεν έχει πάρει ποτέ χρυσή μπάλα ο Ραούλ. Ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών στη Ρεάλ. Έφτασε τελική τριάδα μόνο το 2001 που έχασε τη χρυσή μπάλα από τον Μάικ Λόεν, τον οποίο αγαπάμε πάρα πολύ. Εγώ τον αγάπησα πάρα πολύ. Τώρα δεν τον αγαπάω τόσο πολύ. Αλλά τέλος πάντων εκείνη την περίοδο τον αγαπούσα πάρα πολύ. Τον λάτρευα. Αλλά δεν ξέρω αν ήμασταν για να πάρουμε και χρυσή μπάλα. Εκείνη τη χρονιά τουλάχιστον. Εντάξει. Γι' αυτό σας λέω πάντα το τρόπαιο αυτό ή το βραβείο αυτό ήταν και λίγο. Λίγο, πώς να το πω. Πήγαινε ρε παιδί μου λίγο μαρκετίστικα όπου πήγαινε. Γι' αυτό έχουν γίνει και πάρα πολλές αδικίες. Να έχει πάρει ο Μπουφόν χρυσή μπάλα. Δηλαδή, τι να συζητάμε τώρα. Το πήρε ο Καναβάρο βέβαια εκείνη τη χρονιά, okay, αλλά δεν έχει πάρει μια χρυσή μπάλα ο Μπουφόν. Θέλετε και άλλον. Δεν έχει πάρει ο Ντελ Πιέρο, δεν έχει πάρει ο Τζέραρντ. Δεν πήρε ποτέ ο Πάολο Μαλντίνι. Δεν πήρε ποτέ ο Πάολο Μαλντίνι. Και άλλοι πολλοί έτσι, άμα τους βάλεις κάτω. Δεν έχει πάρει ο Γκίγκς. Δεν πήρε ο Τσάβι. Δεν είναι μόνο η Νιέστα. Και τερματοφύλακες, όχι μόνο τον Μπουφόν. Είναι και άλλοι, ας πούμε. Και ο Σμάιχελ δεν έχει πάρει που θα μπορούσε να έχει πάρει. Δεν γίνεται να το πάρουν όλοι το βραβείο, θα πει κάποιος. Αλλά σε κάποιες περιπτώσεις έχουν γίνει τώρα πολύ μεγάλες αδικίες. Πολύ μεγάλες αδικίες. Σήμερα το μεσημέρι στο μέτρο μόλι και έπαθα πλάκα. Γιγαντόσωμος ο Ράλης. Κώστα, θα με χαρακτήριζες γιγαντόσωμο.
1: Όσο πατάει ο ελέφαντας.
0: Όσο πατάει ο ελέφαντας. Λοιπόν, ξεκινάει αντίστροφη μέτρηση για τον τελικό της παρηγοριάς. Ξεκινήσαμε, πάμε. Όλοι δυνατά. Αποδοκιμάστηκε ο Τούχελ. Α, δεν άκουσα, δεν μπορώ τώρα να έχω ήχο εδώ. Καλά, δεν αποκλείεται. Λοιπόν, σας αφήνω ο Κώστας Μιαούλης με δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Τελευταίο της ημέρας. Μετά θα είναι εδώ. Θα σας λέει τι γίνεται και στο παιχνίδι. Θα ανοίξει και τις γραμμές, να τα πείτε και για τα φιλικά και ό,τι άλλο θέλετε. Ευχαριστώ Παναγιώτη Μπουρνά που ήταν στη ρύθμιση του και στις μουσικές επιλογές. Νίκος Ράλης στο μικρόφωνο. Τα πάμε το μεσημέρι 12-2. Τα πάμε και απόψε 10-12. Αύριο 9-12.
1: Αύριο 9-12.
0: Ενδεκάδες, Μιαούλης.
2: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
0: Και πέναλτι, θα ξεμπερδέψουμε μία η ώρα. Έχω κλείσει βλαχαδάμι να κάνει το ημίχρονο, να ξέρεις, το σοου. Με Μαντόνα και
1: Τζάστιν Μπίμπερ.
0: Δεν χάνεται. Αυτό είναι τώρα ο τελικός, αύριο. Το ημίχρονο. Γεια σας, τα λέμε αύριο, καλό βράδυ.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Πήγον Σπορ FM 12 στο μικρόφωνο Κωσμιάολης. Στην Αθήνα βρίσκεται από χθες βράδυ ο Ρικ Φαν Ντρόγκελεν, προκειμένου να ολοκληρώσει μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό. 27χρονος Ολλανδός στόπερ θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και εργομετρικά σήμερα και στη συνέχεια θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με το Τριφύλι μετά τη συμφωνία με τη Σάμψου Σπορ. Με τατικούς ρυθμούς συνεχίσει και η προετοιμασία ενόψει του πρώτου αγώνα με την Πάξη. Η ανακοίνωση απομένει για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Βασίλη Τολιόπουλου στον Άρη Μπέτσον, αφού ο Παναθηναϊκός Άρκτορ έβαλε τις απαραίτητες υπογραφές για την παραχώρηση του παίκτη που θα περάσει αρτικά την προσεχή εβδομάδα. Τετραετές συμβόλαιο θα υπογράψει ο 30χρονος γκάρντ, πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ το buyout που θα καταβάλουν οι Θεσσαλονικείς. Νίκη 2-1 για την άξιο τίτλο φιλικό προετοιμασία στην Ολλανδία. Κάναμε καλή δουλειά. Πιστεύω στο δεύτερο στάδιο να έχουμε έναν με δύο ποδοσφαιριστές ακόμα. Σημείωσε ο Μάρκο Νίκολιτς. Ακολουθεί τριήμερο ρεπό για τους παίκτες. Μεταγραφή των Μπελίν Πινέδα ανακοίνωσαν Μοντερέκη και την Όμαρ Πάε. Σας ευχαριστώ που με κάνετε να νιώσω ένας από εσάς. Μόνο ΑΕΚ τόνισε ο Μεξικάνος στο μακροσκελές αποχαιρετιστήριο μήνυμά του. Ήταν 1-0 του Ολυμπιακού από τον ΑΕΚ στο τέταρτο φιλικό προετοιμασία. Σαν επίσημο ντεμπούτο για το ΡΟΚ που ανακοινώθηκε και για τον Πόποβιτς. Τη μήνα πέρσι στον Ολυμπιακό θέλω μια εβδομάδα για να είμαι στο 100%. Σημείωσε μετά το μάτσο με τους Ολλανδούς ότι είναι Ντίνι Μάιλοβιτς. Ώρα να ανεβάσουμε ρυθμό. Το μήνυμα του Ντάνι Γκαρθία στην τελική ευθεία υπόθεση του Σαλιακά. Το σπίτι του Δικεφάλου ξεκινάει το 2027. Κανείς δεν ανακόπτει την πορεία. Το μήνυμα του Στρατηγικού Συμβούλου της ΠΑΕ ΠΑΟΚ Ανδρέα Παπαμημίκου μέσω social media για την εκκίνηση των έργων του νέου γηπέδου. Στην ανάρτησή του πρόσθεσε πως στο τέλος του 2026 θα ξεκινήσουν εργασίες για το νέο αθλητικό κέντρο. Ρεπό σήμερα για τους ποδοσφαιριστές του Δικεφάλου Βορρά. Σήμερα αναμένεται στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του Άρη 27χρονος Νιγηριανός αμυντικός Χαφτόμ Ντέλε Μπασίρου προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιο του με τους Κίτρινους. Τον τελικό τουρνουά του Ξάντ πέρασε ο Στέφανος Τσιπάς μετά την νίκη του Αλεξάνδρου Σεφτσένκο που θα αντιμετωπίσει τον Βέλγο Ραφαήλ Κολινιόν στον αποφασιστικό τελικό του Άθες Open στις 8. Προκρίθηκε και η Μαρία Σάκαρη που νίκησε 2-0 την Αλίσσα Κορνέβα και θα αντιμετωπίσει την νικητή του ζευγαριού Τάουσον Κρέιτσικοβα. Η Αγγλία μόλις άνοιξε το σκορ κόντρα στην Γαλλία με γκολ του Ράις στον μικρό τελικό του παγκοσμίου κυπέλου που διεξάγεται στο Μαϊάμι. Σήμερα αναμένεται στο Λονδίνο ο Χρήστος Τζόλης προκειμένου να περάσει από ιατρικά τεστ και να υπογράψει 5 ετών συμβόλαιο με την Άρσεναλ αφού ολοκληρώθηκε η ανταλλαγή εγγράφων ανάμεσα στην πρωταθλήτρια Αγγλίας και την Πρίζ με τους κανονιέρες να καταβάλουν 40 εκατομμύρια ευρώ. Η πιο ακριβή μεταγραφή της ιστορίας είναι έτοιμη να ολοκληρώσει η Τσέλσι που έφτασε συμφωνία με την Άστον Βίλα για την απόκτηση του Μόργαν Ρότζερς έναντι 138 εκατομμυρίων ευρώ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Sport FM σε 9 το πρωί, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.

0: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Έχει περάσει την μπάλα γραμμή.
2: Καταπείτε με πάλι, δεν ακούω καλά, παρακαλώ.
1: Έχει περάσει την μπάλα γραμμή.
3: Ειλικρινά, χάσαμε την μπάλα.
1: Έγινε η Ελία μου 70 λεπτό στην Εξάνθ. Έγινε Λεωνίδα.
3: Και ο Λεωνίδας λένε, του είπε δίθεν μολόλαβε.
1: Τε είδε το Σαρδάμ. Λοιπόν, Λεωνίδας.
3: Άντε, μην πω τώρα τι του είπε ο Λεωνίδας, αγαπητή φιλέρα, να πάρει. Έτσι.
1: Είπαμε, δεν θα το δώσουμε αργότερα το μικρόφωνο στο Θοδωρή. Το μεγάλο απόψινο ντέρμπι των δύο αιωνίων. Α, εντάξει, του Σαρδάμ σήμερα. Καλησπέρα, Κώστα.
4: Τη Σωτήρης είμαι.
5: Τι να εκπαιδευτά, τι είναι αυτό.
6: Την απομάκρυνση του αγάλματος λίπα που κονίζει την Παναγία αποφάσισε το δικαστήριο για την πόλη Μπουμπιέ της Γαλλικής Γαλλίας.
7: Πώς το πες αυτό.
6: Της Γαλλικής Γαλλίας.
8: Wow. Θυμίζω 85-75 νίκησε η Λοκομοτίβ Κουμάντου Γιώργου Μπαρτζόκα πριν λίγο την Λαμποράλ. Την Λαμποράλ Κούτσα. Κούτσα στον τελικό της παρηγοριάς.
9: Θα με τσιμπήσω εισαγγελέας και θα τρέχω για καλαμπόκι κι εγώ.
10: Ξαναλέω, λέει, οτιδήποτε καλό γίνεται μπορεί να γίνει για καλό.
11: Σοβαρά μιλάς.
0: Αυτά θα ακούς μόνο στο BWin Sport FM.

0: Καλησπέρα σε όλους, Big Wings Sport FM 94,6. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 2 με Παναγιώτη Μπουρνά στον ήχο, Κωνσταντίνο στο μικρόφωνο. Ο μικρός τελικός του παγκόσμιου κυπέλλου ξεκίνησε με γκολ από τα αποδυτήρια. Το Rice 1-0 η Αγγλία προηγείται της Γαλλίας. Θα σχολιάσουμε τα αθλητικά, την επικαιρότητα κτλ. Νομίζω ότι ρυθμίστηκαν και οι τελευταίες λεπτομέρειες για την μεταγραφή του Τολιόπουλου στον Άρη. Το μόνο που απομένει είναι να βάλει την υπογραφή του παίκτη αφού θα περάσει τα ιατρικά την εβδομάδα που έρχεται. Τετράτησαν είναι το συμβόλαιο του Τολιόπουλου που επιστρέφει στην ομάδα της Θεσσαλονίκης. Και μια καλή στιγμή τώρα για την Γαλλία. Μένει το 1-0. Έχουμε αρκετές αλλαγές για τους Άγγλους, περισσότερες για την εθνική ομάδα της Άγγλης, λιγότερες για τους Γάλλους από ό,τι βλέπω. Ο Χέντερσον θα αποκρούσει στην προσπάθεια αυτή που έγινε προς την εστία του. Λοιπόν, άλλο, έφτασε στα μεταγραφικά ο Φαντρόγγελεν, τελευταίος παίκτης που θα αποκτήσει ο Παναθηναϊκός. Πώς όλοι όλα πάνε καλά και με τα ιατρικά και τα εργομετρικά που θα περάσει σήμερα ο παίκτης. Αποχαιρετιστήριο μήνυμα του Πινέδα λίγο μετά την ανακοίνωση από τη Μοντερέι αλλά και από την ΠΑΕΑΕΚ. Στο ΠΑΟΚ είχαμε μήνυμα για το γηπεδικό, ενώ τώρα οι Αγγλίες μείνουν και δεύτερο γκολ με το Σάκα. Θα μετρήσει, όχι? Δεν νομίζω να μετρήσει, αλλά θα το δούμε σε λίγο. Δεν βλέπω να πανηγυρίζουν εκεί παίχτες, πρέπει να ήταν εκτεθειμένος ο Σάκα. Θα περιμένουμε λίγο, ναι, είναι αρκετά πιο μπροστά, οπότε δεν μετράει το γκολ. Λοιπόν, για την πορεία του έργου του νέου γηπέδου, για το πότε θα ξεκινήσει δηλαδή, αλλά και για τις εργασίες που θα ξεκινήσουν στο αθλητικό κέντρο στο τέλος του 26. Ο Άρης περιμένει μια μεταγραφή που έχει κάνει εδώ και καιρό, αλλά έπρεπε να ξεπεράσουν κάποια διαδικαστικά, το Ντέλε Μπασίρου, ο οποίος αναμένεται αύριο στη Θεσσαλονίκη. Και είχαμε πολύ καλά αποτελέσματα και στο τένις με τις νίκες και του Τσιτσιπά, πήγε μετά από 17 μήνες σε τελικό ATP, και της Σάκαρη 2-0 την Κορνέβα. Πριν από λίγη ώρα είχα αφήσει στο 5-3 την Κρέιτσίκοβα στον άλλο ημιτελικό του Athens Open. Ας δούμε αν ολοκληρώθηκε το παιχνίδι και αν θα είναι αυτή η αντίπαλος της Ελληνίδας πρωταθλήτριας. Να πούμε και ένα πολύ μεγάλο μπράβο για τη φοβερή χρονιά που κάνει η Ελένη Ιακωβάκη, η κόρη του Περικλή Ιακωβάκη. Πραγματικά έχει σπάσει τα χρονόμετρα, κατεβάζει, καταπίνει τα ρεκόρ, πανελλήνιο, διπλό πανελλήνιο ρεκόρ και για την κατηγορία K18 και για την K20 στα 400 μέτρα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα K18 σε Οριέτη, και έκανε και ρεκόρ για την παραπάνω κατηγορία, κατεβάζοντας το δικό της χρόνο κατά ένα δευτερόλεπτο από 53-39 το οποίο 52-38. Το είχαμε και στα προηγούμενα δελτία, το είχαμε αναφέρει. Πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια και πάρα πολύ μεγάλη και ραγδαία πρόοδος για την αθλήτρια που αφήνει πολλές υποσχέσεις για ένα λαμπρό μέλλον. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά στους φίλους ακροατές. 2-10-95-79-283-4-5. Χαίρετε.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Έλα, Παναγιώτη μου, τι κάνεις?
1: Τι κάνεις, ρε φίλε?
0: Καλά, καλά, μια χαρά.
1: Εγώ ήμουν με τους Εγγλέζους, αλλά αυτή η αξινέρα που έφαγα δεν ξανά υποσύριζω Αγγλία, τελείωσε.
0: Έτσι, τι να κάνουμε τώρα, έτσι είναι το ποδόσφαιρο.
1: Φρίκα, ρε φίλε, αυτό το πράγμα, δηλαδή, εντάξει, δηλαδή, τους υποσυρίζω από μικρό παιδί να πούμε, και έχω πικραθεί τόσο πολύ που λέω από εδώ και πέρα Αργεντινή και ας μην ξαναπαίξει ο Μέση, ό,τι και να γίνει. Γιατί είναι και άνθρωποι του λαού από ό,τι έχω καταλάβει, δηλαδή, τους βλέπεις, δηλαδή, απλοί άνθρωποι, ρε παιδί μου, ενώ οι άλλοι, εντάξει. Φρίκα, φίλε, δηλαδή αυτό το πράγμα 15 αρνητικοί πίσω, να πούμε και Γιώργια και Φυγίνη. Ένα ποδόσφαιρο αυτό. Ήταν λες και έπαιζε η Μπαρτσελόνα με το Πανιόνιο, να πούμε. Χωρίς να έχω κάτι με το Πανιόνιο. Δεν ξέρω, μας συμφωνείς.
0: Ήταν τρισάθλιο το θέμα. Τώρα να βλέπεις μια ομάδα πάνω από μισή ώρα να συμπεριφέρεται αγωνιστικά με αυτόν τον τρόπο, δεν ήταν.
1: Και το μεταξύ να πεις ότι και η Αγγλία είναι καμιά μικρή ομάδα και εντάξει ρε παιδί μου, νικάμε ένα μηδέν να κλειστούμε, μήπως και δεν το φάμε τον γκολ. Αλλά ήταν Θέμα χρόνου πότε θα μπει το γκολ. Δεν ξέρω αν συμφωνεί.
0: Σφωνώ όταν το. Κοίτα, καμιά φορά το ποδόσφαιρο είναι, μπορεί να μην έμπαινε καθόλου, αλλά έτσι όπω σου αφήνα να σου στάρουν, δηλαδή όταν σε μερικά δευτερόλεπτα στην ίδια φάση σου κάνουν το ίδιο σου περίπου από το ίδιο σημείο και περιμένει ότι δεν θα το πα, κάποια στιγμή να το πα. Εν τω μεταξύ είχαν
1: βαρέσει καμπανάκια, δοκάρια σφυράγανε, είχε βαρέσει και αυτό ο Φερνάντε, αλλιώ ότι κοίτα και αποκλώσει με δυσκολία.
0: Τα είπαμε και Τετάρτο βράδυ, εντάξει, τα έχουμε πει.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι. Τώρα περιμένω να δούμε τον τελικό τον αυριανό. Σήμερα να γίνει έτσι ωραίο παιχνίδι, ενδιαφέρον με φάση και για τις δύο ομάδες. Οι μικροί τελικοί συνήθως βγάζουν καλά παιχνίδια.
1: Ναι.
0: Να μπουν γκολ τουλάχιστον. Όσος κόσμος έχει κάτσει να το δει, να το απολαύσει.
1: Και κάτι τελευταίο. Στο μπάσκετ θέλουμε να πάρουμε ένα μπασκετμπολίστα από τη Γαλλία. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Αλυσέδη.
0: Για το Φρανσίσκο.
1: Ναι.
0: Κοίτα, αν τα πράγματα με τη Βιλερμπάν πάνε πολύ στραβά και τέλος πάντων ανατραπούν τα δεδομένα εκεί, δεν αποκλείω τίποτα. Ρώτησα εκεί για τον Καμπάτσο ο Παναθηναϊκός, ρώτησαν δηλαδή, αλλά δεν βρήκαν πρόσφορο έδαφος από ό,τι κατάλαβα.
1: Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Τώρα και έγινε φτιάσκο με υπόθεση κάποιου που είχε τάξει ότι θα βάλει λεφτά, ας πούμε, δεν πέρασε από την αντίστοιχη επιτροπή
1: επαγγελματικού αθλητισμού.
0: Ναι, ναι, υπάρχει κόμπλα με αυτόν που θα έβαλε λεφτά στην Λερμπάν. Όχι με την
1: ομοσπονδία.
0: Η ΕΑ έκοψε το χρηματοδότη για αυτόν τον τύπο που εμφανίστηκε. Ξέρω εγώ, μπορεί να ήταν τύπου τσάκας, ξέρω εγώ, οτιδήποτε.
1: Ναι, τα κάνω, ναι, τσάκα, ναι.
0: Αυτό.
1: Να σε καλά.
0: Να σε καλά, Παναγιώτη, να σε καλά.
1: Καλώς τον Κυριακό και καλό τελικό αύριο.
0: Να σε καλά. Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
2: Καλησπέρα, Κωστή μου.
0: Έλα τόσο, τι έγινε.
2: Καλά, μια χαρά. Κάθομαι και βλέπω play-off που λέει και εγώ καλύτερα από δεύτερο.
0: Να δούμε και τα play-off.
2: Ναι, έτσι μας έλεγε κάπου δεν κάθομαι και βλέπω το
0: play-off. Αγώνας κατάταξης.
2: Ναι, ωραίο ματσάκι δείχνει να ξεκινήσει.
0: Εντάξει, οι μικροί τελικοί έχουν γκολ.
2: Ναι, πάντα. Εγώ θυμάμαι από παλιά και ένα Γαλλία, Βέλγιο 4-2 και ό,τι θυμάμαι πολύ, όλοι οι μικροί τελικοί, συνήθως είναι ανοιχτή. Θέλω να ξεκινήσω από την ομάδα μας πρώτα και να σου θέλω να πω ότι κάποτε αυτή η πινεδιάδα πρέπει να σταματήσει. Πεχτάρα μεν, δύσκολα, δεν ξέρω τώρα πώς θα καλυφθεί το κενό του, έχω εμπιστοσύνη και στο Ριμπάλτο και στον Νίκολης, αλλά εγώ πιστεύω αυτό το πράγμα ότι πρέπει να σταματήσει για να μην επηρεάσει και τα αποδυτήρια λίγο μέσα. Γιατί έτσι όπως κάνουμε
0: εμείς... Κοίταξε, εγώ θα σου πω, το είπα και το απόγευμα, ότι είναι πολύ προσεκτικό για όλους τους υπόλοιπους παίχτες.
2: Είναι σαν να έχει πάρει μόνος του ρεκόρ, εγώ δεν καταλαβαίνω αυτό. Εντάξει, είπαμε, είναι απώλεια, είναι τον αγαπήσαμε 4 χρόνια.
0: Και να σου πω και κάτι, να μην ξεχνάνε ορισμένα πράγματα. Κάποιοι πιστεύουν, ας πούμε, ότι θα μπούμε εγώ και εσύ, ας πούμε, μέσα. Λέμε ένα παράδειγμα, έτσι, τώρα μην πω παίχτες.
2: Ναι.
0: Που ένας από τους δύο, ας πούμε, έχει κάνει τρομερή χρονιά την προηγούμενη και ο άλλος με τον οποίο θα είναι παρτενέρ, με τη μία θα μπούμε, θα παίξουμε και θα είναι από την πρώτη μέρα που θα παίξουμε μαγικά τα πράγματα. Εγώ θέλω να θυμίσω κάποια δεδομένα. Ενώ έβαλε δεύτερο η Αγγλία τώρα.
2: Δύο,
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, ο Κόνσα πρέπει να το έχει βάλει.
2: Κόνσα.
0: Λοιπόν, ας πω κάτι. Μέχρι από το 23. Από τα μέσα του 23, δηλαδή αφού πήραμε το πρωτάθλημα και μέχρι μετά που πήγαμε στον όμιλο του Europa, ναι, κτλ. Μέχρι εκεί ο Πινέδα πήγαινε τρένο. Στα επόμενα 2 χρόνια, στον επόμενο 1,5 χρόνο μάλλον, και μέχρι να φτάσουμε στο περασμένο Νοέμβριο, ήταν τόσο σταθερή η απόδοσή του.
2: Όχι πόσα, αλλά και χτες σταθμός.
0: Άλλο θέλω να σου πω. Ήταν δηλαδή, είχε βέβαια και σπουδαία παιχνίδια και πολύ καλά παιχνίδια, αλλά είχε. Μεγαλύτερη περίπτωση, παιδί μου, δεν ήταν η απόδοση του όπως ήταν τον πρώτο χρόνο και τον περσινό. Θέλω να σου πω ότι για να παίξει καλά πέρυσι, ειδικά από το τέλος του Νοεμβρίου και μετά που ανεβάσανε και δύο την απόδοσή τους, κάποιον είχε δίπλα του και παίξανε καλά. Δεν έπαιζε. Ναι, ακριβώς. Ναι, δεν έπαιζε μόνος του. Ξαφνικά αυτός που συμπαρέσυρε τον Πινέδα, από σήμερα διαβάζω ότι είναι πλέμπα, ξέρω είναι ανύπαρκτος. Μιλάμε για άνθρωπο που έπαιξε 48 παιχνίδια. 3.500 λεπτά, σχεδόν 3.417 γκολ 9 assist και είναι σαν να μην υπήρχε και κάποιοι λένε, ας πούμε, ότι ας πάρει παράδειγμα, ξέρω, από τον Μάνταλ. Ο άνθρωπος που ήρθε πέρυσι,
2: δεν έχω δίκιο που λέω ότι
0: που τον πήραμε για, να το πούμε, Ομά, έτσι τον πήρε η Άκη από βοηθητικό παίχτη, να πούμε, και έκανε, στάθηκε δίπλα στον Πινέδα και τον συμπαρέσυρε, τον βοήθησε μάλλον, βοήθησαν ένα τον άλλον και κάνανε αυτό το θαυμάσιο. Ξαφνικά αυτό ο παίχτη από σήμερα, ξέρω από το μεσημέρι, δεν υπάρχει, είναι κάποιο ανύπαρκτο. Επειδή ξέρω δεν πήγαν καλά τα πράγματα στο φιλικό, εγώ πρώτος λέω, μακάρι να βρει δύο καλύτερους και από αυτόν που πήρε τώρα και από τον Μαρίν, να πάρει δύο και να τους βάλει μέσα να είναι πραγματικά για Champions League. Δεν έχω, εγώ δεν στέκομαι σε πρόσωπα. Αλλά θέλω να σου πω, το ίδιο ισχύει ας πούμε και για ένα παιδιά. Ο Γιώβιτς ας πούμε, που είναι το πρώτο βιολί της ομάδας, σήμερα ας πούμε είναι, ξέρω δεν υπάρχει, είναι κάποιος που έπρεπε να τον πουλήσουμε αυτόν και όχι τον Πινέδα. Πρέπει να συνειδητοποιήσουν κάποια πράγματα ορισμένοι άνθρωποι. Ο Πινέδα πουλήθηκε γιατί ήθελε να πάει στην πατρίδα του. Δεν νομίζω ότι αν, είχε, ότι αν είχε κάποιο, ξέρω εγώ, πραγματικά δεν ήταν έτσι τα πράγματα και τα δεδομένα, είχε κανένα λόγο να βαντάρει τον Λιόπουλο και να πει ότι, ότι έκανε το καλύτερο που μπορούσε για να με κρατήσει. Αν δεν ήμουν, είναι πολύ απλά τα πράγματα, ρε φίλε. Εσένα, άμα σου δώσουν 3,2 να γυρίσει στην πατρίδα σου, θα κάτσει κάπου αλλού και με 2,5.
2: Να μιλήσω λίγο με τον κύριο χρόνο μου. Έγραψε κάτι πολύ σωστό, ότι ένας παίχτης που δεν έχει τη φιλοδοξία να παίξει τη μεγαλύτερη διοργάνωση ευρωπαϊκή που υπάρχει και θέλει να γυρίσει στην ασφαλεία της πατρίδας του, είναι και λίγο περίεργο μου φαίνεται εμένα.
0: Εντάξει, εμένα δεν μου φαίνεται περίεργο. Θα μπορούσε βέβαια, εφόσον η ομάδα ή άλλη τον θέλει τόσο πολύ κτλ. Και ο ίδιος να πάρει και πιο πολλά χρήματα, ας πούμε, για να μην έπαιρνε τίποτα, να σου πει να παίξω 6 μήνες. Και να πάω ξέρω το Δεκέμβρη, το Γενάρη στη Μοντέρη.
2: Εμένα Κώστα αυτό που με ενοχλεί.
0: Εγώ θεωρώ
2: ότι... Μήπως περάσει τα αποδυτήρια αυτό το πράγμα.
0: Εγώ θεωρώ ότι υπήρχε ένα... δεν είναι οικογενειακό πρόβλημα. Προφανώς έχει να κάνει, μπορεί να έχει να κάνει και με την οικογένεια γενικά. Να έπρεπε να εγκατασταθούν πλέον στο Μεξικό. Γιατί αλλάζουν και απαιτήσεις και στα παιδιά και σε όλα.
2: Μπορεί να έχει σχέση και με τον πρώην πρόεδρό μας Κώστα.
0: Όχι, όχι, δεν έχει καμία, δεν θέλω να ανακατεύω τώρα τέτοιες και τα λοιπά. Καλά έκανε ο άνθρωπος και πήγε εκεί.
2: Και
0: μακάρι να έχει την καλύτερη εξέλιξη. Πάντα με αγάπη θα τον θυμούνται όλοι. Δεν το συστάμε αυτό. Τα συναισθήματα και αυτά που προσέβερε και όλα. Αλλά από εκεί και μετά πρέπει όλα να έχουν ένα όριο. Δηλαδή, όλοι αυτοί που παίχτες τώρα από σήμερα και μετά, ο Γιώβιτς, ο Μαρίνο, ο Βάργα κτλ. Όλοι αυτοί που διαβάζουν όλα αυτά τα πράγματα. Τι μπορεί να καταλαβαίνω, ας πούμε.
2: Ο Αιγζής ξεχνάει και εύκολα. Χτες άκουσα στο σταθμό, στα μηνύματα, ότι τον θεωρούν με τον Πινέδα μέσα στους 5 καλύτερους ξένους που έχουν περάσει την ομάδα.
0: Καλά, εντάξει.
2: Εγώ όταν έχω δει Μπάγεβι, Τσαμπανάτζοβιτ, Γκαμάρα,
0: είναι άλλο το,
2: ο Κόλσκι,
0: άλλο το τι,
2: έχω δει τέτοιους παίχτες.
0: Άλλο το τι μ' αρέσει. Λοιπόν. Πρόσεξε, εδώ πέρα μπερδεύουν κάποιοι, γιατί αυτή η κουβέντα έγινε και στο σταθμό.
2: Όταν έχω δει τέτοια ονόματα
0: και για μένα από αυτού που πρόλαβα, επαναλαμβάνω, για μένα από αυτού που πρόλαβα. Πιστεύω όμως ότι είναι καλύπτουν σε μεγάλο βαθμό. Μας αρέσει ή δεν μας αρέσει, ο Σάμπα ήταν και στα 3 πρωταθλήματα. Τα συνεχόμενα. Δεν μπορούμε να
2: γιατί
0: βάλουμε λοιπόν κάποιον.
2: Όκο δεν ήταν.
0: Όκο ήταν στο 89. Στο 89. Ναι. Μετά έφυγε.
2: Ο Μπάγεβιτς είναι σε όλα τα πρωταθλήματα.
0: Ο Μπάγεβιτς τον βάζει γιατί είναι και σαν προπονητής και σαν παίκτης.
2: Όχι, εγώ και σαν παίκτης. Δεν ήταν
0: και
2: στο
0: νούμερο 1. Αν βάλει μόνο σαν παίκτης, δεν μπορεί να βάλει τον Τόνι. Οπότε η 3 δεν είναι κλεισμένη. Μετά συζητάμε για όλα τα υπόλοιπα. Τώρα, λοιπόν, ο καθένας θα βλέπει όπως θέλει. Εγώ,
2: και για να μιλήσουμε και οι υπόλοιποι.
0: Βέβαια, φτάσαμε και στο άλλο άκρο. Δηλαδή, διάβασα κάποια μηνύματα τα οποία είναι. Δηλαδή, να τραβάσα μαλλιά σου. Ότι είναι, ξέρω εγώ, παλέμαχος ο Πινέδα και δεν έχει όρεξη για ποδόσφαιρο.
2: Εντάξει.
0: Και δεν είναι αυτό και πήγε εκεί πέρα. Δηλαδή, μιλάμε για ακροτές. Ακούτε για τις δύο μεριές.
2: Θέλω να κλείσω Κώστα μου και με το Μουντιάλ για τον αυριανό αγώνα. Με πλήρη ηρεμία, με πλήρη εμπιστοσύνη στην ομάδα μου. Πιστεύω ότι θα νικήσει το ποδόσφαιρο αύριο. Το κανονικό ποδόσφαιρο. Και όχι το ποδόσφαιρο του ενός. Θα κερδίσει το κανονικό ποδόσφαιρο η καλύτερη ομάδα που και μάλιστα θα κερδίσει χωρίς να δυσκολευτεί και ιδιαίτερα. Αυτή είναι η γνώμη δικιά μου.
0: Έγινε Τάσο μου, να είσαι καλά.
2: Λοιπόν, καλό βράδυ Κώστα μου. Να είσαι καλά.
0: Πάμε. Χαίρετε. Καλημέρα. Καλημέρα.
3: Ναι, Κώστα, μ' ακούς?
0: Έλα, ταξιάρχη.
3: Τι κάνεις, καλά είσαι?
0: Καλά, καλά.
3: Λοιπόν, εντάξει, για το θέμα του Πινέδα, να σου πω την αλήθεια, εγώ διαφωνώ σε κάποια πράγματα. Θεωρώ δηλαδή ότι είχε να δώσει άλλα 2-3 χρόνια. Γιατί εκτοχυρίστηκε λάθος το θέμα.
0: Ακούστε, δεν υπάρχει κανένας που να κάθε 7 χρόνια πλέον, εκτός αν είναι γενής, δηλαδή. ξένος να κάτσει ναι. 7 χρόνια σε μια ομάδα, εντάξει, έγινε με το Σαλάχ στην Λίβερπουλ.
3: Ναι, είναι σπάνιο, ναι.
0: Είναι πολύ σπάνιο.
3: Μόνο σε αυτά τα σημερινά δεδομένα. Πάρα πολλά χρόνια. Αλλά δεν ξέρω, εγώ νομίζω ότι ο Πινέδα έχει να δώσει κι άλλα στην ΑΕΚ, κατά τη γνώμη μου.
0: Ναι, αδερφέ, όταν ο άλλος θέλει να φύγει για να πάει στην πατέρα, δεν μπορεί να κάνει τίποτα.
3: Ναι.
0: Δηλαδή, συνειδητοποίησα αυτό ίσως το πράγμα. Και να του ΝΑΕΚ, εγώ σου λέω 2,3. Εσύ θα προτιμήσεις.
3: Ναι.
0: Και ένα εκατομμύριο παραπάνω και στην πατέρα θα προτιμήσεις.
3: Εντάξει, να δούμε.
0: Είναι παράλογο και όλη αυτή η κουβέντα που γίνεται ότι μπορούσε να κάνει κάτι, ειδικά όταν μπαίνει θέμα επιστροφής με κάθε τρόπο πίσω στην πατέρα σου. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Δηλαδή, τι να έχεις να κάνεις αυτό το ταξίδι. Τον ίδιο τον άνθρωπο που 4 χρόνια μόνοι μας λέμε όλοι βιονικός και το ένα και το άλλο. Όταν επί 4 χρόνια και βάλει και το προηγούμενο που ανήκε στη Θέλτα διάστημα, κάνεις όλα αυτά τα ταξίδια, νομίζετε ότι είναι εύκολο?
3: Όχι,
0: να πηγαίνει να έρχεσαι, να πηγαίνει να έρχεσαι, να πηγαίνει να έρχεσαι, να είσαι σε ένα αεροπλάνο μονίμως. Αεροπλάνο με την ομάδα. Πηγαίνει για την εθνική, να πας 10 μέρες εκεί, να γυρίσεις, να πεις άλλο αεροπλάνο, να ταξιδεύεις 2 μέρες. Όλο αυτό το πράγμα.
3: Μην βάζετε τίποτα άλλο.
0: Πες ότι ήταν, ότι ο άνθρωπος ήταν μόνος του, ξέρω εγώ, ακόμα. Δεν είχε οικογένεια. Είναι εύκολο για κάποιον άνθρωπο να ταξιδεύει όλη την ώρα?
3: Όχι, βέβαια.
0: Να πηγαίνει από τη μία άκρη του κόσμου στην άλλη.
3: Όχι, βέβαια. Και το σέβομαι. Αν είναι αυτό το θέμα, το σέβομαι, εντάξει.
0: Μα όλα, όλα παίζουν ρόλο, ρε φίλε. Δεν γίνεται. Ναι, και ο άλλος κουράζεται. Λέμε βιονικός ο άλλος, αλλά δεν έχει σταματήσει να παίζει ο τύπος. Και,
3: ναι,
0: και πηγαίνει συνέχεια ταξίδια και από εδώ και από εκεί. Προφανώς θα θέλει να γυρίσει στη χώρα του κάποια στιγμή άνθρωπος. Είναι καθαρά ανθρώπινο. Και είναι και θέμα οργανισμού,
3: ναι,
0: από ένα σημείο και μετά. Δηλαδή, πώς θα καθόταν 2-3 χρόνια. Και εγώ θα ήθελα να τον ταριχεύσουμε να μείνουμε εδώ. Παιδιά, το πρόβλημα με τους αγγλίδες, ξέρετε ποιο είναι? Αν μπορούσαμε να έχουμε ακόμα και το Σκόκο, ακόμα και τώρα, 55 χρονών, και να έχουμε ρόστερ 75 παίκτες, δεν γίνεται. Το πρόβλημα είναι αν η ομάδα, μπορώ να δεχτώ οποιαδήποτε κριτική και ό,τι θέλετε να πείτε, θα μπορέσει να το καλύψει, και όσο θα περνάει ο καιρός και αυτό δεν θα καλύπτεται, και πώς θα γίνει καλύτερη ομάδα. Όχι απλά να βρούμε έναν να καλύψει το κενό του
3: Πινέδα.
0: Γιατί εγώ πιστεύω ότι με τα χρήματα που πήρε, όχι ότι θα τα πάρει όλα μαζί, θα τα βάλει όλα μαζί. Συν αυτά που θα πάρει, να πάρει δύο καλύτερους παίκτες. Δύο καλούς παίκτες. Να πάρει έναν για να έχει και βάθος, που να είναι τουλάχιστον στο ίδιο επίπεδο με τον Μαρίν και τον Γκάιρινεν, και έναν πολύ καλό που θα σου κάνει τη διαφορά. Έτσι χτίζονται οι ομάδες. Πουλάς.
3: Δύο λες πρέπει να πάρει,
0: Για μένα θα χρειάζεται δύο χαφ, ξεκάθαρα.
3: Ναι. Και εγώ αυτό λέω.
0: Αλλά όχι ότι έφυγε. Παιδιά, ποδόσφαιρο, έτσι είναι η αγορά. Ένας φεύγει, άλλος έρχεται, τι να κάνουμε τώρα? Το τι πιστεύουμε ότι θα μπορούσε να μείνει ένα παίκτη, ξέρω εγώ, 2 χρόνια, 5 χρόνια παραπάνω σε μια. 4 έκατσε, δεν είναι λίγα.
3: Ναι, ναι.
0: Δεν είναι λίγα, είναι παράλογο αυτό που γίνεται. Ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η κουβέντα. Εγώ επαναλαμβάνω. Πείτε ό,τι θέλετε, έχουν αργήσει. Και εγώ θα μπορούσα να είμαι 1η Ιουνίου για να είναι και σε πιο πλεονεκτική θέση. Να πούνε, βρήκαμε κάποιον. Τον έχουμε εδώ. Ακόμα και αν υπήρχε 1 στο 1.000.000 παίκτη, ξέρω εγώ, να θέλει να κερδίσει περισσότερα και να κάτσει, να είσαι εσύ σε πλεονεκτική θέση και να έχεις το πάνω χέρι. Να το καταλάβω. Αλλά όχι να ακούω ότι έφυγε ο Πινέδα ξαφνικά τελείωσε. Δηλαδή, όλοι οι άλλοι που
3: όχι,
0: πήραν το πράγμα.
3: Εγώ δεν έχω πει αυτό.
0: Δεν το λέω αυτό, εντάξει. Δεν το λέω.
3: Α, γενικά το λες, ναι. Όχι, όχι, δεν έχει τελειώσει. Ίσα ίσα, εγώ μπορώ να σου πω ότι αυτή τη στιγμή εγώ έχω εμπιστοσύνη και στο Μαρίν και στον Γκάιρινεν. Και μπορώ να σου πω και στο Μάντελο, γιατί ο Μάντελος μέχρι στιγμή σε μένα μου αρέσει πάρα πολύ. Όπως επίσης βλέπω στοιχεία και από το Σαχαμπό.
0: Θες ένα παίκτη με τα χαρακτηριστικά του Πινέδα, αλλά να, έχει, να πατάει στην αντίπαλη περιοχή περισσότερο και τα τελειώματα του γύρω από το 16 μέτρο να είναι καλύτερα από το Πινέδα.
3: Ναι.
0: Γι' αυτό εγώ θεωρούσα ότι όταν φτάνεις σε ένα σημείο και ένας παίκτης δεν μπορεί να σου προσφέρει παραπάνω ή να κάνει παραπάνω πράγματα και πρέπει να τον πληρώνεις ακριβά. Δεν σου λέω για αυτούς που πληρώνονται για να τους έχεις για βοηθητικούς. Πρέπει να πάρεις παίκτη με τα ίδια χρήματα ή λίγο καλύτερα χρήματα που να σου κάνει περισσότερα πράγματα.
3: Συμφωνώ, συμφωνώ. Λοιπόν, εντάξει, τώρα για το φιλικό να σου πω κάποια πράγματα που κράτησα. Σήμερα κράτησα την αντίδραση της ομάδας μετά το 0-1 και το ότι έπαιζε με 10 παίχτες, παρεπιπτόντως πριν την αποβολή υπάρχει πεντακάθαρο πέναλτι στον Πήλιο, αλλά οκ. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν το έδωσε ο Ολλανδός, αλλά οκ, φιλικό πες είναι άστο. Μου άρεσε η αντίδραση της ομάδας μετά το 0-1. Μου άρεσε πάρα πολύ το πώς μπήκε ο Ζήνη και πώς παρέσυρε όλη την ομάδα. Δηλαδή, λες και αυτός ο παίχτης όποτε μπαίνει, τραβάει και την υπόλοιπη ομάδα. Δηλαδή, πρεσάρει πιο πολύ η ομάδα.
0: Είναι άλλου είδους επιθέτως. Ναι. Όπως εγώ περιμένω περισσότερα πράγματα, αν προσαρμοστεί στον τρόπο που θέλουν να παίζουν οι πλάγοι του, γιατί δεν είναι ακριβώς εξτρεμ, ο Κουτέσα, πιστεύω ότι μπορεί να προσφέρει πολλά στο Νικόλιτς.
3: Και εγώ τον πιστεύω τον Κουτέσα πολύ.
0: Αν μπορέσει να μπει στο καλούπι που θέλουν να έχουν οι πλάγοι ο Νικόλιτς. Δηλαδή,
3: ναι, ναι, πιο,
0: περισσότερο να παίζουν εσωτερικά πιο κοντά προς την περιοχή παρά να είναι πάνω στον ασβέστ. Αν μπορέσει αυτό ο Κουτέσα να το κάνει, μπορεί
3: και
0: να
3: γίνει. Και βάλει να την Άρλε τελευταία με αυτόν τον τρόπο.
0: Και πέρυσι και βάλει και με την Άρλε και με τον Άρλε Μεσού.
3: Και με τον Άρλε Μεσού, ναι, που
0: αν μπορέσει,
3: και...
0: αν μπορέσει να το κάνει αυτό, μπορεί να γίνει πολύ χρησιμό.
3: Εγώ τον πιστεύω τον Κουτέσα πολύ φέτος, πάρα πολύ. Δηλαδή μπορεί να βγει σε νέο Κοϊτά φέτος, το πιστεύω πολύ, γιατί με έχει δείξει ότι έχει πολύ καλά στοιχεία. Όπως επίσης πιστεύω ότι φέτος θα γίνει έκρηξη του Ζήνη, δηλαδή θεωρώ ότι ο Ζήνη του χρόνου θα πουληθεί με πάρα πολλά εκατομμύρια, αν κάνει τη χρονιά που περιμένουμε. Και βλέπω ειδικά στα ευρωπαϊκά...
0: Μπορεί να πρέπει να δει ορισμένα πράγματα διαφορετικά, δηλαδή μέχρι να πάρει κάποιον αντικαταστάτη, ας πούμε, που να... Μπορεί που πιστεύω ότι θα του έχουν φέρει, αλλά και χωρίς να χρειάζεται, δηλαδή και αυτός να έρθει,
3: ναι.
0: Μπορεί να σκεφτεί και το 4-3-3. Δεν είναι κακό.
3: Όχι, βέβαια. Έχει
0: ένα αλλακτικά πλάνα.
3: Όπως επίσης, εγώ βλέπω και το Ζήνη εξτρέμ σε κάποια μάτς. Δηλαδή έχει τα στοιχεία να παίξει εξτρέμ. Δεν ξέρω τι λες.
0: Α, δούμε.
3: Δηλαδή με ένα 4-3-3 με Κοϊτά, Ζήνη και Γιώβιτς.
0: Εκεί δεν θα είναι εξτρέμα ακριβώς, γιατί θα συγκλίνουν οι δύο. Οπότε πάλι σε αυτό το σημείο που σου λέω ότι πρέπει να είναι ο Κουτέσα θα είναι και ο Ζήνη.
3: Σαν να είναι 4-3-2-1 χριστουγεννιάτικο δέντρο όπως ήταν με τη Φιωρεντίνα για παράδειγμα. Να ναι, λες.
0: Α, δούμε.
3: Ναι. Λοιπόν, κράτησα επίσης, μου άρεσε πάλι ο Γεωργίεφ και ο Σαγαμπό, να σου πω την αλήθεια. Στο δεύτερο ημίχρονο, ειδικά ο Γεωργίεφ μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Εντάξει, θα μπορούσε να αντιδράσει λίγο καλύτερα στον γκολ, πιστεύω, αλλά σε
3: ελληνικά. Εγώ νομίζω ότι έχει τιμή ο Πενράις μεγάλη. Βάλε λίγο το κορμί σου, ρε φίλε, κάνε λίγο να τον εμποδίσει.
0: Ναι, εκεί έπρεπε και ο Πενράις, έχει δίκιο.
3: Ναι.
0: Και ο Γεωργίεφ θα έπρεπε να έχει καλύτερη αντίδραση, αλλά βασικά ο Πενράις δεν έχει βάλει καλά το σώμα και.
3: Για να δούμε.
0: Να σε καλά, λοιπόν, ταξιάρχη μου, να σε καλά για να πάμε παρακάτω. Πρέπει να πάμε στο διάλειμμα.
3: Θα έχεις εκπομπή μέσα στην εβδομάδα?
0: Όχι, όχι, τώρα μετά από αύριο έχουμε off 15 μέρες, θα είστε με τα παιδιά.
3: Έλεγα να το πούμε για το Μουντιάλ.
0: Να σε καλά.
3: Τα λέμε, γεια σου.
0: Break.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Ναι, ναι, το έβαλε, το έβαλε, ναι!
2: Τι δροσιά του να έχετε.
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Big Win Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, προχωράμε με Big Sport FM 94,6 με Παναγιώτη Μπουρνά στον ήχο, Κώστα Μιαλούτσα στο μικρόφωνο. Πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
1: Ακούγομαι.
0: Έλα, φίλε μου.
1: Έλα, φίλε. Μια γούλη, τα έχουμε ξαναπεί.
0: Ναι, ναι.
1: Έχουμε φιλάθλο στο Ολυμπιακό. Mm-hmm.
0: Λοιπόν,
1: θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Πώς φάνηκε, επειδή δεν το παρακολούθησα, πώς ήταν η εμφάνιση του Ολυμπιακού σήμερα στο φιλικό?
0: Κοίτα, και εγώ δεν μπορούσα να το δω όλο γιατί ήμουν στη μετακίνηση τη στιγμή που.
1: Από ό,τι άκουσες, πες μου.
0: Κοίτα, από ό,τι άκουσα, ανεξάρτητα από το. Από την ήττα, ήταν καλή εμφάνιση για τους Μαϊλόβιτς. Είναι πολύ θετικά τα σχόλια.
1: Επίθεση βέβαια, για να μην βάλανε γκολ, δεν θα ήταν και καμιά φοβερή εμφάνιση.
0: Κοίταξε, εντάξει, έχει αυτό το θεματάκι, αλλά δεν μπορεί να το κρίνει και απόλυτα τώρα με τον τρόπο που είναι το ρόστερ. Νομίζω ότι και πάλι είχε ρε παιδί μου προϋποθέσεις για καλές ευκαιρίες κτλ. Αλλά εκεί πρέπει να το βελτιώσει.
1: Λοιπόν, αυτό λέμε ακριβώς, γιατί έχεις και τον Γιάννητσοκ, ο οποίος είναι φευγάτος, θέλει να πάει στη Λιόν, τα ξέρεις αυτά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εγώ θα σου θέσω ένα άλλο θέμα, να μου πεις αν εγώ τα βλέπω τα πράγματα ανάποδα ή αν είναι λογικά. Μπήκα σε κάποια ιστοσελίδα σήμερα σοβαρή και είδα ότι ο Τζολάκης από πέρσι ήθελε, είχε πει ότι θέλει να πάρει μεταγραφή για Premier League. Και στον Ολυμπιακό τον παρακαλέσαν, κάτσεστε επειδή είμαστε in League Face και του χρόνου θα πάρεις μεταγραφή. Δεν ξέρω αν το έχεις ακούσει αυτό.
0: Εντάξει, τώρα πολλά γράφονται, τι ισχύει, τι δεν ισχύει.
1: Δεν ξέρω αν το έχεις ακούσει αυτό, ότι είχαν συμφωνήσει ότι πότε θα φύγει. Και εγώ σε ρωτάω κάτι.
0: Κοίτα, δεν ξέρω τι για συμφωνία ή όχι, ότι ακουγόταν όταν αυξημένες πιθανότητες πως θα είναι από τους επόμενους που μπορεί να απολυθούν, ήταν πολύ σοβαρή πιθανότητα, υπήρχε αυτό το ενδεχόμενο.
1: Ναι, είχε πει ότι θέλει να φύγει, αλλά τον πέρασε να κάτσει για την εκφέση και τον πέρασε.
0: Πρόσεχε, το τι λένε μεταξύ τους οι παίχτες με τους ανθρώπους των ομάδων, δεν το ξέρει κανένας μας πουθενά.
1: Εγώ τώρα σε μια ούλη σου ρωτάω κάτι.
0: Ευκαιρίες πάντως, για να τα κλείνουμε ένα τα κεφάλαια. Ευκαιρίες γενικά και από αυτά που άκουσα και τα λοιπά, και προϋποθέσεις είχε και ευκαιρίες είχε. Το θέμα είναι ότι αυτό το πρόβλημα με την. Πώς να σου πω. Στον γκολ τη δυσκολία που έχει ο Ολυμπιακός. Εντάξει, τώρα λείπουν και τα. Και επιθετική
1: λοιπόν,
0: και τα
1: λοιπά. Εγώ λέω για το θέμα του τερματοφύλακα που είναι το κλειδί της ομάδας. Στο σύστημα του Μεντιλίμπαρου, ο τερματοφύλακας πρέπει να είναι σχετικά νέος, να έχει καλή φυσική κατάσταση και να είναι καλός με την μπάλα στα πόδια.
0: Σωστά. Σωστά. 3-0 η Αγγλία, ο Σάκα, έτσι να το πω.
1: Λοιπόν, άκου άνες. Ο μόνος θερματοφύλακας ο οποίος κάλυπτε αυτά τα δεδομένα, που είναι νέος σαν το Τζολάκη, ψηλός όσο πρέπει και καλός με την μπάλα στα πόδια, ήταν ο Μανδάς. Ναι ή όχι? Ποια είναι η γνώμη σου?
0: Θα σου πω ότι στα δημοσιογραφικά γραφεία κάπως ακούσει και χθες αυτό το όνομα. Αυτό που βγήκε σήμερα από την επικαιρότητα, αν θες να έχεις τερματοφύλακα καλό στα πόδια, θεωρώ ότι αν κάνει αυτή την κίνηση ο Ολυμπιακός, δεν θα είναι μια εύστοχη κίνηση. Και μιλάω για τον Κοτάσκι που άκουσε. Γιατί καλός με τα πόδια Κοτάσκι δεν είναι.
1: Τι πράγμα?
0: Για τον Κοτάσκι γράφτηκε σήμερα κάπου. Θεωρώ ότι καλός με τα πόδια Κοτάσκι δεν είναι.
1: Κοτάσκι ποιανού είναι? Πού παίζει αυτός?
0: Ο Κοτάσκι που έπαιζε στον ΠΑΟΚ παλιά και παίζει στην Κοπεχάγη τώρα.
1: Και τώρα στην Κοπεχάγη?
0: Ναι.
1: Για μένα ο Μανδάς, επειδή τους έχω δει και τους δύο, είναι καλύτερος.
0: Ο Μανδάς θα μπορούσε να είναι.
1: Λοιπόν, αλλά το θέμα είναι ότι φέτος ο Μανδάς δεν μπορεί να φύγει από τη Λάτσιο, γιατί ο καινούργιος προπονητής τον θέλει σαν βασικό. Το ξέρεις αυτό.
0: Παιδιά, το τι γράφεται και το τι ισχύει και τα λοιπά, το βλέπουμε μόνο όταν ξεκινάει η χρονιά. Τώρα σε ξένη
1: πέρσι,
0: χώρα, ότι τον θέλει βασικό, ο τάδε και τα λοιπά, δεν έχει κανένα συμβόλαιο με το δικαίωμα που δεν μπορεί να ξέρει.
1: Κοίταξε τι γίνεται. Πέρσι η Λάτσιο τον είχε δώσει ιδανικό και τον παραχωρούσε. Το ξέρεις αυτό. Εντάξει. Θα μπορούσε να πάει ο Ολυμπιακός τότε πέρσι, γύρω στα 10 εκατομμύρια ευρώ ήταν.
0: Ναι, το τι θα μπορούσε να έχει γίνει πέρσι, παιδιά, είναι μια κουβέντα που δεν μπορεί.
1: Το Μανδά και το χρόνο θα είσαι πρώτος θερματοφύλακας.
0: Το τι θα μπορούσε να έχει γίνει πέρσι και τα λοιπά, τώρα πέρασε το πέρσι.
1: Όχι,
0: τώρα είναι το θέμα τι γίνεται.
1: Το μυστικό σε μια σοβαρή διοίκηση είναι να προνοεί και να προσχεδιάζει. Συμφωνείς αυτό?
0: Ναι, φυσικά όλοι αυτό θέλουμε.
1: Λοιπόν, όταν ξέρεις από
0: αλλά όχι τους παίχτες μου, μπορεί να συντρέχουν λόγοι τους οποίους εμείς έχουμε στο μυαλό μας, π.χ. τον παίχτη Παναγιώτη, τον παίχτη Κώστα, τον παίχτη Αντρέα, τον παίχτη Βασιλή, αλλά κάτω από κάποιες προϋποθέσεις μόνο μπορείς να κάνεις. Δηλαδή να ξέρεις, ας πούμε, όπως για παράδειγμα απορρίχθηκε στην ΑΕΚ, δεν ξέρω αν θα πετύχει μεταγραφή ή όχι. Να ξέρεις ότι ο Τάδε, ας πούμε, από την ομάδα του είναι φευγάτος ή για προσωπικούς λόγους θέλει να αποχωρήσει από την ομάδα. Εκεί μπορεί να αρπάξει μια ευκαιρία, όπως έγινε καλή ώρα με τον Ουκρανό που πήρε η ΑΕΚ. Επαναλαμβάνω, δεν ξέρω αν θα πετύχει ο παίκτης, αν θα είναι στην ΑΕΚ πετυχημένη η καριέρα του, αλλά εκεί η ΑΕΚ είδε μια ευκαιρία. Οι ομάδες λοιπόν πρέπει πρώτα απ' όλα να έχουν πληροφόρηση για το που υπάρχει μια ευκαιρία, ξέρω εγώ, ένα παίκτης που είναι να φύγει. Δεν μπορείς να πεις εσύ να βάλεις στο στόχαστρο ένα παίκτη σόνι και καλά ότι θα πάρω αυτόν, ή το άλλο μπορεί να μην τον πουλάει, ρε φίλε. Τη στιγμή που θέλεις
1: εσύ. Γίνεται, γιατί τον θέλω προπονητής της Λάτσο. Πέρσι όμως τον είχε δώσει ιδανικό και τον παραχωρούσε. Λοιπόν, το ξέρεις αυτό, το θυμάσαι.
0: Ναι,
1: μπορούσε να πάει ο Ολυμπιακός, να του πει του Μανδάου, θα πέσει βασικός για του χρόνου σε θέλω, σε κλείνω από τώρα, πληρώνω, κάτσε δανεικό στην ομάδα αυτή και του χρόνου έρχεσαι, όταν ξέρεις ότι ο Τζολάκης θα σου φύγει. Δεν περιμένεις τελευταία στιγμή και να αρχίσεις να μου λες το ΣΑ τώρα 34 χρονών. Ο ΣΑ δεν παίζει το παιχνίδι του με τη Λίμπαρ, δεν είναι καλός με την μπάλα στα πόδια. Κατάλαβες σου λέω. Αρχίζουμε τώρα διάφορα ανέκδοτα. Ο Ορτέγκα λέει που έπεσε παλιά στη Manchester City. Ξέρεις τερματοφύλακα ήτανε. Δεν με ενδιαφέρει τι ήτανε τότε. Τι είναι τώρα, συμφωνείς μια ούλη σε αυτό που λέω.
0: Ναι, καλά, στο τι ήταν ο καθένας κάποτε, ναι.
1: Λοιπόν, τώρα τι είναι. Ο Ορτέγκα τώρα είναι σαν ζήτητα τώρα. Και η θέση του τερματοφύλακα είναι κλειδί. Δεν μπορεί ο Ολυμπιακός από εκεί που έχει λυμμένο το θέμα να έχει μια τρύπα εκεί πέρα. Εγώ δεν το σχολιάσω για λόγω μου ιδέατες. Έχω λάθος ότι έπρεπε από πέρσι να έχει γίνει αυτό για να τον έχει έτοιμο. Αφού ξέρεις τι θα φύγει. Εγώ δεν το ξέρω αυτό ότι από πέρσι ο Τζολάκης σου είπε ότι την επόμενη χρονιά φεύγω ή του πάνε κάτσε και την επόμενη θα φύγεις. Είναι αποδεδειγμένο αυτό.
0: Πάς είναι λοιπόν, αποδεδειγμένο. Επειδή το έγραψε κάποιος ότι...
1: Μάντα,
0: ότι
1: ο οποίος περίμενε, έχει ίδια στοιχεία με τον Τζολάκη.
0: Εγώ άλλη ομάδα που συζητώξεις, αλλά ότι είναι αποδεδειγμένο, από πού είναι αποδεδειγμένο. Ότι ξέρεις εσύ ότι είπανε έτσι, του είχαν πει έτσι και έτσι. Σου λέω και πάλι, ήταν πολύ πιθανό πως ο Τζολάκης θα ήταν από τους επόμενους παίκτες που θα παραχωρηθούν. Προφανώς ο παίκτης.
1: Ήταν από πέρσι να φύγει και του είπανε κάτσε για το.
0: Ήθελε να κάνει μεταγραφή κτλ. Τώρα από εκεί πέρα, ναι, εφόσον το ξέρει η ομάδα ότι και βλέπει το προσαγείο ότι πάει το πράγμα, πρέπει να προνοήσει η ομάδα.
1: Να προνοήσει από την προηγούμενη χρονιά αυτό που σου
0: δεν σημαίνει ότι αυτό που βάζει εσύ στο μυαλό σου ότι μπορεί να έρθει θα είναι διαθέσιμο εκείνη τη στιγμή.
1: Δεν ψάχνεις τελευταία στιγμή. Σοβαρές ομάδες δεν περιμένουν τελευταία στιγμή να πάρουν κάθε γεροντάρα που θα κυκλοφορήσει και να τον παρουσιάσουν σαν τεφαρίκι, ας πούμε. Λοιπόν, έχω άδικο σε αυτά που λέω.
0: Όχι εντελώς, αλλά δεν μπορείς να πας σε συγκεκριμένο που φαντάζεσαι εσύ ότι πρέπει να πάει η ομάδα.
1: Μα πέρσι είχαν ξεκινήσει απραγματεύσεις, το συζητάγανε για τον Μάλτα.
0: Εγώ είμαι υπέρ του να είσαι καβατζωμένος ως ομάδα. Αυτό λέω και για την περίπτωση του Πινέδα, ας πούμε. Να έχεις προνοήσει σχετικά σύντομα, να έχεις κλείσει κάποιον
1: αυτό
0: για να
1: που
0: μην αντιμετωπίσει.
1: Πρέπει να προνοήσει από πριν, ωραία. Αυτό έλεγα και για εσάς.
0: Αλλά δεν σημαίνει ότι κάποιος συγκεκριμένος που είναι στα δικά σου γούστα, ότι θα είναι αυτός η λύση. Μπορεί να είναι κάποιος άλλος. Επειδή είπες εσύ για το Μανδά τώρα, σκέφτεσαι ένα Μανδά.
1: Γιατί
0: διαφωνώ.
1: Μιλάμε με βάση ότι είναι Έλληνας, δεν καλεί τη θέση ξένου. Ότι ξέρει την ελληνική πραγματικότητα, ο Μανδάς ήξερε την ελληνική πραγματικότητα, νέος στην ίδια ηλικία του Τζολάκη και με το ίδιο στυλ παιχνιδιού. Τελείως.
0: Έγινε
1: καλή μου φίλε. Και το κάνεις από πέρσι, πας τον κλείνεις, τον αφήνεις ανικό εκεί, τον φέρνεις και δεν έχεις ένα πρόβλημα. Δεν περιμένεις τελευταία στιγμή να τρέξουμε στα προκριματικά να βρεις ένα φύλακα.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστώ.
1: Άμα σου φάει κανένα φάβα και αποκλεισίς, θα πεις. Λοιπόν, χαιρετώ, γεια σου.
0: Να σε καλά, να σε καλά, φίλε. Πάμε. Χαίρετε.
2: Ναι, εγώ μιλάω.
0: Έλα φίλε μου, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Καλημέρα Κώστα, καλημέρα. Και εγώ υποστηρίζω στην Ελλάδα τον Παναθηναϊκό που έχει να πάρει 16 χρόνια πρωτάθλημα και στο Μουντιάλ την Αγγλία που έχει να πάρει 60 χρόνια τίτλο. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι είμαι για... εντάξει. Απαράδεκτη η Αγγλία, εντελώς απαράδεκτη.
0: Κάποιος που είναι Αγγλία εδώ μέσα σήμερα και βλέπει το παιχνίδι.
2: Ναι, λέει με το ζόρι. Και γελάνε κιόλας.
0: Με το ζόρι κρατιέται να μην ξεσπάσει κάπου σε καμιά οθόνη.
2: Ακριβώς αυτό. Και γελάνε κιόλας. Λες και εντάξει. Άσε ρε παιδί. Τι πράγμα είναι αυτό. Απογοήτευση. Και ξέρεις ότι στα τελευταία λεπτά βάζει γκολ η Αργεντινή και έχεις κάνει πίσω. Τι να. Δεν μπορώ να καταλάβω. Και η Γαλλία ακόμα πιο απογοήτευση.
0: Εντάξει, με είναι τραγωδία η Γαλλία. Έχει κάνει κάτι δύο φάσεις, αλλά πίσω είναι
2: φόβο. Όχι, ήσυχο και με την Ισπανία. Δηλαδή δεν ευκαιρίες. Μηδέν. Πες και περιμέναν όλοι τώρα. Τι να πω, δεν ξέρω. Όσον αφορά, ήθελα να πω, εσύ δίνεις πιθανότητες, Κώστα, να πάρουμε το πρωτάθλημα φέτος ο Παναθηναϊκός. Το λέω αντικειμενικά, γιατί είσαι αντικειμενικός.
0: Γιατί να μην δίνω πιθανότητες, δηλαδή, τι είπε κανένας.
2: Δηλαδή, κάθε χρόνο δίνουμε πιθανότητες, έχουμε προσδοκίες. Μα αυτό, πήραμε εκείνο, αυτό.
0: Τα πράγματα πάνε ένα-ένα και το ένα έχει αλληλεπίδραση στο άλλο. Εγώ θα σου πω κάτι. Αν ο Παναθηναϊκός. Ναι. Κάνει ένα ανάλογο επίτευγμα με αυτό τη ΣΑΕΚ πέρυσι και αποκτήσει αυτοπεποίθηση. Ακόμα και στο conference το να κάνει τρεις προκρίσεις δεν είναι καθόλου εύκολο για καμία ελληνική ομάδα.
2: Εννοείται, βέβαια.
0: Εάν λοιπόν αυτό το πράγμα μπορεί να δώσει στην ομάδα μία όθηση για το πρωτάθλημα, γιατί μέσα και από τα. Επειδή είναι καινούργια ομάδα, μέσα από τα συνεχή παιχνίδια μετά θα έχει και τα μάτς σε league phase, επειδή είναι και conference, μπορείς να πάρεις νίκες και να χτίσεις αυτοπεποίθηση που θα σε ωφελήσουν πάρα πολύ για το πρωτάθλημα.
2: Εσύ πιστεύεις.
0: Εγώ δηλαδή έλεγα το εξής.
2: Πιθανότητες η ΝΑΕΚ να πάρει πέρσι το πρωτάθλημα.
0: Άκουσε με να σου πω. Εγώ θα θυμάσαι ότι είχα πει ότι ήμουνα πολύ αισιόδοξος για την Ευρώπη, ειδικά πριν το ξεκίνημα της σεζόν. Ενώ πριν να αρχίσουν, είχε ξεκινήσει
2: πολύ. Τα προκριματικά.
0: Ήμουν αισιόδοξο ότι θα περάσει η ΑΕΚ στη League Face στο conference που έπαιξε πέρυσι. Και επίσης έλεγα ότι αν η ΑΕΚ κατάφερε να είναι κοντά μέχρι το τέλος του πρώτου γύρου στους πρωτοπόρους στο πρωτάθλημα, θα είχε τύχει όσο μένει μέσα στο παιχνίδι μετά και επειδή θα ανέβαινε η ψυχολογία, έβαλε και τέταρτο η Αγγλία. 4-0 η Αγγλία, δεύτερο σάκα.
2: Τώρα τα βάζουμε τα ρετάκια.
0: Λοιπόν, να διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Και τελικά το πήρε. Ότι αν είχε. Αυτό πώς ήρθε.
2: Μέσα από τα αποτελέσματα,
0: μέσα από τα αποτελέσματα της Ευρώπης, η ΑΕΚ απέκτησε αυτοπεποίθηση και έκανε νίκες και στην Ευρώπη και ταυτόχρονα της πήγε και ο μήνας καλά και ο κρίσιμος που πήγε ο χειμώνας τέλος Νοεμβρίου, αρχή Δεκεμβρίου και από εκεί η ΑΕΚ άρχισε το σερί που πήγε τρένο μέχρι το τέλος. ΑΕΚ 24 παιχνίδια. Αυτό σου λέει λοιπόν, αν ο Παναθηναϊκός πατήσει καλά στο ξεκίνημα η πρώτη του υποχρέωση για να περάσει το κόφερ.
2: Περάσει το κόφερ.
0: Εάν λοιπόν πετύχει τριπλή πρόκληση, μετά θα αποκτήσει ψυχολογία.
2: Ναι, αποκτήσει ψυχολογία, αλλά πέσει κι άλλα ρόλια.
0: Γι' αυτό σου λέω ότι είναι αλυσίδα γεγονότων. Δεν είναι μόνο το να σου πω εγώ τώρα. Ναι, φυσικά πας για πρωτάθλημα για να μείνεις 20 πόντους πίσω. Θα μου λες Κώστα τον Εύρο τι μου έλεγες, ας πούμε, ξέρω εγώ.
2: Ναι, κατάλαβα πώς το θέτεις. Ναι, κατάλαβα.
0: Είναι άλλη λουχιά γεγονότων τώρα, θα πας καλά ή όχι.
2: Παίζουν και άλλα ρόλο. Παίζουν και άλλα πράγματα ρόλο. Ειδικά στον
0: κόσμο. Το αν ταιριάζουν οι παίχτες, γιατί οι παίχτες ξεχωριστά.

0: Δεν έχω προσδοκίες ακόμα. Δηλαδή πολύ δεν είμαι σίγουρος, αφιβάλλω, σκέφτομαι και λέω και αν και αυτό και μπορεί να περάσει την Ευρώπη αλλά μην έχει δυνάμεις και να σκάσει το Γενάρη. Πάλι όπως το έχουμε δει συνέχεια με τον Παναθηναϊκό τα τελευταία χρόνια, εκτός από πέρυσι έτσι. Αυτό. Ευχαριστώ Κώστα. Καλώς ήρθατε. Κάναμε ωραία κουβέντα πιστεύω.
1: Να είσαι καλά. Πάμε. Χαίρετε. Καλημέρα.
2: Έλα Κώστα.
1: Έλα φίλε, καλημέρα.
2: Τι λέει ρε.
1: Καλά, εδώ βλέπουμε το μάτς.
2: Μόνος σου.
1: Μόνος, ναι.
2: Βλέπεις το μάτς. Ρε παιδάκι, με αυτούς τους μικρούς τελικούς δεν τους αντέχομαι τίποτα.
1: Πάντως είναι τα πιο σίγουρα σημεία σε όλο το τουρνουά είναι το over στο μικρό τελικό. Δηλαδή over 2,5, over 3,5
2: και
1: αν το
2: παίξεις. Και στο over και στο μπάσκετ, ναι. Αλλά δεν μπορώ να ζητώ με τίποτα. Δηλαδή από τότε που ο Παναθηναϊκός εκεί η Σαραγώσα, Τελ Αβίβ, Αμαθημάσια, αποκλειόταν, δεν είχα καμία όρεξη. Φαντάζομαι να κάτσω να δω πρώτα. Ενώ έβλεπα τον Ολυμπιακό, τον έβλεπα στο τελικό. Φαντάζομαι. Το Παναθηναϊκό στο μικρό δεν τον έβλεπα.
1: Εντάξει, το καταλαβαίνω, ναι.
2: Δεν μπορώ να δω, δηλαδή, δεν το καταλαβαίνω. Και καλά έκανε και η Ευρωλίγκα, τόσα χρόνια το λέγαμε, να καταργήσει το μικρό τελικό και τον κατήρυξε, μου φαίνεται, έτσι.
1: Ναι, φέτος υπέξανε.
2: Και η UEFA πρέπει να τον έχει καταργήσει, έτσι.
1: Ναι, δεν έχει, στο γύρο δεν έχει.
2: Ναι, τον κατήρυξε, γιατί είχε, καταρχάς είχε από ό,τι διάβασα, είχε πάρα πολύ ελάχιστη τηλεθέαση. Φαντάσου, η UEFA τώρα που είναι χρηματοϊστράκτορας, κυνηγάει τα πάντα, τον κατήργησε επειδή είχε ελάχιστη τηλεθέαση. Δεν το λέει κανείς. Δεν έχει νόημα ο μικρός τελικός. Κατά μένα πρέπει να καταργηθεί από όλες τις διοργανώσεις. Όλες. Και άλλο τώρα, άλλο η Ολυμπιακή που βγαίνει τρίτος στο στίβο και παίρνει κάλκινο μετάλλιο. Άλλο είναι αυτό. Εκεί βγαίνει τρίτος. Δεν γίνεται μικρός τελικός, καταλαβαίνεις. Τρέχουν, βγαίνει τρίτος, ρε φίλε, σου δίνουν χάλκινο μετάλλιο. Εντάξει. Τώρα η Αγγλία άντε θα πάρει χάλκινο μετάλλιο. Σιγά και τι έγινε. Αποτυχημένη δεν είναι.
1: Θα παρακολουθήσει κάτι τέτοιο. Είναι και τα έσοδα στην τρίτη με την τέταρτη θέση γιατί το έλεγε πριν ο Νίκος δεν έχουν μεγάλη διαφορά πολύ.
2: Μα πια έσοδα.
1: Εντάξει, δώσε ρε παιδί μου περίπου τα ίδια λεφτά στην ομάδα που θα.
2: Στις
1: δύο ομάδες που θα αποκλειστούν. Που θα αποκλειστούν από το ημιτελικό. Δώσε τα ίδια χρήματα να φύγουν.
2: Καταρχάς τους παίχτες. Είναι έκτρομα αυτό που κάνει. Θα έχουν προκριματικά τώρα πολύ προκριματικά. Κατευθείαν. Σου κρατάνε 5
1: καλά, μέρες. Τώρα έχουμε ήδη 19 Ιουλίου. Δηλαδή αυτοί πότε θα ξεκουραστούν, πότε θα πάνε στις ομάδες τους κτλ.
2: Κάποιοι παίζουν προκριματικά ήδη. Αρχίζει ο Παναθηναϊκός παίζει τώρα κατευθείαν. Αυτό που κάνει η UEFA είναι έγκλημα. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν αντιδρούν οι ποδοσφαιριστές. Παιδιά στην Ευρωλίγκα υπάρχουν μπολίστες. Ξέρετε τι κάνανε. Σταματούν και Μάιο, Ιούνιο. Σου λέει μέχρι 24 Αυγούστου βάλανε κανόνα. Δεν έχετε δικαίωμα να μας αρχίσετε προπονήσεις. Όλες οι ομάδες αρχίζουν 24 Αυγούστου. Έστω ποδόσο αυτό που γίνεται. Είναι έγκλημα ρε παιδιά. Γι' αυτό υπάρχουν τόσες πολλές τραυματισμοί, θυλάσεις, όλα αυτά. Δεν γίνεται. Δηλαδή ο άλλος παίζει μοντιάλ και αρχίζει προκριματικά κατευθείαν, έτσι. Τώρα δεν αρχίζουν προκριματικά. Πότε θα σταματήσει. Δεν σταμάτησε αυτός καθόλου.
1: Καλά και τα πρωταθλήματα θα ξεκινήσουν σιγά σιγά, δεν έχει τώρα...
2: Μα στα πρωταθλήματα, εγώ σου λέω αυτό που κάνει το έκτρομα η UEFA...
1: Εντάξει, οι superstar τώρα αυτοί που έχουν φτάσει παίζουν σε ομάδες που πάνε κατευθείαν, δεν έχουν...
2: Δεν είναι και πολλοί παίζουν σε τώρα Ιούλιο, μέσα στον καύσωνα, Ιούλιο, Αύγουστο αγώνες. Το μπάσκετ σταματάει όλες οι διοργανώσεις Ιούνιο και αρχίζουν όλοι Οκτώβριο. Όλες. Και το NBA και όλες οι διοργανώσεις. Τους δίνουν 4 μήνες. 4 μήνες διακοπές στο χειρότερο. Άλλος που έχει αποκλειστεί αυτό το Μάρτιο έχει 6 μήνες διακοπές. Πάντε το Κούμπα, ας πούμε, φέτος έχει 6 μήνες διακοπές. Δηλαδή, αυτό που κάνει η UEFA είναι απίστευτο. Κάποτε πρέπει κάποιος να ακολουθήσει το
1: παράδειγμα. Αυτό δεν το κάνει η UEFA, αυτό είναι διοργάνωση της FIFA τώρα, δεν είναι της UEFA.
2: Όχι, τώρα τα προκριματικά που κάνει το καλοκαίρι. Πρέπει, ρε παιδιά, όπως το μπάσκετ γίνεται, να ορίζει, ξέρω, κατευθείαν στους ομίλους.
1: Κάτα προκριματικά πώς θα περάσουν εμάς, δηλαδή.
2: Να μην έχει προκριματικά αυτή η βαθμολογία. Να βγαίνουν τα δύο ομάδες.
1: Δεν γίνεται αυτό πλέον.
2: Πώς δεν γίνεται, ρε φίλε, να πεις από την Ελλάδα 3 ομάδες στους ομίλους. 3 ομάδες κατευθείαν στους ομίλους. Από την Αγγλία 4 ομάδες στους ομίλους.
1: Φίλε, για τα χάλια στο καλεντάρι γενικά, η συνομοσπονδία της

0: Ευρώπης δεν έχει τη μεγαλύτερη ευθύνη, κατά τη γνώμη μου. Τη μεγαλύτερη ευθύνη έχει η FIFA.
1: Αρχίζει Ιούλιο.
0: Είναι φιλέ, στα προκριματικά ποιοι παίζουν, οι Μάλτες, τα Φερόε και τα λοιπά στην αρχή και μετά σταδιακά μπαίνουν οι ομάδες, δεν μπαίνουν όλες οι ομάδες. Ο Παθακός παίζει γιατί ήταν έτσι τέτοια, ο Όφη παίζει τελευταίος.
1: Δεν μπορείς κατευθείαν να βάλεις
0: προκριματικά. Πώς να μην δώσεις προκριματικά αφού είναι τόσες ομάδες, τι να κάνει
1: η UEFA. Να βγαίνουν λιγότερο.
0: Δεν γίνεται ρε αδερφέ όπως το λες, τι να σου πω τώρα. Γιάννη εσύ είσαι.
1: Κάνει περισσότερους ομίλους.
0: Πώς να βάζεις να βάλεις τη League Phase, μετά θα παίζουν μέχρι τον Αύγουστο, τον επόμενο.
1: Δεν μπορεί αντί 8 ομίλους να έχει 12 ομίλους.
0: Ποιους 8 ομίλους, δεν έχει πια, League Phase έχουν παντού. Τι 8 ομίλους.
1: Αυτό λέω.
0: Με League Phase έχει, με 6 και με 8 παίζει, δηλαδή πώς είναι, τι League Phase να κάνει.
1: Κάνε παραπάνω ομάδες στη League Phase, το ίδιο δεν είναι. Κάνε 50 ομάδες στη League Phase, αφού τόσοι άλλους οι αγώνες είναι στάνταρ, 8. Κάνει 45
0: ομάδες. Κοίτα, 8 αγώνες με 50 ομάδες League Phase.
1: Γιατί όχι. Αφού πάλι με άλλους παίζεις, όλοι με άσχετους παίζουν. Τέλος πάντων, άστο αυτό. Δεν θα λύσω εγώ το ποδόσφαιρο. Πάντως είναι έκτρωμα. Απορώ οι παίχτες πώς αντέχουν. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας τώρα. Θέλω να σε ρωτήσω λίγο αν έχεις άποψη γι' αυτό με το γήπεδο. Επειδή ακούω και από γνωστούς αγγλίες διαφορετικές απόψεις. Με το γήπεδο που δίνεται στον Ολυμπιακό. Αν έχεις άποψη.
0: Κοίταξε, εγώ θα σου πω ξεκάθαρα. Υπάρχει αν σου απαντήσω σαν οπαδός, φυσικά δεν θέλω.
1: Σαν οπαδός.
0: Ως οπαδός, φυσικά δεν θέλω. Επειδή όμως τα πράγματα δεν τα βλέπω με δουλειά που κάνω ως οπαδός και προσπαθώ να έρθω και στη θέση κάποιου επιχειρηματικά που πίστευα τουλάχιστον ότι δεν έχει τόσο ανάγκη, αλλά παρόλα αυτά φαίνεται ότι έχει. Τα χρήματα καταλαβαίνω ότι δεν μπορείς να τα απορρίψεις εύκολα. Αν θα το έκανα, αν θα μπορούσα να έχω το ειδικό βάρος να το κάνω εγώ, αν θα το έκανα, δεν θα το έκανα. Αλλά δεν μπορώ να πω στον άλλον να μπω στο ταμείο του και στην τσέπη του κτλ. Πού θα κάνει.
1: Σε αφήνει αγροστάτες δεν το θέλεις.
0: Γιατί δεν είναι μια προσωρινή λύση, πώς να σου πω, δηλαδή. Δεν είναι να κάνω έστω μια εξυπηρέτηση κάποιον, δεν είναι ένα παιχνίδι ότι έχω πάρει ένα τελικό και θα πω ότι όπως τότε που λέγανε ας πούμε ότι να μην κάνει επειδή πήγε ο Ολυμπιακός να μην γίνει στη Φιλαδέλφεια ο τελικός και τα λοιπά, δεν είναι ένα μάτς και ο Ολυμπιακός έχει εξυπηρετήσει σε ένα μάτς βέβαια να είναι και εξυπηρετήσει το θύρον τότε που έπαιξε με την Dundee United. Αν τέλος πάντων είναι άλλο να είναι για ένα συγκεκριμένο παιχνίδι και άλλο να πρέπει να εξυπηρετήσει κάποιον σε ένα μεγάλο διάστημα. Και σου λέω και πάλι, δεν θα σου κρυφτώ πίσω από το δάχτυλο μου, ως οπαδός θα σου πω ότι θα μου ήταν ευχάριστο. Είναι άλλο τι θα σου πω ως οπαδός όμως και άλλο ως άνθρωπος που μπορώ να πάω και στην πλευρά του αλλού να κατανοήσω ότι ρε φίλε, χρήματα μου δίνουν.
1: Εγώ κατανοώ απόλυτα σου αγγίζεις. Εγώ φαντάζομαι, πάω στη θέση μου και λέω φαντάζομαι να έρθει ο Ολυμπιακός να δεις στο ΆΚΑ. Άμα τον δάσω Γιαννακόπουλος, θα σπαστώ άγρια και όταν τον πάω τον Γιαννακόπουλο. Και 10 εκατομμύρια να δώσει ο Ολυμπιακός και 20.
0: Και ξέρεις, θα σου πει ένας που είναι Ολυμπιακός ρε παιδί μου ότι okay, και εσείς στο μπάσκετ ας πούμε είστε okay, δεν είναι ξέρω εγώ ποδόσφαιρο που έχουν κόντρα οι ομάδες και τα λοιπά, είστε πολύ πίσω και γιατί δεν το θέλετε και τα λοιπά.
1: Όχι, αυτό υποτιμάς την άκρη έτσι κατά.
0: Αυτό δεν είναι, ας πούμε, δεν είναι μια άποψη αποδεκτή από μένα ας πούμε.
1: Δεν έχει σημασία, έχει ιστορία στο μπάσκετ παιδιά. Και
0: ότι αυτή τη στιγμή δεν έχει τη δυναμική η άκρη του Παναθηναϊκού και τον Ολυμπιακό, δεν σημαίνει ότι ας πούμε τον κάνουμε τον άλλον. Και μπορούμε να του πούμε, έλα πάρα αυτά και πηγαίνει στο γήπεδο του. Αλλά σου λέω και πάλι, δεν θα μπω στη διαδικασία να κατηγορήσω τον ιδιοκτήτη, να πω ότι είσαι μπίπ, έτσι, μπήξε, δείξε κτλ.
1: Ούτε εγώ τον κατηγορώ.
0: Είναι επιχειρηματικές επιλογές αυτά. Το θέμα είναι αν μπορεί να τις υποστηρίξεις και απέναντι στον κόσμο, να δώσεις τον κόσμο να καταλάβει για ποιο λόγο το κάνεις κτλ.
1: Κατανοητό. Εγώ άμα ήμουν Αγγελόπουλος
0: και ξέρεις για ποιο λόγο σου λέω, γιατί είμαστε και σε μια εποχή που κακά τα ψέματα, ο κόσμος μοιραία όταν ακούει για κάποια επιχειρηματικά, ας πούμε, δεν θέλω να το πω νταλαβέρια, αλλά τέλος πάντων κάποιες επιχειρηματικές ακόμα και εξυπηρετήσεις, συναλλαγές και τα λοιπά, πάει το μυαλό του, ανακατεύει και τα πολιτικά.
1: Ναι, άλλο αυτό, εντάξει, άσο, μην πλέξουμε τώρα εκεί.
0: Όχι, δεν πλέκω εκεί, σου λέω ότι ο άλλος όμως το ερμηνεύει και έτσι.
1: Και τι γίνεται τώρα,
0: ναι.
1: Εγώ, άμα ήμουν Αγγελόπουλος, ξέρεις τι θα έκανα. Θα έλεγα στους αγκτήδες, στους φίλους, αγκτήδες, βγάζω τα διαρκεία. Άμα πάτε πάνω από 5.000, δεν το δίνω. Δεν το δίνω. Γιατί θα
0: φίλε,
1: θα
0: δεν είναι ούτε και αυτό. Τι δηλαδή του λες του αλλού, ή θα έρθει να πας διαρκείας με το ζόρι, ή θα το δώσω
1: ναι,
0: το γήπεδο σου άλλου.
1: Πάνω διαρκεία θα μάθετε. Δεν μπορείς. Ναι. Μα.
0: Εντάξει. Οκ. Okay, το ακούω σαν σκέψη, αλλά δεν το υιοθετώ.
1: Για να τα καλύψουμε αυτά τα 1,5 εκατομμύριο. Και να ενισχύσει και την ομάδα. Να δείξει ότι όντως ενδιαφέρεται για την ομάδα.
0: Κοίτα, ξέρω ότι η συμφωνία έτσι όπως έχει παρουσιαστεί, τουλάχιστον στα μέσα, γιατί εγώ δεν έχω καμιά ενημέρωση.
1: Εκτός αν παίζουν άλλα παιχνίδια.
0: Ότι είναι 1 εκατομμύριο, θα υπάρχει ρήτρα για τις φορές εφόσον συμφωνηθεί αυτό. Και από ό,τι γράφτηκε τουλάχιστον μέσα από εβδομάδα που διάβαζα το ρεπορτάζ, θα υπάρχει κάποιο ποσοστό ότι μπορεί να είναι μέσα στην συμφωνία και αυτό για τα εισιτήρια. Δεν ρώτησα τον Νίκο να σου πω την αλήθεια μέσα από εβδομάδα, γιατί κάτι θα μπορούσε να έχει πάρει το αυτή του κτλ. Αλλά μπορεί να το μεταφέρω, ας πούμε, να πει αν ξέρει αυτός περισσότερα για το οικονομικό κομμάτι, πώς θα αποζημιώνει εφόσον τέλος πάντων ολοκληρωθεί αυτό το πράγμα.
1: Τώρα πάμε λίγο στα μεταγραφικά. Λοιπόν, άκουσα σήμερα να σε κάνω μια ερώτηση. Από τις μεταγραφές που έχουν μέχρι γίνει, επειδή ξέρεις τα παρακολουθείς, που έχουν γίνει μέχρι στιγμή στην Ευρώπη. Μοντέρο, Γιαμπουσέλε, Λάρκι, Μεσάρι, όλοι αυτοί. Ποια θεωρείς μεγαλύτερη?
0: Δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία. Είναι λάθος να μου πάρεις αυτή τη διαδικασία, δεν θα μπω, ειδικά στο μπάσκετ.
1: Όχι, Ρεγάκη μου, προσωπική γνώμη, μην πεθαίνω.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση να το
1: πω.
0: Όχι, ρε φίλε, δεν θα σου πω. Όχι, δεν μιλάμε οι δυο μας όμως.
1: Ναι, αλλά.
0: Ρε φίλε, δεν μπορεί να πεις ποια είναι. Αυτή που θα δώσει περισσότερα πράγματα στην ομάδα, ποια είναι.
1: Ναι, αυτό δεν μπορείς να το ξέρεις. Εκ πρώτης όψεως. Μετά λέει στο παρκέ θα χαμηλώ, λένε, αλλά. Σαν πρώτη γεύση. Ποια θεωρείς, ας πούμε, του Λάρκιν, του Σάρι. Δεν το πάω Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Εγώ θα σου πω, δεν θα πω Παναθηναϊκός, θα δεις. Λοιπόν, τέλος πάντων, άσε να μην σε
0: φέρω. Όχι, δεν με φέρεις σε δυσκολία, δεν παίρνω σε αυτή τη διαδικασία, ειδικά στο μπάσκετ.
1: Ωραία, εντάξει, θα πω εγώ. Παιδιά, εγώ άκουσα κάτι σήμερα από κάτι φίλους μου και το σκέφτηκα και το εστερνίζομαι. Λοιπόν, και τελικά θα καταλήξω εκεί ότι η μεγαλύτερη μεταγραφή δεν έχει γίνει στην Ευρωλίγκα. Στην Ευρώπη. Έχει γίνει στο EuroCup, παιδιά. Και δεν είναι του Όσμαν. Είναι του παίχτη που πήρε ο Άρης, Έρλ Ρόμπινσον, δεν ξέρω αν το ξέρει.
0: Τον?
1: Έρλ Ρόμπινσον.
0: Το Ρόμπινσον Έρλ. Εγώ το ξέρω, τον παίρνω συνέχεια στο φάντασμα. Τρομερή προσέγγιση για τον Άρη.
1: 25 χρονών, παιδιά, στο NBA παίζει κανονικά και είναι 25 χρονών, παιδιά.
0: Για αυτόν που πήρε ο Άρης, λες.
1: Ο Άρης, ναι, έκανε.
0: Φοβερή προσεγγίση είναι. Τι
1: τρώμε, η καλύτερη μεταγραφή. Έκανα λίγο και το Μερέξ, έφτιαξε και λίγο στατιστικά και αυτά. Γιατί μου είπαν κάτι φίλο Μαριάννη και ξέρω τι λέτε, ρε παιδιά. Μου λέει, για ψάξτε το λίγο.
0: Τρομερός παίκτης είναι. Εγώ τον χρησιμοποιώ πολύ όταν θέλω για να πάρω κάποιον έξτρα, ξέρεις, χωρίς να μου επηρεάζει πολύ το ρόστερ. Και επειδή εκεί δεν είναι με λεφτά όπως το φάντασμα της Ευρωλίγκας. Παιδιά. Όταν χρειαζόμαι κάποιες συγκεκριμένες αμυντικές κατηγορίες, ο Ρόμπινσον Έρλ ή επιθετικά rebound κτλ.
1: Τώρα
0: τα τελευταία χρόνια τον έπαιρνα.
1: Τρίποντα,
0: ναι.
1: Είδα την τρίποντα. Εγώ από Ολυμπιακό.
0: Επειδή εγώ παίζω το φάνταση στο Yahoo με το NBA και κάτι τέτοιους που δεν τους έχω μονίμως ο ρόστερ, παιδί μου, τους αλλάζω. Ειδικά αυτούς με είχε βοηθήσει σε κάποιες κατηγορίες.
1: Για τον Ολυμπιακό, εγώ πιστεύω. Από
0: και αν τον πετύχει ειδικά σε διάστημα σε φεγγάρι, δηλαδή που δεν παίζουν πολύ βασικοί και παίζουν, ξέρω εγώ, κάποιες ομάδες που δεν έχουν καλό ρεκόρ και ξεμένουν, ξέρω εγώ, και παίζουν αναγκαστικά προς το τέλος της χρονιάς, ας πούμε, γι' αυτό είναι ό,τι πρέπει. Εγώ τον είχα και με τους Pelicans, τον είχα, αρκετές φορές τον είχα πάρει, δηλαδή όσο ήταν στους Pelicans, και μετά στους Spaces τον είχαν αρκετές φορές που δεν έπαιξε πάρα πολύ στους Spaces και τελευταία ήταν στο Dallas.
1: Και απορώ ο Ολυμπιακός γιατί δεν κινήθηκε, είναι ιδανικός κατά μένα για τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, και τελευταία και κλείνω για το Φραντσίσκο, ποια γνώμη έχει, ταιριάζει το Παναθηναϊκό?
0: Και αυτό είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό. Θα σου πω τη γνώμη μου. Νομίζω ότι ο συγκεκριμένος, θεωρώ ότι ενώ έχει στοιχεία τα οποία θα βοηθήσουν τον Ομπράντοβιτς, δεν ξέρω με το κράτημα της μπάλας πολύ, το μόνο που θα με έκανε λίγο διστακτικό.
1: Εγώ, παιδιά, προτιμώ, όσο και αν πολλοί λένε να την τρουν, προτιμώ Καμπάτσο. Δηλαδή, αν μπορεί.
0: Έκανε ερώτηση χθες ο Παναθηναϊκός. Από ό,τι είπανε, δεν βρήκανε ευήκο άτομα, να το πούμε έτσι.
1: Ναι, αν μπορεί να γίνει, συμφωνείς ότι είναι καλύτερη η περίπτωση ο Καμπάτσο. Αυτό θα γίνει.
0: Ναι, εγώ αν έπρεπε να διαλέξω να μας ζει τον Καμπάτσο, θα έπαιρνα. Κι ας είναι πιο μεγάλος.
1: Είναι κλασικός παίκτη στον Μπράντοβιτς. Κομπιούτερ, σουτ και οργανώνει τους πάντες και παίζει και άμυνα. Ακόμα και στα 36. Λοιπόν, έγινε ρε Κωστά.
0: Για αυτό που μου είπες πάντως για την Ευρωλίγκα, δεν σου απαντώ για ένα λόγο. Γιατί είναι πολύ εύκολο να σου πω ένα παίχτη, να σου πω π.χ. άσε κάποιον από αυτούς που έχει έρθει τώρα στους δικούς μας. Να σου πω εγώ ας πούμε το Σάριτς. Στα καλά το Σάριτς μπορεί να κάνει...
1: Για τον Ρόμπισον.
0: Για τον Ρόμπισον του σου είπα τη γνώμη μου, ναι. Δεν σου είπα ότι είναι ο καλύτερος, ο χειρότερος και τα λοιπά. Σου είπα ότι τη γνώμη μου, ότι είναι πολύ χρησιμός παίκτης. Σου λέω όμως ότι μπορεί να σου πω εγώ, μπορεί να σου πω Γιάννη μου υποθετικά, άσε να μιλήσω άλλο μια φορά ρε φίλε, μπορεί να σου πω υποθετικά ο Σάριτς και ο Σάριτς να μην παίξει καθόλου στην ΕΦΕΣ.
1: Όχι ρε Κωνσταντάκη, αυτό δεν το ξέρει κανείς,
0: εντάξει. Ακριβώς.
1: Οι πιθανότητες
0: δηλαδή. Στα καλά το Σάριτς μπορεί να είναι στο top 3 των μεταγραφών. Τι θέμα να παίξει.
1: Χαίρο πολύ.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, Γιάννη, να είσαι καλά, γιατί πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Με κόβει ο Παναγιώτης. Να είσαι καλά.

0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Me too.
2: Huh?
1: Παίζει παγκόσμιο.
2: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Όπως επίσης το γεγονός ότι έχει επαφή με τους τίτλους, έχει πάρει 3 κύπελα σε 2 χρόνια. Βαγγέλη, το έκανε στο λάθος, λέει 3 κύπελα σε 2 χρόνια, δεν γίνεται 2 κύπελα σε 3 χρόνια.
6: Άρε Βαγγέλη.
5: Εντάξει, το έκανα.
7: Δεν θα μας γονατίσει κανείς το μήνυμα σε οργάνωση εκδηλωμένων οπαδών.
6: Ε?
7: Σε εκδήλωση οργανωμένων οπαδών.
5: Α.
8: Καμιά αύξηση θα πάρουμε.
5: Όχι. Όχι. Όχι. Όχι. Όχι. Όχι.
8: Έχω τέτοιο, έχω.
6: Βγάλτε το, βγάλτε. Ό,τι έχετε
8: βγάλει. Έχω χάισπρι, έχω χάισπρι.
6: Αυτό αποβάλλετε. Κόκκινη κάρτα. Κόκκινη κάρτα.
5: Να πω ότι Augsburg φέρνει ντούμπα. Τούμπα.
9: Ταμπα τούμπα, ταμπα τούμπα.
5: Ντούμπα, τούμπα.
9: Ταμπα τούμπα, ταμπα τούμπα.
5: Τούμπα. Το παιχνίδι με την Dortmund.
10: Και η Αργεντινή νίκησε 2-0 τον Καναδά.
6: Ωρε τι μαθαίνω.
5: Ο Σύσυφος έσπρωχνε την πόρτα. Την πέτρα.
11: Ρε παιδιά, ανοίξε την πόρτα να μπουν μέσα.
5: Έσπρωχνε την πέτρα μέχρι την κορυφή και τον ξαναπλάκωνε ο Σύσυφος.
12: Για την πέμπτη αγωνιστική του FIBA Europe Cup παίζουν Μαρούλι.
13: Αδερφέ, τι βάζεις μέσα?
14: Λουγκάν Κούμπα.
12: Μαρούλι.
14: Λάγανο καλά το
12: Μαρούλι.
14: Το μάτα, κρεμμυδάκι βραστό.
12: Μαρούλι, Μαρούσι, Σαμπάχ στις 8 και 4.
14: Θα σου βάλω και σως για να γλιστράει.
5: Για χαρά σε μένα. Για χαρά σε μένα. Τα λέμε πάλι από εβδομάδα, από αύριο. Για χαρά. Αυτά τα ακούς μόνο στο Bwin Sport FM.
15: Ναι, πρόεδρε, πήρα, κοίτα.

0: Λοιπόν, μειώνει η Γαλλία, δεν ξέρω αν η αρχή για μια απόπειρα η Γαλλία να κάνει μεγάλη ανατροπή, τουλάχιστον να έχει το παιχνίδι. Από ό,τι βλέπω εδώ, από αυτούς που έχουν γίνει κατά καιρούς στα παγκόσμια κύπελα, για την τρίτη θέση του 50 δεν είναι, γιατί εκεί είχε γίνει σαν πουλ, σαν μίνι πρωτάθλημα για την πρώτη τετράδα, οπότε δεν είχε μικρό τελικό. Αν έρθει με 4 γκολ διαφορά, μικρός τελικός υπάρχει μόνο το Σουηδία-Βουλγαρία με 4 γκολ διαφορά, το 94 από ό,τι βλέπω. Τώρα βέβαια η Γαλλία μείωσε σε 4-1, οπότε πάμε στα 3 γκολ διαφορά. Αλλά να λήξει με 4 γκολ διαφορά και πάνω, μόνο αυτό το 94 είναι από τους μικρούς τελικούς που είχε, ξέρω, 4 γκολ διαφορά για την νικήτρια. Πάμε παρακάτω. Εμπαπέ είναι αυτός που μείωσε. Στο 48 έκανε το 4-1. Πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
1: Ναι.
0: Έλα, Χιλιά.
1: Έλα. Γεια σου, Κώστα. Πρώτα απ' όλα να πω στο φίλο μου τον Γιάννη. Γιάννη, το φίλο μας, το μασχετικό.
0: Ναι, ναι.
1: Όλο το αθλητικό γίγνεσθε ευρωπαϊκού κατά τη ρίση του Μάκη του Αγγελόπουλου, ο οποίος ο άνθρωπος ασχολείται και με χρηματιστηριακά, οικονομικά κλπ. Όλο λοιπόν το αθλητικό γίγνεσθε έχει 50 δις τζίρου. Το μπάσκετ 30-50 δις. Το ποδόσφαιρο έχει περίπου τα μισά και βάλε. Λοιπόν, οπότε μην μπαίνεις σε ευκολίες να κρίνεις τα προκριματικά, τα πολλά παιχνίδια κλπ. Αυτοί, φίλε μου, το ποδόσφαιρο είναι ένας εντελώς άλλος κόσμος, βγάζουν πάρα πολλά λεφτά, το μπάσκετ ούτε καν φαίνεται στον ορίζοντα σχέση με αυτά, οπότε όλα τα κρίνουν αυτά. Ένα αυτό. Δεύτερο, στον Αγγελόπουλο το Μάκη, ασφαλώς όταν υπάρχει μπροστά μια προμετωπίδα που γράφει ΑΕΚ στην προκειμένη περίπτωση, και κάθε ομάδα ισχύει αυτό, αλλά προκειμένου για την ΑΕΚ, δεν μπορεί να του πει κανένας τίποτα για οποιαδήποτε απόφαση πάρει. Δυστυχώς, και το γράφω με κεφαλαία, δυστυχώς έτσι είναι τα πράγματα. Όποιος μπορεί και έχει την ψυχή, πάει, καταθέτει τον οβολό του. Εγώ δεν το κάνω, αλλά δεν μιλάω. Καταθέτει τον οβολό του σε διαρκεία, σε εισιτήρια, σε παρουσία και τον υποστηρίζει. Ο Μάκης είναι σχεδόν μόνος του σε σχέση με το σύνολο του κόσμου της ΑΕΚ. Και αυτό το ξέρουν πάρα πολύ καλά. Ίσως ακούγεται λίγο περίεργο αυτό, αλλά έτσι είναι. Τι να κάνουμε, αν δεν μας αρέσει η αλήθεια, να λέμε κάτι άλλο, να λέμε τα καλάτα. Να πω και κάτι άλλο για αλήθεια και καλάτα. Και θα πω για κάτι που σου λέω για πρώτη φορά, και επειδή μιλάμε από πάρα πολλά χρόνια μαζί, εγώ πάντα πήγαινα με το ρεπορτάζ των ανθρώπων. Το ξέρεις πάρα πολύ καλά, γιατί σέβομαι τη δουλειά σου. Και πάλι με το ρεπορτάζ. Αλλά θα πω και με κάτι που ξέρω. Ο Πινέδα, εάν έπαιρνε 200-300 πάγιες αποδοχές πριν φύγει για το Μεξικό, υπέγραφε τετραετές συμβόλαιο στην ΑΕΚ. Πήγανε σε διαπραγμάτευση, του είπαν 1.800 το πολύ και λέει άστο, πάω στο Μεξικό και τα ξαναλέμε. Εκείνη τη στιγμή χάθηκε το παιχνίδι. Εκείνη τη στιγμή, όχι μετά, όχι πριν, όχι άλλη ώρα, όχι οτιδήποτε. Να κρίνουμε επί αυτού του δεδομένου, το δέχομαι. Να κρίνουμε επί του δεδομένου ότι ο Πινέδα ήθελε για οικογενειακούς λόγους, επειδή ο θείος του, ο πατέρας του, η ζωαζούνια, η γυναίκα του, οποιοδήποτε κλπ, είναι μια άλλη κουβέντα. Είναι μια λάθος κουβέντα. Όταν σχεδιάζει...
0: Δηλαδή εσύ είσαι 100% σίγουρος ότι άμα του...
1: Όχι, δεν είμαι σίγουρος, το ξέρω.
0: Πώς το ξέρεις?
1: Λοιπόν, καταρχήν, για να μην το πω το ξέρω, γιατί δεν μπορώ να σου πω το πως το ξέρω, θα σου πω τι είπε αυτός που είχατε εκεί πέρα, ο Γιώργος ο Τσαγκίδης. Mm-hmm. Οχθές, σήμερα, τι είπε. Mm-hmm. Δεν θα σου πω μυθεύματα δικά μου, Είπε αυτό ακριβώς που σου λέω. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο.
0: Ότι, ότι αν του έδινε η Άγη 2.200 θα έμενε.
1: Είπε, ο Γιώργος είπε μέχρι 2.5. Ο Γιώργος το είπε.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Εντάξει. Μπορεί και τον έφυγε, μπορεί να τον ρωτήσω. Τον άνθρωπο μπορεί να βάλει σπαγκεντικά. Α, και το ίδιο αυτό που σου λέω εγώ το είπε και στον Καζέτα. Και δεν είναι ο μόνος ο Γιώργος, για να μην τον βγάζω σε έντονα τον άνθρωπο, mm-hmm. δεν είναι μόνο ο Γιώργος που το έχει πει, και άλλοι το έχουν πει. Ότι δεν είναι οικονομικό το θέμα. Δεν είναι οικογενειακό, είναι οικονομικό. Δεν είναι κακό. Επιλογές κάνεις. Απλά θα κρυφτείς για αυτές τις επιλογές που κάνεις.
0: Μπορείς να ματσάρεις εσύ 3.200 πρόταση.
1: Όχι, μπορείς να κλείσεις τον παίχτη με 2.200 πριν φύγει για το Μεξικό. Mm-hmm. Είναι λάθος την κουβέντα που μου βάζεις. Είναι το κλείνεις με 2.200 πριν φύγει για το Μεξικό και του λες άντε γεια σου στην ευχή της Παναγίας και τα ξαναλέμε τον ήλιο.
0: 4-2.
1: Το θέμα είναι... Το θέμα είναι τι πιστεύεις εσύ. Και εκείνο το οποίο πιστεύει ο Ριμπάντα είναι ότι μπορεί να βρει με τα ίδια λεφτά, ενδεχομένως πιθανότατα λιγότερα, άλλο παίχτη που να κάνει περίπου τις ίδιες δουλειές. Μα κάνει. Μπορεί. Ιδού η Ρόδος είπε και το παιδί. Το ίδιο πίστευε και με τον Κυριακόπουλο. Το ίδιο πίστευε και με τον Κουτέσα όταν τον έφερνε, όταν έφερνε ένα προπονητή ακριβώς μετά που δεν παίζει με άκρα. Εσύ περιμένεις να παίξει ο Κουτέσα μπάλα. Εδώ βάζουμε στοίχημα ό,τι θες.
0: Εσωτερικά. Λέω ότι αν... εσύ βάζεις λόγια στο στόμα μου τώρα που δεν έχω πει. Εγώ λέω το εξής. Λέω ότι αν μπορέσει να προσαρμοστεί ο Κουτέσα για να παίζει περισσότερο εσωτερικά έτσι όπως θα ήθελε ο προπονητής, μπορεί να παίξει.
1: Έχει δεν υπάρχει καμία παρέμβαση. Λέω εγώ. Λέω εγώ. Είναι πρόβλεψη. Εντάξει, μου επιτρέπεις. Δεν μπορώ να κάνω μια πρόβλεψη. Mm-hmm. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Από εκεί και πέρα. Τα δεδομένα για τον Πινέδα είναι αυτά. Μπορεί να μην μας αρέσουν ότι είναι αυτά, αλλά είναι αυτά. Δηλαδή, για 4 χρόνια με 10 εκατομμύρια συνολικά. Συνολικές απολαβές, ο Πινέδα, συνολικές, βάζω τα 2,5 του Γιώργου, έτσι, δεν βάζω αυτά που λέω εγώ. Λοιπόν, με συνολικές αποδοχές, ο Πινέδα έμενε μια χαρά ευχαριστημένος και ευτυχισμένος στην Ελλάδα. Και στην ΑΕΚ. Κάτσε από του χρόνου με τον δεις και πουθενά άλλο, λέω εγώ, μια και ήθελε να πάει στο Μεξικό.
0: Καλά, αυτό δεν ξέρεις ποτέ πώς εξελίσσονται.
1: Όχι, ξέρεις. Όταν βγαίνεις και λες ότι το πρόβλημά του ήταν να πει... Όχι, δεν το λέω για μένα και για σένα.
0: Ρε φίλε, εγώ ξέρω τι είπε ο παίχτης. Ότι έκανε ό,τι μπορούσε να με κρατήσει εδώ πέρα. Ό,τι μπορούσε... Αν έμενε ανικανοποίητος από αυτά που του προσέφεραν και ο λόγος ήταν άλλος, θα έλεγε ότι μου δώσανε λίγα.
1: Όχι, όχι φίλε μου.
0: Γιατί? Τον έχει θείο τον Ηλιόπουλο και θα τρεπόταν να το πει.
1: Δεν έχει λόγο να χαλάσει τις σχέσεις του είτε αυτός το μάνατζερ του με κανέναν. Όταν έχει πάρει αυτά που θέλει αυτή τη στιγμή για τη χρονική περίοδο της ζωής του. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Να μπει, κανένας δεν το κάνει αυτό επαγγελματία. Ούτε στις δουλειές μας εμάς τώρα εδώ που βρισκόμαστε και ασχολούμαστε με χιλιάρικα, όχι με εκατομμύρια. Κανένας, φεύγεις από μια δουλειά,
0: η μόνη περίπτωση να έμενε ο Πινέδα είναι αν το έχεις κάνει από την περασμένη σεζόν άνεση συμβολέου.
1: Η απόλυτη περίπτωση να μείνει ο Πινέδα, δεν υπάρχει μόνη ή ξεμόνη, η απόλυτη περίπτωση να μείνει ο Πινέδα ήταν να του είχες κλείσει με σωστό ποσό πριν φύγει για το Μεξικό. Δεν το έκανες αυτό, ήξερες τι κάνεις, λέω εγώ, ήξερες τι κάνεις, έτσι. Ενδεχομένως τζόγαρες και λίγο μην έρθει κάποιος που σιγά να μην πληρώσει ρήτρα κλπ. Ο τζόγος έτσι είναι φίλε. Έχει τα έτσι του, θα κάτσει μπίλια στο μαύρο, θα κάτσει και στο κόκκινο. Θα κάνει. Έτσι είναι. Το θέμα είναι ότι μερικά πράγματα στη ζωή δεν πρέπει να τα τζογάρεις, λέω εγώ.
0: Ναι, αυτό που εσύ δεν καταλαβαίνεις είναι ότι από τη στιγμή που δώσανε τα 8 οι συγκεκριμένοι και πίσω και ο παίκτης να τα δώσει.
1: Τι το παιχνίδι ήδη Κώστα.
0: Τι είχε χαθεί το παιχνίδι. Ήρθε ο άλλος και μπλέει 8.
1: Παιδάκι μου, όταν έφυγε για το Μεξικό ο Πινέδα, το παιχνίδι χάθηκε. Είτε έτσι είτε αλλιώς.
0: Καλά, και εγώ το πίστευα αυτό ότι δεν θα γυρίσει.
1: Αφού το πιστεύεις αυτό τώρα, τι συζητάμε.
0: Εσύ γιατί συζητάς δηλαδή, ότι πρέπει τώρα να έρθει το τέλος του κόσμου.
1: Όχι, δεν θέλω να έρθει το δέντρο.
2: Γιατί, γιατί το συζητάω, δεν μπορώ να σου καταλάβω δηλαδή.
1: Όχι, όχι, πολύ σωστό είναι αυτό.
2: Ότι έκανε κάποιο λάθος. Θες να σου το πω αλλιώς, γιατί υπάρχει.
1: Πολύ σωστό.
2: Άκουσε.
1: Και πολύ λάθος αυτό. Άκουσε. Που
2: άκουσε.
1: Δεν γίνεται
2: υπάρχουν 15, υπάρχουν 15 εκδοχές. Εγώ έχω ακούσει, ας πούμε, ότι ο Ριμπάλτα ήθελε, δεν υπολογίζει τόσο πολύ. Δεν ήθελε να υπολογίσει το χάρτη Πινέδα τόσο πολύ. Έχω ακούσει και αυτήν την εκδοχή.
1: Όχι, όχι, δεν είναι ούτε αυτό. Απλά δεν τον αξιολογούσε σε τόσα θέματα.
2: Όχι, εγώ από αυτά, από αυτά που μου λες εσύ, εμένα πιο πιστευτή εκδοχή είναι αυτή που σου λέω εγώ, που έχω ακούσει, όχι ότι ισχύει.
1: Τι.
2: Ότι μπορεί να πίστευε ότι ο κύκλος κλείνει, ότι δεν θα ποντάρω άλλο στο χάρτη Πινέδα. Και κάπου μπορεί να το έσπρωξε εκεί. Ότι κάπου μπορεί να το έσπρωξε εκεί να έρθει αυτή η εξέλιξη.
1: Ναι, λέει παιδί μου, ναι.
2: Αυτό σου λέω εγώ. Αυτή την εκδοχή, από αυτή που λες εσύ, την πιστεύω περισσότερο.
1: Το ίδιο έκρινε. Όχι, τι δεν πιστεύεις, το ίδιο πράγμα λέμε. Αν δεν πιστεύεις αυτό. Του λέει, κάνει μια πρόταση στο 1.800 και του ζητάει ο μάνατζερ 2.5. Με τα ζόρια κατεβαίνει στο 2.3. Του λέει 2.3, όχι, 1.800. 1.800 τα λέμε μετά το Μούντια. Φεύγει ο Πινέτα. Η συνέχεια είναι γνωστή. Θα μου πεις εσύ, Αχιλέα, τα έδινε στα 2.300. Όταν βλέπω τον Παναθηναϊκό και ψάχνει τον Γκένσελ με 3 εκατομμύρια και ο Ολυμπιακός με 3.5 τον Πινέδα θα τον έπαιρνε χτες. Θα έδινα, ναι. Θα τα έδινα, φίλε. Θα τα έδινα. Και κυρίως, και δεν σου βάζω καν την πιθανότητα του τι θα δει στην ΑΕΚ.
2: Το κακό, Αχιλέα, με τους Αγγλίες, το οποίο παρότι.
1: Δεν ξέρω τι κάνει, Αγγλίδε, με εμένα μιλάς.
2: Τη μία φορά αποδείχθηκε ότι όλο αυτό.
1: Με μένα.
2: Σου θυμίζω ότι θα έρχονταν η Δευτέρα παρουσία και η καταστροφή απόλυτη.
1: Τι μιλάνε σε μένα.
2: Αν δεν έμενε ο Αλμέιδα, αποδείχε αυτό ότι δεν στέκει. Ας δούμε αν θα αποδείχε για αυτό για το οποίο γίνεται χαμός τώρα.
1: Σε μένα να μην τα λες λοιπόν για τον Αλμέιδα. Εγώ για τον Αλμέιδα θα λέω την πρώτη χρονιά.
2: Αυτή τη στιγμή λοιπόν τώρα πρέπει να συζητάμε το πώς αντικαταστήθηκε ο Πινέδα ή ότι έφυγε ο Πινέδα και τι μπορούσαμε να κάνουμε.
1: Όχι, τα συζητάμε όλα για να κρίνονται όλοι σωστά. Εάν δεν ξεκινάς από ένα μαγαζί, είτε ο κόσμος είναι αυτό, είτε η εταιρεία είναι αυτό.
2: Εγώ λέω το εξής, Αχιλιά μου, ότι εμένα από όλες τις εκδοχές που έχω ακούσει για το. Από όλες τις εκδοχές που έχω ακούσει για την περίπτωση του Πινέδα, πιστεύω ότι παίζει ρόλο και ότι ένας άνθρωπος θέλει να γυρίσει πίσω στην πατρίδα του εφόσον παίρνει αυτά τα λεφτά. Ό,τι και να μου πει οποιοδήποτε, γιατί κανένας δεν μιλάει με τον ίδιο τον Πινέδα απευθείας. Με τον ίδιο να μας πει την άποψή του, γιατί. Και ο ατζέντης όταν μιλήσει με μένα, π.χ. με δημοσιογράφους, και μιλώ με τον ατζέντη του Παναγιώτη. Μέσα από μένα και ο ατζέντης θα κάνει το παιχνίδι του. Θα βγάλει αυτά που θέλει εκείνος προς τα έξω.
1: Από το ρεπορτάζ της ΑΕΚ.
2: Εγώ σέβομαι λοιπόν ότι μιλάνε με τον ατζέντη και ο ατζέντης θα πει αυτά που θέλει να βγάλει ο ίδιος προς τα έξω.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Όλοι οι ρεπόρτερ.
2: Γιατί με τον παίχτη τον ίδιο, δύσκολο να μιλήσει κανένας.
1: Όλοι οι ρεπόρτερ Κωστή μου της ΑΕΚ, πριν φύγει ο Πινέδα από εδώ, έλεγαν ότι ο Πινέδα είναι μια χαρά εδώ, είναι σούπερ ευτυχισμένος και μάλιστα πολλοί περιμένανε και υπογραφή του συμβολέου στη Πιέστα. Λοιπόν.
2: Ναι, ήταν ένα ενδεχόμενο, το περιμένανε. Αλλά από τη στιγμή που έφυγε, ξέρουμε ότι δεν ήταν στο χέρι της ΑΕΚ τίποτα.
1: Αυτό έγινε και με εσωτερική πληροφόρηση, πρέπει να σου πω. Λέω εγώ πάλι. Ήδη σου δίνω. Λοιπόν, όλα αυτά.
2: Εδώ το περίμενε όλο ο κόσμο ότι πολύ πιθανό να πούνε την ανανέωση του Πινέδα τη μέρα της Φιέστας.
1: Διέγραψε το εσωτερική μου πληροφόρηση, γιατί δεν μπορώ να μιλήσω εγώ τώρα για άλλους. Λοιπόν, άστο. Όλοι περιμέναν λοιπόν αυτό το πράγμα. Αυτό το πράγμα εδραζόταν ότι ο Πινέδα ήθελε να μείνει στην Ελλάδα, αλλά ήθελε να μείνει με κάποια συγκεκριμένα χρήματα. Επειδή είναι τελευταία χρονιά του συμβολέου του. Πήγε στο Μεξικό, όπως είπες και εσύ και συμφωνούμε απολύτως μαζί, από τη στιγμή που ανέβηκε στο αεροπλάνο πάει στο Μεξικό κουκουρούκου, γεια σας και χαιρετίσματα. Λοιπόν, χωρίς συμβόλαιο. Λοιπόν, αυτό το ξέραν πάρα πολύ καλά στην ΑΕΚ, το αξιολογήσανε αναλόγως, το αφήσανε στην τύχη, όχι στην τύχη, στο τζόγο. Γιατί
2: φίλε,
1: ακριβώς,
2: όχι, δεν ήταν τζόγος. Για μένα
1: το καρτί ιδιαίτερα. Λοιπόν, και επειδή δεν πότανε σε αυτό το χαρτί.
2: Εγώ αυτό προσπαθώ να σου δώσω να καταλάβεις είναι ότι για μένα όλα έχουν μια. Όχι, δεν καταλαβαίνεις, ρε Αχιλιά. Γιατί μόνο ακούς τον εαυτό σου, δεν ακούς ποτέ τι σου λέει ο άλλος. Αυτά που σου λέω έχουν μια αλλουχία γεγονότα. Γι' αυτό σου λέω ότι αν τον είχες ανανεώσει Φερρυπίν στα μέσα της χρονιάς και όχι να περιμέναμε στο τέλος. Γιατί μου λες για το να έκλεινε το αεροπλάνο. Αυτά τα θέματα τα κλείνεις στον 1,5. Αυτά τα θέματα. Θα κλείσει τον 1,5 χρόνο πριν, γιατί όταν θα φτάσει ο άλλος στον τελευταίο χρόνο, δεν μπορεί να κάνει τίποτα, είναι ορός στο χέρι του. Κατά, το τη γνώμη, κατά τη γνώμη μου, η εξέλιξη αυτή.
1: Ο Μαρινάκης θα κάνει
2: βέβαια. Η εξέλιξη αυτή και η αλουχία των γεγονότων με οδηγούν πιο πολύ στο σενάριο ότι μπορεί και να κατέληγε στο ότι «ΟΚ, okay, δεν μας χαλάνε και τα 8, θα κάνουμε μια πρόταση στην οποία ο παίκτης πιθανότατα θα πει όχι». Αυτό δεν είναι ακριβώς στόχος, είναι ότι κατευθύνω κατά κάποιο τρόπο τα γεγονότα εκεί που θέλω εγώ. Χωρίς να φανεί ότι, χωρίς να φανεί ότι εγώ τον διώχνω.
1: Α, μπράβο.
2: Ωραία, αυτό είναι.
1: Τώρα συνεννοηθήκαμε πλήρως. Τώρα λοιπόν επί αυτής της βάσης ακριβώς που μου λες, που είναι πάρα πολύ σωστή, γιατί πρέπει να μου βγάλεις την ψυχή πρώτα για να συμφωνήσουμε.
2: Μα εγώ σου είπα από την αρχή ότι εγώ αυτή την εκδοχή
1: μου
2: πιστεύω
1: για
2: Μεξικό, πιο πολύ.
1: Αυτά δεν θέλω. Λοιπόν.
2: Ναι, ρε φίλε, γιατί τώρα, πάμε στο τώρα, όταν έχει 3,2 και ο άλλος έρχεται και δίνει τη ρίτσα, τελείωσε
1: το. Τώρα διώσω, μπορεί...
2: Μα το έλεγε και ο Γιώργος όμως, τον Γιώργο τον έχω ακούσει 50 φορές. Αν κάποιος έρθει και δώσει τα 8, τέλος. Δεν μένει ούτε μένει δεν μένει και όλα αυτά που μου λες εσύ. Είχε πει και ο Γιώργος 100 φορές ότι αν τα δώσουν τα 8, τέλος.
1: Ο Γιώργος είπε το εξής. Με 2,5 χαρτιά ο Βινέδα έμενε εδώ. Τέλος. Για 4 χρόνια. Του τα έδινε η ΑΕΚ. Όχι. Πήγε εκεί πέρα. Του δίνει 3,2 και είναι και στην πατρίδα. Και εγώ το ίδιο θα έκανα.
2: Ακριβώς.
1: Και μετά θα έβγαζα και ευχαριστήρια ανακοινώσει. Εννοείται. 4 χρόνια έζησε. 4 χρόνια έζησε. Γιατί θα αλλάζω σχέσει μου. Και με τον κόσμο που με αγαπάει και λοιπά.
2: Να
1: και
2: σε ρωτήσω κάτι. Εσύ είσαι σίγουρος ότι και, ακόμα και αν τα 2,5 τι θα ήταν ίσως μεγαλύτερη κοροϊδία. Δηλαδή να έβαζα, να του έκανα 2,5 συμβόλαιο και να βάζα 10 ρήτρα. Πάλι τα 10 θα μπορούσαν να δώσουν.
1: Όχι, ρε, πια ρήτρα τώρα, δεν θα υπήρχε ρήτρα.
2: Γιατί λοιπόν, δεν θα υπήρχε ρήτρα. Δηλαδή, αν του κάνει. Περίμενε τώρα. Γιατί όχι όλα όπως. Αχιλιά, δεν πάει το σενάριο μόνο όπως θέλουμε εμείς. Αν έκανε ανανέωση του συμβολέου η ΑΕΚ με 2,5 εκατομμύρια, μπορεί να έβαζε ακόμα κάποια ρήτρα. Να έβαζε 12. Όχι 10, 12.
1: Ναι, ναι. Α, έφευγε ύστερα. Με 12. Με 2,5 εκατομμύρια, άρα έφευγε σε 2 χρόνια με 12. Τι μου λες, ρε Κώστα. Τι μου λες. Εδώ πέρα πήγανε με δόσεις, κάνανε με δόσεις τα 8, τα κάνανε τα 12.
2: Α, δεν ξέρεις, δεν ήξερες ότι η συγκεκριμένη ομάδα έδωσε τόσα, μπορεί άλλος να είναι περισσότερα.
1: Ωραία, άλλος περισσότερο. Για το Μεξικό με 12. Να σου κάνω και λίγο χαβαλέ. Έτσι να γελάσουμε για να κλείσουμε.
2: Ναι, ρε.
1: Λοιπόν, κόψε από τον Γιώβιτς τα 500 χιλιάρικα και δώσ' τα στον Πινέδα, ρε.
2: Έγινε, αχλιά μου. Να είσαι καλά.
1: Αδερφέ μου, θυμάσαι ένα πράγμα που το ξέρεις. Δεν χρειάζεται να το πω για τον κόσμο, το λέω, αλλά το λέω τάχα μου σε σένα. Ο κύκλος εργασιών να υπάρχει και το χρήμα να κινείται, αδερφούλη. Θα το θυμάσαι.
2: Πάντως, αδερφέ, εγώ ούτε είμαι με κανένα που ερωτευμένος, ούτε πιστεύω ότι θα κάτσει στην ομάδα μου 50 χρόνια.
1: Τσακωνόμαστε τζάπα τόση ώρα. Που λέω λόγο τσακωνόμαστε. Το ξέρω. Μα γι' αυτό τα λέω έτσι όπως τα λέω.
2: 4-3. 10 έπαπε.
1: Άμα είσαι ο Μαγκέλης.
2: Αν το πάθουνε για αυτό οι Αγγλιά, είναι 5-4. Πάμε.
1: Είναι κανή, είναι. Άντε, φιλιά, καλή νύχτα, γεια.
2: Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
3: Ναι, καλημέρα.
2: Έλα φίλε, καλημέρα.
3: Ο Ηλίας από Νέα Σμύρνη, τι έγινε.
2: Γεια σου Λιάκο μου, τι έγινε.
3: Έπεσα σε τρομερή κέντα. Γιάννης Μπασκετικός, Αχιλλέας μετά.
2: Ναι,
3: εντάξει,
2: άστα,
3: εντάξει, μια χαρά. Όχι, ωραία, ήταν ενδιαφέροντα αυτά που λέγατε πριν με τον Αχιλλέα. Εντάξει, και εγώ θεωρώ ότι, τώρα να προσθέσω έτσι λιγάκι την άποψή μου, θεωρώ ότι αν ήθελε η πλευρά της ΑΕΚ να τον κρατήσει, θα έκανε μια αναλογή πρόταση στα θέλω του. Προφανώς ίσως να είδαν ότι έτσι μέσα σε άκρες, αυτό πιστεύω ότι συνέβη, ότι το ταβάνι του ήταν μέχρι εκεί. Εντάξει, και όπως είπες πολύ σωστά, δεν παντρευόμαστε κανέναν. Έτσι.
2: Λιάκο μου, να σου πω για απλά. Πες ότι...
3: Όπως ο Ολυμπιακός, έτσι και έτσι και ο Παναθηναϊκός και κάθε ομάδα συνεχίζουν να υπάρχουν.
2: Θα σου πω κάτι.
3: Θα πάμε σίγουρα κάτι πέφτες.
2: Ναι, ρε φίλε, δεν το συζητάμε. Πες ότι έκανε, ξέρω εγώ, του έκανε μια προσφορά που ήταν κάπου στο ενδιάμεσο και πάει η ομάδα εκεί οποιαδήποτε και του δίνει 3,2. Όταν σου κάνουν 1 εκατομμύριο άξιση σε σύγκριση με αυτά που παίρνει, για το 3,2 προφανώς μπορεί να μην το ήξερε ο άνθρωπος πριν πάει στο Μεξικό. Και 2,3 να έχει πάρει, μετά προσπαθείς θα τους έψινε, ξέρω εγώ, να κάνουν περισσότερες δόσεις στα 12 που θα του βάλαμε εμείς ρητρά. Ή τα 14. Ή να κάνανε μια προσφορά που δεν θα μπορούσε να την αρνηθεί η ΑΕΚ. Καταλαβες. Δηλαδή, εφόσον ο παίκτης παίρνει αποφάση να φύγει, και να σου πω και κάτι, σε πόσες περιπτώσεις το έχουμε συναντήσει φέτος. Δηλαδή, εσείς αντίστοιχα με τον Τζολάκη, τι θα γίνει.
3: Μην ξεχνάμε ότι εμείς κάναμε ένα νέο στο LKB το πριν μερικούς μήνες, έτσι. Αθυμάσαι που είχε γίνει.
2: Εγώ πιστεύω ότι όταν φτάνει μία περίοδος που είμαστε στον 1,5 χρόνο, ειδικά σε πολυετή συμβόλαια με ξένους παίχτες, που πάμε στον 1,5 χρόνο και δεν έχουν έρθει ακόμα σε αναπροσαρμογή οι δύο πλευρές, όταν φτάνουμε στον χρόνο και το όνομα αυτό είτε λέγεται Ηλίας, είτε Πάνος, είτε Κώστας, ξέρει ότι μπορεί να βρει, μετά πάμε προς ένα είδους διαζύγιο που είναι πιο, πώς να σου πω, εντάξει,
3: όπως και με τον Τζολάκη, όπως είπε.
2: Πιο ανώδυνο. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή, γι' αυτό του λέω ότι αυτό το αν του δίνες πριν φύγει, για μένα έχει κριθεί 6 μήνες νωρίτερα τουλάχιστον. Δηλαδή αν είχε κάνει το καλοκαίρι π.χ. του 24 αυτή την ανανέωση με το που αναλάμβανε δηλαδή ο Ηλιόπουλος ή έστω στα μισά της περσινής σεζόν, θα σου έλεγα, δηλαδή Δεκέμβριο του 25 ας πούμε, ενώ έλεγε το 27, θα σου έλεγα OK. Ή το καλοκαίρι του 25 και λέω το 24.
3: Δεν ξέρω αν συμφωνείς. Συγγνώμη,
2: όχι το καλοκαίρι του 24.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Το καλοκαίρι του 25 ήθελα να πω, του έκανε στο Δεκέμβριο του 25.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Εκεί,
3: ναι.
2: Εκεί θα σου έλεγα ότι OK, θέλεις. Μετά όταν φτάνουν στον ένα χρόνο απόσταση από το να εκπνεύσει, μετά ξέρεις ότι είναι πιο πιθανό να έρθει διάζυγιο.
3: Ακριβώς αυτό, δεν ξέρω αν συμφωνείς μαζί μου, είναι ο παράγοντας που έκανε πολλούς από εμάς στον Ολυμπιακό να πιστεύουμε ότι ο Τζολάκης μάλλον θα πουληθεί φέτος το καλοκαίρι.
2: Προφανώς και ο ίδιος το επιδίωκε, ότι, ναι. Γιατί αυτός είναι καινούριο παιδί, είναι Άλπερτς, Πινέδα, ένας
3: είναι 24, δεν ήταν κάτι δηλαδή 30. Που έπεσε σαν κεραυνός εν εθρία που λένε.
2: Ναι.
3: Πριν δεν ξέρω αν ακούει ο... Δεν θυμάμαι πώς το λέγανε τον άνθρωπο, το φίλο του Ολυμπιακού που ήθελε ενημέρωση για το φιλικό. Θέλω να πω κάτι για τον πρώτο που πήρε. Όντως ο Πανιώνιος έπαιξε με την Μπαρτσελώνα το 2003 και ήταν πολύ πιο αξιοπρεπής από ότι η Αγγλία με την Αργεντινή, έτσι. Επειδή υπόθηκε στην αρχή της εκπομπής.
2: Ναι, ναι, όχι, μια χαρά.
3: Ναι,
2: τηρουμένων των αναλογιών.
3: Επίσης και τηρουμένων των αναλογιών, έτσι. Θυμόμαστε όλοι τι ομάδα είχε κατεβάσει η Μπαρτσελώνα εκείνη την μέρα. Είχε κάνει και μια ευκαιρία με το Λιολίδη, τώρα δεν θυμάμαι ποιος ήταν, ο Βαγγέλης ο Μάτιος, έχουν περάσει τόσα χρόνια. Λοιπόν, το φιλικό τώρα. Εντάξει, το πρώτο ημίχρονο ήταν ουσιαστικά περισσότερο ο Άγιαξ έκανε αυτή την παρουσία του. Ξεκίνησε δηλαδή ο Ολυμπιακός με την πίεση ψηλά και την ευκαιρία στα πρώτα λεπτά με το Γιάρεμτσουκ. Στη συνέχεια μετά το 15-20 πήρε τα ενία ο Άγιαξ, κάπως έτσι, δηλαδή το πρώτο ημίχρονο δεν έχει ιδιαίτερες συγκινήσεις. Στο δεύτερο ανέβηκαν οι στροφές. Αυτό παρατήρησα αρκετά, είναι ότι ο Άγιαξ έπαιξε πολύ την πλευρά του Μαθαίου, ο οποίος μέχρι στιγμής είναι σε ρηχά νερά κάθε με σε τα φιλικά που έχω δει. Τα φιλικά του Ολυμπιακού τα χάνω ποτέ, να ξέρεις, της καλοκαιρινής προετοιμασίας. Μπορεί δηλαδή επίσημο μάτς που λέει λόγος μάτς πρωταθλήματος να τύχει να μην το δω, να κάνω κάτι άλλο εκείνη την ώρα. Εγώ, αλλά τα φιλικά προετοιμασίες τα βλέπω. Είτε παίζει με την Μπρέντα είτε με τη Λίλα Πάουζε που λέει ο λόγος, θα τα δω.
2: Ναι, ναι.
3: Λοιπόν, τώρα είχε κάποιες ευκαιρίες. Μια πολύ κλασική ευκαιρία, μπορούσε να το πλασάρει καλύτερα ο Γιάρεμτσουκ. Τώρα, εγώ είδα ότι παίζανε πολύ την πλευρά του Μαθαίου οι Ολλανδοί. Έκανε κάποιες προσπάθειες εκεί λίγο πριν λήξει το παιχνίδι με το Ροντινέ εκεί από τα άκρα, κάποιες έντρες, το Μασούρα κτλ. Εντάξει, μπορούσε να... Το γκολ που φάγαμε, το φάγαμε στην κόντρα, δηλαδή ήταν μπροστά σε φάση για γκολ, κόβεται η φάση και στην αντεπίθεση γίνεται ένα πλασέ. Εντάξει, ουσιαστικά δεν μπορούσε ο Πόποβιτς να κάνει κάτι. Νομίζω βρήκε και στο Μαθαίου η μπάλα. Λοιπόν, και έτσι έγινε το 1-0 και έτσι έληξε και το παιχνίδι. Τώρα, από εκεί και πέρα, προφανώς δεν ξέρω θα γίνει και με τον Γιάρεμτσουκ. Αυτό δεν το ξέρω, αλλά μέχρι και το τέλος των μεταγραφών θεωρώ ότι θα κάνουμε κάτι και για φόρ. δεν θα μείνουμε έτσι. Γιατί πιο ταρέμι...
2: δεν το αποκλείω για την τιμή των ταρέμι να άνοιξε το θέμα.
3: Αυτός που έχει δείξει πολύ καλά δείγματα είναι ο Σμαϊλόβιτς. Είναι πολύ σταθερός. Μ' αρέσει η παρουσία
2: και
3: του.
2: Και στο φιλικό που είχα δει περισσότερο μου άρεσε. Γιατί σήμερα δεν το είδα πάρα πολύ.
3: Είναι... Να πω ότι μπήκε και ο Ρόκα κάποια
2: μπήκε
3: στιγμή.
2: Μπήκε και ο Ρόκα, ναι, κανένα δεκάλεπτο, τέταρτο.
3: Έδειξε όρεξη για πράγματα, εντάξει, ήταν σχετικά λίγος ο χρόνος
2: και εγώ,
3: συμμετοχής.
2: Επειδή δεν έχει να κάνει με την ευκολία, με το δίκτυο δυσκολία, θέλω να το πω έτσι, επειδή χθες το είδα πιο πολύ το φιλικό.
3: Ναι. Με τη Φορτούνα, λες, το χθεσινό.
2: Ναι, ο Ζώτα Σίλβα. Στο δεύτερο γκολ και το πρώτο δεν είναι πολύ εύκολο να σου ξαφνικά η μπάλα στην περιοχή να την πετάξει μέσα. Γιατί έχω
3: ναι.
2: από εκεί να τη ρίχνουν στα περιστέρια.
3: Πλασεδάρα ήταν,
2: Η ποιότητα του δεύτερου γκολ και το χτύπημά του με κάνει να πιστεύω ότι από αυτούς που έχει ακραίους Ολυμπιακός τα τελευταία χρόνια φαίνεται η πρώτη εντύπωση. Απομονώνω, πες ότι δεν έχει βάλει ούτε το πέναλτι ούτε το άλλο γκολ.
3: Ναι.
2: Το τελείωμα που κάνει στο δεύτερο γκολ με κάνει να πιστεύω ότι ίσως έχει καλύτερη, όχι ίσως, συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες να έχει καλύτερη επαφή από τα εξτρέμ που είχε.
3: Γενικότερη, μπράβο, η γενικότερη συμπεριφορά του στο γήπεδο. Ωρεξάτος, έτσι.
2: Όχι, η επαφή
3: του μεταδείχθηκε.
2: Η επαφή του μεταδείχθηκε, γιατί αυτό πρέπει να σε ενδιαφέρει σε ένα Ολυμπιακός. Το πρόβλημα είναι ότι δεν παίρνει γκολ από τους ακρούς και από τους χαφ.
3: Ασφαλώς, ναι.
2: Αν σου δώσει λύση σε αυτό το πρόβλημα ο Σίλβα, εγώ πιστεύω ότι είναι με πολύ σοβαρή υποψηφιότητα να είναι. Σε επιλογές πολύ, δεν θα πω μονίμως βασικός, θα σου πω στους 14-15 ας πούμε που θα παίζουν περισσότερο, θα είναι.
3: Από κάποια νέα παιδιά να πω ότι στα φιλικά έχω ξεχωρίσει το Φίλι.
2: Ο Φίλις, ναι,
3: οποίος όντως είναι ο γιος του Βασίλη του Φίλι, του παλιού.
2: Λέγαμε του Ιωνικού.
3: Ναι.
2: Νομίζω αυτό κάποια στιγμή και σε εσάς δεν είχε περάσει για λίγο, κάποια στιγμή τον είχε και ο Ιωνικός.
3: Δεν το θυμάμαι. Δεν το θυμάμαι. Από Ιωνικό, ο Παχατουρίδης ήταν κλασικά.
2: Ναι, όχι να ήταν μετά στο Ιωνικό. Μήπως είχε ξεκινήσει από σας κι αυτός.
3: Λες για λίγο. Δεν το ξέρω.
2: Για λίγο. Είχε παίξει από τους μικρούς του μεγάλου και ήταν για λίγο.
3: Δεν το θυμάμαι.
2: Πάντως είδες ότι μου πήγε κατευθείαν στο Ιωνικό τον παίχτη όταν τον πρώτο άκουσα.
3: Με ταρακλίτσα τότε, με γρίμπιλα, δεν ξέρω. Λοιπόν, και να προσθέσω και κάτι θέλω να πω. Υπόθηκε με αφορμή τον Πινέδα. Είναι λογικό ένας φίλος της ΑΕΚ, όπως είναι 25 χρονών ας πούμε, έχει τις ανάλογες μνήμες. Όπως εγώ ας πούμε, σε κάτι στέκια που έχουμε εδώ στη Νέα Σμύρνη, στον Πανιόνιο, λέω μια φορά σε μια παρέα, ήταν και μεγάλη όμως, ήταν 60-70 χρονών, λέω για μένα ο καλύτερος Έλληνας πέρασε στα αμυντικό χαφ του στον Ολυμπιακό ήταν ο Ιέρο, ο Σολτίδης. Γυρνάει μου λέει ένας. Δεν έχεις τι μου λέει το Βαγγέλη το Κουσουλάκι. Μα άνθρωπε μου το λέω, ήμουνα 5 χρονών όταν ήταν ο Κουσουλάκης.
2: Ισχύει, ο Κουσουλάκης ήταν ο επερχόμενος. Και φίλε,
3: φυσικά και έχω δει και βίντεο του Κουσουλάκη.
2: Σήμερα, στον τρόπο που παίζεται, τολμώ να σου πω ότι θα ήταν, επειδή ήταν παίξη που πατούσε και περιοχή, τουλάχιστον εκεί έξω από το 16 ήταν ο επερχόμενος, δηλαδή που έβαζε πολλά γκολ, όπως του σωνόταν μπάλα και ήταν έξω από την περιοχή, φίλε, θα έκανε καριέρα και σήμερα.
3: Πρόσεξε
2: γιατί
3: όμως,
2: είχε γκολ και είχε καλό σουτ.
3: Να σου πω κάτι. Όσα βίντεο και να δω το 80, το 70, του ξέρω εγώ ή ένα.
2: Δεν είναι και
3: οι
2: λήψεις που είναι τώρα, γιατί άμα αυτούς τις δεκαετίες 70 και το 80 τους χάνει τα YouTube που κάνουν τώρα στους παίχτες που πηγαίνουν από εδώ και από εκεί.
3: Όχι, άλλο θέλω να σου πω.
2: Θα σου έκανα όλους φαμπάστεν και βάλω.
3: Σίγουρα.
2: Έτσι πως είναι τα βιντεάκια.
3: Όχι, οι παλιοί ειδικά το έχουν αυτό με εμάς τους νεότερους οπαδούς. Λένε, α, εσύ δεν έχεις το Μιχάλη τον Κρητικόπουλο, ξέρω
2: ναι,
3: εγώ.
2: Ρε, παιδί,
3: τι να δω τώρα, ήμουν αγέννητος τότε. Αλλά θέλω να πω κάτι. Ότι όσα βίντεο και να δούμε, ανάλογα τη γενιά που είμαστε, και εγώ έχω δει βίντεο του με το Σέστιτς, με το. Ξέρω εγώ. Ή ένας φίλος Σάκ που είναι σε πιο νέα ηλικία, 30 χρονών.
2: Ναι, σε αυτό
3: βίντεο και να δει με
2: τον
3: Μαύρο ή τον Δημητριάδη. Δεν τον έχει ζήσει. Δεν τους έχουμε ζήσει. Εμάς στην ψυχολογία μας πάει πάντα τους παίκτες που έχουμε ζήσει.
2: Αυτοί που ζούμε και ειδικά σε εμάς που είμαστε μια μέση ηλικία, ας πούμε, και πάμε τώρα προς τη μεγάλη.
3: Ανάλογα,
2: ειδικά αυτοί που έχουμε ζήσει τους παίκτες των 80's, είμαστε συναισθηματικά δεμένοι ακόμα και αν ήταν αντίπαλοι.
4: Εντάξει, ναι, είναι και άλλες εποχές, αλλά θέλω να σου πω ότι ο καθένας, ας πούμε, ναι, το παλικάρι που είπε ότι στους τέσσερις καλύτερους θέλωσα το, και ήταν ο Πινέδα, και δεν έχει δει τώρα το Σαβέσκι, τον έχει δει μόνο τα βίντεο. Ήταν φοβερός ο Σαβέσκι, έτσι ήταν, δεν το συζητάμε, και η σέντρα του Σαβέσκι ήταν, θυμάμαι, ένα μικρός βέβαια τότε, φοβερός. Ή το έχει δει βίντεο τον Καραγκιοζόπουλο που μας έβαλε τότε το...
2: Ακριβώς.
4: Το ξέρεις, το ξέρεις, το πρώτο ΑΕΚ Ολυμπιακός χωρίς στη ζωή μου ήταν το αυτό.
2: Αυτό,
4: το Καραγκιοζόπουλο, Παναγία μου.
2: Γεια σου, Λιάκο μου, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ
4: πάρα
2: πολύ.
4: Άντε, γεια, γεια. Και καλή άδεια να έχεις.
2: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
4: Γεια.
2: Πάμε σε μικρό break και γυρίζουμε.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Η δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα

0: εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, πάμε, αν και πάμε για κλείσιμο έτσι όπου το φτάσαμε, τέλος πάντων, πάμε, καλησπέρα.
1: Έλα, Κωστή.
0: Έλα,
1: εγώ πάρε αρκετή ώρα, ο μόνος λόγος είναι να σου πω, παίξε τη Γαλλία, ότι θα έρθει η Χ, αλλά τώρα βλέπω ότι η Αγγλία...

0: τόσο σίγουρος ήμουνα ότι στο 4-1 ότι τουλάχιστον άλλα δύο γκολ θα βάλει η Γαλλία, αλλά το είδα και το πλήρωνε δύο.
1: Μα και εγώ είπα, μου ξέφυγε ότι λέω αρχίζει μεγάλη αντεπίθεση στη Γαλλία. Γιατί μόλις έγινε το 4-1, νωρίς το δεύτερο, λέω τώρα.
0: Ναι, σε άκουσα. Γι' αυτό σε πειράζει, σου λέω, και εν τω μεταξύ το πλήρωνε λίγο, ρε φίλε. Δηλαδή να βάλει άλλα δύο γκολ η Γαλλία, το έδινε δύο, φαντάσου. Απόδοση. Εντάξει, με την Αγγλία παίζει. Τέλος πάντων. Λοιπόν, για αυτό που λέγατε, Κουσουλάκης Στολτίδης, δεν υπάρχει σύγκριση, παιδιά, τον έχω δει και τον Κουσουλάκη. Ο Στολτίδης για μένα.
1: Όχι, αυτό λέγανε, δεν λέγαμε εμείς.
0: Ναι, εντάξει.
1: Λέει ότι του είπαν οι μεγαλύτερες.
0: Ναι, ναι, ναι. Όχι, καμία, γιατί ο Στολτίδης πρώτα-πρώτα είχε δύο πόδια, είχε τέχνη, έβαζε γκολ. Ήτανε στο... Ρε φίλε, αυτό που έχω δει εγώ με τον Στολτίδη στο γήπεδο, δεν το έχω ξαναδεί από κανένα παίχτη. Ήτανε όπου ήταν η μπάλα. Δεν ξέρω αν σου είχε τύχει σε ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ αυτό. Εγώ αυτό που είχα πάθει με τον Στολτίδη, είχα πάθει ζημιά. Λέω, δεν είναι δυνατόν αυτό το παιδί. Ήτανε παντού. Όταν λέω παντού, παντού φίλε. Και άλλο να το βλέπεις από την τηλεόραση και άλλο να το βλέπεις από το γήπεδο. Γιατί το βλέπα στο γήπεδο και τότε είχα διαπιστώσει. Ναι. Για μένα ο Στολτίδης φίλε, άμα μου βάλεις, γιατί αμυντικά χάφη στον Ολυμπιακό έχουν περάσει τεράστιοι. Τη Γιαγιά του Ε, τη Καρεμπέ, τη κάτι Αργεντίνη. Πολύ καλός ήταν ο Βραζιλιάνος.
1: Ο Βάσκος ήταν πολύ καλός. Αλλά έμεινε λίγο.
0: Όχι Μιγιατοβίτσα, αυτός πήγε στην Αγγλία λες.
1: Όχι, τον Ορμπάιθ λέω εγώ, τον Πάσκο. Που έκανε ωραίες αλλά τις διαγώνες μεγάλες της αλλαγής παιχνιδιού μάλλον.
0: Α, ναι, αυτό δεν έπαιξε πολύ, όμως έφυγε. Σας είχε βάλει ένα γκολ εσάς ωραίο και έφυγε. Ο Γκιγέρβε ήταν φοβερός παίχτης, από τους καλύτερους που είχε έρθει.
1: Πολύ καλός.
0: Και έφυγε, ναι, πήγε για τα λεφτά, δεν ξέρω που πήγε, στην Αμερική.
1: Ο Σέρβος όντως ήταν παιχτάρα.
0: Ποιος?
1: Ο Σέρβος. Ήταν όντως παιχτάρα.
0: Ναι, αυτός ο, ναι. Από τον Ερυθρό Αστέρα και πήγε Αγγλία, Κρίσταλ Πάλας και έκανε μεγάλη καριέρα. Νομίζω δεν ξέρω αν παίζει ακόμα, μπορεί. Αλλά σου λέω έχουν περάσει φοβερά εξάρια. Εγώ φίλε το Στολτίδη δεν τον αλλάζω. Και κυρίως γιατί ήταν και Έλληνας και αλλάξε την ομάδα, είναι διαφορετικά. Και ναι, τον έχω σου λέω νούμερο ένα, δεν το ξαναδεί εγώ αυτό σε παίχτη. Είχα πάθει μεγάλη πλάκα και γκολ με ευρωπαϊκές ομάδες, με ντέρμπι, με παντού ήταν μέσα το παλικάρι. Τον είδα και τις προάλλες έκανε στο Νικολακόπουλο, έδωσε αυτό και μιλούσε για την πορεία του για τον Ολυμπιακό. Ήταν να πάει στον Παναθηναϊκό νομίζω ή στην ΑΕΚ.
1: Και εσύ πήγες να πεις το έλα ρε, μου έχει κολλήσει το μυαλό τώρα ρε.
0: Για τον Άγιαδο Ιουγκοσλάβο λες.
1: Μου ξέφυγε, sorry.
0: Και έχεις κολλήσει.
1: Ναι, το Ιουγκοσλάβο.
0: Όχι Μιχαηλόβιτς. Μιλιβόγεβιτς.
1: Μπράβο.
0: Ο Μιλιβόγεβιτς.
1: Ναι, ρε.
0: Χαράς. Και στον Ολυμπιακό δεν έδειξε και τόσα πολλά. Δεν έπαιξε και πολύ. Μου φαίνεται δύο χρόνια. Ή ένα ή δύο χρόνια το πολύ. Και έφυγε. Γι' αυτό δεν είναι αυτό, αλλά αυτό που έχω δει εγώ με τον Στολτίδη σηκώνω τα χέρια ψηλά, δεν το ξαναδεί από κανένα σου λέω παίχτη. Βέβαια με τον Καρεμπέ είχα πάθει πλάκα, ήταν σαν χταπόδι, πως έκανε το πόδι του και του έπαιρνε του αλλού την μπάλα, δεν το καταλαβαίνω άλλος. Και καθαρά όχι βρώμικα. Mm-hmm. Και βέβαια ο γιαγιά του ρε, εντάξει άλλη κλάση. Για τον Πινέδα να πω, ρε παιδιά, ο άνθρωπος έπαιζε παγκόσμιο κύπελο. Και σίγουρα ήθελε να ανεβούν οι μετοχές του. Αποκλείεται να υπέγραφε άχηλέα στην ΑΕΚ ενώ μπροστά του έχει παγκόσμιο κύπελο. Αυτό δεν το κάνει κανένας παίχτης. Δεν ήταν χαζός και έχει και μάνατζερ από πίσω. Εγώ σε καταλαβαίνω. Δηλαδή, και θέλω να πω χθες που βγήκε ένα παλικάρι μετά από μένα και είπε για το Τζολάκι. Και εγώ είμαι της ίδιας άποψης, ένα τρομερό παιδί του Ολυμπιακού, για μένα δεν έπρεπε να φύγει, δηλαδή ακούω χάλ και με πιάνουν τα διαόλια μου, δεν είναι γιατί χάλω ο Τζολάκης. Τώρα θα μου πεις αν θέλει ο παίχτης να φύγει, ναι, αλλά άμα τον καλέσεις και του πεις έλα εδώ, πόσα θέλεις. Τρία, τέσσερα, για μένα πρέπει να είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος παίχτης στον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή ο Τζολάκης, αρχηγός, ένα παιδί μορφωμένο, ναι, δεν ξέρω. Και η πλάκα πια είναι, ο Ολυμπιακός φέτος θα είναι πολύ καλύτερος, ο Ζώτα Σίλβα είναι τρομερή μεταγραφή, αν θέλει να παίξει και γουστάρει την ομάδα και με τον κόσμο και δεθεί, θα δεις ότι θα είναι το νούμερο ένα παίξης του Ολυμπιακού, θα είναι καλύτερος Ολυμπιακός από πέρυσι και επιθετικά και τέτοια, θα είναι λάθος, τώρα τα λέω έτσι γιατί βλέπω και περνάει ο χρόνος, θα είναι λάθος να χάσουν το Σάλιακα. Για μένα, γιατί δεν ξέρω, άμα ακούω και αργούνε και τέτοια και από εδώ και από εκεί, για μένα πρέπει να τον πάρει. Δεν το είδα το παιχνίδι του Άγιαξ, αλλά είδα πολλές φάσεις που γίνανε από δεξιά. Δεν ξέρω αυτό το

0: παιδί που φέρε πέραμα από την Ισπανία, ίσως δεν είχε βοήθειες. Δεν το είδα το παιχνίδι.
1: Αρχήν ακόμα, όπως είπα για την Άγη, είναι φιλικά ακόμα, μην τράθουμε τώρα.
0: Ναι,
1: γι'
0: αυτό. Ναι, εννοείται.
1: Τι
0: να πω τώρα. Περιμένω να δω, πάω κάτι στο μπάσκετ για να τελειώνω. Θα έχει πολύ πλάκα. Λοιπόν, έγινε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
0: Γεια σας.
1: Να είσαι καλά όλοι. Αύριο με το τελικό και θα είναι εδώ ο Νίκος Παγκάκης από τον Παναγιώτη Μπουρνά και τον Κώστα Μιαλούλη. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: 9. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Γεια σας, καλησπέρα ή καλημέρα, όποια ώρα τα ακούτε όλο αυτό. Big Win, Sport FM, 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ μουσικό σήμερα σε αυτήν εδώ την εκπομπή που έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε για τρίτη διαδοχική, για τρίτη φορά, έτσι απλά, την Άννα Βη.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας, γεια σας.
1: Τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά, εσείς?
1: Καλά, αρκετά καλά, πολύ καλά.
0: Πρώτη φορά στο γήπεδό μας.
1: Καιρός ήταν να παίξουμε και λίγο, να παίξω και λίγο εκτός έδρας.
0: Λοιπόν, παρέα με την Άννα θα σας ταξιδέψουμε έτσι για ένα δίωρο με μουσικές τις οποίες έχει επιλέξει εκείνη, κατά κύριο λόγο. Τις έχω εγκρίνει, αν μπορεί να πει κάποιος κάτι τέτοιο.
1: Μην τον ακούτε.
0: Και θα είναι ένα ηλεκτρονικό ταξίδι.
1: Θα σου πω, θα είναι ένα ταξίδι υβριδικό. Θα περάσω μια ώρα ακούγοντας τους μεγάλους της ηλεκτρονικής μουσικής από τα δεκαετία του 70. Θα φτάσουμε μέχρι και τα τέλη του 80, ίσως να πατήσουμε λίγο 90. Όχι με απαραίτητα με σειρά χρονολογική. Λίγο βάση mood θα το πάμε. Και μετά θα πάμε να ακούσουμε τραγούδια,
0: ναι.
1: Τα οποία είναι βασισμένα, είτε συνομινά, εκτελεσμένα και γραμμένα, είτε από μπάντες, είτε από καλλιτέχνες που παίζουν με ηλεκτρονικό ήχο, είτε κάποια υβριδικά που έχουν αφήσει ιστορία. Και με τα υβριδικά εννοώ θα ακούσουμε κομμάτια που για πρώτη φορά, ας πούμε, εισήγαγαν ορχήστρα σε ηλεκτρονικό ήχο.
0: Μάλιστα.
1: Θα είναι πολύ ωραία.

0: Λοιπόν, ξεκινήσαμε φυσικά με Βαγγέλη Παπαθανασίου.
1: Και έτσι,
0: το Πάλστα, ναι. Το Πάλστα
1: τα 1976.
0: Δεν το σημαίνω ακριβώς. Να πούμε ότι στην κονσόλα του ήχου και πολύτιμο συνεργάτης είναι ο Στέφανο Παλουότολο για τις επόμενες δύο ώρες που θα είμαστε στην παρέα σας.
1: Τον οποίο επιτέλους γνωρίζω,
0: συγγνώμη. Ήρθε η ώρα.

0: Να πω κάτι για το προηγούμενο κομμάτι. Mm-hmm. Ο Βαγγέλης μάλλον. Δούλευε σχεδόν αποκλειστικά με live σχεδιασμό. Δεν έγραφε νότες, δεν έγραφε παρτιτούρα. Mm-hmm. Πίστευε ότι. Έγραφε ολόκληρα τέξη πιστεύοντας ότι έτσι βγαίνει αυθόρμητη μουσική και αποκτά mm-hmm. καλύτερη ροή. Αντίθετα με τον Τζόρτζο Μορόντερ, ο οποίος θεωρείται ο πρόγονος του τέκνου και ο πατέρας της δίσκο, mm-hmm. όπως ξέρεις, ο οποίος ήταν πολύ concise στη δουλειά του, πολύ συγκεκριμένος.
1: Συνθέσεις και τα λοιπά.
0: Και ήταν αυτός ο οποίος στην ουσία εξέλιξε και εισήγαγε στην παγκόσμια μουσική σκηνή το sequencer. Mm-hmm. Το sequencer είναι ένα μηχάνημα το οποίο στην ουσία τοποθετεί ήχους τον ένα μετά τον άλλο. Είτε τον ίδιο ήχο σε ρυθμικές αξίες, mm-hmm. είτε διαφορετικούς ήχους. Κάνοντας λούπες και κομμάτια σαν αυτό που ακούμε τώρα, το οποίο στην ουσία είναι ένα loop. Mm-hmm. Με έναν αυτοσχεδιασμό του synth που ακούμε από πάνω. Πάντα ακούσουμε.

0: Για εσάς που δεν έχει τύχει να ξανακούσετε εκπομπές μας με την Άννα Β, η Άννα είναι παραγωγός, δισκογράφος, όχι.
1: Τι είναι δισκογράφος.
0: Δισκογράφος τι είναι, είναι δικιά μου λέξη. Σε κάθε περίπτωση είναι ένας άνθρωπος ο οποίος τρέχει τη δική της δισκογραφική εταιρεία.
1: Ωραία, πάλι λίγα λόγια για το έργο. Λοιπόν, πάμε. Τι γελάς.
0: Όχι, δώσ' το.
1: Λοιπόν, μουσικός είμαι. Εντάξει, αυτό είναι το βασικό. Μουσικός. Κλασικές μουσικές σπουδές, τέλος πάντων. Πιάνα και τέτοια. Τα πέντε έχω παρατήσει, τα χέρια μου είναι ξύλα. Γράφω μουσική αρκετά ήδη. Γράφω μουσική αρκετά ήδη. Το καλλιτεχνικό μου project είναι πάνω στην τέχνο, το οποίο κάποιοι φίλοι το είχαν ακούσει στο σταθμό μας εδώ. Κάποιοι
0: ενδεχομένως και από κοντά, ναι. Έχουμε ακούσει.
1: Αλλά κάνω πάρα πολλά. Δηλαδή, τώρα γράφω ένα άλμπουμ βασισμένο στην trip hop, στην hip hop, με στοιχεία R&B. Έχω γράψει soundtrack γενικά.
0: Okay, υπάρχει.
1: Μουσική.
0: Υπάρχει.
1: Να είναι και μουσική. Ό,τι να είναι. δισκογραφική μου είναι η Voltage. καθαρά ελληνική. Δεν βγάζουμε ελληνική μουσική βέβαια. Okay, βγάζουμε τέκνο.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Είναι μια αρκετά καλή δισκογραφική. που με τα πάνω και τα κάτω.
0: Εντάξει, όπως όλα
1: τα ανεξάρτητα λέμε.

0: Να καταγγείλω το πείραγμα της καράφλας μου, έτσι. Λοιπόν. Και πάμε Γερμανία μεριά.
1: Ναι.
0: Πάμε Γερμανία
1: ιστορία.
0: Μεριά. Εσύ που τα έχεις με τα ονόματα, γιατί εγώ μια ζωή τον έλεγα Μόροντερ.
1: Τζόρτζε Μόροντερ.
0: Ή Μόροντερ.
1: Δεν έχει το γερμανικό όνομα, ούτε ιταλικό όνομα, ούτε γαλλικό όνομα, ούτε βέλγικο. Έχει το όνομά του. Τόνισε το χθες, αν σε ακούσει θα γυρίσει, είμαι σίγουρη.
0: Εντάξει. Στον Τζόρτζο θα γυρίσει.
1: Εντάξει, το κομμάτι το The Chase έχει γίνει σε εκπομπή, έχει γίνει σήμα τηλεοπτικών, ραδιοφωνικών εκπομπών, διαφημίσεων. Είναι...
0: Η ΕΡΤ το τιμούσε δεόντως την εποχή των 80s, τέλος πάντων. Πάλι στη δεκαετία του 70 μένουμε, πηγαίνοντας στη Γερμανία με τους Kraftwerk. Και το Das Model ή The Model.
1: The Model,
0: έτσι, ανάλογα
1: Model,
0: με σε ποια γλώσσα θα το πει.
1: Στα αγγλικά συγκεκριμένα. Το group αυτό ξέρει πολλοί κόσμο τι ήταν. Δεν έφτιαξαν απλώς μουσική, έφτιαξαν το blueprint της ψηφιακής κουλτούρας οι άνθρωποι.
0: Ναι. Τα πατήματα, ας πούμε, να πούμε
1: το χάρτη. Τη χάρτα που θα λέγανε σε ένα κανάλι.
0: Τα βήματα.
1: Ειδησιογραφικό. Τεράστιοι. Ακόμα υπάρχουν.
0: Ακόμα υπάρχουν.
1: Κάνουν και tour με πολύ ιδιαίτερα concepts. Δεν θεωρώ ότι είναι το καλύτερο κομμάτι αυτό. Θεωρώ ότι το καλύτερο κομμάτι να μπορούσε να παιχτεί εύκολα στο ραδιόφωνο είναι για προσωπική ακρόαση περισσότερο.
0: Πάντως, κάθε περίπτωση. Τι ώρα θα προτιμούσες να ακούσεις αυτά τα κομμάτια?
1: Αυτό που παίζουμε τώρα.
0: Και στο προηγούμενο, και αυτό, συγγνώμη, είναι το τραπέζι λίγο περίεργο. Έχω τα κόκαλά μου.
1: Αυτό που παίζουμε τώρα, λες.
0: Και το προηγούμενο, ενδεχομένως.
1: Το προηγούμενο είναι all around. Μπορεί να το παίξεις όποτε θέλεις να το ακούσεις. Δηλαδή, κάνοντας ηλεκτρική σκούπα και να παίζει πάνω από το θόρυβο.
0: Εγώ το ακούω πηγαίνοντας ταξίδι νύχτα.
1: Εύκολα. Αρκεί να μην σε κυνηγάει κάποιος και βγει ο τίτλος.
0: Με τα 80 μου χιλιόμετρα και να πηγαίνω χαλαρά.
1: Τι αυτοκίνητο έχεις πάει 80 χιλιόμετρα, ας το μην πεις τώρα.
0: Έλα τώρα, εντάξει.
1: Λοιπόν, ωραία, ας ακούσουμε λίγο. Kraftwerk.

0: πατάμε τη δεκαετία του 80. 1982, Alan Parsons Project ακούμε. Θα τους έλεγες κολεκτιβά μουσικών, ο κόσμος πέρναγε ας πούμε και έμπαινε μέσα στο... σαν κόνσεπτ ας πούμε.
1: Θα τους έλεγα περισσότερο κόνσεπτ παρά κολεκτιβά συγκρότημα. Κοίτα, προέρχονταν από καθαρά τεχνικό background, δηλαδή ήταν μηχανικοί και όχι performers, ας πούμε, δεν παίζανε τόσο, δεν ήταν εστιασμένοι στο να στήσουν show. Κάτι που καθόρισε και την προσέγγιση και την έκβαση όλη του project, τον Alan Parsons. Γενικά είναι ένα... έχουν μια φιλοσοφία ότι το στούντιο για αυτούς ήταν ένα κομμάτι της, όχι απλά της καθημερινότητάς τους, αλλά ένα κομμάτι της λειτουργίας του οργανισμού τους. Ήταν ο φυσικός τους χώρος το στούντιο. Όπως είναι για έναν πολύ καλή χολιπτή ο φυσικός χώρος.
0: Okay,
1: το στούντιο δεν δείχνω κάπου συγκεκριμένα.
0: Προς το Στέφανο, λοιπόν, φυσιολογικό είναι. Πιο παλιά καραβάνα μας.
1: Λοιπόν... δεν υπήρχε, επίσης δεν υπήρχε σταθερή μπάντα. Χρησιμοποιούσαν διαφορετικούς μουσικούς και φωνές ανάλογα με
0: εκεί
1: το project.
0: Πήγαινε το
1: για αυτό το κολεκτίβα. Ναι, αλλά κάνανε πράγματα τα οποία δεν είχαν ακούσει ποτέ μέχρι τότε.
0: Μάμα Γκάμα.

0: κάνοντας έτσι και μια μικρή κουβέντα με τον Στέφανο εκτός αέρα και λέμε ότι πλέον αυτά τα κομμάτια είναι κλασικά, σύνοτι πόσους επηρεάσαν παρακάτω. Θα ήθελα να ήμουν σε εκείνη την εποχή να ακούω τους επικριτές αυτών των τύπων, γιατί πάντα υπάρχουν όταν φτιάχνεις κάτι καινούριο και ξενίζει, ξέρεις, στα αυτιά. Θα ήθελα να ακούσω τι λέγαν τότε. Και ίσως
1: τι πιστεύεις ότι λέγανε. Δηλαδή, πώς θα σας υποδέχθηκε ο κόσμος αυτό το ήχο.
0: Ακούμε τώρα.
1: Πόσο μάλλον τον επόμενο ήχο που θα έρθει τώρα.
0: Τώρα.
1: Αλλά
0: ναι.
1: Πιστεύεις αυτό, λέγανε.
0: Ναι, εύκολα. Ότι θα υπήρχε πολλή κόσμο ο οποίο με το που άκουσε μια ξένη. Πώς θα το πούμε. Μια ξένη σύνθεση η οποία δεν πάταγε στα συνηθισμένα του ακούσματα. Με κάθε είδος, νομίζω, έχει συμβεί αυτό. Για το, να μην πούμε τι έχει ακουστεί για το rock and roll, ας πούμε, και πάει
1: λέγοντας.
0: Και
1: το διαβόλου,
0: ναι, ναι, της ζούγκλας και αυτά και το παμπάμ και πάει λέγοντας.
1: Η ανάγκη του ανθρώπου να ενοχοποιήσει κάτι και να κατηγοροποιήσει κάτι. Ναι. Να πούμε λίγο όμως γιατί κάνουμε αυτή την εκπομπή με αυτό το θέμα. Δηλαδή, καταρχάς δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι άλλο και κάνουμε αυτό.
0: Αλήθεια τώρα.
1: Όχι, εντάξει. Λοιπόν, κάνουμε την εκπομπή με αυτό το θέμα γιατί νομίζω ότι χρωστάμε στους ακροατές του σταθμού μια εκπομπή που να μην είναι τόσο χορευτική. Που στο δεύτερο. Όποιος θέλει μπορεί να ακούνται λίγο, αν και είναι μουσικάρες,
0: ταξιδιάρικες.
1: Το κάνουμε γιατί να θυμίσουμε σε όσους τα έχουν ακούσει και να γνωρίσουμε σε όσους δεν τα ξέρουν ότι ό,τι ακούμε σήμερα, κυριολεκτικά πλέον είναι εξαίρεση ο φυσικός ήχος, προήλθε από αυτή την εποχή, από τότε.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε στον Γάλλο.
1: Ζάρ.
0: Όχι, δεν πήγαμε καθόλου σε στο Γάλλο.
1: Τώρα είναι ο Γάλλος.
0: Τώρα είναι η πρώτη φορά. Ζαν Μισελ Ζάρ. Ο γιος του Μωρίς Ζάρ, με μεγάλη ιστορία ο πατέρας του σε κινηματογράφο, θέατρα κτλ. Με συνθέσεις πάντα. Έτσι, Equinox νούμερο 4.
1: Και πάμε.
0: Και πάμε.

0: Πάνω μου τώρα μετά από τον Ζαν Σελζάρ θα πάμε σε κινηματογράφο. Και θα πάμε σαν πολύ αγαπημένο καλλιτέχνη.
1: Ναι, πώς... αλλά μου τον αφήνουν, τον ξεπετάς τώρα τον Ζαν. Εγώ έχω τεράστια δυναμία στο Γάλλο. Τεράστια δυναμία
0: στο Γάλλο. Γάλλο, τι θέλετε.
1: Αυτά όλα τα πράγματα που συνέθετε τέλος πάντων παίζοντας. Πιθανότητα και πειραματιζόμενος.
0: Το Laser Harp, το θυμάσαι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Δηλαδή ο άνθρωπος είναι νομίζω τομή στη μουσική. Δεν ξέρω, εγώ τον έχω πάρα πολύ ψηλά στη συνείδησή μου. Ίσως γιατί και τα ακούσματα ήταν... Έπεσα πάνω στα χρόνια του σε μικρή ηλικία, αλλά παίζανε πάρα πολύ έντονα. Αλλά χάνουμε πραγματικά μέσα στη μουσική αυτού του άνθρωπου. Ο οποίος άρχισε να ηχογραφεί σε home studio...
0: Ναι,
1: μόνος
0: σωστά,
1: του,
0: σωστά.
1: Με πενιχρά μέσα
0: σωστά.
1: Και αυτή τη στιγμή μάλλον είναι και ο άνθρωπος ο οποίος οπτικοποίησε κατά κάποιο τρόπο τη μουσική του και την έχει παρουσιάσει πάνω στα μεγαλύτερα μνημεία του κόσμου.
0: Και όχι μόνο αυτό, ο Ζαρ αυτό που έκανε ως μουσικός με τη συνθέση του, τον μετέτρεψε, έφερε συνέστημα σε έναν ήχο που μέχρι τότε δεν πιστεύαν ότι μπορεί να βγάλει.
1: Πιο ψυχρός, πιο κρύος.
0: Μπορεί να ήταν ρυθμικός, ευχάριστος, να ένα συνέστημα, αλλά δεν έβγαζε αυτό που βγάζει το Κουινόξ, ας πούμε.
1: Ισχύει.
0: Να πω λίγο για το επόμενο που θα έρθει, γιατί έχει σημασία να τα ακούσουμε. Μάλλον, Στέφανε,
1: βάλε.

0: Σκοντά, με πάτησες.
1: Συγγνώμη. Big Wins Sport FM 94,6. Αναβή και πάνω δήλωση στην παρέα σας. Ακούμε έτσι κλασική ηλεκτρονική μουσική. Γιατί μπορείς να το πεις πια. Μπορείς να το πεις πια.
0: Αυτό είναι. Από ποια ταινία είναι αυτό?
1: Αυτό λοιπόν, από ποια ταινία είναι? Έλα, κάτσε λίγο να συνέλθω. Έλα, ήθελες να το πεις, πες το.
0: Δεν θα το πω, θα το πω μετά. Δεν θα το πω,
1: πες το στον κόσμο.
0: Θα πω κάτι άλλο, θα το πω. Να το κάνουμε, να στείλουμε μηνύματα.
1: Σε ηχογραφημένη εκπομπή, αλήθεια.
0: Ναι, γιατί, δεν θα στείλετε μηνύματα σε ηχογραφημένες εκπομπές?
1: Ποιος θα το διαβάζει?
0: Κάποιος θα στείλει, είμαι σίγουρο, κάποιος θα στείλει τώρα. Και θα πει, πες της αυτής που είναι δίπλα, δεν τα λέει καλά. Λοιπόν, ο Μάικ Όλφιλντ δεν είναι συνθέτης ο οποίος δούλεψε σε ηλεκτρονικό ήχο. Mm-hmm. Αυτό είναι ευρετικό. Έχει μια πολύ ιδιαίτερη τεχνική τοπιογραφική. Στην ουσία ηχογραφούσαν σε tapes, mm-hmm. σε μπομπίνες, φαντάσου. Ναι, ναι, ναι, ναι. Και κάνανε layer, δηλαδή κάνανε επίπεδα την ίδια χώρα πάνω στην άλλη. Mm-hmm. Για να βγάλουν συγχορδίες. Στην ουσία ένα μεταλλόφωνο είναι. Mm-hmm. Το οποίο το επεξεργάστηκε μέσα από ένα tape filter. Mm-hmm. Βγήκε πιο πλαστικό. Έχασε πολύ τη γυαλάδα του τη μεταλλική. Mm-hmm. Και αυτό θεωρείται όχι απλά πρωτοποριακή. Τεχνική την εποχή εκείνη. Mm-hmm. Θεωρώ ότι
1: 10 βήματα
0: πάνω
1: μπροστά,
0: κάτω. Ναι, ναι, ναι. Mm-hmm. Ναι, για πάμε.
1: Για πάμε. Θα πεις τώρα την ταινία. Έλα, πες στον κόσμο.
0: Πάμε, δεν θα
1: ποια ταινία είναι. Έλα, ξεσκιστής είναι. Ντροπή. Ντροπή και σχοσμούρθε.

0: 1973 λοιπόν, ο Mike Oldfield στη Virgin Records κυκλοφορεί το Tabular Bells και συμβάλλει καθοριστικά στην επιβίωση της τότε καινούργιας Virgin Records, η οποία νομίζω υπάρχει ακόμα.
1: Βεβαίως.
0: Εκτός από αεροπλάνα, καταστήματα κτλ. Οι δίσκοι.
1: Είναι πάντως, ήταν μάλλον, δεν ξέρω αν γράφει ο άνθρωπος και δεν ξέρω και. Δεν ξέρω βασικά να σου πω για τον Mike Oldfield παραπάνω, αλλά έχω να σου πω ότι ήταν one man show, one man orchestra. Τα γράφω όλα μόνος του. Πάμε σε έναν άλλον one man orchestra με τον οποίο ξεκινήσαμε και με αυτόν θα τελειώσουμε.
0: Το πρώτο μας σημείο.

0: Από το 1982, ναι. Πόσο καθόλου δεν απασχολεί την Ελλάδα ως πολιτιστική κληρονομιά ο Βαγγέλης Παπαθανασίου?
1: Δύσκολη ερώτηση κάνεις. Η απάντηση δεν απασχολεί καθόλου. Η απάντηση δεν απασχολεί. Θα τιμηθεί από το ChatGPT σε 100 χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Και όχι από ανθρώπους.
0: Εξαιρετικά.
1: Έχει ακουστεί ότι έγραφε μουσική για ρομπότ, ότι έγραφε άψυχη μουσική. Δεν τον ξέρουν.
0: Ναι, δεν τον ξέρουν.
1: Στην ουσία, αν ανατρέξει τώρα στο Google και πει Great Synthesizers, Greatest Composers, θα σου βγάλει τον Ζαρ, τον Βαγγέλη.
0: Τα δύο βουνά.
1: Δεν έχει άλλους. Μετά θα πάει σε πολύ χαμηλότερα. Εντάξει, όχι, okay, αυτό συμβαίνει βέβαια. Με την Ελλάδα.
0: Για την Ελλάδα, για μια τόσο μικρή χώρα, να όταν έχει βγάλει ένα τόσο σπουδαίο μουσικό. Τέλος πάντων. Εμείς θα πάμε στο πρώτο μας διάλειμμα. Θυμίζω Στέφανος Παλαιότολο πάντα στον ήχο. Αναβή και Πάνος Δρύλος στην παρέα σας για άλλη μια μισή ώρα.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
1: Φρεάτια και

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του BWIN Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εδώ είμαστε, Big Win Sport FM 94,6. Αναβή και Πάνος Δρύλος στην παρέα σας. Στον ήχο πάντα ο Στέφανος Παλουότολο. Δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Επιστρέψαμε πάλι με τον Γάλλο. Άρχισαμε να βυθιζόμαστε έτσι στη μουσική του, όπως κατεβάζει έτσι τους, τις μελωδίες. Οξυγόνο.
1: Οξυγόνο, θέλει οξυγόνο, θέλει ο Ζάρ.
0: Το δεύτερο μέρος, τέλος πάντων, πόσα κομμάτια έχει, 10.
1: Το Oxygen.
0: 8.
1: Νομίζω 6. Μπορεί και 8, μπορεί και 8.
0: Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία, το τσεκάρουμε. Έλα. Δώσε.
1: Κοίτα, στο επίπεδο της μουσικολογίας. Δεν έχει άποψη πολλά για τον Ζάρ, είπαμε και πριν αρκετά. Ο άνθρωπος ήταν μοναδικός. Έτσι. Η αλήθεια είναι ότι παρότι η μουσική του είναι διαχρονική και παίζεται και σήμερα, κάποια κομμάτια ίσως να είναι λίγο, δεν θα πω ξεπερασμένα, είναι βαρύ γιατί μιλάμε για τον Ζαρ. Θα πω ότι ακούγονται λίγο παλιά, γιατί έχει προοδεύσει πάρα πολύ το.
0: Ναι, εντάξει, οκ, okay, η ήχη και τα λοιπά. Και...
1: Όμως πρέπει σε αυτό το σημείο, αγαπημένο μου, να πούμε το εξής. Το synthesizer είναι το μόνο όργανο μετά τα φυσικά που επινοήθηκε, μάλλον που επινοήθηκε, δημιουργήθηκε μετά τα φυσικά και έχει απεριόριστες δυνατότητες. Παραμέτρους, δυνατότητες, διατάξεις, παίζει συχνότητες που δεν μπορούσαν να παίξουν άλλα όργανα παλιότερα.
0: Προφανώς.
1: Που αναγκάστηκε η παγκόσμια βιομηχανία ηχητικών συστημάτων να φέρει στην αγορά από το 60-70 και μετά και ηχεία που παίζανε sub συχνότητες, υπόηχους, πολύ απλά γιατί τα συνθεσάζει τις παρήγαγαν και έπρεπε να τις ζήσεις. Οπότε λοιπόν εγώ νομίζω ότι με το σημερινό, από ό,τι αφορώ τιμής, στο μόνο σοβαρό όργανο που, σοβαρό, λάθος μου, στο μόνο όργανο που δημιουργήθηκε μετά τα φυσικά.
0: Είμαστε λοιπόν στο 1976 προς 77.
1: Ωραία.
0: Το Oxygen του Ζαν Μισελ Ζαρ, το δεύτερο μέρος. Θυμίζω ότι οι μουσικές επιλογές είναι της Άννας. Εγώ ακολουθώ αυτό το ταξίδι.
1: Τώρα δεν λέει ότι έχει συμμετοχή, κατάλαβες.
0: Είπα,
1: στην αρχή.
0: Εντροπή. Αυτό είναι, κόμμα Παλουότολο.
1: Μου λέγες ότι έχει συμμετοχή. Τώρα δεν έχει.
0: Εγώ είπα ότι τα ενέκρινα.
1: Αν δεν αρέσουν, είναι αυτό εγώ δηλαδή, ας πούμε. Κύριε Παλουότολο, φωνάξτε την ασφάλεια. Ναι,

0: δεν σου δίνει την αίσθηση ότι σε έχει βάλει μέσα σε ένα, ας πούμε, σε ένα κήπο, σε ένα περιβάλλον δικό του.
1: Ξέρεις, εγώ ακούσει πολλά πράγματα που ο κόσμος φαντάζεται ακούγοντας τη μουσική του. Εγώ συνήθως μπλέκομαι μέσα σε καλώδια και στενούς χώρους, στους οποίους νιώθω απίστευτα άνετα για κάποιο λόγο.
0: Τι άνθρωπος θέλει.
1: Με τα ηχοτόπια του κυρίου Ζαν.
0: Άρα δηλαδή ακούς το οξυγέν και θες οξυγόνο, έτσι έχουν πνίξει τα καλώδια.
1: Όχι, νιώθω πολύ άνετα. Δεν ασφικτιώ. Αλλά βρίσκομαι μέσα σε ένα πράγμα το οποίο με πηγαίνει άγνωστα.
0: Ο Ζαν ήταν ο άνθρωπος εκείνος που για την πάρτι του μεγάλες εταιρείες, γίγαντες πολυεθνικοί, δημιούργησαν όργανα custom όπως τα ήθελε
1: ο ίδιος.
0: Και λέγεται, χωρίς να τους το περιγράψει σωστά. Δηλαδή, λέει, θέλω κάτι να παίζει έτσι. Και από πίσω σφαζόντουσαν engineers με αγάπη στα καλώδια όπως εσύ, να φτιάξουν το κύκλωμα εκείνο που θα παίξει αυτό που θέλει ο Ζαν. Εν τω μεταξύ, η αναλογική με την ψηφιακή εποχή που ξεκίνησε στη δεκαετία του 80, δηλαδή εκεί το μετέχμιο, τι είναι ο αναλογικό.
1: Η μετάβαση,
0: ναι, από το πυκνωτή στο ολοκληρωμένο, που έγινε στα μέσα του
1: 70. Κάποιος ακούγονται κινέζικα αυτά, αλλά τέλος πάντων.
0: Τα συνθεσάιζερ είναι ηλεκτρικά όργανα, ηλεκτρικά, χρησιμοποιούν ρεύμα. Ένα αναλογικό συνθεσάιζερ χρησιμοποιεί το ρεύμα, το ταλαντώνει και το κάνει ήχο. Μέχρι εκεί. Ανοίγει το καπάκι του συνθεσάιζερ και είναι μακαρονάδα. Τα λέω για σένα. Το ψηφιακό, όταν το βάζει στην πρίζα, ανοίγει ένα επεξεργαστή. Έτσι. Και φτιάχνει τον ήχο αλγοριθμικά. Το άλλο τσαλακώνει το ρεύμα.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Υπήρξε ένα μετέχνη δεκαετία του 70. Στη μέση. Στη δεκαετία του 70. Στη μέση του 70, αρχές 80. Λοιπόν. Εκεί έπεσε αυτός ο άνθρωπος και με τις απαιτήσεις του σχημάτισε προϊόντα, τάσεις, μέλλον. Τεράστια ιστορία ο Ζαν.
1: Δεν το συζητάμε. Και στη Γαλλία θα μείνουμε.

0: το Oxygen του Ζαρ ήταν τέλος 76, αρχές 77. Στα μέσα, ούτε καν στα μέσα του 77, εμφανίζονται και αυτοί εδώ οι Γάλλοι. Mm-hmm. Δύο νομίζω είναι, ναι. Τρεις. Ναι. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Αυτή είναι η Space, mm-hmm. και το Magic Fly. Mm-hmm. Μπορεί να ακούγεται πολύ απλό, έτσι όπως το ακούμε τώρα πια με τα αυτιά του 2020, mm-hmm. φεύγα. Αλλά πιστεύω ότι για τη δημιουργία του έτρεξε μπόλικος υδρότας, ναι, και, ναι, ναι. Για να δημιουργηθεί το πρώτο pop ηλεκτρονικό κομμάτι, μπορούσαμε να πούμε.
1: Να πούμε pop, να πούμε και hit.
0: Ναι.
1: Γιατί και... πολύ απλά έχει μια φράση, αυτό το ταν ταραν ταν ταν ταραν ταν. Αυτό είναι τραγούδι. Mm-hmm. Το τραγούδι είναι μηχάνημα.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε είναι μια πιασάρικη μελωδία, mm-hmm. μια ωραία μελωδική γραμμή, η οποία σου μένει στο μυαλό, την τραγουδάς μετά. Και εν τέλει την κάνει δελτίο σήματος, σήμα δελτίου ειδήσεων ή εκπομπής ή ραδιοφωνία.
0: Ναι, όπως χαλάκια, και πολλά πούμε, ακόμα να διαβάζει τις βαθμολογίες του πρωταθλήματος, ναι.
1: Αυτό δίνει και την ανάγκη του κόσμου να τραγουδήσει κάτι. Mm-hmm. Γιατί mm-hmm. ο Ζάρας με το προηγούμενο κομμάτι που ακούσαμε δεν είχε θέμα τέτοιο,
0: ναι, ναι.
1: να μπορούσε να τραγουδήσει. Mm-hmm. Αυτό που είχε και είναι πολύ πιο απλοϊκό σαν σύνθεση, έγινε hit.
0: Ναι.
1: Ο Ζάρας δεν έκανε ποτέ επιτυχία, έκανε wow. Mm-hmm. Όπου τι ακούμε, κάτι καινούριο. Πάντως ήταν πολύ hit αυτό σε όλη την Ευρώπη. Έτσι.
0: Ήταν μπροστά οι Γάλλοι, σε κάθε περίπτωση.
1: Στην ηλεκτρονική μουσική θα πω ότι ήταν πολύ μπροστά οι Γερμανοί.
0: Γερμανοί,
1: ναι. Ναι, mm-hmm. οι Γερμανοί.
0: Μάλιστα.
1: Και οι Γάλλοι, αλλά από τους Γάλλους θα βάλεις έναν.
0: Δύο.
1: Δύο, ναι, εντάξει. Δεν θα το βάλεις κατηγορία του Ζάρα.
0: Εντάξει, οκ, προφανώς όχι.
1: Αυτό ήταν ανάγκη να βγει hit σε μια εποχή που ο Μωρόντερ είχε ήδη κάνει βήματα και είχε δώσει τον κόσμο. Πότε είπες ότι βγήκε, το 77?
0: Αυτό εδώ, ναι.
1: Άρα ο Μωρόντερ είχε ήδη βγάλει μουσική, ο Τζόρτζ Μωρόντερ. Άρα λοιπόν η δίσκο πατούσε σε. Πατούσε ήδη. Άρα λοιπόν αυτό πάτησε σε ήδη γνωστό άκουσμα και έκανε hit.
0: Οκ, το δέχομαι.
1: Ναι, θεωρώ.

0: αυτές, ξέρεις, οι πολύ ωραίες μεταφράσεις που κάνουμε εδώ στην Ελλάδα σε τίτλους είτε σειρών είτε ταινιών. Το Miami Vice γίνεται η σκληρή του Miami, αν θυμάμαι
1: καλά. Το ήθελα του Miami, δηλαδή.
0: Λοιπόν, και εδώ ποιον έχουμε?
1: Εδώ έχουμε τον Ian Hammer. Και στο μυαλό μας έχουμε τον Don Johnson με τη λευκή τεσταρόσα παραγγελία και ανοιχτή την κουκούλα να κάνει βόλτες στην παραλιακή του Μαϊάμι και να κυνηγάει τους κακούς drug dealer, ας πούμε.
0: Έτσι.
1: Αλλά χαλαρά, έτσι.
0: Ναι,
1: χαλαρά.
0: Ναι, χαλαρά.
1: Μεγάλη.
0: Εντάξει, ναι, αυτός χαλαρά.
1: Λοιπόν. Ο Ian Hammer του φύγε, να μην του πω ότι έφυγε για το γραφτό κομμάτι, γιατί ήταν και αυτό σχετικά πρωτοποριακό για την εποχή του. Αυτό άλλαξε λίγο τον τρόπο της χοληψίας των κομματιών. Δηλαδή, εισήγαγε πιο ισχυρό μπάσο, πιο ψυχρό μπάσο, πιο δυνατή μπότα, βάλε πιο δυνατό kick. Το έκανε λίγο πιο. Να έχει παρουσία ο ρυθμός. Μέχρι τότε οι μπότες και τα πιατίνια και όλο το ρυθμικό κομμάτι ενός τραγουδιού ήταν πιο πχωμένο με στη μίξη.
0: Πιο ρηχό.
1: Αυτό το βγάλει πιο έξω.
0: Croquet's Theme, λοιπόν, από τον Ian Hammer.

0: έχω Αμερικάνους ο Ιαν Χάμερ.
1: Δεν είχα ιδέα.
0: Ναι.
1: Σε πιστεύω,
0: Τα βγάλω. Να με πιστεύεις, εννοείται. Εννοείται. Όσο μπορώ για να μην κάνω καμία βλακεία. Γιατί.
1: Παρακαλώ, πείτε μου, σας ακούμε.
0: Λοιπόν, συντονισμένη σταθερά στο Big Wings Sport FM 94,6. Είναι η Αναβή στο ένα μικρόφωνο.
1: Και είναι ο Πάνος Ρίλος στο άλλο. Το κλέψτε από τις πρωινές σας εκπομπές.
0: Και πολύ καλά έκανε. Στέφανος Παλουότολο απέναντί μας ρυθμίζει εντάσεις, ήχους και κουμπιά.
1: Ο Δερβίσης Στέφανος Παλουότολο.
0: Έτσι, για δώσ' το.

0: Ο Βαγγέλης, μάλλον ένας Βαγγέλης, δεν είναι ποτέ αρκετός.
1: Θα έρθω να συμφωνήσω.
0: Λοιπόν, αυτό είναι το Dervish-D. Dervish, γι' αυτό είπα πριν τον
1: το Στέφανο Dervish. Από το 1977, και το Spiral, το άλμπουμ του εννοώ, και απόρρισες εκτός αέρα, εάν τον έβρισες τον Στέφανο λέγοντας τον Dervish.
0: Για πες, τι είναι, το έψαξες.
1: Μουσουλμάνος ασκητής μοναχός. Μέλος του σουφικού τάγματος, γνωστός για το λιτό του βίο και τον περιστρεφόμενο χρόνο, του λέει εδώ.
0: Περιστρεφόμενο χρόνο.

0: τύπου, τη φύση και. Αυτό ήταν το δικό του τηλέφωνο.
1: Spiral patterns.
0: Ναι,
1: ακριβώς. Νόμιζα ότι στάζει από κάπου. Πώ τα άκουσα. Λέω πάει, χάλασε. Παιδιά, χάλασε ο ρίλος. Φωνάξτε έναν υδραυλικό.
0: Ένα υδραυλικό, παρακαλώ, ένα υδραυλικό.

0: Η διαφορά της τότε όμως σε ηλεκτρονικής μουσικής με τη σημερινή, των σύγχρονων συνθετών, που είναι πολύ λίγοι που γράφουν έτσι πλέον, γράφουν κυρίως για ταινίες ή σειρές. Όπως με το πολύ ωραίο soundtrack του Stranger Things,
1: ωραία,
0: που είναι ηλεκτρονικός ήχος. Αν προσέξεις, ότι κάνει ο Βαγγέλης, έχει ένα μοτίβο και από πάνω ταξιμάρι, πες ταξίμι, σολάρι, ελεύθερα. Σε συνέχεια αυτό που σου είπα πριν, ότι καθόταν στο στούντιο δεν έγραφε νότα, παρτιτούρα.
1: Και έπαιζε,
0: γούσταρε, ηχογραφούσε. Αυτό φαίνεται, είναι improv η μουσική του. Τζαζίζει πολύ.
1: Θα το έλεγες, ναι, εύκολα.
0: Εύκολα. Θα το έλεγα τζαζ με ορθογραφία.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι θα το έλεγα.
1: Οκ, το δέχομαι.

0: παιδιά, πες, εδώ είμαστε το 1983, πάλι εμπλεκόμαστε σε ταινία, το Risky Business, με τον...
1: Οι πονηρές δουλειές ενός πρωτάρα ελληνικός τίτλος. Άλλη μια έπνευσάρα, έτσι.
0: Tangerine Dream ακούμε, λοιπόν. Και το Love on in a Real... Έλα.
1: Love on a Real Train.
0: On a Real Train.
1: On a Real Train.
0: Και
1: εγώ είπα είναι.
0: Πολύ καλά. Εδώ συντονισμένη στο Big Wings Sport FM 94,6, Άννα Β, Πάνος Δρύλος και Στέφανο Παλαιότολος στους ήχους, στα ραδιόφωνά σας.
1: Τρόμαξε, παιδί μου.
0: Γιατί, παιδί μου?
1: Το πες απότομα.
0: Εσένα πού μπορεί να σε ακούσει κάποιος ραδιοφωνικά εκτός από εδώ?
1: Ραδιοφωνικά εκτός από εδώ, αυτή τη στιγμή θα με ακούσει, γιατί ανασχεδιάζουμε. Λοιπόν, υπάρχει η δισκογραφική μου εταιρεία, λέγεται Voltage. Okay. Έτσι, Voltage Records. Mm-hmm. Το ραδιόφωνο μας είναι το Voltage Radio, είναι online ραδιόφωνο. Δυστυχώς δεν έχουμε τύχη να βγαίνουμε από FM συχνότητα.
0: Ατυχία, ωστόσο, θα σου εξηγήσω κάποια άλλη στιγμή. Γιατί
1: εντάξει, ατυχία. Και τώρα μου ξέρεις, δεν έχω θέμα. Αν είναι κάτι, μπορούμε να μοιραστούμε.
0: Είναι πολλά.
1: Ωραία. Λοιπόν.
0: Δεν τίποτα.
1: Λοιπόν, ο σταθμός, για να καταλάβετε τι τραβάω.

0: Ο σταθμός λοιπόν αυτός γίνεται μόλις δύο χρονών ή τριών, δύο. Δύο χρόνια, έγινε δύο χρόνια.
1: Το 2026 που μιλάμε τώρα.
0: Ναι. Επειδή είναι πολύ ειδικευμένο, εντάξει, έχει αλλάξει κομμάτι, θα σου
1: δεν
0: πω.
1: Βγάζει.
0: Επειδή έχει αλλάξει κομμάτι, λέω. Επειδή είναι πολύ εξειδικευμένο το playlist του, παίζει τέκνο, αλλά όχι μόνο τέκνο. Παίζουμε όλο γύρω από την τέκνο σαν κορμό, η μουσική που παίζει, αλλά τα πρωινά σου παίζουμε dub τέκνο, που είναι πιο χαλαρή, πολύ όμορφη, με soundscapes, με τέτοια. Τα μεσημέρια έχουμε αφαίρεμα στα classic των 90s. Τα απογεύματα έχουμε guest mixes από διεθνείς DJ. Νιώθω ότι πατά πάνω στο μοναδικό, πολύ ιδιαίτερο κομμάτι της εκπομπής, που είναι το θέμα από το Απόδρασε από Νέα Υόρκη, και είναι του John Carpenter. Για όσοι το ξέρουν, John Carpenter ήταν και συνθέτης.
1: Και συνθέτης, και σκηνοθέτης,
0: αλχημιστής,
1: και σεναριογράφος.
0: Αλχημιστής ο τύπος. Πολύ παθιασμένος. Στέφανε, να τα ακούσουμε λίγο και μιλάμε μετά.

0: 1981. Επίσης έχει υπάρξει και τραγουδιστής και ηθοποιός.
1: Ναι, έχει παίξει και σε ταινίες του.
0: Ναι. Πολύ πράγμων τύπος, φοβερός.
1: Κοίτα, η μουσική σε αυτό το κομμάτι είναι απλοϊκή. Δεν είναι κάτι τρομερό.
0: Ναι, οκ.
1: Αλλά όποιος έχει δει, θυμάται την ταινία. Αχ, πώς λέγονταν ο... Θυμάμαι το όνομα του ήρωα. Snake Plissken λέγονταν ο ήρωας. Αχ, παιδιά, ποιος το έπαιζε τον Snake Plissken? Και μου έρχεσαι στο μυαλό Michael Douglas, τώρα έχω κολλήσει, είναι λάθος.
0: Kurt Russell.
1: Μπράβο, Kurt Russell. Λοιπόν, έπεσε ο Kurt Russell τον Snake Plissken και μου έρχεσαι στο μυαλό αυτό με το πάτσι στο μάτι που ήταν σαν πειρατής και τους Κινέζους που γινόταν ο χαμός. Λοιπόν, ήταν, τώρα λέω ταινία, θυμάμαι. Το χαμό στην Ιγκλιστσά είναι όταν θυμάμαι.
0: Χαμένο στην. Απόδραση από τη Νέα Υόρκη, το νου σου.
1: Το μικρό χαμό. Πάλι του Κάρπεντερ, εντάξει. Ναι, το σκηνοθέτη το πέτυχα.
0: Σαλάτα.
1: Ενημερωμένη φούλα.

0: Πάμε λοιπόν να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα, το δεύτερο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Στη Γερμανία, 1984, ο Χάρολντ
1: Φάρτμαϊερ.
0: Πολύ ωραία. Και ο πασίγνωστο, Άξελ F.
1: Από το Beverly Hills Cup.
0: Ναι, το μπάτσο του Beverly Hills. Αυτό γιατί δεν το.
1: Έλαντε. Θα μπορούσα να πούνε το καπέλο του Beverly Hills. The Cup, ξέρω. Λοιπόν, ή το κύπελο. Η κούπα.
0: Η κούπα.
1: Ναι, όχι, εντάξει, λοιπόν. Αυτό το κομμάτι έφερε στην. Γνώρισε στο κοινό, έκανε introduce που λέμε στα ελληνικά. Το πιο. Πού πάλι ελληνική λέξη. Το πιο iconic synthesizer στην ιστορία τη ηλεκτρονική μουσική, το Yamaha DX7.
0: Μάλιστα.
1: Που δεν παράγεται τώρα, δεν κάνω διαφήμιση.
0: Okay.
1: Έχει σταματήσει να παράγεται από το 1986. Ήταν πρωτοποριακό. Και οι φήμες θέλουν την εταιρεία που το παρήγαγε να πλήρωνε παραγωγές για να γράψουν με το όργανο αυτό. Να προμοτάρει, να πληρώσει, για να βγει το Synthesizer έξω. Και το έκανε με τους AHA, με τις Europe, το Final Countdown. Το theme, το θυμάσαι?
0: Βεβαίως.
1: Αυτό είναι.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, με αυτό πηγαίνουμε στο κλείσιμο της πρώτης μας ώρας. Άννα Βή, Πάνος Δρύλος και Στέφανο Παλουότολος στην ρύθμιση των ήχων και των μικρόφωνων. Φυσικά, έχουμε άλλη μια ώρα μπροστά μας. Μείνετε παρέα μας.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Επιστρέψαμε εδώ στο Big Wins Sport FM 94,6.
1: Έξω. Α, ναι, το έξω, Πάνος Δρύλος.
0: Άννα Βη.
1: Και Στέφανος Παλούτσα.
0: Πολύ ωραία. Είναι η ομάδα που σας πηγαίνει εδώ και μία ώρα. Και τώρα περάσαμε σε
1: μουσική, τραγούδια.
0: Με στίχους και τα λοιπά. Είμαστε στο 1984 στα ηλεκτρικά όνειρα, Electric Dreams, η ταινία. Ο Φίλιπ
1: Οκ.
0: Και ο Τζόρτζιο Μόροντερ.
1: Μην πάμε πάλι εκεί. Σε μια τρομερή ταινία. Ταινία σταθμό κι αυτή. Πάρα πολύ όμορφα. Ένας υπολογιστής αποκτά συνείδηση και αποκτά και την ικανότητα να γράφει, να συνθέτει μουσική.
0: Την πρωτότυπο.
1: Ναι, σήμερα καθόλου. Και γράφει μουσική για την αγαπημένη του ιδιοκτήτη του υπολογιστή.
0: Μάλιστα.
1: Ο Έντγκαρ λέγεται ο υπολογιστής αυτός. Δεν έχω πλέξει την πλοκή, αυτή είναι η πλοκή. Αυτή τη φορά το πέτυχα.
0: Ποιος
1: ο υπολογιστής.
0: Κυπουρός.
1: Ο σκηνοθέτης δολοφόνος με τη σφυρίχτρα. Εκεί είμαστε στο σπορεφέ. Λοιπόν, ο υπολογιστής ερωτεύεται παράφορα. Η κοπέλα ερωτεύεται τη μουσική. Νομίζω ότι είναι του καλού της, αλλά είναι του υπολογιστή. Αποκαλύπτεται και μετά είναι ένα μπέρδεμα περίεργο, πάρα πολύ ωραίο. Τζόρτζιο Μόροντερ πάλι, αισιόδοξος ήχος, πάρα πολύ ωραίο.
0: Το φιλμ δεν έκανε τόσο μεγάλη επιτυχία όσο το κομμάτι.
1: Δυστυχώς.
0: Έτσι. Το παθαίνει ο Μόροντερ αυτό το πράγμα. Το έχει πάθει και στο Cat People, το γνωστό Gasoline με τον David Bowie, όπου η ταινία πάτωσε το κομμάτι διαχρονικό.